μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ η πρωινή αφετηρία. Ξεκινάμε τροχοδρομού με προς απογείωση. Έλα να βάλουμε μια πάολα τώρα. Να ανέβουμε ψυχολογικά. Έρη Πανάγο στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σας κύριε Ηλία μας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εξαιρετικά. 2-11-10-80-8-80. Εκεί είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Για τα δικά σας τηλέφωνα. Και φυσικά εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

0: Πρώτη καλημέρα στη φίλη μας την Ξένη από τα όμορφα Γιάννενα. Έχασες χθες, Ηλία.
1: Τι έχασες.
0: Βγήκε η Ξένη. Καταρχάς,
1: όλο
0: λέει...
1: χάνω τελευταία. Τι έχασες.
0: Λάδια δεν χάνεις. Κατά τα άλλα είσαι μια χαρά. Καλημέρα, Έρια από τα Γιάννενα. Σήμερα λέει το μενού έχει μακαρονόπιτα.
1: Έχεις φάει μακαρονόπιτα.
0: Έχω φάει, αλλά δεν έχω φτιάξει τώρα, η αλήθεια είναι. Φίλοι, ξένοι, αυτό θέλω να σα πω. Τι χάσει.
1: Εσεί εκεί στην Πρέβεζα με τα ψαράκια και τι καρυδόπιτε, πού να την ξέρει τη μακαρονόπιτα.
0: Η ξένη βγήκε χθε στον αέρα. Ναι. Σου στείλε και φιλιά, χαιρετισμού.
1: Μακαρονόπιτα δεν έστειλε όμω.
0: Από τα Γιάννενα τώρα.
1: Από τα Γιάννενα. Ακόμα καλύτερα.
0: Με το κτέλ.
1: Με το κτέλ. Ξέρεις, έτσι, άμα μείνει για 2-3 μέρες, είναι ακόμα καλύτερη.
0: Ναι. Σαν το κρασί.
1: Τι?
0: Σαν το παλιό κρασί.
1: Σαν το παλιό κρασί. Τώρα εσύ γελάς, αλλά τόσα ξέρεις, τόσα λες.
0: Τι τόσα ξέρω εσύ, Ηλία. Όταν ερχότανε. Όταν ερχότανε εμένα τα βλέμματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όταν ερχότανε εμένα τα βλέμματα.
1: Δεν έχω φάει, δεν έχω φτιάξει, αλλά όταν ερχότανε εμένα τα
0: βλέμματα. Δίναμε μεγάλο πόνο στα
1: κτέλια.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Πάτρα. Καλημέρα τα φιλιά μου σε όλη την παρέα. Τον φάγατε τον κύριο Ηλία, λέει. Τον φάγατε.
1: Τον κύριο.
0: Τον αγαπάμε τον Ηλία, τον αγαπάμε. Α, όλα και όλα.
1: Μην την πιστεύεις, έτσι τα λέει τώρα. Ξέρεις τι γίνεται εδώ, όταν κλείνει τα μικρόφωνα. Ο Θεός να σε φυλάει.

0: Ο ήλιος θα αναδείλει στις 7:25, θα δύσει στις 6:59 το απόγευμα και σήμερα γιορτάζει η Πελαγία.
1: Ωραία.
0: Πελαγή. Πελαζή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια και φυσικά σε εσάς που έχετε μια επέτειο. Να είστε καλά, να είστε γεροί, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και πάνω απ' όλα αισιόδοξοι. Ό,τι και να συμβαίνει, να βλέπετε τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε έπεισα.
2: Όχι. Δεν με έπεισα.
3: Κάτι καλύτερο.
0: Λοιπόν, ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε μια αναστάτωση χθες σε όλη την Αθήνα. Έφευγε ο Μάρκο Ρούμπιο από το Χίλτον, πήγαινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, έφευγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, πήγαινε στην Πρίκα, έφευγε από την Πρίκα, πήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Γενικώς υπήρχε ένα πηγενέλα. Σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών φυσικά. Υπεγράφησαν συμφωνίες και σε άμυνα και σε ενέργεια και πολλά από όλα αυτά θα αποτυπωθούν τις επόμενες ημέρες. Μια σειρά από συναντήσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως με όλη την ηγεσία της χώρας. Πολλά λοιπόν τα μηνύματα και φυσικά ένα πολύ έτσι ωραιότατο ελληνικό μενού στο χθεσινό δείπνο.
1: Τι είχε?
0: Τι είχε?
1: Σαφράν, στρωμού και τέτοια.
0: Καταρχάς είχε προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο. Είχε φάβα. Σ' αρέσει φάβα?
1: Ναι, χτες έτρωγα.
0: Ναι, επειδή έφαγε ο Μουρούμπιο.
1: Ποιος?
0: Επειδή έφαγε ο Ρούμπιο φάβα.
1: Δεν φάγαμε την ίδια φάβα όμως.
0: Είχε ντολμά με θαλασσινά.
1: Ντολμό.
0: Ναι. Είχε φιλέτο ψάρι.
1: Ναι.
0: Γλυκό με αχλάδι.
1: Μάλιστα.
0: Και ελληνικά κρασιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν
1: το δέσαμε έτσι.
0: Δεν σε βλέπω έτσι και
1: τώρα
0: πολύ.
1: Επειδή τον ταΐσαμε ντολμάδες και,
0: ναι. Και ο ντολμάς είναι δικό μας ελληνικό.
1: Πώς το λένε?
0: Είναι τον απέναντι των φίλων μας.
1: Δεν είναι τον απέναντι των φίλων μας.
0: Τι είναι?
1: Είναι πώς το λένε?
0: Είναι μίξ, είναι μίξ.
1: Όχι ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Μικρασιάτικο είναι. Κρασιάτικη κουζίνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν κουζίνα που δεν παίζεται απέναντι, έτσι. Και οφείλουμε πολλά.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Θα μην το παραδέχονται ορισμένοι.
0: Ο μπακαλαβάς, ας πούμε.
1: Τι.
0: Δικό σου δεν είναι. Και εμείς έχουμε, Ηλία, και εμείς έχουμε φέτα.
1: Εγώ εννοώ τους μικρασιάτες, τους.
0: Τους original.
1: Τους original, τους Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν εννοώ τους άλλους.
0: Ναι.
1: Τους άλλους.
0: Εντάξει. Έχουν και αυτοί. Έχουν και αυτοί τη δική τους κουζίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά περιείχε το μενού. Μια χαρά πέρασαν. Ωραιότατα. Εκεί στο ξενοδοχείο στο King George. Και φυσικά το παρόν έδωσαν όλη η ηγεσία της χώρας, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών, φυσικά οι πρέσβοι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Νίκος Δένδιας, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο κύριος Παπασταύρου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας, η Λίνα Μενδώνη, η Σοφία Ζαχαράκη και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία. Χθες αργά, πριν από λίγες ώρες το βράδυ, τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε το γεύμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, το οποίο είναι και στενάχωρο, η αλήθεια είναι, και καταδεικνύει όμως το τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα με την 87χρονη τη Μαρή Κάρμεν εκεί στην Ισπανία, τη γυναίκα που έγινε το απόλυτο σύμβολο κατά των εξώσεων στην Ισπανία, που χάρη σε αυτή ξεκίνησαν όλες οι διαδηλώσεις εκεί στη χώρα, που χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή. Η αλήθεια είναι ότι όταν διάβασα την είδηση αυτή χθες αργά το βράδυ, ότι πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, διότι αυτή η γυναίκα πέρασε όλα αυτά, από όλα αυτά τα fans που την κυνηγούσαν, που προσπαθούσαν να τη διώξουν από το σπίτι που έμενε, που της είχαν βγάλει μια υπέρογγη δόση, έπαιρνε μισθό σύνταξη 1.400 ευρώ και τη ζητούσαν να δώσει 1.600 ευρώ ενίκιο, ας πούμε. Και αυτής αυτή της γυναίκας η ιστορία ήταν αυτή που κινητοποίησε χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις διαδηλώσεις, τις κινητοποιήσεις, και έγινε το πρόσωπό της σύμβολο. Ακόμα και μέσα από το νοσοκομείο που βρισκόταν, καλούσε τον κόσμο και τους έλεγε: «Βγείτε, βγείτε στους δρόμους, συνεχίστε τον αγώνα για αυτό το άδικο». Χάρη σε αυτή τη γυναίκα, η χώρα πηγαίνει σε εκλογές. Έτσι, λόγω της στεγαστικής κρίσης. Η Μαρή Κάρμεν ζούσε στο ίδιο σπίτι, στη συνοικία Ήμπιθα, στη Μαδρίτη, από το 1956. Το είχε νοικιάσει αρχικά ο πατέρας της και έζησε εκεί μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό της. 6 χρόνια πριν την έξωση, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμα σε χαμηλή τιμή, για τα δεδομένα φυσικά της περιοχής, και η ηλικιωμένη εξακολουθούσε να μένει σε αυτό το παλιό, σε αυτό το σπίτι το παλιό, με ένα παλιό μισθωτήριο. Έπαιρνε 1.400 ευρώ, όπως σας είπα. Δεν είχε σταματήσει ποτέ να πληρώνει το ενοικιό της, δεν είχε σταματήσει ποτέ να πληρώνει τους λογαριασμούς της. Γύρω στα 500-600 ευρώ ήταν όλα αυτά. Και με τα υπόλοιπα ζούσε. Ξαφνικά το fund απέτησε τριπλάσια τιμή. Και τότε ήταν που εκείνη έκανε, δημοσιοποίησε όλη αυτή την ιστορία γύρω από το θέμα των εξώσεων και της στεγαστικής κρίσης, και εκατοντάδες συγκεντρωμένοι άρχισαν να κατασκηνώνουν έξω εκεί σε όλες τις πόλεις της Ισπανίας, και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη, ζητώντας να παραμείνει στο σπίτι της. Το 2020 οι ιδιοκτήτες της είπαν: «Πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Έχει μεταβιβαστεί το ακίνητο, το ενίκιο που θέλουμε είναι 1.600 ευρώ κτλ». Τελικά, 23 του Σεπτέμβρη, η ίδια αναγκάστηκε να φύγει, να φύγει από το σπίτι. Επιβάρυνε αυτό ψυχολογικά και την υγεία της, όπως καταλαβαίνουμε, 87 χρονών γυναίκα. Ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο έτσι κι αλλιώς, χρειαζόταν βοήθεια στην καθημερινότητά της, είχε χάσει πολύ μεγάλη δύναμη, δυσκολευόταν ακόμα και να φάει. Στις τελευταίες της δηλώσεις είπε: «Όλο αυτό με έχει πειράσει πάρα πολύ, δεν είμαι εγώ». Και μπήκε στο νοσοκομείο, άρχισε ο κόσμος να βγαίνει στους δρόμους, να πραγματοποιεί συγκεντρώσεις, να κατασκηνώνει σε πλατείες, και από το νοσοκομείο αυτή έστελνε μηνύματα στους ανθρώπους εκεί που ήταν στις διαδηλώσεις: «Συνεχίστε, συνεχίστε τον αγώνα αυτό για τη στέγη».
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Όμως, εχθές η Μαρή Κάρμεν άφησε την τελευταία της πνοή, διότι μπορεί να ήρθε μια συμφωνία με το φαντ υπό το βάρος αυτής της κοινωνικής κατακραυγής, αλλά δεν πρόλαβε να γυρίσει. Παρέμενε στο νοσοκομείο και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή, και τα τελευταία της λόγια ήταν: «Θα παλέψω μέχρι το τέλος». Αυτά για αυτούς που είναι λιγόψυχοι και που το βάζουν κάτω με την πρώτη δυσκολία. Μια γυναίκα 87 χρονών πήγε κόντρα στο σύστημα, έτσι. 34 χρόνια εργαζόμενη ήταν γραμματέας σε μια φαρμακευτική εταιρεία, συνταξιοδοτήθηκε το 1998, αγαπούσε τη γειτονιά της, αγαπούσε τα πράγματά της, το σπίτι της ήταν γεμάτο πίνακες, πορσελάνες. Οι Ισπανοί είναι καταπληκτικός λαός, απίστευτος λαός, δούλευε μια ολόκληρη ζωή, έτσι, και μέχρι το τέλος αυτό. Δεν εγκατέλειψε τον αγώνα της, και φυσικά μόλις ανακοινώθηκε χθες τη νύχτα ότι έφυγε από τη ζωή η Μαρή Κάρμεν, ο κόσμος, οι Ισπανοί έσπευσαν έξω από το νοσοκομείο και χειροκροτούσαν ασταμάτητα. Αυτή η ιστορία λοιπόν αυτής της γυναίκας είναι για μένα η πρώτη είδηση της ημέρας. Ένας άνθρωπος 87 χρονών που δεν το έβαλε ποτέ κάτω και κατάφερε να σηκώσει τις πλάτες της το βάρος της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, μια χώρα που αντιμετωπίζει σχεδόν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Όπως και οι Γάλλοι, φυσικά, με όλες αυτές τις διαδηλώσεις που συμβαίνουν, τους μαθητές που έχουν βγει στον δρόμο και πράγματα πρωτόγνωρα, θυμίζουν Μάιο του 68, 18.000 σχολεία είναι υποκατάληψη, 250.000 γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί βγαίνουν κάθε μέρα στους δρόμους με επεισόδια, με τραυματισμούς, και δεν το βάζουν κάτω.

Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο που μας πήρε τηλέφωνο από την όμορφη Χίο. Να πάμε σε ένα σύντομο πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν επανέλθουμε, φυσικά ανοίγουμε γραμμές, γιατί σας θυμίζω ότι και σήμερα και αύριο μιλάμε για την ακρίβεια, ανοίγουμε αυτό το θέμα της ακρίβειας που μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Οπότε ποιος θέλει και επιθυμεί, στο 211 10 80 8 80, εκεί θα ακούσει την υπέροχη φωνή της αγαπημένης μου Σταυρούλας.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Παραπολιτικά.

0: Θα πάμε κόντρα και μου βγει με αυτό το τραγούδι λοιπόν. Και με αυτόν τον τίτλο στην ανακοίνωση της η Άννα Βύση, ένα άλλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, το συζητάει ο κόσμος. Διότι η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα έχουν γράψει μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά μετά από όσα εξελίχθησαν, όσα όλα συνέβησαν, με ανακοινώσεις εκατέρωθεν, συντριβή είπε ο Καρβέλας, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή, απάντησε η Άννα Βύση. Σε αυτά λοιπόν, σε αυτές τις κουβέντες συμπυκνώνεται επί της ουσίας και όλη αυτή η ρήξη που εκδηλώθηκε στο παρασκήνιο της συναυλίας στο ΆΚΑ και πλέον εξελίσσεται δημόσια με οικονομικές διεκδικήσεις, με καταγγελίες για απειλές και δύο διαφορετικές ιστορίες γύρω από την υπόθεση αυτή. Ο Νίκος Καρβέλας μιλά για απαξίωση του έργου και του ίδιου και ότι υπήρχε μια σύγκρουση στην καλλιτεχνική παρουσίαση της συναυλίας. Εκείνη υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο θεωρούσε η οικογένειά της, επιχείρησε να την πιέσει οικονομικά και ψυχολογικά λίγο πριν από ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο σημείο της καριέρας της. Έτσι, η Άννα Βύση γέμισε το ΆΚΑ με 100.000 κόσμο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος έτσι απλά. Είναι η πρώτη φορά που είδαμε την Άννα Βύση να μιλά με αυτόν τον τρόπο και στις κουβέντες, στις λέξεις που χρησιμοποίησε εκφράζεται ξεκάθαρα και η πικρία, ότι αυτό που με πονάει πιο πολύ είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που νόμιζα ότι ήξερα πραγματικά δεν τον ήξερα. Τώρα, όπως φαίνεται, μια τέτοια σχέση με πολύ μεγάλες επιτυχίες, γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι μιλούν ας πούμε και λένε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αλληλένδετοι. Όλα τα τραγούδια που τραγούδησε η Άννα Βύση στη συναυλία είναι του Νίκου Καρβέλα. Από την άλλη, τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, αν δεν είχαν μια Άννα Βύση να τα τραγουδά, ίσως να μην είχαν γίνει αυτές οι επιτυχίες. Όλα αυτά δηλαδή είναι αλληλένδετα. Και όλοι σκεφτόμαστε αν αυτή η ιστορία θα οδηγήσει στις δικαστικές αίθουσες και θα μας θυμίσει άλλες ιστορίες άλλων καλλιτεχνών, Καζαντζίδη, Νικολόπουλου, αν θυμάστε, αν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ή θα πέσουν οι τόνοι. Από ό,τι φαίνεται, η Άννα Βύση για πρώτη φορά βγαίνει μπροστά ξεκάθαρα και λέει ότι θα πάει δικαστικά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος μίλησε χθες στον Αντένα και είπε ότι αυτή είναι η εντολή που έχει πάρει από την Άννα Βύση.
1: Υπήρξε την τελευταία εβδομάδα για πρώτη φορά αξίωση 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε τι συνίστατο αυτή η αξίωση? Ζητούσε 700.000 χρέη πάνω από μισό εκατομμύριο να γίνει στη στάχτη, φτάνουμε στο 1,200 και 300 τα οποία θα δίνανε την αυτοδιαχείριση, φτάνουμε στο 1,5 εκατομμύριο. Αυτή ήταν η αξίωση. Επομένως, και βέβαια του είπανε όχι. Παίρνει τα 300 χιλιάρικα από την αυτοδιαχείριση, τα οποία είναι χρήματα όχι ευκαταφρόνητα και συζητάγαμε, τελικά δεν υπήρξε συμφωνία, να του γινότανε, το λέω και αυτό δημόσια, μια συσάχθεια, μια διαγραφή χρέους, μερικώς. Εάν υπήρχε συμφωνία, θα τα είχε πάρει ο κύριος Καρβέλας. Δεν υπάρχει ούτε γραπτή ούτε προφορική συμφωνία. Έχει πάρει μέσα από την αυτοδιαχείριση, θα πάρει 300.000, έχει πάρει 250, θα πάρει 300.000. Θα του γινότανε συσάχθεια, δεν τη δέχτηκε, τελειώσαμε και τώρα. Και η κυρία Βύση, αλλά και η παραγωγός εταιρεία, μου έχουν δώσει εντολή, εάν συνεχίσει ο κύριος Καρβέλας και κάνει επιθετικές ενέργειες, θα προσφύγουμε κι εμείς στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει αν μπορεί να απαγορεύσει ο κύριος Καρβέλας τώρα να ερμηνεύει τα τραγούδια του η κυρία Βύση.
0: Τρομερή εξέλιξη όμως, έτσι δεν είναι, Ηλία? Ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί έτσι καλλιτεχνικά.
2: Φυσικό, φυσικά και είναι η τρομερή εξέλιξη, αλλά δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Είναι και λίγο το ιδιότροπο του χαρακτήρα του δημιουργού.
0: Ναι.
2: Αλλά τι να σου πω.
0: Από τη μία είναι οι οικονομικές διεκδικήσεις.
2: Είναι αυτό που είπες εσύ. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν ο Καρβέλας θα ήταν ο Καρβέλας αν δεν τραγουδούσε η Βύση. Και δεν ξέρουμε αν η Βύση,
0: ναι,
2: θα ήταν η Βύση αν δεν τραγουδούσε τα τραγούδια του Καρβέλα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πριν την εποχή Καρβέλα, η Βύση είχε τραγουδήσει πολύ μεγαλύτερα τραγούδια και δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι λέγανε και λένε ότι αν δεν είχε γνωρίσει τον Καρβέλα θα είχε ακόμα μεγαλύτερη πορεία.
0: Ναι. Έτσι. Μεγαλύτερη καριέρα. Και δεν είναι τυχαίο.
2: Τα λέμε και αυτά.
0: Δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι καταφέρνει μετά από τόσα χρόνια να γεμίζει το ΟΑΚΑ. Δηλαδή, αυτό κάτι πρέπει να μας, μας λέει.
2: Όλα αυτά είναι υποθέσεις στη σφαίρα του φανταστικού, ρε Σιέρη.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει τώρα εδώ τα πράγματα να μπουν κάτω όμα. Τι έχει συμφωνηθεί, τι δεν έχει συμφωνηθεί, τι δεν έχει τηρηθεί, τι είχαν υποσχεθεί. Και εντάξει, τώρα 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ακούμε αυτά τα ποσά.
2: Αξιώσεις ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή, κάπου. Okay.
0: Ναι, μιλάμε για υψηλές αμοιβές.
2: Τόσα δεν μπαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, με ονόματα, τεράστια ονόματα, βέβαια. Καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει γκράμι.
0: Η Άννα Βύση, σύμφωνα με πληροφορίες τώρα του Σταρ, δεν πρόκειται να εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα για τη φετινή σεζόν. Αλλάζουν τα σχέδια μετά από όλα αυτά που συνέβησαν με τον Νίκο Καρβέλα. Μάλιστα, φέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Σταρ να έχει ενημερώσει τους μουσικούς της ότι είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν άλλη δουλειά. Και βεβαίως, αυτό που καταλαβαίνετε, αλλάζει τελείως τις ισορροπίες, διότι αυτό που ακούγεται και λέγεται και αυτό που έγραψε ο Νίκος Καρβέλας στην ανακοίνωσή του, η οποία προηγήθηκε της Άννας Βύση, είναι ότι από τα 50 τραγούδια που είπες στη συναυλία, τα 47 είναι δικά μου.
2: Και αυτό τι σημαίνει?
0: Ότι εγώ και καλά θα αποφασίσω με ποιο τρόπο θα παρουσιάζεται το έργο μου. Είναι πνευματικό μου δικαίωμα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ να σου πω ποια είναι η προσωπική μου γνώμη. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε σε τέτοιο μέγεθος, για τέτοιο μεγέθη μιλάμε, δεν θα έπρεπε να...
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είπε τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και φυσικά έχουν γίνει επιτυχίες και τα τραγουδάμε όλοι και αυτά γεμίσανε και το στάδιο, αλλά το στάδιο το γέμισε η Άννα Βύση. Το στάδιο το γέμισε η Άννα Βύση, η οποία τραγουδούσε 4-5 ώρες, έτσι, μάλιστα με βροχή, με όλο αυτό. Και τώρα που μαθαίνουμε και το background, ότι υπήρχε όλο αυτό το ψυχολογικό, η ψυχολογική πίεση, 2 μέρες πριν βγει η συναυλία, και ότι ο κόσμος ήταν αυτός που την παρέσυρε σε αυτή τη βραδιά που ήταν ανεπανάληπτη, που έπρεπε όλοι να είναι ένθαρμα μαζί της, έτσι, γιατί επρόκειτο για την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της, πράγματι, πόσο συχνά μπορεί κάποιος να γεμίζει το ΟΑΚΑ, ας πούμε, δεν ήταν. Θεωρώ λοιπόν ότι η Άννα Βύση μπορούσε και είχε όλες τις δυνατότητες και φωνητικά και καλλιτεχνικά σε όλα τα επίπεδα να τραγουδήσει κι άλλους συνθέτες. Για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να δέχεται αυτού του είδους τα διλήμματα. Έτσι, και μάλιστα λίγο πριν τη συναυλία. Τώρα το τι θα γίνει, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν οι τόνοι, ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, έχει υπάρξει πάλι μια διαφωνία κτλ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θυμάμαι ποτέ προσωπικά την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά την Άννα Βύση κυρίως, σε τέτοιο τόνο και σε τέτοιο ύφος, οποιαδήποτε ανακοίνωση, είτε για την προσωπική της ζωή, είτε για την επαγγελματική της δραστηριότητα, ιδιαιτέρως δε μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στο φίλο τον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών που μας πήρε τηλέφωνο, και να πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr και 2 11 10 80 8 80.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εχθές λοιπόν, όπως σας έλεγα, ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά μαζί του έφερε και κίνηση. Όσοι κάνατε το λάθος και πήγατε προς το κέντρο της Αθήνας τις ώρες που μετακινούνταν ο Υπουργός ο Αμερικανός, ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο να είναι μια ταλαιπωρία, την περάσατε. Για να ακούσουμε τι είπανε στον Αλφα οι άνθρωποι που μετακινήθηκαν τις λάθος ώρες στα λάθος σημεία.
1: Ξαφνικά βρήκαμε την κίνηση στον δρόμο.
2: Και σας αλλάζουν και
1: πηγαίνουν. Τώρα μας αλλάζουν, ναι, τη διαδρομή.
3: Μάτια κάθε λίγο και λιγάκι κάποιος έρχεται και μας κάνει άνω κάτω.
2: Από πού ήρθατε, πού πηγαίνετε?
3: Ήρθα από Δάφνη και πάω Χολαργό.
4: Να πάω στο Γνά να κάνω χημοθεραπεία και έπρεπε.

0: Η αλήθεια είναι ότι στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν ήταν σαφές, ας πούμε, ποιοι δρόμοι κλείνουν. Δηλαδή έλεγε ότι ναι, κατά διαστήματα κτλ. Δεν έλεγε, ας πούμε, ότι από τις 9 ως το άδε ώρα κλείνει η Βασιλής Σοφίας, ας πούμε. Οπότε εσύ μπορεί να ήσουν από το αυτοκίνητό σου και ξαφνικά εκεί που πήγαινες, ξαφνικά να τρώγες το άκυρο. Δηλαδή είπαμε να υπάρχουν αστυνομικά μέτρα, προφανώς, 3.000 αστυνομικοί λεκροβολισμένοι κτλ. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά και αυτό όμως που δεν γνωρίζεις είναι αχαρτογράφητα τα νερά και μπορεί μια φίλη μου, ας πούμε, έκανε 12 λεπτά να πάει από το πολύ γρήγορα, δηλαδή από τη στήλη Ολυμπίου Διός μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών. 12 λεπτά, αλλά όμως ήταν τα κρίσιμα 12 λεπτά που μόλις είχε ανοίξει. Αν ήταν νωρίτερα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τα έχουμε αυτά. Έχουμε τα προβλήματά μας με τη μετακίνηση. Α, δόθηκε στην κυκλοφορία και ο πρώτος σειρμός, ο ανακοινισμένος, γραμμή 1.
1: Μάλιστα.
0: Μετακινήθηκες, ήσουνα όχι.
1: Με το σειρμό 1 όχι.
0: Με το σειρμό 1 όχι.
1: Πλέον όχι.
0: Εσύ δεν μετακινήθηκες.
1: Όταν ήμασταν στον Πειραιά εδώ,
0: ναι,
1: ήταν ο σειρμός που έμπαινε εκεί και...
0: Έγινε ένα lifting, λέει. Ναι. Σε ένα σειρμό.
1: Μάλιστα.
0: Τον ομορφήνανε, του βάλανε καινούργια καθίσματα και τα λοιπά.
1: Σε ένα μόνο.
0: Ναι, σε ένα. Κάτσε τώρα, Ξηλία. Περιμένεις τώρα. Δεν κάτσε, ρε Ξηλία, τώρα. Δηλαδή, κάναμε δύο χρόνια
1: εσύ
0: εδώ.
1: Δηλαδή, άμα σου δώσει εδώ.
0: Να μην κάνουμε μια φιέστα.
1: Άμα σου δώσει εδώ ο Βασίλης ο Σκουρής δύο, ναι, ρεπορτάζ και του πας ένα. Τι.
0: Και είναι και παλιό, άρα και.
1: Τι.
0: Γιατί ο συγκεκριμένο σειρμό.
1: Γιατί έτσι είναι, περί, ναι, αυτού πρόκειται. Ναι. Έτσι.
0: Ο συγκεκριμένο σειρμό.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χαιρόμαστε,
0: ναι,
1: που μα δώσανε ένα μισαδάκι ενώ θα πρέπει να έχουμε το ολόκληρο.
0: Ναι. Επίση, ο συγκεκριμένο σειρμό τώρα, επειδή συνήθω όλοι όσοι έχετε μετακινηθεί ξέρετε πολύ καλά, έχει αυτό το χρωματάκι το πορτοκαλί. Το περτικαλί. Λοιπόν, ο συγκεκριμένο είναι στο πρασινάκι.
1: Τρέλα.
0: Έτσι.
1: Τρέλα.
0: Είναι έτσι πιο βαμμένο, πιο σεταρισμένο, yeah, με καινούργια καθισματάκια, με αυτό κτλ.
1: Σε καμιά εβδομάδα να δει πώ θα
0: είναι. Είναι σαν να έχει πάρει τώρα ένα ζάσταβα,
1: ναι,
0: του 1983.
1: Μπούνε μέσα οι πιτσιρικά.
0: Και του έχει αλλάξει.
1: Τι το κάνουν.
0: Και του έχει αλλάξει το σαλόνι. Έτσι, του έχει αλλάξει το σαλόνι, του έχει περιποιηθεί λίγο κτλ. Έτσι. Και είναι λίγο ρετρό απ' έξω. Αλλά μέσα είναι.
1: Ευελπιστώ, ναι, να είναι παρκαρισμένο κάπου όταν θα δουλεύει. Κάπου κλειστά.
0: Εγώ ευελπιστώ να μην
1: είναι. Γιατί αν είναι έξω,
0: ναι,
1: θα το δει.
0: Ναι, ναι. Εγώ ευελπιστώ να μην είναι. Πώ το λένε. Να μην γίνει τώρα καμιά φιέστα επειδή πήραμε ένα. Ανακοινήσαμε ένα παλιό σειρμό μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή. Ας ελπίσουμε ότι μην το κάνουμε τώρα και πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, να μετακινεί το κόσμος. Το θέμα είναι ότι κάτω από τα σχόλια της είδησης ότι ήρθε ο σειρμός αυτός.
1: Ο σεισμός.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι ήρθε ο σειρμός. Κάτω από τα σχόλια, λοιπόν, έγινε σεισμός,
1: ναι,
0: από τους επιβάτες οι οποίοι έλεγαν καλά. Φτιάξτε τώρα τα δρομολόγια που είναι ανά 12 και 14 λεπτά.
1: Σήμερα 15.
0: Σήμερα 15.
1: Χθες δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. 15 λεπτά.
1: 15 λεπτά.
0: Εντάξει. Στο μετρό τώρα ή στο
1: ΕΣΑ. 8.30.
0: Στη γραμμή 1.
1: 8.30, 9 παρά.
0: Ναι.
1: 9 παρά τέταρτο συγκεκριμένα το βράδυ. Πριν έρθω εδώ, 1 τέταρτο. Ανά τέταρτο σειρμός δηλαδή.
0: Στο μετρό, έτσι.
1: Στο μετρό.
0: Να υποθέσω σαρδέλες.
1: Κανονικά.
0: Παστομένες.
1: Όλοι.
0: Στο κεσεδάκι.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν αυτό λέει. Ναι. Ήρθε ο σειρμός, πολύ ωραία και τα λοιπά. Δεν είναι καινούργιος. Δεν είναι καινούργιος. Είναι ανακοινισμένος. Είναι ανακοινισμένος. 12 και 15 λεπτά. Και μάλιστα τις ώρες αιχμής. Τώρα εσύ λες χθες το βράδυ. Που χθες το βράδυ ήταν αυτή η ώρα που λες εσύ. Ήταν μια ώρα πάρα πολύ δύσκολη. Διότι πάλι είχαμε αυτές τις μετακινήσεις του Αμερικανού. Οπότε. Έπρεπε να υπάρχει συχνή διέλευση. Δηλαδή, πού είναι εκείνα τα δρομολόγια που ήταν ανά 2 και ανά 3 και ανά 4 λεπτά.
1: Πότε ήταν αυτά.
0: Ήτανε πριν από 3 χρόνια, Ηλία, ήτανε. Ήτανε 5 λεπτά, 6. Πάντως 15 δεν ήτανε. Δηλαδή, όσο πάμε, σε λίγο θα περνάει τη Δευτέρα και μετά θα έρθει την Παρασκευή.
1: Για να τα λέμε όμως όλα.
0: Ναι.
1: Το πρωί που σχολάω εγώ από εδώ, αλλά φεύγει ο κόσμος.
0: Ανά πόσα λεπτά είναι.
1: Ανά 4-5.
0: Για πόση ώρα.
1: Είναι, ναι,
0: αυτό συμβαίνει είναι, επειδή περνά εσύ, Ηλία μου, και το πάτε. Σε υψηλό πρόσωπο.
1: Εγώ είμαι υψηλό πρόσωπο. Θα σου έλεγα τώρα.
0: Μετά,
1: αλλά...
0: μόλις πάει.
1: Δεν το σηκώνει και η ώρα.
0: Μόλις πάει 8.
1: Ναι.
0: Μόλις πάει 8, 8.30.
1: Ναι.
0: Πάει πάλι είναι ένα 12, ένα 14 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Που και πάλι είναι ώρα αιχμής. Γιατί ο κόσμος μετακινείται.
1: Γραφεία,
0: ιστορίες, μαγαζιά.
1: Εμπορικά καταστήματα.
0: Ναι, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, επιβάτης να λέει είμαι στο σταθμό, στην πλατφόρμα από τις 8 και 10, είναι όλα γεμάτα, εγώ περιμένω το επόμενο, τελικά το μαγάζι δεν θα ανοίξω σήμερα. Δηλαδή έτσι όπως πάνε τα πράγματα είχε πάει 9 παρά 10, ας πούμε. Ναι, δηλαδή είπαμε να κάνουμε μια δουλειά, την κάνουμε ολοκληρωμένα. Ανά ένα τέταρτο τώρα.
1: Δεν γίνεται εδώ αυτά τα πράγματα. Τώρα τι ζητάς.
0: Σε λίγο θα γίνει σαν το, σαν το λεωφορείο, ρε παιδί, που έχει 4-5 δρομολόγια μέσα στη μέρα και το θεωρούμε και επιτυχία.

0: την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Νικόλα από Θεσσαλονίκη. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Και έτσι φτάνουν και τα δικά σας μηνύματα εδώ σε εμάς, τα παραπολιτικά. Καλημέρα, λέει ο Νικόλας από Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω, ο Λεξ μπορεί να το γεμίσει το ΆΚΑ. Όταν έκανε συναυλία, λέει, στο Καφτατζόγλιο, είχε 40.000 κόσμου. Που εγώ ούτε καν τον ήξερα και ρωτούσα τις κόρες μου ποιος είναι αυτός. Φαντάζομαι η Αθήνα που έχει το τριπλάσιο πληθυσμό, για μένα, λέει, τον μπορεί. Πρόκειται, Νικόλα μου, για μεγάλη καλλιτεχνάρα ο Λεξ. Και εγώ τον έμαθα καθυστερημένα, αλλά είναι από τις περιπτώσεις που οι πιτσιρικάδες, οι νέοι, δίνουν το σύνθημα για μια φωνή, για ένα ταλέντο που αρνείται να μπει στη διαδικασία έτσι της δημοσιότητας και όλα αυτά και καταφέρνει με το ταλέντο.
1: Status FM, σταθμός στους 107,7.
0: Λοιπόν, δεν θα μου κόψω το τραγούδι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά, αλλά θα αφήσω το τραγούδι να παίζει γιατί είναι τραγουδάρα.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλή, γλυκιά και όμορφη Πέμπτη να έχετε όλοι. Να είστε γεροί, χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Σήμερα λοιπόν στα περίπτερα όλης της χώρας η κυβωτός της Ορθοδοξίας. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας. Καλημέρα σας κύριε Λικούδη, τι
1: καλημέρα,
0: κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και σε εσάς.
0: Τι έχουμε σήμερα στην εφημερίδα?
1: Να ξεκινήσω με μια πολύ όμορφη προσφορά και αυτή την εβδομάδα, μια βυζαντινή εικόνα κανονικού μεγέθους από τη μεγάλη ποικιλία που έχει η κυβωτός για να επιλέξουν οι φιλοαναγνώστες, και μαζί αποκλειστικά ο Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος, ο οποίος δεν μιλάει πολύ, ναι, αποκλειστικά δίνει συνέντευξη στην κυβωτό και αναφέρει την καχυποψία του, το θυμό του σχετικά με την πρόσφατη υπογραφή των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας, τη συμφωνία αυτή την λεγόμενη, η οποία φέρνει στην Ελλάδα 48 από τα κλαπέντα κοιμήλια από τους Βούλγαρους, τα οποία όμως συνολικά, ναι, εάν εμπιστευτούμε, γιατί δεν είναι μόνο από τη Δράμα αυτά τα κλαπέντα, είναι και από τις Σέρες, είναι και από την Ξάνθη, είναι περίπου 6.000 ιερά κοιμήλια, μεταξύ αυτών παλέτυπα, βιβλία, χειρόγραφα, λείψανα, ιερά σκεύη. Και λέει ο Μητροπολίτης της Δράμας, πώς γίνεται να δώσουμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ, που είναι το πλέον ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που έχουμε, και να πάρουμε 48 από τα 6.000. Ενδεχομένως να είναι λιγότερα, αλλά.
0: Ναι, και μάλιστα λέει δεν ενημερώθηκαν. Ότι δεν ενημερώθηκαν κιόλας.
1: Και το σημαντικό είναι αυτό, ο ίδιος λέει σε επιστολή του προς την Υπουργό, μάλιστα την κοινοποίησε και δημόσια προς την Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, ότι ενώ μιλούσαμε κάθε εβδομάδα για το ζήτημα αυτό, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση και πληροφορήθηκε από την τηλεόραση για αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί, το οποίο και συνέβη. Ένα ζήτημα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε τις ημέρες αυτές. Θέλω να πιστώσω αυτή τη στιγμή στη συζήτησή μας,
0: ναι,
1: ότι ο Μητροπολίτης Σερών βγήκε, που και αυτός εμπλέκεται στην όλη αυτή περίπτωση, επειδή το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του έχει και αυτό στον ενεργητικό του κλαπέντα, που έχουν φύγει δηλαδή από τους Βούλγαρους μέσα από το μοναστήρι. Βγήκε και είπε ότι είναι μια συμφωνία που τη χαιρετίζουμε και ευελπιστούμε να έχει συνέχεια, δηλαδή στην άλλη άκρη. Θέλω τέλος να προσθέσω ότι μαζί με την εφημερίδα σήμερα, κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, υπάρχει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο από το Φρέαρ του Ιακώβου, ο οποίος υπήρξε μαθητής και υποτακτικός, θα λέγαμε, του Αγίου Φιλουμένου.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, διότι τον γνώριζαν οι πάντες, μια προσωπικότητα ιδιαίτερη στην Αγία Γη. Μιλούν στην κυβωτό της Ορθοδοξίας άνθρωποι που τον γνώρισαν και μας μεταφέρουν την όλη προσωπικότητα αυτού του μεγάλου εκκλησιαστικού ανδρός που εκοιμήθη πρόσφατα. Αυτά και άλλα πολλά με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που, όπως πολύ σωστά είπατε, σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λικούδη.
1: Εγώ καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Την καλημέρα την αγάπη μου στην Έλενα, τη φίλη μου, η οποία λέει καλό φθινόπωρο, μαζευτήκαμε λέει στην Αθήνα. Την αγάπη μου λέει την καλημέρα μου, καλή Πέμπτη σε όλους. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε ολόκληρη την ομάδα. Να είσαι καλά Έλενα μου. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο, σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Καλημέρα, να είσαι καλά Μάνο μου, καλημέρα να έχεις. Λοιπόν, εχθές αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε το συμβούλιο εκεί των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων εκεί στα σχολεία της Γκράβας και βεβαίως έδωσαν ραντεβού όλοι οι συλλογοί, μιλάμε για 4.000 μαθητές εκεί στην Γκράβα. Σας θυμίζω το πρόβλημα που υπάρχει εκεί με την οσμία αερίου στο σχολείο και μάλιστα όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν από εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές, διότι δεν υπάρχουν έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι είναι όλα καλά εκεί στο σχολείο. Και έτσι λοιπόν το πρωί έχουν ραντεβού, όπως με ενημέρωσαν από το σχολείο, στο Υπουργείο με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, όλοι οι διευθυντές των σχολείων από την Γκράβα. Και μάλιστα στις 2 το μεσημέρι θα πάνε οι σύλλογοι με γονείς στο Δήμο της Αθήνας και στις 7 το απόγευμα στο Δήμο Γαλατσίου. Οι γονείς λοιπόν, οι καθηγητές και οι σύλλογοι γονέων κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος ουσιαστικός και ενδελεχής έλεγχος και ότι πράγματι εντοπίστηκε μια μικρή διαρροή κάτω από το πρώτο ΕΠΑΛ Γαλατσίου. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει, διότι είναι πάρα πολλοί μαθητές, ακόμη και ένας να ήταν. Και μόνο ότι υπάρχει αυτή η οσμία αερίου και ότι έχει εντοπιστεί μια μικρή διαρροή, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Και μιλάμε τώρα για την Γκράβα, ένα σχολικό συγκρότημα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και η κατάσταση είναι τραγική, ας πούμε, σε κάτι τέτοια θέματα, το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι είναι αρμοδιότητα των Δήμων, οι Δήμοι λένε το Υπουργείο να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, ένας το στέλνει στον άλλον, αλλά την ίδια ώρα πέφτουν ακόμα και σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών, όπως έγινε στη Λαμία. Έπεσαν σοβάδες πάνω στα κεφάλια των παιδιών, σε σχολείο στη Λαμία. Για να ακούσουμε.
1: Ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι ξεκόλλησε ξαφνικά και έπεσε πάνω στα παιδιά και στα θρανία και στους μαθητές.
2: Ήταν στο τελευταίο θρανίο που έπεσε κατευθείαν από πάνω. Τα φέραμε τα παιδιά προληπτικά εδώ στο νοσοκομείο να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Μην τυχόν έχουν χτυπήσει αφιένα ή αν έχουν κάνει κάποιο αιμάτωμα. Γιατί δεν ήταν απλά η φλούδα, υπήρχε και τσιμέντο μαζί με το σοφά από πάνω.
3: Ήταν τυχερά τα παιδιά μέσα στην ατυχία τους που δεν ήταν κάτι το πιο σοβαρό. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει χτυπήσει κάποιο παιδί πολύ σοβαρότερα. Και οι προηγούμενοι τα δύο παιδιά μου που πήγαν στο ίδιο σχολείο, έχουμε μαρτυρίες ότι κατά περιόδους σοφάδες μέσα στην τάξη, μικρά τμήματα σοφάδων αποκολούνταν από το λαβάνι και πέφτανε μέσα στην αίθουσα.
4: Στα σχολεία πρέπει γενικά το κράτος να μπει και να κάνει έργα μέσα στα σχολεία. Όχι μόνο να βάφουμε και να κάνουμε τουαλέτες. Άμα δείτε τα περισσότερα σχολεία, τώρα μας αναφέρω, όλα έχουν προβλήματα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση σε πολλά ελληνικά σχολεία, σε πολλά σχολεία και εδώ στην Αττική, αλλά όπως ακούτε και στην περιφέρεια, έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί με τα σχολεία της Γκράβας και φυσικά οπουδήποτε υπάρχουν προβλήματα κτηριακά. Αυτά θα πρέπει να επισημαίνονται αλλά και να φτιάχνονται. Όχι απλά να τα μεταφέρουν οι γονείς, οι μαθητές, οι διευθυντές στους αρμόδιους και εκείνοι απλά να κλείνουν τα μάτια. Αφήστε που υπάρχει και ένα ολόκληρο μπέρδεμα τώρα σχετικά με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, όπου μαθαίνω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι ζητούν κάποια χρήματα για να μπορούν οι σύλλογοι να χρησιμοποιούν τους χώρους του σχολείου. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι τα σχολεία, ας πούμε, τα κτίρια δεν έχουν και τρομερές υποδομές. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, όπου υπάρχει μια μικρή υποδομή, κάποιοι σύλλογοι έτσι, με ένα πολύ μικρό αντίτιμο από τους γονείς, κάνουν κάποιες δραστηριότητες. Όχι, τους λέει τώρα ο Δήμος, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Είναι το κτίριο, ανήκει στο Δήμο, και αφού ανήκει στο Δήμο και τα λοιπά, πρέπει να δίνετε ένα ποσό. Έτσι. Το ότι όμως όταν υπάρχουν προβλήματα ο Δήμος κλείνει τα μάτια, αυτό δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο ότι πρέπει να δίνουν οι σύλλογοι ένα ποσό στο Δήμο για τη χρήση του χώρου. Και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία, αλλάζοντας θέμα, με τον Φίλιππο Καμπούρη και όλη αυτή την απάτη που αποδείχθηκε ότι υπάρχει και μάλιστα Όλη αυτή η ιστορία προέκυψε από καταγγελίες. Από καταγγελίες εργαζόμενων γυναικών. Μίλησαν αποκλειστικά στον Α. Για να τις ακούσουμε.
5: Πίστευε ότι εγώ με τα 600 ευρώ δεν υπήρχε περίπτωση να κινήσω γη και ουρανό. Όμως ήθελα να είμαι παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά μου. Γιατί δεν έχει σημασία ποιος είναι απέναντι μας. Σημασία έχει να κερδίζει πάντα το δίκιο. Έχω απογοητευτεί. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί νιώθω δικαίωση για όλο αυτό που έχει γίνει.
6: Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι αν ασχοληθούν οι υπηρεσίες, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Μέχρι το τέλος του 24 καταθέσαμε όλες τις καταγγελίες. Περίμενα ότι θα το προτεραιοποιούσαν.
5: Είχα απόλυτη ανάγκη τις κοινωνικές παροχές. Επίδομα παιδιών, επίδομα θέρμανσης. Έπρεπε τα παιδιά μου να πάνε σε φροντιστήριο, οπότε έπρεπε να πάνε σε κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί λόγω της οικονομικής μου κατάστασης δεν μπορούσα να τα στείλω σε κανονικό φροντιστήριο.
7: Όλα.
5: Και γι' αυτό άρχισα να διαμαρτύρομαι. Μου λέει, θα το κοιτάξουμε, πρέπει να έχει κάνει λάθος ο λογιστής. Όπου μιλάω εγώ με τον λογιστή και μου λέει για την σύζυγο του Καμπούρη. Δεν πολύ λέω. Κάνουμε την έρευνά μας και βλέπουμε ότι γίνεται αυτός ο κακός χαμός.
6: Κλαίγαμε χθες και δύο. Από τη χαρά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να βάλουμε τους ενόχους φυλακή μόνο μπορούμε. Και αυτό θα κάνουμε.
5: Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αυτό θεωρώ. Υπάρχει πολύ ζουμί ακόμα.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

έτσι όμορφα και νοσταλγικά να ξεκινήσει Πέμπτη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Πω, από τι μου θύμισε τούτο εδώ. Καλημέρα λοιπόν, να είστε καλά. Πρωινό Πέμπτης, ο μήνας έχει 8 και ξεκινάμε να πιάσουμε και αυτή τη μέρα από τα μαλλιά που λέμε. Αύριο Παρασκευή, εντάξει. Ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Με τις θερμοκρασίες να είναι καλά, πολύ καλά για την ακρίβεια, καλά, τουλάχιστον στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μετά ψιλοπέφτει, θα δούμε και λίγο αναλυτικότερα. Αλλά σήμερα θα είμαστε, παιδιά, ζάχαρη. Οτιδήποτε γίνεται εκεί έξω, είστε τα αυτιά και τα μάτια μας. Μπορείτε να μας ενημερώνετε ανά πάσα στιγμή. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας. 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800 για τα μηνύματά σας, για τις καλημέρες σας. Είπαμε, καλημέρα είναι η δύναμή μας. Γιατί έχουμε ξεχάσει να λέμε καλημέρα, να λέμε συγγνώμη. Θεωρούνται απαγορευμένες λέξεις, για να τα λέμε τυπικά, ρε παιδί μου. Εμείς εδώ τα αισθανόμαστε.

Προς το παρόν επαναλαμβάνω, είμαστε ακόμα στη νύχτα. Αναστατώθηκαν λίγο εκεί στα δυτικά, στα ΚΤΕΛ. Ευχαριστώ πολύ, Τρίφωνα, να είσαι καλά, καλημέρα σου. Είδα τα περιπολικά που τρέχανε εδώ και ένα ασφαλίτικο για ένα περιπολικό. Υπήρχε καταδίωξη πριν από λίγο εκεί στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά φύγαν και από εδώ δύο, ένα περιπολικό και ένα με φάρο, ένα μάλλον ασφαλείας ήταν. Της ασφάλειας και το ασφαλείας. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο. Να, όταν λέω ότι είστε τα αυτιά και τα μάτια μας εκεί έξω, κάθε μέρα μας επιβεβαιώνεται εδώ. Οι καλύτεροι ακροατές ever. Χωρίς περιττά, με άποψη, μπορεί να διαφωνούμε πολλές φορές. Αλλά αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας και του διαλόγου, έτσι. Γιατί άμα συμφωνούσαμε σε όλα, κάτι δεν θα πήγαινε καλά. Θα παρακολουθούμε το ζήτημα. Εσείς στέλνετε τις καλημέρες σας εντωμεταξύ. Και στις τηλεφωνικές γραμμές και στο Viber. Να ξυπνάμε, να μπαίνουμε σε ρυθμούς μέρας. Ήσυχα, όμορφα. Με καλή μουσική, με παρέιτσα, με ειδήσεις. Ξέρω το πρωί τώρα να σηκώνεσαι και να ακούς φωνές και τσιρίδες και αού. Μετά, σταδιακά παιδιά. Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας να μαλώνουμε. Χαμός γίνεται. Εκατομμύρια από εδώ ζητάει, λέει ο Καρβέλας. Εκατοντάδες χιλιάδες δίνει η Δύση. Τέρμα τα της Γκβατικής. Πάμε να γίνουμε ειδικοί σε πνευματικά δικαιώματα τώρα. Πιάστηκε και ο τόσο καμπούρης. Πώς τώρα πώς έγινε τόσο μεγάλη φίρμα, παιδιά. Να σου πω την αλήθεια, δεν τον παρακολούθησα καιρό στην πορεία του. Τον θυμόμουν εγώ πανελίστα, τον θυμόμουν σε κάτι κανάλια έτσι που έβγαινε. Έγινε πρόεδρος στο Λάος, λέει, πήρε εταιρείες, πήρε νυχτερινά κέντρα. Και πέρασε και το μισό καλλιτεχνικό στερέωμα, έτσι. Πετρέλη, Στανίση, Αδαμαντίδης, Ηλιάδη, Χρυστοδουλόπουλη, όλοι. Βέβαια, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πήξ, σταδιακά πάνε και δίνουν καταθέσεις οι καλλιτέχνε. Τώρα που τους ασφάλιζε, γιατί τους ασφάλιζε, τι έκανε, που έκοβε τιμολόγια, είναι άλλο κομμάτι. Εχθές η κυβέρνηση έδωσε double score στην επιδότηση για τους αλληλείς. Δεν ικανοποιήθηκαν. Αν δεν βρεθεί λύση, λέει, θα μείνει χωρίς ψάρια τελείως η αγορά. Καλά, όχι ότι τώρα ψάρια. Τίποτα δεν έχει έξω, παιδιά. Εχθές περνούσα από ένα φίλο εκεί που έχει μια ψαροταβέρνα. Του λέω, τι γίνεται, δεν βλέπεις, λέει. Ψαλοταβέρνα είμαστε, με πασέτες εσείς βγάζουνε. Κάποιοι βρίσκουνε βέβαια. Το που βρίσκουνε δεν ξέρω. Τώρα αν είναι νόμιμα εισαγωγής είναι άλλο κομμάτι, δεν μας ενδιαφέρει. Αρκεί να είναι νόμιμα. Κάτι άλλα περίεργα που ακούμε εκεί στα ανατολικά της πόλης. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Higher, higher, higher.
Όσοι είστε στα δυτικά, όπως ο φίλος που μας ενημέρωσε για την καταδίωξη, την πρωινή καταδίωξη εκεί στα ΚΤΕΛ, ο Τρίφωνας, να μας πείτε λίγο αν κάποιος είναι εκεί στα δυτικά και είδε κάτι. Έχθες ένα φορτηγό κόλλησε στην γέφυρα των Αγίων Πάντων. Καλά ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Η γέφυρα έχει ύψος. Ωραία. Έχει ταμπέλα που λέει το ύψος. Ο οδηγός δεν ξέρει τι ύψος έχει το αυτοκίνητό του. Δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά νομίζω ότι γνωρίζουν οι οδηγοί όταν μπαίνουν σε ένα φορτηγό τι ύψος έχει, να ξέρει γιατί περνάει από γέφυρες, μπαίνει σε τούνελ. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει. Όπως λέγαμε και χθες, οι ιώσεις είναι πρώτων πυλών, γίνεται χαμός, ένα βήχα ακούς στην πόλη και όχι μόνο. Είχαμε και το Ρούμπιο χθες, οι σχέσεις δηλώσαν ότι είναι μια χαρά. Πολύ σημαντική επίσκεψη και δεν πήγε στην Τουρκία μετά, έτσι. Αυτό και αν είναι είδηση. Γιατί συνήθως έτσι κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, κρατάνε ισορροπίες. Πάνε δηλαδή Αθήνα και μετά πάνε μια Άγκυρα. Για να μην παραπονιέται κανένας. Τώρα δεν θα ακολουθήσει η Άγκυρα. Στην Ισπανία η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλε έφυγε από τη ζωή. Η 87χρονη γυναίκα που έγινε σύμβολο με την έξωσή της, που έδωσε τον αγώνα της. 87χρονη, έτσι, 87χρονη έδινε αγώνα συνέχεια.

εξαιτίας αυτής της 87χρονης και για το στεγαστικό κατέβηκαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος στην Ισπανία. Υπό την πίεση του στεγαστικού, εκλογές στην Ισπανία.

Αν έχουμε αλλεργίες φαίνεται και το ιστορικό μας, έτσι. Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο από έναν αλλεργιολόγο, όχι κβαντικό, κανονικό, να ξέρετε. Quando la tarde languide serena sulla sombra e la quietud los capitales quel de la sera. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δόστρωμα, στη Μουδανιών.

Και επιστρέφουμε εδώ στο στάτους 107 και 7. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, να διαβαστούμε και να συζητήσουμε. Έστω και μια καλημέρα. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, όπου και αν βρίσκεστε, καλό πρωινό.

Καλημέρα στους γείτονες εδώ. Σιγά σιγά καταφθάνουν. Λοιπόν, πάμε. Λάζαρε, να είσαι καλά. Καλό πρωινό, φίλε μου. Καλημέρα στη Γιώτα. Τι εκατομμύρια είναι αυτά, ρε Σιάριλη, που ακούγονται. Α, εντάξει τώρα, 1,5 εκατομμύριο, λέει, ζήτησε ο Καρβέλας. Θα τα συζητήσουμε, παιδιά, θα το δούμε λίγο το θέμα, γιατί είναι λίγο προκλητικά όλα αυτά, νομίζω. Εσύ να σκέφτεσαι τώρα πόσο θα πάει το πετρέλαιο και ο άλλος να λέει, θέλω 1,5 εκατομμύριο και μια συναυλία. Οι άλλοι να λένε, εγώ σου δώσω 300.000, δεν σου χρωστάω τίποτα. Μα μου πεις, ρε φίλε, να έχεις και εσύ ταλέντο. Α, γινώσου και εσύ, ξέρω εγώ, συνθέτης. Γεια σου, Λευτέρη μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Στελίτσα, καλό πρωινό Πέμπτης. Στράτο μου, καλημέρα και σε σένα. Δρομολόγιο είσαι. Αν έχεις πελάτη, τα σέβη μας, έτσι. Μίκη Θεοδωράκη με καραολί και στο Δημαρχείο της Σταυρούπολης. Σηματοδότες νιέντε. Δεν λειτουργούν οι σηματοδότες, μας λένε. Μας λέει ο Στράτος, παιδιά, και δύσκολο σημείο. Άντε τώρα είναι πρωί, αλλά και πάλι. Όταν έχεις ανοιχτωσιά, τις δίνεις λίγο, που δεν πρέπει κανονικά. Αλλά θα γίνει ένας χαμός αν δεν διορθωθούν οι σηματοδότες. Επαναλαμβάνουμε, Μίκη Θεοδωράκη με καραολί και Δημητρίου και ακριβώς στο σημείο του Δημαρχείου. Γιατί βιώνει και για αριστερά, προς γέφυρα Σταυρούπολης, βιώνει και δεξιά.

Ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην πόλη εδώ, έτσι. Εμείς είμαστε εδώ, μη στεναχωριέστε. Γεια σου ρε Στέλλα, να αυτό είναι. Να σε χαρώ εγώ.

Λοιπόν, χθες έβλεπα λίγο τον, εδώ τον κύριο, όπως το λένε, τον Λαζόπουλο. Αυτό ρε παιδιά, με το να κράζουμε ασύστολα και χωρίς φίλτρα τον οποιοδήποτε. Θα μιλήσω γενικά για το ζήτημα αυτών των εκπομπών. Δεν με νοιάζει ποιος είναι πάνω στην κυβέρνηση. Αν είναι κάτι στραβό να το λες. Αλλά να μην το λες μονοπλευρά, έτσι. Ανέκαθεν αυτές οι εκπομπές, ανέκαθεν το τονίζω, πέραν ένα θέμα το τεντώνανε. Έχουν ξεφτυλίσει ανθρώπους, δηλαδή είπε ένας κατά λάθος κάτι στον αέρα, τον πήραν τον κάνανε ρεζίλι των σκυλιών και γελάνε από κάτω όλοι. Και έτσι γίνονται, κάνουν νούμερα, τα νούμερα.

Καλημέρα Τάσο. Χαρούλα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, τι μου κάνετε, πώς είστε? Πώς βλέπετε τα πράγματα στην υπέροχη καλλιτεχνική μας σκηνή? Από τη μία έχουμε Καρβέλα Βύση, από την άλλη έχουμε τον Καμπούρη. Βέβαια ο δικηγόρος του είπε, παιδιά, είναι αθώος, γιατί τώρα θυμήθηκαν, λέει, να κάνουν καταγγελία. Συγγνώμη, άμα ισχύει, γιατί όχι? Δεν κατάλαβα, τι τώρα, τι μετά, τι αύριο? Αν ισχύει η καταγγελία, που για να σε τζαμακώσει η αστυνομία για κακουργήματα, δεν το κάνει αυτό με ενδείξεις, έτσι δεν είναι? Γεια σου Μιχάλη, δεν θα μπορούσα, λέει, να συμφωνήσω περισσότερο σχετικά με τύπου Λαζόπουλου εκπομπές. Ξαναλέω, δεν με ενδιαφέρει, κάνε σάτιρα, κάνε πλάκα, κάνε χαβαλέ, ναι, αυτή είναι η ουσία της εκπομπής. Στέλλα μου, τι δουλειά κάνεις εσύ? Και θα μας λύσεις το ζήτημα με τους σηματοδότες άμεσα. Αν επιτρέπετε, έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι κάνε σάτυρα, αυτή είναι η δουλειά σου. Θεωρείσαι σατυρική εκπομπή. Εμμονικός να μην είσαι. Γιατί ξέρετε, μία φορά η πλάκα, δύο φορές η πλάκα, με τον οποιοδήποτε, έτσι. Άμα έχεις, άμα η εκπομπή γίνεται μονοθεματική, δηλαδή πιάνεις έναν και τον τραμπουκίζεις, τον χτυπάς αλίπητα και ας έχει κάνει ανοησίες, μετά χάνει και την ουσία του. Δεν έχει χιούμορ ύστερα. Συνηθίζεται. Δεν έχει την αίσθηση της έκπληξης, καταλάβατε. Ξέρεις τι να περιμένεις, τι ακούσει.

σε χρειαστούμε, Στέλλα. Θα σε χρειαστούμε και σένα. Θα πέσει καμιά βρουκούλα, δεν μπορεί. Χαιρετίσματα σε όλους τους συναδέλφους. Την αγάπη μας εκεί που από τέτοια ώρα είστε στα γραφεία και δουλεύετε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Και μετά συνεχίζουμε. Διότι είναι και... Πέμπτη, είπαμε. Αύριο Παρασκευή.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ξεκίνημα στο μακρινό 1827. Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή Εδουάρδο Κόρδιγκτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η γνωστή ναυμαχία του Ναβαρίνου, έτσι. 1838. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Εχθές ποιος μίλησε στην Πνίκα? Ο Ρούμπιο. 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». 1973, ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνηση θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980. Πριν πάμε στο 1980, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη μου.
0: Καλημέρα.
1: Άρη μου, επειδή τώρα σε άκουσα, είπες για το φανάρι και στη γειτονιά, στη Σταυρούπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Α, το είπες. Και θα γίνει το κουτρούλο γάμος, λοιπόν.
0: Μας είπανε, επικοινωνήσαμε, μας είπανε, έχουμε ακροάτρια από την περιφέρεια, η οποία χειρίζονται τα φανάρια εκεί πέρα, οι συνάδελφοί της. Θα λυθεί το συντομότερο δυνατό, μας ενημέρωσαν.
1: Γιατί ξέρεις, θα αυξηθεί η κίνηση και μετά.
0: Καλά, ναι, εκεί είναι δύσκολο. Πας απέναντι, πας προς γέφυρα, ναι, ναι.
1: Το ζούμε κάθε μέρα, άρα και το ξέρεις τι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα, τι ζει η κοινωνία μας, Δεσιάρη, τι ζει πάλι. Ζούμε την ένταση στη σχέση ανάμεσα Καρβέλα και Βύση. Τι είναι,
0: αφήνουμε την
1: κουβάλια. Πολέμους Ουκρανίας, Ρωσίας, τώρα το ζήσουμε, πώς θα το ξεπεράσουμε.
0: Ακούς,
1: αυτό, ρε.
0: Αφήνουμε την κβαντική και πιάνουμε τα πνευματικά δικαιώματα τώρα. Γινόμαστε ειδικοί στα πνευματικά δικαιώματα.
1: Και κάτι τελευταίο που είπε για το Λαζόπουλο. Όλοι αυτοί φωνάζουν, όλοι αυτοί κάνουν σάτυρα τώρα.
0: Αυτό λέω, όταν η σάτυρα έχει μέσα την έκπληξη. Εδώ δεν βλέπεις, περιμένεις και ξέρεις τι θα ακούσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Για μένα.
1: Σάτυρα.
0: Για
1: ένας
0: μένα, έτσι.
1: Έκανε σάτυρα στην εποχή μας. Ο Χάρη Κλίν από εκεί πέρα.
0: Καλά, άστο. Χάρη Κλίν ήταν κορυφή της κορυφής.
1: Αυτοί ξεφτιλίζουν κοσμάκι, αλλά είναι τόσο αγανακτισμένοι. Αλλά εντάξει, σε ένα σημείο κανένας δεν λέει να καυτηριάζουν τα κακό.
0: Φυσικά, εννοείται, είναι, παιδιά. Δεν είναι σαφέστατα.
1: Δεν λέμε.
0: Αυτή είναι και η ουσία της σάτυρας. Να καυτηριάζει με χιούμορ τα κακό κείμενα.
1: Εντάξει, τώρα ο άλλος κάνει αντιπολίτευση, θα το έχει καταλάβει.
0: Να σου πω κάτι. Εφόσον είναι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, τώρα είναι η Δημοκρατία, έτσι, θα υποστεί και τη σάτυρα. Αλλά επαναλαμβάνω, όχι αιμονικά. Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά. Τέλος πάντων, είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Γιατί και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι υπήρχε το ίδιο πράγμα. Μην κολλάμε κάπου. Δεν μιλάω για τον Λαζόπουλο, μιλάω γενικά.
1: Ναι, για άλλους μπορεί να είναι δίκιο, αλλά ο συγκεκριμένος που είναι τόσο ευαίσθητος, το 2016 προς 2017, Άρη μου, όταν κοβόντουσαν τα επιδόματα στα παιδάκια, τα αμαία, οι θεραπείες, κανένας τους από αυτούς όλους, γιατί ξέρεις, γνωρίζω πέντε πραγματάκια παραπάνω λόγω κάποιων θεμάτων, εντάξει, αν μην πλατιάζουμε, εντάξει, κανένας από όλους αυτούς δεν έβγαλε το θέμα στα κανάλια.
0: Καλά.
1: Ήταν όλα καλά τότε.
0: Να σου πω κάτι τώρα, επειδή και εγώ γνωρίζω πάρα πολλά, μην ανοίξουμε θέμα Λαζόπουλου, γιατί θα πάμε και σε πιο παλιές καταστάσεις,
1: ναι,
0: θα πάμε σε reality, θα πάμε σε τέτοια και θα ξεφύγουμε
1: γιακότερα,
0: πάρα πολύ.
1: Άστο,
0: γιατί γνωρίζουμε πολλά. Τέλος πάντων, να σου χαρίσω ένα Bob Marley, γιατί σαν σήμερα έγινε κάτι.
1: Ό,τι θέλεις από σένα.
0: Δικό σου.
1: Άντε, φιλάκια, bye.
0: Έχουμε Στέλλα, βρε, μη στεναχωρείς, θα γίνουν τα φανάρια. Το 1980, λοιπόν, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο τη ρέγγε θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998, Νόμπελ λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Τζοζέ Σαραμάγκου. Το 1927 γεννιέται ο Κώστας Ταχτσής, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας. 1950, παιδιά, χρόνια πολλά. Μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά. Μην το ξεχάσει κανένας. Όλοι μαζί. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας στο υπάρχει φιλότιμο, από εδώ πήξε και ένα τέτοιο, θυμάστε? Παιδιά, το αργήσαμε. Αλλά πείτε και ένα χρόνια πολλά. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σήμερα. 1958 γεννήθηκε. Τι λέει ρε παιδί μου, αυτή είναι συγκίνηση σήμερα. Να, αυτή είναι η είδηση της ημέρας. 1970 γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον, ο Αμερικανός ηθοποιός. Το 1580 φύγει από τη ζωή ο Ιερόνιμος Βολφ, ο Γερμανός φιλολόγος, ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Θεωρείται μάλιστα ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών. 1987 φεύγει από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ενώ το 1992 πεθαίνει ο Βίλι Μπραντ, ο καγκελάριος Γερμανίας από το 69 μέχρι το 74 και αρχιτέκτονας της πολιτικής της ύφεσης. Η ύφεση ήταν το άνοιγμα της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύθηκε και με Νόμπελ ειρήνης μάλιστα το 1971. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία να πούμε. Χρόνια πολλά Πελαγία, να είσαι καλά. Και στον Πελάγιο, Πελάγιο δεν ξέρω πια. Πελαγία έχουμε, εντάξει, οκ. Okay. Ποδωρή μου καλημέρα.

Διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλημέρα, καλό πρωινό. Χωρίς φανάρια προς το παρόν είμαστε στο κομμάτι εκεί στο Δημαρχείο Σταυρούπολης. Έχετε το νου σας. Βέβαια μας ενημέρωσαν ότι σταδιακά θα

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, μια καλημέρα από την κυρία Νίκη. Καλημέρα, Νίκη.
1: Καλημέρα, κύριε Άρη.
0: Εντάξει, απάντες παρόντες, στα καφενεία, στα
1: αποκατατζίδικα, όλα. Όλοι οι πρωινοί μου συναπαντητές ήταν εκεί, οπότε όλοι είμαστε καλά.
0: Πήρες παρουσίαση, εντάξει, έλειπε κανένας?
1: Όχι, εντάξει. Σήμερα μου φάνηκε καλύτερα πάντως, δεν έχει και τόσο κρύο.
0: Ναι, σήμερα είναι καλύτερα, είπαμε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, από την άλλη εβδομάδα πέφτει λίγο.
1: Επειδή έχουμε μια διακοπή ρεύματος που θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, 7.30 το πρωί, ας την πούμε τώρα, αφορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε τμήμα της οδού Αλεξάνδρους Βόλου, από το ύψος της ΚΡΑ μέχρι Παύλου Μελά. Να έχουν το νου τους εκεί
0: οι
1: καταστηματάρχες, οι κάτοικοι, γιατί 7.30 με 9.30, δύο ώρες,
0: εντάξει. Η κυρία Χατζιμπούσκου μας ενημέρωσε. Καλημέρα, Δημήτρη. Στο Μάκι, στην Αρετή. Θα βάλουμε και Βύση, εννοείται, ρε παιδιά. Θα βάλουμε Βύση τώρα. Εδώ μιλάμε εκατομμύρια παίζονται. Τι λες τώρα. Ο Δημήτρης τι λέει, με πήγες, λέει, με Bob Marley 35 χρόνια πίσω, όταν ξεκίνησε την καριέρα μου ως μπάρμαν. Δούλευες μπάρμαν, ρε θηρίο. Σε ποιο beach bar όμως? Για λέγε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε πώς βλέπουν οι εφημερίδες τα όσα γίνονται στη χώρα μας. Φυσικά νομίζω ότι πρώτο θέμα είναι ο Ρούμπιο, έτσι. Θα δούμε όμως. Ξεκινάμε με Καθημερινή. Μάρκο Ρούμπιο: δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα, λέει, για το καλώδιο, τα F-35, την Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την επιδότηση, λέει, του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου. Ανά 15 ημέρες, πάμε, θα γίνονται. Για ανακοινώσεις, έτσι, της κυβέρνησης. Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια? Εσύ ανήκουν τα τραγούδια στο συνθέτη και στο ηχουργό, παιδιά. Ανήκουν τα τραγούδια, λέει η εφημερίδα. Απλά πράγματα. Πάμε στα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω, λέει, από τις κλειστές πόρτες. Για τον Ρούμπιο το πρωτοσέλιδο και των νέων. Και ένα μήνυμα, λέει, για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με την χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο. Σε άλλο θέμα, τι θα ισχύσει το 27? Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Αύξηση 3,9 στους μισθούς, 2,8 στις συντάξεις. Μαρή Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς. Απογευματινή. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού υπέξ στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια. Για Βύση και Καρβέλα. Η Λερναία Ύδρα. Το κύκλωμα του Καμπούρη. Ρέθος τύπος. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και αραβικού κόσμου. Επίσης Μητσοτάκης στη σύνοδο Αναγκαία ευρωπαϊκή απάντηση λύση στην ενεργειακή ακρίβεια. Δεν το βλέπω. Πρωθυπουργέ μου, σκληρή απάντηση λέει βύση σε καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Αυτό γίνει ωραίο τραγούδι. Ωραίο ζεϊμπέκικο γίνεται. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Η εκκλησία στην εποχή των social media. Καλά, εγώ βλέπω ιερωμένους στα social media. Δεν κακό, δεν καθόλου κακό. Η Αργεντινή δάκρυσε για το αντίο του Μέση. Μανιφέστο. Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός ΙΠΕΞ. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις ΙΠΑ και Ελλάδας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική συμμαχία μας. Πέμπτη σήμερα, οπότε έχουμε και ποντίκι. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δίχως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία, ο ΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Παιδιά, όντως, το τελευταίο διάστημα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στα λεωφορεία. Στόχος η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής στα 100 ευρώ το πρόστιμο, και καλά κάνουνε, γιατί είχε γίνει μόδα να μπαίνεις στο λεωφορείο και να μην πληρώνεις. Και όλα αυτά ποιος τα πληρώνει, ξέρετε, εμείς. Ύμνη Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα και το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι το οικονομικό. Πέφτουν υπογραφές για τη σύμβαση για τη διάνοιξη της πόντου. Άντε να γίνει και αυτό, να τελειώνουμε. Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Δεν το έδειξες. Λόγος. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα. Εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών ενέργειας. Η Ούρσουλα, που σήμερα έχει γενέθλια, η Ούρσουλα, δεν βλέπω να ενεργοποιείται. Η υπόθεση Μαζονάκη κατέθεσε η απολυμμένη αναισθησιολόγος εν αναμονή της κατάθεσης της κόρης του ζευγαριού. Ω, ελεύθερη ώρα. Και λέει η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη. Λεσβιακές σκηνές, λέει, μέσα σε εκκλησία του προφήτη Ηλία. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της επίσκεψης και βύση καρβέλα στα άκρα. Τι λέει, ασχολήθηκε η ελεύθερη ώρα με τη βύση και τον καρβέλα. Α, αυτά είναι. Political, το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο, από την πνίκα το νέο δόγμα των ΗΠΑ για την Δύση. Τι συζήτησε με Μητσοτάκη για να πετρεί τη Δένδια.

Να επαναλάβουμε, να επιθυμίσουμε μάλλον, ότι το 1838, σαν σήμερα, είχε κάνει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά» στην Πνίκα. Πάμε στη Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο, υπέρ του διαλόγου με Τουρκία, ένιψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πήρε νέση όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Εμπεγμός σχοινά στους αλείς, ψίχουλα η επιδότηση πετρελαίου επανακίνησης. Διπλασιασμό ζήτησε, όχι ζήτησε, ανακοίνωσε, αλλά οι αλείς δεν είναι ευχαριστημένοι. Εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ. Ρίζος Πάστης. Πολεμικό ανακοινωθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Κουκουέ. Ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Εσπρέσο. Φυσικά πρώτο θέμα καρβέλα σβήση, δεν μπορούσε να έχει κάτι άλλο. Απόλυτη ξεφτύλα, το έψιλο είναι με το σήμα του Euro. Στον αέρα οι εμφανίσεις της 70χρονης του Αθηνών Αρένα δεν θα γίνουνε. Έδωσε, λέει, ελεύθερο στους μουσικούς της. Του χρόνου, λέει, θα τα πούμε, παιδιά, λέει, στη νύχτα. Non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε καρβέλα και βύση για τα αφράγκα. Διώξεις για 5 κακοκυρήματα στο Φίλιππο Καμπούρη. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Και κλείνουμε με Star. Ομοίως και η Star από το σέλιδό της. Τα σχέδια της Άννας Βύση μετά τις σκληρές κατηγορίες καρβέλα εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά τη σφαγή. Πού θα πάει, μας αφήσει Ανούλα? Σε άγνωστο μέρος Ευρώπης δραπέτευσαν η Βύση και η Κούστα. Φωτιά σήμερα, φωτιά. Ποια είναι αυτή? Δανάη Παπά. Έχει μια πάνω με ένα μαγιό. Έχω θέσει όριο να μην μάθετε για τη σχέση μου. Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά? Βοηθάτε, ρε παιδιά? Ποια είναι η... Κάτσε να την ξαναδώ. Η Δανάη Παπά.

Στο δεύτερο μέρος θα ανοίξουμε τα θέματά μας κανονικά. Εννοείται με βάση τη βαρύτητά τους, έτσι, Βύση, Καρβέλας. Καμπούρης.

0: Συμφωνώ απόλυτα. Όχι ότι δεν μου αρέσει η Βύση, έχει αρκετά ωραία τραγούδια, παιδιά, αλλά τώρα όταν ακούς τουρνά,
1: θέλω να φωνάξω, να σου τάξω, να σου πω ότι...
0: Εντάξει, τι να λέμε. Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στη Χαρούλα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπάς, λέει η Χαρούλα. Βύση Καρβέλας, πάντα θετικές και όμορφες καλημέρες. Γεια σου Φώτη μου. Καλημέρα, λέει, ωραία παρέα για το δρόμο και μετά για το γραφείο. Α, ηθοποιός είναι η Δανάη. Εσύ την ήξερες την Δανάη?
2: Φυσικά, και είναι και ωραία κοπέλα.
0: Να μου το πεις.
2: Είναι ωραία κοπέλα.
0: Το είδα την ωραία κοπέλα.
2: Βρες η Άρη μου. Χθες δεν ήξερες κάποια άλλη. Σήμερα δεν ήξερες τη Δανάη, παπά. Πρέπει λίγο να κάνουμε εντατικά
0: μαθήματα.
2: Να
0: μου κάνεις εντατικά μαθήματα.
2: Showbiz. Μόνο Βύση Καρβέλας, Βύση Καρβέλας. Εν τω μεταξύ, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Πο. Χαμός. Γεια σου, Χρήστο. Τι γίνεται, μακελιό, μακελιό, παιδιά. Μακελιό, μακελιό, κύριε. Λοιπόν, έχουμε νέα για την καταδίωξη που μας είπαν οι φίλοι ακροατές το πρωί. Πρωί-πρωί, ναι. Με το ξεκίνημα της εκπομπής, είδα εγώ περιπολικά να τρέχουν κατευθείαν πριν το πω στον αέρα. Μας ενημέρωσαν φίλοι ακροατές ότι είχαμε μια καταδίωξη στο ύψος των ΚΤΕΛ.
2: Εν τω μεταξύ, τρέχει το ρεπορτάζ. Ναι. Από ανατολικά ξεκίνησε η καταδίωξη. Πέρασαν από το κέντρο της πόλης, από την Ερμού, αρκετά περιπολικά. Από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, αργότερα θα έχουμε και τα νεότερα. Ένα μαύρο βαν καταδίωκαν που φέρεται να μετέφερε κάποιους παράνομους μετανάστες.
0: Λαθρομετανάστες.
2: Υπήρξε και μία πρόσκρουση του βαν. Περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ελληνικές πινακίδες, ξέρουμε πινακίδες.
2: Βουλγάρικες πινακίδες. Δεν έχουν συλλάβει ακόμη τον οδηγό.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Τρέχει το ρεπορτάζ. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους ακροατές που μας ενημερώνετε. Πείτε μας λίγο και για τα φανάρια, παιδιά, εκεί τι γίνεται. Στη Μίκη Θοδωράκη με Καραολή στο Δημαρχείο της Σταυρούπολης.
2: Και λίγη ψυχραιμία στους δρόμους, γιατί χθες είδαμε ένα απίστευτο περιστατικό. Βενιζέλου με Βασιλείος Ηρακλείου, κεντρικότατα. Παίξανε μπουνιές.
0: Αυτό
2: ξύλο.
0: Θα το πούμε μετά, τώρα να μετά το δελτίο, θα τα πούμε όλα αυτά.
2: Οπότε πάμε λίγο ήρεμα σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε λίγο τραγουδάκι να χαλαρώσουμε και μετά το δελτίο επανερχόμαστε. Καλημέρα, λέει, και στην κυρία Νίκη. Άρα, τι ευγενικό ακροατήριο έχουμε.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ στον στάτους 107 και 7. Καλημέρα, καλημέρα. Ακροατήριο φοβερό και τρομερό. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες εξήραν χθες Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη στήριξή του προς τους εταίρους του κόλπου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει επεκταθεί πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία, βλέποντας περιθώρια για συνεργασία σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τη Δύση να χρησιμοποιήσει τις αξίες που κληρονόμησε από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις και σημείωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα ζητούν οι αλλοίοι, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Βασικό αίτημα των αλλοίων είναι η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Και όλα αυτά ενώ μεγάλες είναι πλέον οι ελλείψεις σε όλες τις ιχθυαγορές, με τις ιχθυόσκαλες να παραμένουν κλειστές και τα αλλιευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και 1 πλημέλημα. Η Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί στις 11.30 την Αρναία, ενώ μια ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Στη διεθνή επικαιρότητα έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και μια πολιτική διαμάχη που οδήγησε σε πρόωρες εκλογές. Την αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάμψης μετά τον τραυματισμό ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποίησεων ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ισχυρή πιθανότητα ευθύνης της αστυνομίας. Στα αθλητικά τέλος, εξαιρετική εμφάνιση και άνετη νίκη υπό το βλέμμα του Νίκου Γκάλη χθες βράδυ για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος επικράτησε τις Μπούργκος με 93-80 στο κατάμεστο παλέ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε με στόχο να παραμείνει αίτητος στη EuroLeague.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι, προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιαννιτσά, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 21 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξε Λας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε στάτους 107 και 7. Καλημέρα, καλό πρωινό. Λοιπόν, έχουμε νεότερα για την καταδίωξη, το πρωί που μας ενημέρωσαν φίλοι ακροατές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είστε παντού. Πρωί-πρωί λοιπόν, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας ενημερώσατε ότι γίνεται καταδίωξη στην περιοχή των ΚΤΕΛ. Ένα station wagon έχει κινητοποιηθεί. Ο οδηγός έχει φύγει, έχει διαφύγει και υπάρχει ανθρωποκυνηγητό αυτή την ώρα από την αστυνομία.
1: Δεν τα λες καλά.
0: Καλημέρα, Βεργινία.
1: Δεν τα λες καλά. Έφυγε πεζός.
0: Ναι, πεζός. Το αυτοκίνητο είναι κινητοποιημένο στα ΚΤΕΛ, εκεί κοντά είναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Υπήρχε ανθρωποκυνηγητό με αυτοκίνητα, έτσι. Τον κυνηγούσε με αυτοκίνητα. Υπήρχε καταδίωξη, να το πω πιο σωστά. Βγαίνει από το αυτοκίνητο. Και αυτός φεύγει, τρέχει. Οι αστυνομικοί τον έβλεπαν να απομακρύνεται στο ηλιοβασίλεμα όπως κάνουν στις ταινίες.
0: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ο φίλος ακροατής μας ενημέρωσε για τα φανάρια. Αμέσως, φίλοι ακροάτρια, μας είπε ότι είμαι στην περιφέρεια, οπότε θα το λύσουμε το θέμα άμεσα. Για δώσε μας μια εικόνα τι γίνεται εκεί στα φανάρια της Σταυρούπολης. Επανήλθανε Μίκη Θεοδωράκη με Καραολή και Δημητρίου. Μπροστά στο Δημαρχείο ακριβώς. Είναι δύσκολο σημείο. Άρε φύση, άρε αν.

0: Κάποιος με ρασγαντέμιασε.
1: Λοιπόν, χθες το απόγευμα έκανε κάτι πολύ ωραίο ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Έκατσε και βρήκε από αυτά που είπε η Βύση στο ΑΚΑ που ήτανε, ναι. Ποια τραγούδια δεν ήταν του Καρβέλα. Και τα έπαιξε κιόλας, τα μετέδωσε κιόλας. Τρία τραγούδια ήταν όντως.
0: Εφού ο Καρβέλας από τα 50 λέει, τα 47 είναι δικά μου.
1: Δηλαδή, πραγματικά νομίζω, με βάση την έρευνα που έκανε ο Λεοντής, δεν την έκανα εγώ, ότι είχε δίκιο τελικά ο Καρβέλας, έτσι.
0: Έχει φυσικά. Μα, κοίτα, είναι κοντά 50 χρόνια μαζί τώρα, έτσι. Δεν είναι λίγα.
1: Σου λέει θες να τα λες, αλλά είναι δικά μου. Τώρα βέβαια λέει ο Δημητρακόπουλος, αν απαγορεύσει την κυρία Βύση να λέει τραγούδια του, λέει, εμείς θα προχωρήσουμε σε ενέργειες νομικές, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τις μένουν και πολλά τραγούδια να λέει επιτυχίες, εννοώ, που δεν είναι του Καρβέλα.
0: Πάντως,
1: μετά θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό το θέμα.
1: Κοίτα να δεις που κάνω και εγώ ανάλυση για τον Καρβέλα.
0: Κοίτα, έχουμε τελειώσει τώρα πλέον με την κβαντική. Πάμε στα πνευματικά δικαιώματα. Ένα από αυτά που μετέδωσε
1: μεγάλη χθες... συζήτηση στα πνευματικά δικαιώματα, παιδιά, και θα τη βρούμε μπροστά μας με το AI. Τι βρίσκουμε ήδη μπροστά μας.
0: Πάντως, τα τραγούδια ανήκουν στο συνθέτη και στο στιχουργό. Βάση νομοθεσίας.
1: Ναι, δηλαδή
0: το έψαξα λίγο χθες.
1: Ο δημιουργός,
0: μπράβο.
1: Και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πληρώνουμε άλλα δικαιώματα για τους ερμηνευτές, άλλα δικαιώματα για τους συνθέτες και τους στιχουργούς, άλλα δικαιώματα για τους συγγενείς. Πληρώνουμε δικαιώματα.
0: Για τη συναυλία, βέβαια, τη συγκεκριμένη τα εκχώρησε σε μια εταιρεία ο Καρβέλας εξού και τα λεφτά που πήρε. Αλλά μπορεί να το τραβήξει πίσω και να τα διαχειρίζεται μόνος του. Το ψάξα χθες, το έκανα λίγο. Ένα από αυτά που δεν είναι του Καρβέλα, γιατί. Ο Λεοντής χθες έκανε την έρευνα του, όπως είπες, είναι τούτο εδώ.
1: Με αυτό μεγαλώσαμε.

0: Τελικά ποιος μας γεντέμιασε, μάθαμε.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι η επιτομή των νεανικών μας χρόνων,
0: ναι,
1: έτσι. Τότε που δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα ακόμα, τότε που δεν είχαμε social media και περίμενες μόνο από το σταθερό τηλέφωνο να χτυπήσει. Ειδικά τα κορίτσια της παρέας, πιστεύω δεν υπάρχει κορίτσι σε κάποια φάση της ζωής του να μην έκλαψε με αυτό το τραγούδι. Την ώρα που περίμενε και έλεγε θα πάρει, δεν θα πάρει, πώς λένε τώρα, μ' άφησε στο αδιάβαστο ή στο διαβάστηκε, πώς λένε, δηλαδή το διάβασε και δεν απάντησε το μήνυμα. Δεν υπήρχε, πιστεύω, κορίτσι να μην έχει κλάψει με αυτό το τραγούδι.

0: Εμένα εκείνη την εποχή δύο τραγούδια μου έχουν μείνει στο μυαλό. Αυτό το 12 και μετά που πρωτοβήκαν τα κινητά, θυμάσαι? Και τα μεγάλα,
1: οι παντόφλες,
0: τα Μοτορόλα στην αρχή, τα Έριξον μετά, και να που άνοιγε η κεραία από πάνω,
1: ναι,
0: που την άνοιγες. Και είχε βγει και ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου τότε.
1: Και μια ρομαντική φωτογραφία στο Twitter από τον περιφερειακό πρωί-πρωί, εκεί δίπλα στα έργα του Flyover. Χάραμα. Τώρα το Flyover δεν το λες και ρομαντικό, αλλά...
0: Παρεμπιπτόντως τρέχει πολύ το Flyover, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία.

0: Αν είστε στο flyover και οδηγείτε, έχετε στο νου σας και το κταίο σας. Ο Τέκο, καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Ραντεβού στο teco.gr, το ξεχνάμε. Ένα λοιπόν Βιργινία ήταν αυτό. Και ένα άλλο ήταν τούτο εδώ, του Δημήτρη Μητροπάνου, για τα κινητά που είχαν βγει τότε, τα πρώτα που είχαν βγει, αν θυμάσαι, που είχαν τα πράσινα τα πλήκτρα, τα θυμάσαι?
1: Πώς τα θυμάμαι.
0: Ήταν το πρώτο τραγούδι που βγήκε με τα κινητά τότε.
1: Εκείνα πάλι είχαν άλλο θέμα. Όχι τα κινητά, επειδή το δίκτυο δεν ήταν ανεπτυγμένο, ναι, ακόμα προφανώς, κεραίες και τα λοιπά. Δεν πιάναν παντού τα κινητά. Είχε πάρα πολλά σημεία που δεν πιάνανε.
0: Και έλεγες, ψέλες.
1: Άμα πάρει τώρα, άμα πάρει τώρα.
0: Εκπληκτικό τραγούδι.

0: Τα πράσινα τα πλήκτρα.
1: Τι λένε οι ακροατές?
0: Λοιπόν, η Σόνια λέει κομματάρα για το 12 και αν δεν έχω κλάψει. Και ο Τάσος λέει τρομερό, λέει Μητροπάνος, η αγάπη μου τη νύχτα.

0: Λοιπόν, τι είχαμε πρωί-πρωί στη Θεσσαλονίκη? Καταδίωξη, ανθρωποκυνηγητό, χαλασμένα φανάρια. Δεν ξέρω αν θα έρθει κάτι άλλο μες τη μέρα. Όντως κάποιος πρέπει να μας γκαντέμιασε.
1: Η Νίκη μας ενημέρωσε ότι έχουμε μία διακοπή στο κέντρο εδώ 7.30 νωρίς με 9.30.
0: Όλα μαζί δηλαδή.
1: Έχουμε ασφαλτόστρωση πάλι στην
0: Αλλά Δανιών. Αυτά είναι έργα.
1: Ναι, ναι.
0: Λες να είναι ο Ρούμπιο τελικά ο γκαντέμις?
1: Αχ, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Αν και ο Ρούμπιο Αθήνα πήγε βέβαια, αλλά you never know.
1: Στην Πνίκα, ε.
0: Πνίκα, λοιπόν. Επειδή είναι νωρίς το πρωί, δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα γεωστρατηγική ανάλυση και τι πήρε και τι έδωσε χθες και στις συναντήσεις του με Μητσοτάκη, με Γεραπετρίτη. Τι αγκαλιές ήταν αυτές με το Γεραπετρίτη? Τι αγκαλιές ήταν αυτές με το Γεραπετρίτη? Ζήλεψα.
1: Το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί την περίφημη ομιλία του
0: Παρενέσεις
1: προς τη νέα γενιά στην Πνίκα.
0: Ομιλία προς τους νέους.
1: Στην Πνίκα.
0: Και τι τους έλεγε μέσα σε αυτή την ομιλία? Τώρα το λέω με δικά μου λόγια. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε στους νέους, μπαρουτοκαπνισμένους, έτσι, από τους κορυφαίους οπλαχηγούς που απελευθέρωσαν τη χώρα, τους έλεγε: μην τρώτε το χρόνο σας στα καφενεία και στα μπιλιάρδα. Τα μπιλιάρδα τα θυμάμαι. Αλλά να προσπαθείτε να γίνεστε, λέει, με τα γράμματα, να μάθετε γράμματα, να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι για εσάς και για την πατρίδα σας. Δηλαδή τώρα, αν οι αριστεροί ακούγαν αυτά που είπε ο Κολοκοτρώνης, θα λέγαν: τι είναι αυτά, ρε παιδιά, η αριστεία είναι ρετσινιά, τι είναι αυτά. Προσπαθούμε για το καλύτερο.

0: Και επειδή άκουγα πολλά χθες για την Πνίκα και στο Twitter γινόταν πανικός, Facebook δεν άνοιξα, αλλά στο Twitter γινόταν πανικός. Απορώ πραγματικά, δηλαδή, αν όλοι αυτοί που τα γράφανε ξέραν στην πραγματικότητα τι ήταν η Πνίκα και τι γινόταν στην Πνίκα, έτσι.
1: Καλά. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, Βιργινία.
0: Δηλαδή, λέμε και την ιστορία μας εμείς την ξέρουμε λιγότερο από όλους, λιγότερο και από τους ξένους.
1: Θα το έχεις απόλυτο δίκιο. Πάρα πολλοί ξένοι φιλέλληνες και τους αρέσει η ελληνική ιστορία έχουν διαβάσει πολύ περισσότερο από εμάς και σε αυτό φταίμε και εμείς, έτσι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, χθες εγώ θέλω να σταθώ τώρα μόνο στην ομιλία του Ρούμπιο. Μόνο στην ομιλία και στους συμβολισμούς που είχε και στα πολύ πραγματικά, ρεαλιστικά και σημερινά μηνύματα που είχε. Εγώ έγραψα στο Twitter χθες ότι έπρεπε να έρθει ένας Αμερικανός, κουβανός στην καταγωγή, Αμερικανός στην Ελλάδα για να θυμίσει στην Ευρώπη τα βασικά. Δεν υπήρχε... Αν διαβάσετε, αν δεν είχατε τη δυνατότητα να την ακούσετε χθες την ομιλία, κάντε ένα κόπο να τη διαβάσετε. Υπάρχει παντού σήμερα στα site. Και ας μου πει κάποιος αν διαφωνεί με μία ράδα από αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Δεν μιλάω για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και τι κάνει ο Ρούμπιο στο κομμάτι αυτό και τι κάνει ο Τραμπ. Μιλάω καθαρά για την ομιλία. Αν κάποιος διαβάσει μια ράδα την ομιλία και μου πει εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί εγώ την άκουσα όλη την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και δεν βρήκα κάτι με το οποίο να διαφωνώ έστω
1: πολύ
0: και
1: προσεγμένη.
0: Λίγο. Δηλαδή τα μηνύματα, η σύνδεση που έκανε από την αρχαία Ελλάδα στην Ευρώπη, στον εκχριστιανισμό και στο πού πρέπει να πάμε σήμερα και σε τι πρέπει να δώσουμε βάρος, ήτανε... Δεν ξέρω αν Έλληνας θα έκανε τέτοια ομιλία. Και πραγματικά επειδή είδα και τις αντιδράσεις από διάφορα κόμματα, δηλαδή Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, Ρένα Δούρου, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δώσαμε, λέει, την Πνίκα στο μακελάρι των λαών κτλ.
1: Αυτό αφήγημα των αριστερών, ούτως ή άλλως. Δηλαδή.
0: Εγώ ειλικρινά θέλω να μου πούν οι άνθρωποι αυτοί, αν πήγαινε η Δούρου στην Πνίκα ή ο Τσίπρα στην Πνίκα, αν θα έκαναν μια τέτοια ομιλία με τέτοια μηνύματα.
1: Δυσκολάκι.
0: Με μηνύματα για την αριστεία, με μηνύματα για την αρχαία Ελλάδα και τι επίδραση είχε σε όλο το δυτικό πολιτισμό.
1: Και στην Αμερική.
0: Σε όλο το δυτικό πολιτισμό. Και είμαι σχεδόν σίγουρο ότι δυστυχώς τέτοιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν θα κάναν τέτοια ομιλία, γιατί πολύ απλά δεν τα πιστεύουν όλα αυτά, να το πω έτσι.
1: Καλό πρωινό, καλημέρα σας. Καλημέρα και στη γραμμή.
2: Καλημέρα σας. Ήθελα να πω κάτι σχετικό με το σχόλιο που έκανε η συνεργάτη Δάσου. Καλημέρα και στους δύο βασικά.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να πω ότι αυτό που φταίει και μείναμε πίσω από όλη την Ευρώπη, εκεί που ανήκουμε δηλαδή, έχουμε μείνει πίσω, είναι το ότι ο μεγάλος πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος, τελείωσε το 45 και εμείς μέχρι και το 49 εδώ πολεμούσε ο ένας τον άλλον με τους ξενόφερτους αυτούς από πάνω τους, τα σλαβικά τα φύλλα ΝΟΦ και ΝΟΦ, έτσι λεγόντουσαν αυτοί, γιατί οι αριστεροί στην Ελλάδα δεν είχαν προσωπικό για να πολεμήσουν τον ελληνικό στρατό και το ελληνικό κράτος, την ελληνική κυβέρνηση, και μαζεύαν από πάνω αυτούς, από τα Σκόπια και λοιπά, διάφορα τέτοια τάγματα. Αυτά, αν πάτε πάνω στη Δυτική Μακεδονία, θα δείτε σε τείχους γραμμένα σλάβικα συνθήματα, ακόμα και τώρα.
0: Ναι.
2: Χωριά εγκαταλελειμμένα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτάκι, τελειώνω αμέσως. Γι' αυτό η αριστερή είναι αυτή η οποία κράτησε την Ελλάδα πίσω. Είμαστε πίσω σε όλα σε σχέση με την Ευρώπη. Γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε και την πρόοδο και λοιπά της Ευρώπης, και αυτό φαίνεται, βλέπετε τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι μακελάριδες των λαών και λοιπά, πονιάδες των λαών Αμερικάνοι, είναι συνέχεια αυτών που λέγανε το 81 και λοιπά και πριν, από το 74, ότι και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Αυτά τραβάμε, είναι η αριστερή λαφτή. Εκμεταλλεύτηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, όταν ήρθε και λοιπά, ενώ ήταν ένας ακρεφνής Αμερικανός με κανονικός δηλαδή, υπηρετήσα στον Αμερικάνικο στρατό και με διαβατήριο με υπηκότητα αμερικάνικη, γιατί υπηρέτησα από νέος, έτσι, δεν τα πήρε, δεν το δώσαμε μετά διαβατήριο. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το αριστερό κλίμα που υπήρχε, βεβαίως καλό είναι να υπάρχει δημοκρατία, καλό είναι,
1: εννοείται,
2: αλλά αυτό πληρώνει την αριστερή, να πληρώνει.
0: Ευχαριστούμε
2: ο
0: πολύ.
2: Ελληνικός λαός. Το ελληνικό
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια και στην Ευρώπη δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Έτσι.
0: Τα μηνύματα που έστειλε ο Ρούμπιο ήταν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και κυρίως στην Ευρώπη ήταν τα μηνύματα, αν θες την άποψή μου. Δηλαδή, ένα-δύο πράγματα που είπε ότι μάθαμε να συμβιβαζόμαστε με τη μετριότητα και μάθαμε να τη δεχόμαστε, να την αποδεχόμαστε και να την αγκαλιάζουμε. Αυτό είναι μήνυμα προς όλους. Γιατί. Θυμάσαι και εδώ τον υπουργό επί ΣΥΡΙΖΑ, τον Μπαλτάν, θυμάμαι καλά, που έλεγε αριστεία είναι ρετσινιά και αυτά και το ένα και το άλλο. Αυτή η λογική δεν είναι μόνο ελληνική τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, είναι
0: η
1: παντού.
0: Λογική της μετριότητας.
1: Ναι, ναι.
0: Και σου λέει πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό κάναν με τον Παρθενώνα. Αυτό κάναν γενικά με τη στάση της ζωής τους. Δεν κυνηγούσαν την μετριότητα.
1: Άμα δεν προσπαθείς για το άριστο, δεν εξελίσσεις. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Και είπε και κάτι άλλο πολύ ωραίο μέσα σε αυτά, γιατί δεν φταίνε μόνο οι αριστεροί για αυτά. Φταίμε όλοι μας, έτσι, γιατί είναι ο τρόπος ζωής μας τα τελευταία χρόνια έτσι. Αρχίσαμε, λέει, και ντρεπόμαστε και αισθανόμαστε ενοχικά για τη δική μας επιτυχία και ευημερία ως πολιτισμοί απέναντι σε άλλους που δεν τα κατάφεραν. Η Ευρώπη αισθάνεται ενοχικά απέναντι σε άλλους λαούς που δεν
1: τα καταφέρνουν. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό,
0: έτσι.
1: Πάντως, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Ευρώπη δεν τα πάει και πολύ καλά. Για πολλούς λόγους. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε κόντρα, όπως λέγεται. Τώρα γούδι σαν να σβήσει. Πριν όμως, εγώ θα σας στείλω συστόφα να πάτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 172 για να μην μαγειρέψετε, να πάτε και να φάτε σπιτικό φαγητό με προσφορές 1-1. Take away delivery μέσω εφαρμογών. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη.
3: Καλημέρα, τι είναι αυτό.
1: Αυτό.
0: Τι θέλεις.
3: Κυκλοφορείτε με καφεδάκια μέσα στο τίο, κύριε
0: Μάρκο. Τι θέλεις.
1: Κύριε Βενιέρη. Κύριε Βενιέρη. Κύριε Βενιέρη.
3: Είδατε τι λέει η μελέτη, έτσι.
0: Τι λέει η μελέτη.
3: Η μελέτη, Ελεονόρα.
0: Ότι σας κάνουν bullying.
3: Ε, μας κάνετε bullying. Κατάλαβες, κυκλοφορεί με τον καφετράμα της που πήγαινε στο λογιστήριο να υπογράψει την απόλυση σου. Θα φταίω εγώ.
0: Το λογιστήριο δεν έχει έρθει ακόμη, να περιμένω.
1: Πρόσεξε λίγο, κύριε Βενιέρη.
3: Και το λογιστήριο να απολυθεί.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Κύριε Βενιέρη, ξέρετε. Επειδή είναι βασικό μέλος της εκπομπής της επόμενης, θα ζητήσει πνευματικά δικαιώματα όπως ο Καρβέλας και θα τρέχει και δεν θα φτάνετε.
3: Ναι, ρε, για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλα του Καρβέλα τραγουδούσε. Η Βύση, κάτι δεν είχε.
1: Στη συναυλία τουλάχιστον. Ναι.
3: Άλλον δεν έχει κανένα φίβο αυτούς που σου λένε τους
1: άλλους. Δημήτρη, 50 χρόνια ήταν μαζί.
3: Και τι σημασία έχει.
1: Εντάξει, όλοι.
0: Ο Καρβέλας τις έγραφε κυρίως.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία της δημοσιογραφίας είναι Καρβέλας.
3: Αυτό, δηλαδή, το άκουσα τώρα από εσάς προηγουμένως ότι από τα 50 τραγούδια τα 47 τα.
0: Το είπε ο Καρβέλας αυτό, στην επιστολή του το έγραψε. Και χθες ο Λεοντής ο Μαχαιράς έβαλε και 2-3 τραγούδια που όντως δεν είναι της Βύση.
3: Πρόσεξε μου τώρα, κοίταξε να δεις, φίλε, πώς είναι η ζωή.
0: Θα πάει πίσω λίγο το διάλογο.
3: Όχι, όχι, όχι. Ποτέ μιλές ποτέ. Δηλαδή φανταζόσουν τώρα ότι ο Καρβέλας με την Βύση θα ξεκατηνιαζόντουσαν για 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Όταν μπαίνουν τρίτη στην υπόθεση.
3: Δεν πήγε τρίτος.
1: Ένα ξεκατηνιασμα.
3: Ποιος πήγε, αφού λεφτά είναι το.
0: Μπήκε καινούργια εταιρεία παραγωγής.
3: Α, όχι πρόσωπο.
0: Πρόσωπα είναι. Είναι δύο πολύ γνωστά πρόσωπα.
3: Ποιοι είναι
0: ο εφοπλιστής Κούστας και η σύζυγός του.
3: Ο Κούστας, γι' αυτό διαβάζω τελευταία για τον Κούστα. Α, πρέπει να αρχίσω να σταματάω το Ρούμπιο κι εγώ.
0: Πρέπει να αρχίσει τα καλλιτεχνικά και τα γκόσυπ.
3: Μπράβο, ναι, με το Ρούμπιο. Ωραίος ο Ρούμπιο.
1: Υπήρχε ένα ξεκάθαρο.
3: Τον ζόρισαν λίγο για την Κίμπερλι, γιατί σας άκουγα άλλα σχολιάσατε. Έγινε ερώτηση για την Κίμπερλι.
1: Αν
3: αυτά τα οποία.
1: Το πέρασε πολύ.
3: Το πολύ είναι απ' έξω. Και βέβαια το μεγάλο.
0: Η Κίμπερλι είναι άνθρωπος του Ρούμπιο.
3: Του Ρούμπιο ή του Τραμπ, αφού
1: του
3: ήταν.
1: Με...
0: Και του Τραμπ και του Ρούμπιο όμως. Γιατί ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο, λένε,
3: στην Ελλάδα,
0: διεκδικητές.
3: Ακρόπολη,
0: είναι ένας από τους δύο διεκδικητές για την επόμενη μέρα για το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, για την αρχηγία.
3: Το έχει πάντως.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος. Αυτός και ο Τζέι Ντι Βάνς. Το Vans, παιδιά, στην Ευρώπη δεν το χωνεύει κανένας. Και ο Vans δεν χωνεύει την Ευρώπη καθόλου όμως.
3: Ο Ρούμπιος είναι ωραίος.
0: Ο Ρούμπιος.
3: Ο Ρούμπιος είναι
1: ωραίος.
0: Ο Παπαδόπουλος, ο Ρούμπιος.
3: Ο Ρούμπιος είναι πάρα πολύ ωραίος, γοητευτικός.
1: Είπατε χρόνια πολλά.
3: Σε ποιον, στο Ρούμπιο.
1: Στην Ούρσουλα.
3: Γεννήθηκε. Μην τα μπερδεύει όλα τώρα. Άλλο θέλω να πω για το Ρούμπιο. Θα τα πω βέβαια μετά, αλλά νομίζω ότι τα υπόλοιπη ιστορία, γιατί τα περισσότερα ήταν αναμενόμενα αυτά τα διπλωματικά και τι ωραίες σχέσεις

0: έστειλε μήνυμα σε ευρωπαϊκές
1: ναι.
0: χώρες να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για τις στρατιωτικές δαπάνες. Για την άμυνά του. Το είπε ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι καινούριο, βέβαια, το ξέραμε. Εμείς δεν κινδυνεύουμε, έτσι κι αλλιώς πάντα δίναμε περισσότερα χρήματα.
1: Λοιπόν, χθες διάβαζα.
0: Δεν ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Πάω στο λογιστήριο νωρίτερα.
1: Πάω στο λογιστήριο γρήγορα, μου φαίνεται.
0: Κοίτα καλό, δε, γιατί είναι τόσο χαλιά η Βιργινία.
1: Έλα, ρε Δημήτρη, τώρα.
0: Συγγνώμη λίγο. Καλό, δε. Λοιπόν, το σημαντικότερο απ' όλα για να πάω και να ολοκληρώσω την παρουσία μου στην πρωινή εκπομπή. Ναι, γιατί πληρώνουμε με το δευτερόλεπτο.
1: Γι' αυτό μπαίνει όλε εκπομπέ.
0: Με ενόχλησε, βέβαια δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, η απόσταση που πήρα από την πόντιση του Καλωδίου.
1: Ποια απόσταση?
0: Η απόσταση.
2: Ήταν λίγο ουδέτερος.
0: Ήτανε ουδέτερος και αδιάφορος. Διπλωματικά να τα βρείτε με τους Τούρκους.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Δεν είπε Τούρκους, βέβαια, με τους λαούς, με τις χώρες που εμπλέκονται.
1: Δεν είπε τη λέξη Τουρκία.
0: Δεν είπε Τουρκία, έξυπνα.
2: Τις γειτονικές χώρες.
0: Αλλά βέβαια δεν περιμένεις όταν ξέρεις ότι και με τους Τούρκους έχει καλές σχέσεις και είναι και με τον ένα και με τον άλλο. Δεν θα μπορούσε το πει.
1: Εγώ έλεγα και την ομιλία.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω ευθέως να πει ο Ρούμπιο, ξέρετε κάτι, στηρίζουμε την Ελλάδα και θα πρέπει η Τουρκία να δώσει το πράσινο φως να πέσει το καλώδιο στα 3 χιλιόμετρα.
1: Ας αυτά, γιατί αυτά είναι βαριά πολιτική. Εγώ ήθελα μόνο για την ομιλία τώρα. Την ομιλία, η ομιλία σου άρεσε?
0: Εντάξει, έκανα αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, λες και δεν υπάρχει σύγχρονη, αλλά μου άρεσε.
1: Τεράστιο λάθος. Προφανώς δεν την είδες την ομιλία.
0: Όχι, τα διάβασα.
1: Κακός.
0: Τα διάβασα, εσύ, Βιργινία.
1: Συγγνώμη, γιατί φωνάζεις πρωί.
2: Μην μου το συγχύζεις πρωί.
0: Μην
2: μου το συγχύζεις
0: πρωί. Αφού είχα εκπομπή.
1: Την ώρα του Ρούμπιο, αποκλείεται.
0: Προετοιμάζομαι εγώ σε εκπομπές.
1: Και δεν έβλεπες Ρούμπιο που θα μπαίνες μέσα?
0: Έπαιζε στην τηλεόραση, ήταν χαμηλά.
1: Άρα δεν είδες Ρούμπιο. Κλείστε τον κύριο σας παρακαλώ. Καθόμαστε και βλέπουμε Ρούμπιο μισή ώρα.
2: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ό,τι ακούσετε τώρα θα βάλετε και 5 λεπτά.
3: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Energia Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.

0: από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
4: Γεια σας!
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ. Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
6: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
0: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
6: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
0: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
0: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: 69-08-357-800. Quiz που λέει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Ποια είναι η τραγουδίστρια εδώ που είναι μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα στα χρόνια της υπομονής? Όσο εμείς θα βλέπουμε τι γίνεται στην κίνηση, 69-08-357-800, να μας πείτε ποια είναι η τραγουδίστρια η οποία τραγούδησε με τον Γιώργο Νταλάρα στα χρόνια της υπομονής. Πάμε λίγο κίνηση, γιατί έχουμε δυσκολίες πάρα πολλές.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Antoniadis Service Ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, με αρκετά προβλήματα τούτη την ώρα στους δρόμους της πόλης. Ξεκίνημα από το περιφερειακό. Από τα νοσοκομεία με μέτωπο προς τα ανατολικά μέχρι και τις Οικές. Πάτε σημειωτών. Στη βάση εκεί στα νοσοκομεία είστε σταματημένοι. Μετά ανοίγει λίγο, αλλά ξανακλίνει στην Τριανδρία. Επαναλαμβάνω, μέτωπο προς τα ανατολικά, μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μεγάλες δυσκολίες. Προς τα δυτικά τώρα, ανηφόρα Αγίου Παύλου, πριν την Τριανδρία και μέχρι περίπου τις Οικές, και εκεί σταματημένοι είστε. Το υπόλοιπο κομμάτι προς τα δυτικά και πιο πριν και μετά έχει κίνηση, αλλά χωρίς προβλήματα. Φανάρι Κορδελιού έχουμε ζήτημα, κλασικά κάθε πρωί. Η Όλγας Κινησούλα, αλλά χωρίς σταματήματα. Η Εγνατία προς το Βαρδάρι έχει ένα ζήτημα. Το κλασικό κόλλημα στο πρωτόκολλο Παύλου Μελά μέχρι και 12 όροφες. Το βασικό μας ζήτημα είναι ο περιφερειακός. Εταιρεία Αντωνιάδης Σέρβις Mercedes. Καινούρια και μεταχειρισμένα τακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις για Mercedes και Smart. Στην πρόκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο είναι η εταιρεία Αντωνιάδης. Για περισσότερες πληροφορίες, antoniadis-service.gr.

0: Χαμό στο Viber, το βρήκατε έτσι. Γεια σου Τάκη. Γεια σου Μανώλη. Ακόμα δεν λειτουργεί το φανάρι, ε. Θα το είπαμε, θα το δούμε αμέσως. Ακόμα το φανάρι δεν λειτουργεί στη Μίκη Θοδωράκη με Καραολή και Δημητρίου και στο Δημαρχείο. Ο Βαγγέλης μας είπε αναβήσει. Πολύ ξένοι αναβήσει. Ο Νίκος αναβήσει. Το βρήκατε όλοι. Αναβήσει. Σταύρος Κουγιουμτζής. Στα ψηλά τα παραθύρια ήταν ο δίσκος.
1: Τραγουδούσε και τέτοια κάποτε, ε.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Τότε επινταλάρα ήταν.
0: Επινταλάρα, ήταν με τον Ταλάρα τότε. Μετά πάει ο Ταλάρα, ήρθε ο Καρβέλα, έφυγε ο Καρβέλα. Ήταν άλλη μια περίοδο που τα είχαν σπάσει με τον Καρβέλα, όταν χωρίσανε. Υπήρχε μια περίοδο πάγου. Γεια σου, Πασχάλη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Κώστα τον Παρέκα. Γεια σου, Κώστα, εκεί στα ψηλά. Έλα το Village. Καλή δουλειά να σα ευχηθούμε. Μιχαλιό, καλή δουλειά και σε σένα. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Αυτά είναι θέματα, ρε παιδιά, να ασχολούμαστε. Είπαμε, αφήσαμε την κβαντική ιατρική. Τώρα θα γίνουμε ειδικοί στα πνευματικά δικαιώματα. Νίκη, θα πάμε κόντρα.
1: Και όπου βγει.
0: Θα έχουμε κόντρα τώρα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Θα γίνει χαμός, να ξέρεις. Θα σε κοντράρω παντού.
2: Απάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου τη καταστροφή.
0: Τι πόσα είναι αυτά, ρε παιδιά, που πίεσαι.
2: Θα σωθεί.
0: 1,5 εκατομμύριο ζητάει ο ένας. Πήρες, λέει, 350.000 ο άλλος.
2: Υπάρχει πάντα ένας δεσμός που μας πληγώνει διαρκώς.
0: Βέβαια, έκανε δηλώσεις και ο κύριος Δημητρακόπουλος για το θέμα δικηγόρου ανασβήσει, ο οποίος είπε πολλά και διάφορα. Είπε δηλαδή ότι είμαστε εκεί, δώσαμε τα λεφτά. Αν ο κύριος Καρβέλας πάρει τα πνευματικά δικαιώματα, θα πάμε στα δικαστήρια για να διεκδικήσουμε, λέει.
3: Υπήρξε ένα θέμα σχετικά με τους προσκεκλημένους του κυρίου Καρβέλα. Και η παραγωγή, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό, είπε ότι δεν θα ήθελαν οι προσκεκλημένοι του κυρίου Καρβέλα να βρίσκονται κοντά εκεί που κάθεται ο παραγωγός και οι προσκεκλημένοι του. Και μάλιστα τους έδωσαν, μετακίνηση έγινε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο ΆΚΑ.
4: Εγώ την εντύπωση ότι τώρα, για να μην μείνουμε σε λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέει ο Νίκος Καρβέλας είναι πιο βαθύ. Ότι στην ουσία.
3: Οι λεπτομέρειες, ένα λεπτό. Αν υπάρχουν. Νίκο, σε παρακαλώ, έτσι. Τι έγινε, έτσι. Συνενετικά έγινε αυτή η αλλαγή θέσεων. Εγώ είχα επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, έτσι, γιατί εγώ ήμουν άνθρωπος που αναφέρεται και πέρα ότι είχαμε επικοινωνία με τον κύριο Καρβέλα, ακριβώς διότι υπάρχει αυτή η γνωριμία μεταξύ μας και η επαγγελματική σχέση που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Η αλλαγή των θέσεων έγινε συνενετικά, αφού εγώ μίλησα με την σύζυγο του κυρίου Καρβέλα, δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι το αρνητικό.
4: Μιλάει για διαφωνία στη συναυλία και για το ότι δεν πληρώθηκε. Δεν μιλάει για θέσεις.
3: Λοιπόν, για αυτά τα δύο. Όχι,
4: αυτά που είναι η ουσία.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πληρωθεί σύμφωνα με αυτά τα οποία προβλέπονται με την κείμενη νομοθεσία. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, η αυτοδιαχείριση, ένα νομικό μόρφωμα,
4: ναι, ναι.
3: Ένα νομικό θεσμός, ο οποίος διαχειρίζει τα πνευματικά δικαιώματα, 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει άλλη αξίωση ενεργός που να στηρίζεται στον νόμο ή σε σύμβαση. Αν ο κ. Καρβέλας έχει άλλα νομικά επιχειρήματα, εγώ θα του έλεγα, αντί να στείλει εξώδικα ή δεν έχει στείλει ακόμα εξώδικα, αντί να κάνει
4: ένα δελτίο τύπου.
3: Δηλώς, δικαίωμά του είναι να μιλήσει απευθείας μαζί μου, να βρούμε μία λύση. Αυτό είναι. Τώρα, εάν έχει διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε καλλιτεχνικά θέματα και στη φιλοσοφία με την οποία θα πρέπει να κινείται στον χώρο του τραγουδιού ή στον χώρο της τέχνης η Άννα Ευήση, επ' αυτού εγώ δεν έχω άποψη. Εγώ είμαι νομικός, δεν είμαι ούτε στιχουργός, ούτε είμαι συνθέτης.
0: Θα γίνει κλάμα. Θα γίνει μακελιό, να ξέρετε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει.
2: Κόντρα

0: Λέει ο Νίκος, ήμουν λέει ερωτευμένος με γειτονοπούλα και τη τραγουδούσα συνεχώς στα ψηλά τα παραθύρια.
1: Από τους πάνω ορόφους ήταν η γειτονοπούλα.
0: Και πάμε απ' την
1: αρχή. Της το τραγουδάω ακόμη, λέει. Ναι. Άρα την κατάφερε τη γειτονοπούλα.
0: Την κατάφερε τη μικρούλα γεροπισμπίκη.

0: Και τα πήρε η Αναβίση, πήρε την κυρία Κούστα και πήγανε στα Σευρώπας, λέει.
1: Πάλι.
0: Ε, ναι. Βέβαια, εγώ θα πήγαινα με Greek Travel.
1: Έτσι παρηγοριέται ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα έπαιρνα το Greek Travel για να είμαι σίγουρος θα πάω σωστά, θα πάω με ασφάλεια.
1: Και πιο οικονομικά, φαντάζομαι.
0: Εννοείται, παιδιά. Άμα μπείτε στο Greek Travel ή στο Facebook ή στο Instagram ή στην ιστοσελίδα του Greek Travel, θα βρείτε επιλογές σε τιμές που δεν παίζονται στην κυριολεξία. Δεν απιστεύετε στα μάτια σας. Και τιμές τελικές, έτσι. Θέλετε Πράγα, Βιέννη, Ελβετία για τα Χριστούγεννα, θέλετε δαλματικές ακτές, Ιταλία, όπου θέλετε. Το Greco Travel πάει παντού και με τιμές οι οποίες δεν παίζονται, επαναλαμβάνω. Εγώ θα πήγαινα με Greco.
1: Εσύ να πήγαινες με Greco, εγώ να σε πάω λίγο στην Καλαμαριά.
0: Στην Καλαμαριά,
1: να αφήσουμε λίγο τώρα αυτά τις
0: σοβαρές και τα σοβαρά.
1: Ναι, να πάμε έτσι στα κοινότυπα.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ πέφτουν οι τελικές υπογραφές για το κρίσιμο έργο διάνοιξης της Πόντου. Θα βρεθούν εκεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος. Είναι ένα έργο που το περιμένει πώς και πώς η Καλαμαριά και μαζί με τη λειτουργία του μετρό εκεί θα βοηθήσει λιγάκι στην κυκλοφορία των οχημάτων, φαντάζομαι. Επίσης σήμερα έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Χαλκιδική, στις 11.30 θα πάει στην Αρναία.
0: Στις Κουριές.
1: Θα πάει πρώτα από την Αρναία. Mm-hmm. Θα πάρω τη φίλη μου την Εύη που είναι εκεί να μας δώσει το ρεπορτάζ και στις 12.30 θα πάει στις Κουριές για να μιλήσει και για τα εγγένεια του μεταλλείου.

Άιντε να ανέβουμε λίγο. Ο Νίκος μας λέει την αγαπάω ακόμα. Έλα ρε μεγάλε. Ναι, Στράτο μου, το ξέρουμε για τα φανάρια εκεί στη Μίκη Θεοδωράκη. Παιδιά, κάντε κάτι για να το τρέξουμε λίγο το ζήτημα με τα φανάρια. Γιατί θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα και είναι κόμβος το Δημαρχείο Σταυρούπολης.

0: κοιτάτε. Μας... Κάντε το σταυρό σας, γιατί όσον αφορά θερμοκρασία είμαστε μια χαρά, προς το παρόν τουλάχιστον. Σήμερα θα έχουμε, Νίκη μου, 27 να ξέρεις.
1: 27 βαθμούς. Ούτε είδες εσύ αυτά, εγώ 25 είδα.
0: Εσύ βλέπεις αεροδρόμιο, εγώ βλέπω κέντρο πόλης.
1: Και εγώ κέντρο βλέπω.
0: Λοιπόν, μέχρι 27 σήμερα θα ανέβει και η ελάχιστη, 13 αύριο, 15 το Σάββατο. Την Κυριακή περιμένουμε πτώση και καταιγίδες. Την Κυριακή θα έχουμε 12 με 22 με καταιγίδες. Και από τα μέσα της άλλης εβδομάδας, Τρίτη Τετάρτη, αρχίζουμε και πέφτουμε λίγο.
1: Τι, αρχίζουμε και ανάβουμε.
0: 20-19, εντάξει, 20 θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Χαρείτε σήμερα αυτές τις μέρες.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετηθούμε, διότι ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση μέχρι και τις 11. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί από το πρωί ό,τι έγινε στην πόλη το μάθαμε πρώτοι. Χάρη σε εσάς, τους καλύτερους ακροατές, τους καλύτερους ρεπόρτερ, είστε τα αυτιά και τα μάτια μας έξω. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη, την υποστήριξη, τις πληροφορίες που μας δίνετε. Δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιου, αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Εμείς θα πούμε αύριο, Παρασκευάρα αύριο, να ξέρετε, έτσι, δεν το ξεχνάμε. Στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα στα σέβη μου.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ικανοποιημένη η Αθήνα από τη χθεσινή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, εξήραν τη στενή στρατηγική σχέση αλλά και τη διαχρονική συμμαχία ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει επεκταθεί πέρα από την άμυνα και τη διπλωματία. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τη Δύση να χρησιμοποιήσει τις αξίες που κληρονόμησε από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσει, όπως είπε, τις σημερινές προκλήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο η τιμή του να πέσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα ζητούν οι αλλοίες, προειδοποιώντας πως διαφορετικά θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους. Βασικό αίτημα των αλλοιέων είναι η περαιτέρω αύξηση της επιδότησης, ώστε να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς και η χορήγηση ενισχύσεων ανάλογων με αυτές που λαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Και όλα αυτά ενώ μεγάλες είναι πλέον οι ελλείψεις σε όλες τις ιχθυαγορές, με τις ιχθυόσκαλες να παραμένουν κλειστές και τα αλευτικά σκάφη δεμένα στα λιμάνια. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και πήραν από τον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί στις 11.30 την Αρναία, ενώ μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Στη διεθνή επικαιρότητα έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και μια πολιτική διαμάχη που οδήγησε σε πρόωρες εκλογές. Την αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου λάψης μετά τον τραυματισμό ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποίησεων ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την ισχυρή πιθανότητα ευθύνης της αστυνομίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, τέλος, εξαιρετική εμφάνιση και άνετη νίκη υπό το βλέμμα του Νίκου Γκάλ χθες βράδυ για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος επικράτησε τις Μπούργκος με 93-80 στο κατάμεστο παλέ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχσε με στόχο να παραμείνει αίτητο στη EuroLeague.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιάννητσα, 23 στην Κατερίνη, 24 στο Κιλκής και 21 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Μπαμπά το οδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ πούμα χωρίς χέρια.
7: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
6: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
7: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
8: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
9: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Καταλάβατε, κλέβει όνα στα τραγούδια του άλλου. Συμβαίνει και διεθνώς, δεν έχει να κάνει μόνο με καρβέλα και βύση οι οποίοι σκοτώνονται για το ποιος έχει δικαιώματα, όχι τόσο στην τέχνη, έτσι, όσο στο ταμείο. Γιατί ορισμένοι μπερδεύονται τώρα, λέει είναι πνευματικά δικαιώματα, σιγά σιγά μην ζηλέψει ο ένας το πνεύμα του άλλου με τα τραγούδια τα οποία γράφτηκαν, χαζοτράγουδα του έρωτα. Το ταμείο είναι το ζήτημα, δηλαδή τα δικαιώματα στο ταμείο. Ποιος θα τσακώσει τα μύρια, τα εκατομμύρια. Θέμα μεγάλο και τούτο, με Βύση καρβέλα και καμπούρι. Με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερα να καταλάβω 2-3 πράγματα για την κομπίνα που έστησε τούτος εδώ ο πατριώτης. Όσα κατάλαβα θα τα πω. Χρειάζομαι βοήθεια φοροτεχνικών, λογιστών και άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Ακολούθως θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Γιατί είχαμε ρε φίλε Ρούμπιο στην Ελλάδα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή με φόντο Πνίκα, με φόντο Ακρόπολη και ιδιαίτερες αναφορές από τον Ρούμπιο στον ελληνικό αρχαίο πολιτισμό. Σε εκείνον αναφέρθηκε, γιατί τώρα άμα να πει για τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό, τι να πει για το νεότερο ελληνικό πολιτισμό, συγγνώμη δηλαδή, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς. Θυμάμαι και θυμίζω, όταν γράφτηκε από τον Τιροζέλα η ιστορία της Ευρώπης, στη συγγραφή της οποίας μέρος πήραν πολλοί ιστορικοί από την Ευρώπη, δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά στην Ελλάδα μας. Όταν γράφτηκε δηλαδή αυτό το σύγγραμμα ιστορία της Ευρώπης, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Ελλάδα. Γιατί η ιστορία ξεκινάει από την εποχή του Καρλομάγνου, του μεγάλου Καρόλου δηλαδή, και από εκεί και προς τα εδώ η Ελλάδα δεν συνέβαλε στο παρελθόν. Φοβάμαι ότι συνεχίζει να μην συμβάλλει η χώρα μας για τις γνωστές ελληνικές παθογένειες. Τα λέω και εγώ τώρα με αφορμή τον Ρούμπιο, έτσι, ωραίος ο Ρούμπιο, με φιλοδοξίες πολλές. Έχει όλο το πακέτο να κάνει μια σημαντική πολιτική διαδρομή, καριέρα. Ο άλλος έχει γίνει 80 ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Του φύγε και η Μελάνια, είναι μέσα στον καημό για την πίκρα. Έμεινε με την γραμματέα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι 5η, ο μήνας έχει 8, Οκτώβριος είναι του 2026. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Girl, let's be real. There's nothing wrong with the way we're carrying. Σε μια εκπομπή η οποία και έναν ραδιοφωνικό σταθμό, οι οποίοι κάνουν κάτι πολύ για εμάς αυτονόητο, για άλλους δύσκολο. Σέβονται κάθε μία, κάθε έναν από ακροάτριες και ακροατές. Μη σφινώνετε ρε στις γέφυρες. Από την εποχή που ήμουν μαθητής θυμάμαι σφίνωναν τα φορτηγά στην Αγίων Πάντων. Χθες το απόγευμα είχαμε ένα περιστατικό εκεί με ένα φορτηγό που σφίνωσε στη γέφυρα των Αγίων Πάντων. Ψηλώστε τη γέφυρα, χαμηλώστε το δρόμο, κάντε κάτι. Ψήλωσαν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου με λίγα συννεφάκια, αρκετή ηλιοφάνεια. Θα έχουμε υγρασία από 35% έως 50% και τα αποφοράκια θα είναι από 2 έως και 4 από όσο διαβάζω. Και επειδή είστε καλά παιδιά, σήμερα λέω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή συνήθως αφιερώνουμε ένα ωραίο τραγούδι στο γυναικείο κοινό μας. Ένα ωραίο γυναικείο τραγούδι στο γυναικείο κοινό μας. Αλλά σήμερα σκέφτηκα να κάνω την έκπληξη. Αφού πρώτα όμως Γιατί είναι απαραίτητο.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Και οι Mercedes και το Smart στις εγκαταστάσεις Αντωνιάδη νιώθουν σαν να είναι στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι έχουν εξειδικευμένο σέρβις στα αυτοκίνητα αυτά. Στο www.antoniadismesseapavlaservice.gr θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες ή εγκαταστάσεις στην προέκταση Μακρυγιάννη. Και μαζί τους σας λέμε ότι τούτη την ώρα μεγάλα προβλήματα δεν έχουμε στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε τα 2-3 κλασικά σημεία προς ανατολικά στο ύψος Παπαγεωργίου μέχρι και την διασταύρωση για Νεάπολη, λίγο παρακάτω στο ύψος Τριανδρίας και λίγο μετά προς ανατολικά, επαναλαμβάνω, προς δυτικά τα πράγματα είναι καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα στην Λαγκαδά, ούτε στην περιφερειακή στο ύψος του Κορδέλιου. Είμαστε μια χαρά γι' αυτό. Λέμε να αφιερώσουμε ένα τσαχπίνικο ωραίο τραγούδι σε όλες όλους, γιατί μας ενέπνευσε αυτός ο γοητευτικός Ρούμπιο, ο οποίος κατάγεται από την Κούβα, παρακαλώ.

από τα παλιά. Ένα τραγούδι έντονα χορευτικό. Αφιερωμένο στο Ρούμπιο, ο οποίος μας είπε πράγματα ωραία και ενδιαφέροντα. Πριν σας πω τι μας είπε ο Ρούμπιο, γιατί έχω να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο, το οποίο αν μη τι άλλο έχει και έναν σημαντικό συμβολισμό. Σε λίγο όλα αυτά. Και για Ρούμπιο θα μιλήσουμε. Επειδή όμως μιλήσαμε για Κούμπα, χθες μου έλεγε μια φίλη μου η Μαρία, γύρισε μόλις από Αίγυπτο. Γεια σου ρε Μαρία Ζερβοχωρίτου. Και μου έλεγε ότι εκεί κάτω στο Κάιρο όλοι μιλούν για τη συναυλία της Σακύρα. Γίνεται χαμός κάτω λέει στην Αίγυπτο, γιατί η Σακύρα θα δώσει μια μεγάλη συναυλία. Και επειδή δεν πρέπει να τη χάσετε, αν θέλετε και αν θέλετε να προλάβετε, θα πάτε Gregor's Travel και θα ρωτήσετε για αυτό το υπέροχο πακέτο 27 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου, το οποίο περιλαμβάνει ένα ωραίο τουριστικό πακετάκι και συμμετοχή στη συναυλία τη Σακύρα, παρακαλώ. Όλα αυτά στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Αφού εδώ έχει ποτηλιάρισμα που λέγει ο Τσιάρας, πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους και έχει καθυστερήσεις, Gregor's Travel θα σας πάει σε τόπους όπου δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα για να ζήσετε μοναδικές εμπειρίες. Στο 2310 το δικό μου τηλέφωνο θα δίνω, το δικό μου. Στο 2310 55 55 56. Gregor's Travel. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ρούμπιος, τον οποίο αφιερώσαμε αυτό το πολύ ωραίο και σε εσάς βέβαια μουσικό θέμα, τι μας είπε, μας είπε ο κύριος Ρούμπιο, έστειλε μηνύματα πολλαπλά, έτσι. Δεν στέκομαι στα διπλωματικά, αυτά τα χαζά, τα οποία βέβαια πρέπει να τα λέμε και οι δημοσιογράφοι, τι ιστορική δεσμή φιλία στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Εδώ ο Τσίπρας πήγε και συναντήθηκε τότε με τον Τραμπ και λέγανε οι σχέσεις μας είναι άριστες, και ο Τσίπρας πήγαινε στις πορείες εναντίον των Αμερικανών, των φωνιάδων, αλλά οι σχέσεις μας ήταν άριστες. Γι' αυτό σου λέω, αυτά είναι εντάξει, διπλωματικά, είναι φλιναφήματα. Δεν μου λένε τίποτα όλα αυτά τα διάφορα. Λοιπόν, σε αυτές τις συναντήσεις υπάρχουν τρεις διαφορετικοί χώροι. Βάλτε εισαγωγικά εσείς. Θα σας τα πω εγώ με τον δικό μου τρόπο. Υπάρχουν εκείνα τα οποία λέγονται όταν κλείνουν οι πόρτες και κανείς δεν θα μάθει ποτέ. Ενδεχομένως μετά από 30 χρόνια. Κλειδαμπαρώνονται εκεί μέσα και λένε τα δικά τους. Υπάρχουν λοιπόν εκεί μέσα πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα μαθευθούν. Ρε άστο ρε Άρη, το φτιάξουν μαζί μετά. Το έκανε στήριο ρε φίλιο, μπράβο. Δεύτερον, υπάρχουν πράγματα τα οποία λέγονται εκεί μέσα και η μία και η άλλη πλευρά με έντεχνο τρόπο διαρρέουν στον τύπο. Δηλαδή βγαίνουν έξω και οι μεν λένε σε και οι δε σε στους δικούς τους, οι μεν στους δικούς τους, οι δε λένε κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλουν οι ίδιοι να τα πούνε φωναχτά, ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο, ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης, αλλά αυτά διαρρέονται. Και από εκεί πέρα λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, πηγές αναφέρουν και τα λοιπά, κύκλοι του Υπουργείου. Και υπάρχει ένα τρίτο, ένας τρίτος χώρος, είναι οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται με τα μικρόφωνα και τις κάμερες ανοιχτά μπροστά σε όλο τον κόσμο. Εκεί όπου στέκονται όλοι αυτοί και κάνουν δηλώσεις και δέχονται ερωτήσεις και απαντούν σε ερωτήσεις κλπ. Έτσι για να μπουν σε μία τάξη όλα. Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο, είπανε ό,τι είπανε κλειστά, διέρευσαν κάποια πράγματα.

0: σου. Και κάποια πράγματα υπόθηκαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ουσιαστικά, μάλλον αναφέρθηκαν σε πολλά από ό,τι λένε, αλλά είναι 2-3 θέματα μείζονος σημασίας. Καταρχάς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα άμυνας, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Μάλιστα ο Ρούμπιο έστειλε ένα μήνυμα, πρέπει λέει και οι ευρωπαϊκές χώρες να μεριμνήσουν για την ασφάλειά τους, για την άμυνά τους. Πράγμα που σημαίνει ότι ήρθε να στείλει εκείνο το μήνυμα το οποίο γνωρίζουμε πλέον, ότι πρέπει να αυξηθεί ο λογαριασμός για εξοπλισμούς από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς βέβαια έτσι κι αλλιώς ως χώρα πληρώναμε και πληρώνουμε πάντα πολύ ακριβά. Άλλες χώρες δεν πληρώναν, οι οποίες τώρα κατάλαβαν ότι ήρθε η στιγμή να πληρώσουν και να διαπιστώσουν και να συνειδητοποιήσουν όλοι, κυρίως εμείς εδώ στο εσωτερικό, πόσο πολύ μας κόστησε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ο πακτολός χρημάτων που ήμασταν υποχρεωμένοι να δίνουμε για να έχουμε ειρήνη στην περιοχή. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Ρούμπιο έχει να κάνει με τα ενεργειακά. Για τους Αμερικανούς η χώρα μας είναι κόμβος, σημαντικός. Αυτό από μόνο του, γιατί δεν γουστάρω να ακούω ηλιθιότητες στην Ελλάδα από κάτι αριστερό σκεπτόμενους, αυτό από μόνο του συνιστά ασπίδα προστασίας. Το γεγονός δηλαδή ότι η χώρα, η Ελλάδα, έχει εξελιχθεί σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας και οι συζητήσεις και τα project συνεχίζονται, την κάνει μια περισσότερο ασφαλή χώρα. Βεβαίως την κάνει και μια χώρα η οποία μπαίνει στο στόχαστρο πολλών, θα συμφωνήσω. Αλλά το πρώτο σκέλος υπερτερεί θάρρο. Όταν αυτοί οι οποίοι έχουν συμφέροντα επενδυμένα και επενδύουν στη χώρα είναι οι πλανητάρχες, οι Αμερικανοί και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Η Ελλάδα λοιπόν στα ενεργειακά θεωρείται hub, κόμβος. Και χθες ο Ρούμπιο μας είπε ότι πρέπει αυτό να συνεχιστεί και μάλιστα είπε να φέρουμε περισσότερο LNG από την Αμερική για να το διοχετεύσουμε στις αγορές της κεντρικής, βόρειας και ανατολικής Ευρώπης. Ο άνθρωπος ήρθε να πουλήσει. Μάλιστα μάθαμε ότι έγινε και μια συμφωνία 4,5 δις ευρώ για τα οπλικά μας συστήματα. Είπε και τα γενικά για νότιο-ανατολική Ευρώπη και τα λοιπά, αλλά και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Όταν ήρθε η στιγμή για το καλώδιο, ο φίλος μας ο Ρούμπιο δεν μας τα είπε καλά. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, τα είπε όπως έπρεπε να τα πει, αλλά σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη, όταν ο μεσάζων, ο μεγάλος παίκτης τα λέει όπως πρέπει να τα πει και αυτά αφορούν σε δύο παίκτες αντιπάλους, Ελλάδα-Τουρκία, τότε αυτά που λέει θα πρέπει και να αρέσουν και να μην αρέσουν ταυτοχρόνως στις δύο χώρες. Ο Ρούμπιο λοιπόν τι μας είπε χθες, τι μας είπε, ότι είναι και στηρίζει η Αμερική την πόντιση του καλωδίου, ένα project πάνω από ένα δις, αλλά χωρίς να αναφερθεί στην Τουρκία συγκεκριμένα, είπε ότι ξέρετε είναι θέματα στα οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες και αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται σε συνεντεύξη τύπου, αλλά θα πρέπει να λυθούν διπλωματικά. Με λίγα λόγια ο Ρούμπιο δεν έστειλε μήνυμα στην Τουρκία, μάγκες αράξτε, αφήστε την Ελλάδα να βυθίσει, να ποντίσει το καλώδιο για να τελειώνουμε. Όχι, το άφησε να εκρέμει, δεν ήθελε να το χρεωθεί ο Ρούμπιο και έτσι ψιλοπαγώσαμε και εμείς. Αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί και ακούστε, γιατί κάποιοι φίλοι μου λένε τι στο καλό είναι αυτό το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο είναι μια μεγάλη μπίζνα, είναι μια μεγάλη επένδυση να σας πω. Είναι μια υπόθεση την οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό άλλωστε σκάει 700, περίπου 690, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια ευρώ. Μια υπόθεση την οποία συμμετέχουν και ο ΑΔΜΙΕ. Μια υπόθεση την οποία συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες, μεταξύ αυτών δεν θυμάμαι το όνομα, μια πολύ μεγάλη γαλλική. Και θέλουν να γίνει το project, και οι Ευρωπαίοι και οι εταιρείες. Να συνδεθούμε δηλαδή, το καλώδιο να μπει στο βυθό σε κάποια σημεία 3.000 μέτρα, έτσι. Αλλά αυτό το καλώδιο πρέπει να περάσει από μια περιοχή που η Τουρκία λέει δεν δεχόμαστε ότι είναι δική σας. Λένε οι Τούρκοι δεν σας επιτρέπουμε να περάσετε γιατί αυτή η περιοχή δεν είναι δική σας. Εμείς λέμε είναι η περιοχή η οποία είναι δική μας. Οι Τούρκοι λένε αν τολμήσετε να κάνετε οτιδήποτε θα έχουμε μπλεξίματα. Δύο φορές που επιχειρήθηκε υπήρξε ένα θερμό επεισόδιο για το οποίο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης φόρεσε όπλα κράνος παλάσκες και είπε εγώ λέει στη θέση τους θα βύθιζα τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη θα έκανα πόλεμο, λέει. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Οι Τούρκοι λοιπόν λένε, ότι η περιοχή δεν ανήκει μόνο σε εσάς, είναι διεκδικήσιμη από εμάς και θα πρέπει να πάρετε άδεια. Γιατί και οι Τούρκοι δεν είναι ηλίθιοι, ο Ερντογάν δεν είναι ηλίθιος, δεν χάζος να καρφωθεί. Παντού λέει ότι είναι υπέρ της πόντισης. Ο Ερντογάν και η Τουρκία λένε ότι φυσικά και θέλουμε να γίνει η καλωδίωση, να συνδεθεί, να μπει το καλώδιο. Δεν θα μπορούσε να πει και όχι, γιατί η Ευρώπη θα τη δάγκωνε. Το ασχήμα λόγου. Οι Τούρκοι στα παζάρια είναι καλοί. Λέει φυσικά θέλουμε, αλλά μόνο εμείς. Εμείς το γείτονα. Να βάλει το καλώδιο να περάσει. Φέρε την παλαντέζα να περάσει από τον πιντέ. Από το καμπινέ, συγγνώμη. Λέει ο Τούρκος στις συζητήσεις σε όλους και σε κάθε τόνο. Είμαστε, λέει, πολύ θετικοί στο γείτονα. Να πάει το καλώδιο να φτάσει. Από Κύπρο να πάει Κρήτη και από εκεί να πάει Ελλάδα και όπου θέλετε να πάει το καλώδιο. Να πάει και στην Ταράτσα. Αν πάει Ταράτσα, και η Ταράτσα έχει πρόβλημα, να ξέρεις, δημιουργείται ζήτημα. Γι' αυτό για κάθε Ταράτσα θα επανέλθω στο καλώδιο. Επειδή φτάσαμε στην Ταράτσα. Για κάθε Ταράτσα θα επιλέγετε το θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν από την χρωμοδομή. Το θερμοφύλαξ, ώστε πάνω στην υγρό μόνο στην οποία έχετε θα βάλετε το πλακίδιο αυτό και θα έχετε και θερμομόνωση, για την οποία πολύ σύντομα θα κάνετε απόσβεση, γιατί είναι ένα εξαιρετικό προϊόν από την χρωμοδομή. Παρένθεση, επιστρέφω στο καλώδιο. Λένε οι Τούρκοι, ναι ναι, επιτρέπουμε να περάσει το καλώδιο, αλλά είναι δικά μας τα νερά. Εμείς λέμε τα νερά είναι δικά μας, γιατί το διεθνές δίκαιο μπλα μπλα τα γνωστά. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στριμωγμένα, εμείς για να περάσει το καλώδιο θα πρέπει να πλακωθούμε και να αρχίσουμε τα τουφέκια μπαμπα μπούμπα μπαμπα μπούμπα, γιατί οι Τούρκοι δεν θα επιτρέψουν να το ρίξουμε το καλώδιο, ό,τι και να λέμε από μέρους μας. Θα παρεμποδίσουν δηλαδή αυτή τη διαδικασία. Η άλλη επιλογή είναι να πούμε, εντάξει ρε Τουρκία, δώστε μας την άδεια να το περάσουμε το καλώδιο, να τελειώνουμε. Αλλά αν ζητήσουμε από την Τουρκία την άδεια να περάσουμε το καλώδιο, αυτομάτως τι κάνουμε, εκχωρούμε δικαιώματα στην Τουρκία, τα οποία λέμε ότι σημαία δεν έχει. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι η περιοχή είναι δική σας, δώστε μας άδεια να περάσουμε. Καταλάβατε γιατί ορισμένα ζητήματα ή μάλλον πολλά ζητήματα είναι πολύ πιο σύνθετα από ό,τι διάφοροι δημαγωγοί και παπατζίδες σας λένε. Καταλαβαίνετε γιατί ο εύκολος λόγος ουδέποτε ήταν απάντηση και λύση στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε γιατί τραβάμε τα πάνδυνα ως χώρα εξαιτίας ενός δημαγωγικού λόγου, τον οποίον χρησιμοποιούν, αξιοποιούν παπατζίδες και σας λένε αστιότητες. Η ιστορία με το καλώδιο είναι όπως την περιγράφω. Πρέπει να περάσει από ένα σημείο, η Ευρώπη το στηρίζει, έδωσε λεφτά, οι Γάλλοι έχουν βάλει ρήτρα, αν δεν γίνει δουλειά, 250 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Οι Τούρκοι λένε σας επιτρέπουμε, δεν σας εμποδίζουμε, αλλά πρέπει να μας ζητήσετε την άδεια. Εμείς αν ζητήσουμε άδεια τους δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν και αυτοί λόγο σε δικά μας θαλάσσια ύδατα. Αν εσύ έχεις λύση, πες μου ποια είναι για να σου πω ότι προσυπογράφω. Εκτός από τον πόλεμο. Α ναι, ο πόλεμος είναι η λύση. Ελληνική λύση, ωραιότατη λύση. Αυτά για τους χαλβάδες. Όσους σκέφτονται όπως ο χαλβάς, γιατί ο χαλβάς από μόνος του είναι υπέροχος. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8 Οκτώβριος του 2026 και ακούμε Pink Floyd από έναν υπέροχο δίσκο, The Wall, Another Brick in the Wall. Ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, στα καλά νέα. Νέο κατάστημα της Ergo Κουρτίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Η Ergo Κουρτίδη, για τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουμε, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς είναι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα μας περιμένει όλους τα εγγένεια του νέου καταστήματος και στο πλαίσιο των εγγενείων θα υπάρξουν και μοναδικές προσφορές. Νέο κατάστημα Ergo Κουρτίδης Παπαναστασίου 68, εγγένεια αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο στις 6 το απόγευμα. Από δομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, μπάνιο και είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό.

Smooth Operator. Υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, τώρα στα μεγάλα νέα. Σήμερα μια πολύ σημαντική ημέρα κατ' εμέ. Για ποιο λόγο?

στιγμές, μέρες για την κεντρική Μακεδονία, την Βόρεια Ελλάδα, την Ελλάδα συνολικότερα. Θα εξηγήσω τον λόγο ή τους λόγους. Να σας πω ότι το αναμένεται από ώρα σε ώρα ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και αργότερα θα πάει στις Κουριές Χαλκιδικής, γιατί πλέον μπαίνουν στην πλέον ενδιαφέρουσα φάση τα μεταλλεία. Μετά από δεκαετίες, παρακαλώ. Επιτέλους. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα για τους εξής απλούς λόγους. Και παρακαλώ, ακούστε αυτά που θα πω και μετά λιθοβολήστε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, έτσι. Απολύτως. Μιλάμε για την μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα. Από τις μεγαλύτερες, αν όχι και η μεγαλύτερη, σε ολόκληρη τη χώρα. Πάω τον χρόνο πίσω, κάπου εκεί 1990-91-92, όταν πρωτοξεκίνησαν οι συζητήσεις για την μονάδα αυτή, για την επένδυση στη Χαλκιδική. Ξεσηκωμός, αριστεροφιλοσοφία, οικολογία, εναλλακτική, τοπικές ομάδες, ενεργές ομάδες, ενεργοί πολίτες, συνδικαλιστές και εγώ δεν ξέρω ποιοι άλλοι, πολιτικά σχήματα, κόμματα, εναντιώθηκαν στην προοπτική της επένδυσης. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, πέρασα από πολλά και διαφορετικά κύματα. Μπήκαμε σε ένα νέο στάδιο για την επένδυση. Τα ίδια βουλευτές τοπικοί, οι οποίοι έγιναν βουλευτές επειδή δήλωναν επαναστάτες. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν εναντίον της επένδυσης, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί γιουβέτσι. Από την άλλη πλευρά, μια εταιρεία η οποία σεβάστηκε σε υπερθετικό βαθμό όλα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για περιβαλλοντικούς όρους, σεβασμό στο περιβάλλον και μια σειρά άλλων δεσμεύσεων τις οποίες έλαβε. Τα χρόνια περνούσαν. Δουλειά βρήκαν χιλιάδες ανθρώπων. Χιλιάδες ανθρώπων. Καλές δουλειές. Στο μεσοδιάστημα, διπλάσιος αριθμός εργαζομένων από εκείνων οι οποίοι θα εργάζονται εφ' εξής δούλεψαν, γιατί χρειάστηκαν παράλληλες εργασίες. Η επένδυση συνέχισε. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Και τελικά νίκησε η λογική, το αυτονόητο. Κόντρα στην αριστεροφιλοσοφία, τους δεμέκ οικολόγους και τους δίθεν επαναστάτες. Και όλοι όσοι υποστηρίξαμε από την αρχή αυτή την ιστορία, χωρίς κανένα όφελος, εγώ δεν συμμετέχω σε περίεργες, δεν λέω για τη μονάδα γενικώς, γιατί όταν λες κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι κόντρα στο κλίμα των καιρών της εποχής, αμέσως άλλος, α, ποιος ξέρει. Να ξεραθεί όποιος νομίζει ότι ξέρει. Εγώ ήμουν πάντα ξεκάθαρος για τις επενδύσεις και για τη συγκεκριμένη. Και συνεχίζω να είμαι. Είναι λοιπόν μια σημαντική ημέρα η σημερινή, καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση μιας επένδυσης η οποία θα αποδώσει, ήδη αποδίδει, απέδωσε και αποδίδει. Αποδίδει στην τοπική κοινωνία, θα αποδώσει στην εθνική οικονομία και δίνει προοπτική. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είμαι στα θέματα αυτά με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όπως με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ήμασταν με το ελληνικό κάτω στην Αθήνα, το οποίο έχει πώς να το πω, έχει σημάνει μια κοσμογονία στην περιοχή εκείνη της Αττικής, όπου κάτι δημαρχαίοι υποστηριζόμενοι από Σιριζαίους, κομμουνιστές, εναλλακτικούς και οικολόγους ήθελαν να κάνουν πάρκο μητροπολιτικό εκείνη την έκταση, να κάνουν συντριβανάκια και να πηγαίνουν τα παπάκια να κολυμπούν, αλλά μετά, επειδή δεν θα είχε λεφτά ο Δήμος, γιατί θα ήταν χρεοκοπημένος η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης, ξέρω εγώ, θα κλείνανε τα συντριβάνια και τα παπάκια θα ψοφούσαν. Κάνω λάθος? Τα παπάκια μου μέσα. Δεν πειράζει, έστω και αργά, κάποια πράγματα μας δικαιώνουν.

0: Η περιέργεια που λέτε σκότωσε τη γάτα είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Η Νίκη μου λέει κάτι εδώ το οποίο ταιριάζει, αν και εντάξει, με βάση αυτά που έλεγα νωρίτερα δεν ταιριάζει, αλλά ταιριάζει υπό την έννοια ότι είναι ένα στοιχείο επικαιρότητας, πρέπει να το πούμε. Τι
1: ταιριάζει, Νίκη? Χωροταξικά, γιατί χωροταξικά, εκτός από τον Πρωθυπουργό, στη Χαλκιδική ενδέχεται να μεταβούν και οι αλλοίς. Δεν θα γίνει όπως όλα δείχνουν το ραντεβού που ζητάνε με τον κύριο Σχοινά. Τους λέει πως δεν έχω άλλα περιθώρια να σας δώσω κάτι παραπάνω. Εκείνοι απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποίησεών τους και από ό,τι μαθαίνουμε σκοπεύουν να μεταβούν στη Χαλκιδική, που θα είναι και ο Πρωθυπουργός, για να δείξουν εκεί πέρα την. Πώς να πω, τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την εξέλιξη.
0: Εντάξει, λάθος χώρος όμως.
1: Εντάξει, όπου τον βρουν εκεί θα πάνε. Όπου τι να κάνουν.
0: Ας πηγαίνει στην Κροατία, ήταν στο Σπλίτι, δεν πήγε χθες ο Πρωθυπουργός? Στο Σπλίτι,
1: εντάξει,
0: στο Σπλίτι
1: έχουν
0: ήταν,
1: χρήματα να πάνε οι αλλοί στη...
0: Σωστό είναι αυτό που είναι, τα βρακάκια τους, ξέρω εγώ. Σπλίτ, Κροάσια, Δίπουα. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο το Σπλίτ. Έχει ωραία μαρίνα βέβαια. Έλεγε κάποιος φίλος, έγραφε κάπου, το διάβασα και θα συμφωνήσω. Βέβαια το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τους αλλοίς, αλλά δείτε πόσο όμορφη είναι ο θερμαϊκός κόλπος ακόμη και εξαιτίας. Και δεν λέω χάρη, λέω εξαιτίας, άλλο πράγμα εξαιτίας, άλλο χάρη. Πόσο όμορφη είναι όμως ο θερμαϊκός με τα καραβάκια. Πόσο όμορφος θα ήταν ο θερμαϊκός αν σε ένα μεγάλο τμήμα του είχαμε μαρίνα. Μαρίνα, μαρίνα που λέγει το τραγούδι. Και όχι πατούλι. Αλλά και εκεί ακόμη πάνε στην Καλαμαριά να τους φτιάξουν μια μαρίνα και τοπικά συμφέροντα αντιδρούν, σου λέει, σε παρακαλώ, θα μου κόψει τη θέα από τον τρίτο όροφο. Οι υποδομές οι οποίες θα χτιστούν. Γι' αυτό σας λέω, στη χώρα μας το αυτονόητο αργεί, έχει όταν έρχεται καλό να το υποδεχόμεθα. Όσοι το στηρίζουμε, το υποστηρίζουμε. Μητροπολιτικό πάρκο, Παύλου Μελά γράφει εδώ και γελάει ένας φίλος. Ναι παιδιά, ναι, ναι, ναι. Νιώση μου και γέρασα από την εποχή που υφυπουργός ήταν ο Λαμπρόπουλος και πιο πριν. Λαμπρόπουλος, δώσου μου λόγια, εποχή του άλλου Μητσοτάκη, του παλιού Μητσοτάκη νομίζω, που μας μαζεύαν εκεί στη Σταυρούπολη, στα Δημαρχία, διάφοροι παράγοντες και λέγαν τι θα κάνουν για το Μητροπολιτικό Πάρκο και θα υπάρχουν χρήσεις, μίσεις, μπίσεις. Πέρασαν 40 χρόνια, 35 χρόνια από τότε και ακόμη είμαστε στη φάση που φτιάχνουμε, φτιάχνουμε. Ακούστε λίγο, ορισμένα πράγματα το δημόσιο δεν μπορεί να τα κάνει. Τέλος. Δεν μπορεί. Δεν το κατηγορούμε. Αλλά δεν μπορεί, τι να κάνουμε δηλαδή. Και εμένα αν με βάλεις να κάνω αθλητική εκπομπή δεν μπορώ. Εκτός από αναπτυξιακό μπάσκετ, έτσι. Σε παρακαλώ δηλαδή. Έχουμε αγώνα το Σάββατο στο γήπεδο Νεάπολης Λάρισας. Με το σχηματάρι. Κλείνω παρένθεση. Λέω, το δημόσιο δεν μπορεί. Έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί. Αλλά εκεί το δημόσιο, ο Δήμος, συμβασιούχοι, ψηφοφόροι, να βάλω 10 κομμάτια, 15, 20 ποσόστοση. Βάλε στη 30, θα βάλω κι εγώ 10, θα βάλει κι άλλος 15. Για να ξαναπάρουμε το Δήμο, τον κάθε Δήμο. Το δημόσιο δεν μπορεί. Το λέγαμε και με τις εργασίες εδώ στον δρόμο μέχρι τα Μάλγαρα. Η διαφορά φαινόταν. Πώς ήταν το κομμάτι το δημόσιο από τα Μάλγαρα και εδώ, όσο ήταν δημόσιο, με την Εγνατία οδό δημόσια, και πώς έχει μετατραπεί με τον ιδιώτη στον οποίο παραχωρήθηκε το έργο. Τι να κάνουμε, μακάρι να μπορούσε. Λέει κάποιος το αντίθετο, μα δεν μπορεί. Τους λόγους ξέρουμε, αλλά δεν πρέπει να τους πούμε, γιατί άμα τους πούμε... Κούνια που μας κούνε. Κατά τα λοιπά όλοι κρεμόμαστε από τα χείλη του Σαμαρά, κακά τα ψέματα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας, για να δούμε τι θα κάνουμε. Άλλοι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει με τις μεταγραφές οι οποίες προϊονίζονται στον χώρο της αριστεράς. Χθες μάθαμε ότι δίνει μια παράταση να πάρουν κανένα μισθό παραπάνω βουλευτές οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πάει στο Τσίπρα αλλά ντρέπονται να το πούν. Βρίσκονται ακόμη δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ ή το παίζουν ανεξάρτητοι. Αλλά ήδη έχουν συμφωνήσει με τον Αλέξ Τσίπρα. Αλλά δείχνει μια ανεκτικότητα ο Τσίπρας. Λέει, πού θα πάτε, αργό σχολείστε. Διαδρομιστές είστε, μάθατε τώρα σε 5-6-7 χιλιάρικα το μήνα. Ξαναγυρίστε πάλι στην ΑΔΔΗ. Ξαναγυρίστε πάλι στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων, ξέρω εγώ, του Υπουργείου Τάδε. Δεν γίνεται. Μείνετε εκεί ή ξέρω εγώ στο πανεπιστήμιο. Γιατί οι περισσότεροι, σχεδόν 95% από δάφτους, τρέφονται από το δημόσιο. Είναι συνδικαλιστές, συνδικαλιζόμενοι τέτοιοι. Σου λέει τώρα μάθατε ως βουλευτές να παίρνετε 5-6-7 χιλιάρικα. Σας πω εγώ, διώξτε τα 5-6-7 χιλιάρικα και ελάτε από τώρα στο... στην ελληνική αριστερά που δεν είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Περιμένετε. Φάτε ακόμη 2-3 μισθά. Τακτοποιηθείτε 2-3-4 μήνες ακόμη. Μετά από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο βλέπουμε. Γιατί στην αρχή ο Τσίπρας ό,τι είπε, το είπε γιατί πίστευαν πολύ ότι θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης νωρίτερα. Δεν τις κάνει. Οπότε τους έδωσε, ρε παιδί μου, ένα χρονικό περιθώριο. Τους είπε μείνετε εκεί. Φάτε δημόσιο χρήμα, φάτε, φάτε. Πάρτε μισθά. Αφήστε την, πώς τη λένε, την επικεφαλής εκεί, την φίλη μου, την Βέρα Κρούσκα θα έλεγα.

Κιδούρου να νομίζει ότι είστε δική της, αν και η Δούρου ξέρει ότι δεν είναι δική της. Αντί να κάνει, και αυτή συμβιβάζεται. Πρέπει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρει ότι στον κόρπο της έχει παιδάκια του Τσίπρα. Ξόγαμα. Αλλά και αυτά πρέπει να πιούνε γάλα, κάτι, κατσικίσιο, αμυγδάλο. Έμαθαν τώρα με το κατσικίσιο και το... και το αμυγδάλο. Πώς θα γυρίσουν πίσω.

για τις μικρές μεγάλες δουλειές υποχρεώσεις σας, εκείνες οι οποίες απαιτούν ένα επιβατικό όχημα van. Τη λύση δίνει η εταιρεία Morend, η οποία μισθώνει επαγγελματικά οχήματα van σε ιδιώτες και επαγγελματίες με πάρα πολύ εύκολο, απλό τρόπο και οικονομικό. Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε για την Morend στο 2310 754 5.

καφέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία ξύπνησε ήρεμα, όμορφα, ωραία, με ωραία εικόνα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι βλέπω. Τα κλασικά μιας μεγαλούπολης πρωτεύουσας των Βαλκανίων, όπως μας έλεγαν.

0: στο 6908-357-800, επαναλαμβάνω στο 6908-357-800, στέλνετε μηνυματάκια, συμφωνείτε, διαφωνείτε, φωτογραφίες, βίντεο, καλημέρες. Και πινελίκια δεχόμεθα, αλλά τεκμηριωμένα, ατεκμηρίωτα όχι.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF.
7: Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status FM, σταθμός στους 107 και 7. I am the God of Hellfire and I bring you

0: δεν πας στην disco Panopticon τώρα, πήγαινες στο Don Quixote εσύ και δεν σε είδαν. Άιντε τώρα, πού είσαι κρυμμένος στο Don Quixote? Άσε τώρα, πήγαινες στο Don Quixote και στο Berlin. Έχω μάθει. Στο Απιδάκι τα λέω, συγγνώμη, με ανοιχτά μικρόφωνα.
1: Γιατί
0: έβαλα τραγουδάρα Arthur Brown και μου κουνιέται εδώ και μου κάνει, λέω σιγά ρε ροκά, μου λέει εγώ. Πολύ ροκάς, λέει ποιος ροκάς, λέω στην Panopticon σου. Και στη Space έχω μάθει. Space είχε δύο πίστες.
1: Δύο.
0: Την ωραία λένε για παγωτό πήγαινε, μας το παίζει και όμορφος, κατάλαβα. Κάτσε να σου βάλω πιο προχωρημένη μουσική γιατί χρειάζεται, γιατί είσαι καλός ακροατής και ακροάτρια. Και σε καλές ακροάτριες και ακροατές χρειάζεται σεβασμός. Και εμείς εδώ τα τηρούμε απαρεγκλήτως. Joe Williams. Όλα καλά λέει, οκ, okay, θα νικήσεις. Νικάς. Βιργινία μου λέει στο απαχελά ο Ρούμπιος είπε διάφορα, το λέω εγώ Ρούμπιο. Μετά από αυτά που είχε την ελληνική αρχαία, ελληνική ιστορία κλπ, του δίνω ελληνικό όνομα. Είναι ο Ρούμπιος. Πώς λέμε ο Χάμπος στα ποντιακά, λέμε και ο Ρούμπιος στα κουβανέζικα. Σήμερα πέφτουν υπογραφές λέει για... Πώς λέγεται εδώ στην Καλαμαριά που έχουμε το ζόρι πόντου, για να τελειώνει και αυτή η εκκρεμότητα, να αρχίσουν οι εργασίες για να τελειώνει η εκκρεμότητα, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί κόσμος εκεί. Okay. Από την άλλη πλευρά σε εμάς που είστε ταχιά, ο Νικόλα, κάνε κάτι ρε φίλε. Φίλος ο Νικόλας χθες τα λέγαμε εκεί στα τηλεοπτικά μας. Ένα-ενάμιση δις χρειάζεται δυτικά το μετρό. Δεν τα έχουμε. Το είπε ο Νικόλας, δεν τα έχουμε. Εγώ του βάλα τη φιλελεύθερη σκέψη μου και του είπα ρε, όχι ρε, του λέω αγαπητέ μου Νίκο Ταχιάο, επειδή δεν το ήξερα και πήρα μια απάντηση, πλέον την ξέρω, γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τον έξυπνο αν δεν μελετήσουμε πράγματα. Του είπα, αφού είναι 1,5 δις, δεν υπάρχει δυνατότητα... Και αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα στο δημόσιο για να εκταμιευθούν για το μετρό δυτικά, δεν μπορούμε να δούμε το ενδεχόμενο να κάνουμε ένα διεθνή διαγωνισμό, να καλέσουμε μεγάλα consortiums. Άρε φίλε, πώς θα μιλάς έτσι. Κοινοπραξίες, έτσι. Και να κάνουμε το εξής μετά το ρεφρέν.

Τζόρτζια, ναι μου λέει Βενιέρη, είναι η πιο τρελή ενημερωτική εκπομπή στα Ερτζία. Να το ξέρουμε, Τζόρτζια. Leaders, leaders, leaders. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, και του θέτω το εξής, τον εξής προβληματισμό. Δεν ήταν ακριβώς ερώτημα, του είπα κιόλας. Λέω, μπορεί να χαζώ αυτό που θα ρωτήσω, αλλά το ρωτήσω. Λέω, δεν μπορούμε να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, να έρθει μια Ιαπωνέζικη, μια Αμερικανική, μια, ξέρω εγώ, τι να πω, Γερμανική, μια εταιρεία από τη Βενεζουέλα, γιατί όχι, ρε φίλε, από το Καράκας, από τον Κονγκό, από οπουδήποτε. Να αναλάβει το έργο και να πούμε, κοίταξε να δεις, φτιάξ' το εσύ με δικά σου λεφτά, τρύπα την πόλη. Φέρε μας πιο κοντά Αμπελόκηπους, Κορδελιό, Εύωσμο, Σταυρούπολη, δεν ξέρω, Νικόπολη και όλα αυτά. Και πάρ' το μετρό, ρε παιδί μου, για 100 χρόνια, για 50, για 30, για 60. Πόσα χρόνια θες να το πάρεις, να το εκμεταλλεύεσαι εσύ, με ένα εστίριο που θα συμφωνήσουμε από τώρα για να μας ξεσχίζεις και να μας παραδώσεις το έργο. Αλλά μου είπε ότι δεν γίνεται, λέει, με βάση το κοινοτικό δίκαιο, δεν μπορεί να γίνει παραχώρηση τέτοιου έργου μεταφορών σε ιδιώτη για πάνω από 10-15 χρόνια. Αλλά σε 10-15 χρόνια καμιά ιδιωτική εταιρεία δεν θα μπορούσε να βγάλει τα λεφτά της. Εκτός άμα το εισιτήριο πήγαινε, ξέρω εγώ, 10-15 ευρώ και υποχρέωσε τον κόσμο να έρθει με μετρό. Γιατί αν πάει 10-15, δεν θα έρθει ο άλλος μετρό. Εδώ είναι 60 λεπτά και υπάρχουν γύφτοι. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχω τίποτα με τους γύφτους. Υπάρχουν τύποι οι οποίοι δέχονται να πάρουν το εισιτήριο από τον προηγούμενο για να μην δώσουν 60 λεπτά σε μια διαδρομή. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. 60 λεπτά δεν υπάρχει στον κόσμο, στον πλανήτη. Ούτε κάτι τρένα στην Ινδία, κάτι λεωφορεία που ανεβαίνεις πάνω στην οροφή. Που είναι ανοιχτά, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω είναι ανοιχτά. Δεν έχει κάτι κάγκελα. Έχει, πιάνεις τα κάγκελα, πηδάς πάνω. Ούτε εκεί δεν κοστίζει τόσο φθηνά η αστική συγκοινωνία. Ρώτησε χθες ο Χρήστος εκεί ο Τσαλικίδης, που λέει, και πότε, λέει, τα λεφτάκια έτσι και αλλιώς και τέτοια. Το εισιτήριο θα γίνει λογικό και λέει ο Ταχιάος. Θα πρέπει, λέει, να δούμε, να συνδυάσουμε, να συνδέσουμε τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ με το μετρό, να δούμε λίγο τα μηχανήματα, τα έτσι, τα αλλιώς, τα κόλπα, τα εισιτήρια, για να έχουμε μια ενιαία πολιτική στο εισιτήριο. Και του θύμισα εγώ ότι ο Σταϊκούρας, ο φίλος μου, ο Χριστάρας, μου έλεγε όταν τον είχα εδώ σε εκπομπές ή και σε τηλεοπτικές εκπομπές, και όταν ήταν υπουργός, μου είχε πει και όχι μόνο μία φορά, πάνω από 2-3 φορές, ότι μέχρι το Πάσχα, πέρσι το Πάσχα, θα είχε λυθεί, αλλά δεν λύθηκε. Ο Θωμάς μου λέει στο Βελιγράδι, λέει, είναι φθηνότερα, είναι δωρεάν. Κάτσε ρε φίλε, άλλο το δωρεάν και άλλο κόστος. Το δωρεάν είναι άλλο πράγμα. Δωρεάν, Πασόκ, ωραία χρόνια. Έμα, όλα δωρεάν ήταν. Όλα δωρεάν ήταν και ο λογαριασμός πήγε. Μια ταινία δεν ήταν, δεν το γούσταρα ποτέ βέβαια. Τον Ψάλτη, Ψάλτης λέγεται. Που είχαν πάει σε ένα μπουζουκομάγαζο και έλεγε ο πίσω, ο πίσω. Και λέει ο Ψάλτης, ο μπροστά, λέει, πληρώνει. Έτσι έκανε και ο Ανδρέας. Έλεγε, τι θέλετε, ναι, ο πίσω πληρώνει. Ερχόταν ο Τσοκατζόπουλος, ο πίσω πληρώνει. Ερχόταν ο Παντωνίου, ο Κουτσόγιωργας πληρώνει. Ο Γιαννόπουλος πληρώνει, ο Τζουμάγκας πληρώνει. Και μετά στο τέλος είναι το καημένο Σιμίτης και λέει ο μπροστά πληρώνει. Ρε Σιμιτάκο, σε ψηφίσαμε φανατικά. Εντάξει, όλοι ήμασταν αμαρτωλοί στη ζωή. Λοιπόν, τον Λέβητα φυσικού αερίου τον προστατεύει το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Μπούκλας ΑΕ, καλύτερα από οτιδήποτε. Οπότε πάτε στα καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης και ζητάτε το κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Μπούκλας ΑΕ σε 30 διαφορετικά μεγέθη. Πώς πας σε μαγαζί, γιατί είσαι λίγο έτσι κάπως και λες, θέλω ένα 8 extra, extra large. Μάνα μου φορούσε κάτι τέτοιο, ρε μανούλα. Επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Κινηματογραφικές σκηνές καταδίωξης νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν μαύρο όχημα, το οποίο μετέφερε παράτυπους μετανάστες και είχε ξεκινήσει από τις Σέρρες, δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο. Ακολούθησε καταδίωξη σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με το αυτοκίνητο να προσκρούει σε σταθευμένα οχήματα και να κινητοποιείται στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδού Πόλεως. Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν 7 παράτυποι μετανάστες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Η Αθήνα επιδιώκει να κερδίσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τουρκία και για το καλώδιο Κύπρου Κρήτης, αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη χθεσινή επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Αδιανόητο χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, προσθέτοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, ώστε να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ναυάγιο φαίνεται να οδηγείται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ραντεβού αλλιέων κυβέρνησης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ξεκαθάρισε πως την προκειμένη στιγμή δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα και κάλεσε τους αλλιείς να αποκλιμακώσουν την ένταση ανοίγοντας τις ιχθυόσκαλες. Για εκβιασμό έκανε λόγο η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αλλιέων, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο δυναμικές κινητοποίησεις. Μάλιστα, σήμερα ενδέχεται να επιχειρήσουν να μεταβούν στη Χαλκιδική με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στην περιοχή. Υπενθυμίζουμε πως ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί στις 11.30 την Αρναία, ενώ μια ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού. Να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες έως την ερχόμενη Τετάρτη, καλούνται σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ οι 12 βουλευτές που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν και να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα σήμερα στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου διαμόρφωσης της οδού Πόντου στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τα ευρήματα στο λιμάνι έδωσε ο διευθυντής του έργου επέκτασης της προβλήτας 6 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για μεγάλο αριθμό δυνητικών ευρημάτων μη εκραγέντων πυρομαχικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλος, στις 4 ώρα Ελλάδος, μαθητές, φοιτητές και συνδικάτα εκπαιδευτικών της Γαλλίας δίνουν νέο ραντεβού διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά στη Βαστήλη. Την ίδια στιγμή, 18 περιστατικά δυσανάλογης βίας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων έχουν παραπεμφθεί για διερεύνηση από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ένας αστυνομικός έχει ήδη κατηγορηθεί επίσημα και παραπέμπεται σε δίκη για τη βολή με λαστιχένια σφαίρα που είχε ως αποτέλεσμα να τυφλωθεί ένας μαθητής.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρρες, 27 στα Γιαννιτσά, 23 σε Κατερίνη και Κιλκής και 21 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στη βιομηχανία, στη ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
11: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
10: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
11: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
10: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
13: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
14: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Άμα σας πω τι λέγαμε τόση ώρα εδώ όσο ακούγατε διαφημίσεις. Προσπαθούσαμε να αντιστοιχίσουμε με ράτσες σκύλων τους συνεργάτες εδώ, ξεκινώντας η κουβέντα από την Δημαρέση, για την οποία ο Παπιδάκης είπε ότι αν ήταν σκύλος θα ήταν ντόμπερμαν. Και συμπλήρωσα εγώ σαν εκείνα τα ντόμπερμαν που ξεχάσανε να τους βγάλουν ένα κοκαλάκι που έχουν στον εγκέφαλο και μη σε απαντήσει, μη σε συναντήσει. Α, όλα θα τα λέμε, κυρία Δημαρέση. Και εμένα μου είπαν θα ήμουν λυκόσκυλο. Μου αρέσουν τα λυκόσκυλα πολύ, πρέπει να σου πω. Και μου αρέσουν όταν είναι μικρούλια. Θυμάσαι που είχε φέρει ο Άλσο Χαϊρεύτος ο Βαραγιάννης στο προηγούμενο ραδιόφωνο ένα λυκόσκυλο.
19: Γεια σου, Χαϊρεύτε, αν ακούς.
18: Ένα λυκόσκυλο, το θυμάσαι, ένα τόσο δούλι.
19: Είναι πολύ όμορφο.
18: Κουκλάκι, το οποίο βέβαια μετά από 7 μήνες που το είδα ήταν πιο ψηλό από σένα. Απίστευτο πράγμα.
19: Έχουν πολύ εκφραστικά μάτια τα λυκόσκυλα. Μ' αρέσουν πολύ.
18: Και μετά μπήκε και ο Άρης στην κουβέντα εδώ και λέγαμε ποια σκυλιά είναι όμορφα, ποια είναι άσχημα. Εγώ είπα τα πιο άσχημα είναι τα bulldog και τα pitbull. Είναι δύο ράτσες που δεν τις μπορώ καθόλου. Δηλαδή, πολύ ασχήμια, ρε παιδί μου. Συγγνώμη από εσάς οι οποίοι έχετε τέτοιες ράτσες, αν έχετε pitbull ή bulldog, αλλά δεν καθόλου. Χάλι μαύρο. Μικρούλια μπορεί να είναι όμορφα, δεν τα έχω δει. Μ' αρέσουν αυτά τα σαλιάρικα που φοράνε και σαλιάρα, κάτι κινέζικα, τσο-τσο όπως λέγονται.
19: Τσο-τσο και σαρπέι.
18: Μπράβο, είναι αυτά που σαλιώνουν. Αυτά τα βάζεις μέσα σε ένα μαγαζί. Μου είχε τύχει στην Κίνα σε πολλά. Τα έχουν μέσα, δεν κουνιούνται αυτά. Νομίζω ότι ψεύτηκα. Βαριούνται που ζουν, δηλαδή με το
19: με
18: ζώο.
19: Ζάρες, ναι.
18: Ναι, αλλά άμα δεν το πάω στο φαγητό κοντά, μπορεί και να μην φάει.
19: Σαρπέι είχε ο μπαμπάς μου και η αδερφή μου. Είχαμε το.
18: Σαρπέι.
19: Σαρπέι ήταν
18: ωραίο. Και το πήρατε για βελέτσα και το.
19: Πάρα πολύ ωραίο σκυλί.
18: Ήσυχο, πολύ βαρετό.
19: Πολύ ήσυχο, δεν γαυγίζει με το παραμικρό. Μπορεί να γαυγίζει μια φορά στις 10 μέρες δηλαδή. Τόσο πολύ. Αλλά είναι ωραίο φύλακα, πολύ πιστό, πολύ αυτά, αλλά. Κουλ, cool, εκεί πέρα, δεν κάθεται να παίξει να κάνει.
18: Τελείωσε ο παππούς του σπιτιού, έτσι δεν είναι?
19: Ωραίος, πολύ ωραίος. Ναι, σαν ωραία. Άγαλμα, πολύ όμορφο.
18: Αυτό λέω. Σαν αυτά τα λούτρινα που έχουν. Λοιπόν, έτσι είχα μια συζήτηση για τα σκυλάκια και μου ήρθε μια ιδέα. Θα δώσουμε πρόσκληση. Ωραία, φίλε, το προχώρησα τώρα.
19: Για το τσίρκο.
18: Ναι, μόνο στα σκυλάκια. Σε αυτούς που έχουν σκυλάκια θα μας στείλουν φωτογραφία. Θέλεις, συμφωνείς στον αέρα. Ωραίο, δεν είναι?
19: Και άμα δεν έχει κάποιο σκυλάκι.
18: Εντάξει, άμα δεν έχει, θα στείλει φωτογραφία. Άμα δεν στείλει φωτογραφία, δεν θα στείλει κανένας γείτονα. Πάει, βγάλει φωτογραφία του σκύλου του γείτονα. Οι τέσσερις πρώτοι λοιπόν που θα στείλετε φωτογραφία των σκύλων σας. Τον σκύλο σας. Στο Viber. Παίρνετε πρόσκληση για το τσίρκο Μουντιάλ, του οποίου οι παραστάσεις ξεκίνησαν. θα κρατήσουν μέχρι τη 1 Νοεμβρίου. Κάθε μέρα έχουμε δύο παραστάσεις, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Την Πέμπτη δεν έχουμε παραστάσεις, την Κυριακή έχει και πρωινή στις 11.30. Είναι ένα εξαιρετικό τσίρκο το οποίο κάνει θράψη σε άλλες χώρες της Ευρώπης και πλέον το έχουμε και στην Θεσσαλονίκη. Στείλετε φωτογραφίες, στέλνετε φωτογραφίες με το κατοικίδιό σας. Ας είναι και γάτα, γιατί κάποιοι θέλουν και γάτες να στείλουν.
19: Έλα ρε, παιδιά.
18: Θέλουμε κατοικίδιο. Αλλιώς δεν παίρνετε μέρος σήμερα τουλάχιστον.
19: Γράφει ο ακροατής να στείλω φωτό το γιο μου.
18: Όχι, ρε φίλε, το γιο σου.
19: Έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται φατσούλες, παιδιά, πανέμορφες.
18: Από σκυλάκια, ναι. Πανέμορφες. Στο 6908-357-800. Στείλτε φωτογραφίες στα κατοικίδια σας. Για να δούμε ποιοι τέσσερις από εσάς θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση για να πάτε να δείτε την παράσταση αυτή που θέλετε στο Τσίρκο Μουντιάλ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε σε πρωτοσέλιδα, έχοντας πάντα δίπλα μας καταστήματα Μαρμαρίδη. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Καταστήματα Μαρμαρίδη, φθινοπορεινές προτάσεις, δημιουργίες για κάθε χώρο. Η Δημαρέση, παιδιά, στην πλάτη μου και θέλει να μου δείξει φωτογραφίες, γιατί έχουν πέσει βροχή τα μηνύματά σας. Είμαι βέβαιος θα τις αποθηκεύσει και σήμερα δεν δουλεύει. Θα βλέπει τα γατιά και τα σκυλιά που στέλνετε. Είμαι βέβαιος. Λοιπόν, Μάρκο Ρούμπιο γράφει η Καθημερινή. Βιργινία, σε λίγο θα μας πει τι είπε στο Παπαχελάο Ρούμπιο. Δεν θα επιτρέπαμε, λέει, ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Μάλλον η συνέντευξη είναι. Μάλλον το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής είναι από τη συνέντευξη του Παπαχελά, γιατί αυτά δεν υπήρχαν χθες. Γιατί έδωσε το Παπαχελά και δεν έδωσε σε εμάς συνέντευξη ο Ρούμπιο, κυρία Δημαρέση, δεν πρέπει να τιμωρηθεί το ενημερωτικό τμήμα?
19: Ναι, να μας μαστιγώσεις.
18: Επιδιώξατε να έχω μια συνέντευξη με ο Ρούμπιο στα κουβανέζικα.
19: Κουβανέζικα δεν νομίζω να ξέρει ούτε ο Ρούμπιο.
18: Έλα ρε που δεν ξέρει κουβανέζικα, η μητρική του γλώσσα είναι. Απλά τον διώξαν κακή κακό του.
19: Ο Ρούμπιο γεννήθηκε στην Αμερική, δεν γεννήθηκε πάντως.
18: Ναι, αλλά οι γονείς του έφυγαν από την Κούβα. Ναι. Τους έδιωξαν οι κομμουνιστές, δημοκρατικά.
19: Φύγανε πριν από την Επανάσταση.
18: Ναι, κατάλαβαν τι έρχεται. Είναι σαν και εμάς εδώ που βγάζαμε τα λεφτά από τις τράπεζες όταν ξέραμε ότι θα έρθει ο Δον Κιχώτης της Ευρώπης. Στα νέα διαβάζω τι θα ισχύει στο 2027, μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης. Αύξηση 3,9% στους μισθούς, 2,8% στις συντάξεις. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα, πάντως είναι, άκου να σου πω σύντροφε συντρόφες, εντάξει, ωραίες οι πυραμίδες, καλά θα κάνει Σακύρα, πάμε με Greco Travel για τη συναυλία, τα είπα νωρίτερα, αλλά σκηνικό σαν αυτό με την Ακρόπολη πίσω, πουθενά. Πιο σκηνικό τείχος. Ποιες πυραμίδες, τι άλλο πες μου, αρχαιότητες, ξέρεις αυτά τα αρχαιολογικά βρήματα, άλλες χώρες με αρχαιότητες, τι Σεβίλη και Αλάμπρα και παλάτια και τέτοια, τι Βερσαλίες, συγγνώμη. Τι να, αυτό το σκηνικό πίσω με την Ακρόπολη είναι ένα...
19: Αν ο Ρούμπιο κατέβει για... νομίζω ότι θα κατέβει, γιατί
18: ναι,
19: έτσι πιστεύω.
18: Αυτή τη φωτογραφία θα βάλεις.
19: Αν κατέβει, σίγουρα θα βάλεις το προεκλογικό του υλικό αποσπάσματα και φωτογραφίες από την Πνίκα.
18: Όχι ρε παιδί μου, για σκέφτω ότι πίσω...
19: Είναι φανταστικές οι φωτογραφίες που είδα.
18: Ναι, το σκηνικό είναι ασύλληπτης ομορφιάς. Ασύλληπτης ομορφιάς, πανέμορφο. Πάω να βγω κι εγώ μια selfie εκεί. Η Απογευματινή γράφει ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα από τον Ρούμπιο. Χαλαρώστε. Ομιλία ορόσημο του Αμερικανού υπέξ στην Πνίκα με θέα τον Παρθενώνα. Πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια για Βύση και Καρδέλα. Και Λερναία Ήδρα το κύκλωμα του Καμπούρη, όπως πολύ ορθά είπε η Βιργινία και το σκαλίσαμε λίγο για να βγάλω άκρη. Καμπούρης μέχρι το άδειξε μου πόσα λεφτά έβαλε και αν έβαλε στην τσέπη του. Αυτό για το οποίο κατηγορείται είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα προς τον ΕΦΚΑ 5+ εκατομμυρίων ευρώ. Τις φορές τις οποίες δεν έδωσε ποτέ μέσα από μια λυσίδα από μια αρμαθιά 25 διαφορετικών επιχειρήσεων. Άνοιγε μία, έκλεινε άλλη. Μετά άνοιγε άλλη, μετά έκλεινε άλλη. Και στην παγίδα του λέει και πολλοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές, οι οποίοι θα πάνε να καταθέσουν. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών για τον Ρούμπιο. Εντάξει, και η Εφημερίδα των Συντακτών άδικο δεν έχει, μην την αδικούμε. Ήρθε, έκανε μια συμφωνία 4+ δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσοι έρχονται στην Ελλάδα από πουδήποτε, από μεγάλες δυνάμεις, από Γαλλία, από Αμερική, δεν ξέρω, από πουδήποτε αλλού, Όσοι έρχονται λένε τα καλύτερα για εμάς και φεύγοντας μας αδειάζουν το πορτοφόλι. Τι να κάνω.
19: Ήθελες να τα παίρνουμε από τους Ρώσους?
18: Όχι παιδί μου, ήθελα να τα φτιάχνουμε μόνοι μας όπως οι Τούρκοι.
19: Έλα, ρε,
18: οι Τούρκοι φτιάχνουν και
19: παίρνουν.
18: Ναι, αλλά και πουλάνε κιόλας οι Τούρκοι.
19: Αλλά περιμένουν τα F-35.
18: Οι Τούρκοι θα πάρουν τα F-36 Plus. Τα F-35 Pro. Έχω μια φίλη η οποία
19: στο μεταξύ
18: το...
19: τα έχουν πληρώσει και κάποια από αυτά. Τα έχουν ήδη προπληρώσει, ναι.
18: Εντάξει, θα κρατηθεί ως προκαταβολή για τα F-35 Plus, κυρία Δημαρέση. Pro Plus, πώς λέγεται αυτό το iPhone το καινούργιο το 18. Ζηλεύω. Μια γνωστή μας πήρε το Pro Max. 1.700 ευρώ. Μετά λέει δεν έχει λεφτά ο Έλληνας. Καλά λέει ρε ο Τσιάρας. Γεια σου ρε Γιώργη. Ταμείο. Ξέρει αυτό. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πολεμικό ανακοινωθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Γράφει ο ριζοσπάστης. Ο ριζοσπάστης. Θα ήθελα αυτό το παλικάρι που έκαιγε χθες μαζί με τον άλλο να... την Αμερικανική σημαία κάποια στιγμή. Πραγματικά μπορούμε να τους βρούμε αυτούς τους δύο? Δεν θα τους επέτρεπε το κόμμα να μιλήσουν? Θέλω πραγματικά τα συναισθήματά του. Δηλαδή όταν καίει την Αμερικανική σημαία, τι νιώθες? Μια ειδονή, μια εξπερμάτιση, πως το λένε κάπως έτσι. Και φαντάζομαι πως ναι, γιατί βλέπεις.
19: Μια επαναστατικότητα.
18: Και δύο, μη σου πω.
19: Μια αντισυστημικότητα.
18: Ναι. Αυτό να μα. Έτσι όπως τον έκοψα, γυμναστήριο δεν έχει πάει ποτέ, αλλά αυτό είναι έτερο να κάτερο. Δηλαδή πολύ δυνατά παλικάρια. Μέχρι εκεί φτάνουν. Να σηκώσουν ένα λάβαρο και να κάψουν σημαία. Άμα τους βάλεις σε κάτι πιο δύσκολο, νομίζω θα την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Εμείς λέγαμε φλόρους αυτούς στην δική μου εποχή. Να πάει ο, πώς το λένε εκεί, πώς το λένε αυτός που είναι επαγγελματίας, κομματικός τέλεχος, μία ευρωβουλευτής, μία βουλευτής, μία στο Δήμο, κάτω στην Αθήνα. Που σου αρέσει κιόλας τώρα, είναι συνταξιούχων πρόεδρος. Του κουκουέ ένας. Που αυτούς σου γυροβολάνε, ρε παιδί μου, τους τοποθετούν μία εδώ, μία εκεί, πώς το λένε.
19: Όλοι έτσι
18: κουμπούρης. Καμπούρης, όχι ο Φίλιππος. Ένας ωραίος, θυμάμαι παλαιότερα όταν σε μικρούλα και συζητούσα, μου λες ωραίος άντρας αυτός.
19: Ο Παφίλης.
18: Ένας άλλος. Πιο ωραίος. Ο Παφίλης δεν είναι ωραίος, ο άλλος είναι ωραίος.
19: Χαρά είναι ο Παφίλης.
18: Ο άλλος είναι ωραίος. Κουμπούρης. Ξέρει κάποιος ποιον λέω? Βάλε πρόεδρος συνταξιούχων, βγαίνει στα κανάλια και το παίζει ανεξάρτητος συνδικαλιστής, αλλά είναι βουτυγμένος από τον Περισσό, γεννημένος μέχρι σήμερα. Καλά κάνει ο άνθρωπος, δουλειά είναι και αυτή. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Πόσο άλλος είναι γόνος μιας πολιτικής οικογένειας και πάει από τζάκι σε τζάκι, η οικογένεια Βραδισιώτη όπως λέγαμε. Και αυτή είναι ταγμένη από μικρά παιδιά. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Απλά δεν μπορούν να κάνουν άλλη δουλειά. Αυτοί ξέρουν, αυτοί είναι πιστεύονται. Κατάλαβε κάποιος σε ποιον αναφέρομαι, ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτό?
19: Είναι... Κουμπούρης λες.
18: Κουμπούρης, καλά λέω ρε, στη Βιργινία.
19: Πού τον έβρισκα εγώ, μωρέ, ωραίο το κουμπούρι?
18: Δεν είναι ωραίος ο κουμπούρης. Μου θυμίζει το Λυκούδι, τον Μακαρίτη. Ωραίος είναι. Δεν θέλω χαζά.
19: Εσύ τον βρίσκεις ωραίο, όχι εγώ.
18: Ωραίος. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο, είναι όλα σχετικά. Εσύ βρες λίγο, έχουν έρθει γατάκια, σκυλάκια πολλά, μπόλικα.
19: Πάρα.
18: Ο ελεύθερος τύπος γράφει ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τη σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πώς θα μονιμοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς? Μητσοτάκης αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Τα λέει ο Μητσοτάκης, αλλά η Φοντελάιεν γύρισε πλάτη. Είπε πριτς

0: Μανιφέστο πυλώνα σταθερώντας η Ελλάδα. Φωτογραφία στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ρούμπιο. Ρε φίλε, στον ίδιο καναπέ καθίσαμε. Α, τιμή μου. Ρούμπιο, εκεί που ήσουν ήμουνα. Καλά δεν κάνω και το λέω, δεν κατάλαβα και δεν μου αρέσει.
1: Και πώς συνεχίζει η παροιμία.
0: Εκεί που είμαι θα έρθεις, θα γίνει δημοσιογράφος στο Άντρος.
1: Αυτό λέω, δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Ρούμπιο, εκεί που κάθισες, έχω καθίσει 3-4 φορές. Ωρε φίλε, αναπαυτικά είναι, δεν έχω να πω. Α, μια χαρά, υφασματάκια, ωραία. Ρε Μάξιμε, ο Μάξιμος είχε κάνει δώρο. Δεν ακριβώς δώρο. Μάξιμος το είχε δώσει στη μισή τιμή τότε. Σε τιμή ευκαιρία στο ελληνικό δημόσιο. Non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε Καρβέλα και Βύση για τα φράγκα της συναυλίας Φιάσκο και το στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Απόλυτη ξεφτύλα στον αέρα η εμφανίση της 70χρονης στο Αθηνών Αρένα. Γιατί λέει ο καλλιτέχνης, είπε ότι δεν θα της επιτρέψει η κυρία Δημαρέση να τραγουδήσει, να πει τραγούδια του. Άμα δεν πει τραγούδια του, ποιον τραγούδια θα πει η Βύση, του Φίβου, της Ελληνίδου.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Λιόλιου. Ας τραγουδήσει τα τραγούδια της Λιόλιου, που είναι το κακό.
1: Δεν είναι πολύ ξεφτύλα να μην έχει να τραγουδήσει μετά μεγάλες επιτυχίες. Ξεφτύλα.
0: Δεν μπορεί να μην έχει, ρε παιδί μου.
1: Ρε εσύ, Δημήτρη, τα περισσότερα είναι του Καρβέλα γενικά. Τόσα
0: νομίζω
1: χρόνια
0: τα
1: μαζί
0: περισσότερα
1: γράφανε.
0: Στη συναυλία, όχι τα περισσότερα γενικά.
1: Και τα περισσότερα γενικά είναι με τον Καρβέλα. Με τον Καρβέλα συνεργάζεται 30-40 χρόνια η Βύση. Τότε που τη θυμάμαι εγώ με τον Καρβέλα.
0: Γιατί
1: ήταν.
0: Μόνο Καρβέλας, μόνο Καρβέλας έγραφε τραγούδια για εκείνη.
1: Τα περισσότερα δεν έχει γράψει ο Καρβέλας, ναι.
0: Τις επιτυχίες δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εκτός από τον 12 που ακούγαμε το πρωί με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Ναι, τι. Τα περισσότερα τραγούδια τα από μια φάση και μετά ήταν με τον Καρβέλα. Για την Βύση έγραφε συνέχεια.
0: Το 12 ποιος το έγραψε.
1: Το 12 δεν ξέρω ποιος το έγραψε. Δεν είναι του Καρβέλα. Είναι από το πιο παλιά της Βύση. Ο Κωνσταντίνος λέει: έχω μια κατσίκα για κατοικίδιο. Να στείλω.
0: Κατσίκα δεν θεωρείται κατοικίδιο, νομίζω.
1: Κατσίκα, παιδιά, που την έχεις μέσα στο σαλόνι.
0: Οι άλλοι έχουν φίδια, ρε Σίβρη.
1: Και τι τρώει το χαλί.
0: Οι άλλοι έχουν φίδια.
1: Αν έχει κατσίκα για κατοικίδιο, στείλε για να δούμε τώρα.
0: Δεν νομίζω, καταρχάς βρωμάνε τα κακάκια της.
1: Σταμάτα μωρέ και εσύ.
0: Εγώ βρωμάνε, ρε Σί. Εγώ είχαμε κάποτε ένα λαγουδάκι. Ένα κουνελάκι, πώς το λένε. Κουνελάκι, δεν λέγεται. Και βρωμούσε πάρα πολύ. Άκου, λέει, Βύση τραγουδούσε μόνο Καρβέλα, ρε φίλε. Εγώ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τόσα.

0: Βαλεντίνος είναι αυτό το τραγούδι, κυρία.
1: Αυτό είναι στάνταρ Καρβέλας. Δεν είμαι ειδική στη μουσική, αλλά από αυτό που ακούω πιστεύω ότι είναι Καρβέλα. Α, να, όχι.
0: Τι. Ξέρει κάποιος τι είναι αυτό το τραγούδι, για να μην λέμε σε γράμμα.
1: Και το 12 λέει είναι του Καρβέλα.
0: Ε, τότε τι μου λέγες, τι έλεγες το πρωί παραπληροφορούς στον κόσμο.
1: Αχ, παιδιά, βλέπω τα γατσιά και τα σκυλιά. Δεν μπορώ. Στο διάλειμμα θα δεις τις φωτογραφίες από τα γατιά και τα σκυλιά, θα πάθεις πλάκα τι γίνεται.
0: Από διάφορες ράτσες.
1: Τι φάτσες είναι αυτές, παιδιά.
0: Από διάφορες ράτσες.
1: Ναι, από διάφορες ράτσες.
0: Λοιπόν, εγώ
1: έχουμε
0: έλεγα...
1: γατιά σοβαρά. Αυτά τα γκρι, τα ωραία, τα γατιά τα σοβαρά. Σοβαρά, παιδί μου, τα βλέπεις και λες αυτό κάτι μου τη λέει τώρα. Θα ανοίξω το στόμα του και θα μου την πει. Έχουμε σκυλάκια μικρά, σκυλάκια μεγάλα, τσαχπίνικα. Πανέμορφα, πανέμορφα.
0: Άρα είχα πολύ ωραία ιδέα που το ξεκίνησα το σκηνικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κουμπάρα μου, ξέρεις, η Μερούλα.
1: Ναι.
0: Είχαν πάει και δώσει ένα χιλιάρικο για να πάρουν ένα κουτάβι, θα έλεγα. Ένα γατί από την Αθήνα. Το έχεις δει και το γατί το ένα που είναι έτσι σαν να μπήκε σε κάρβουνα. Έλα ρε, ένα σταχτή μαύρο, πανάκριβο. Παιδιά, κοροϊδεύει. Το έχεις δει το σταχτή?
1: Ναι, κλικιά μου, το έχω δει, εντάξει.
0: Δεν είναι φοβερό γατί?
1: Πολύ ωραίο.
0: Άκου να δεις τώρα τι μπορεί να τραγουδάει.
1: Στέργιο, καλό δρόμο.
0: Μόνον στον στάτους θα ακούσετε ποια είναι η λύση στο αδιέξοδο που ζει η Βύση με τον Καρβέλα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: κόσμο.
1: Έλα ρε Ανούλα, έτσι σε γνωρίσαμε εμείς. Έτσι σε γνωρίσαμε εμείς. Όχι με τα χαζοτράγουδα που ακούει η νέα γενιά της Βιργινίας. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα και
0: όχι, τέτοια. Δημήτρη, σε παρακαλώ, το 12 τώρα. Χαζοτράγουδο.
1: Και αν με ψάξει, λέει τα κλειδιά, ξέρει που θα βρει σιγά.
0: Άλλο αυτό, αλλά το 12 είναι χαζοτράγουδο.
1: Σε σχέση με αυτό που ακούς, να άκου, λίγο. Με μέντορα Νταλάρα, έτσι. Να μην είμαστε πιο βιωτική γενιά, ρε φίλε. Άκου τι ακούγαμε εμείς και άκου τι ακούγατε εσείς. Δεν μας θυμήθηκε κανείς στα χρόνια τη. Λοιπόν, πρότασή μου στην 70 πλέον, 70 χρόνια, έχει μεγαλώσει και σε ίτζε στη τηλεόρασή μας. Μεγαλύτερη είναι 60 λέει στο σαλόνι. Λοιπόν, για την 70 Άννα Βύση έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση. Θα μπορούσα, δεν έχω λεφτά να το κάνω εγώ. Να κάνουμε update αυτά τα τραγούδια, ρεμίξια και τέτοια. Πώς ήταν αυτά τα. Για σκέψου λίγο. Να πάρω όλες αυτές τις παλιές επιτυχίες και να τις κάνω. Σύγχρονες. Χωρίς να τα διαβάσεις. Έχω ιδέες για να βγάζουν λεφτά οι άλλοι, ρε.

Με τα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα που ο μήνας έχει 8 και είναι Οκτώβρης. Καταστήματα Μαρμαρίδη, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες. Για κάθε μία, κάθε έναν από εμάς. Α, Γιώργο μου, σου έχω τη λύση. Με αυτά, λέει, που άκουσα χθες από τον Τσίπρα, που τα άκουσε, λέει, θα μου πέσουν τα μαλλιά. Άκου, πει, έδωσε συνέντευξη Τσίπρας χθες. Προχθές δεν έδωσε, αν δεν κάνω λάθος.

0: Μητροπόλεως 24. Είτε γυναίκα είτε άνδρας, το Pub Center έχει τον τρόπο να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ζήτημα ταλαιπωρεί τα μαλλιά σας και να επαναφέρει την εμφάνισή σας εκεί όπου επιθυμείτε. Από τις εκφράσεις το πρόσωπο της Βιργινίας, η οποία ανοίγει τα μηνύματά σας, παιδιά, βγάζω συμπεράσματα.
1: Έχει, λέω, κάτι φάτσες. Δηλαδή για ζούπιγμα, για φιλιά, τρελά, ρε παιδί.
0: Η Βιργινία βλέπει τα γατάκια, τα σκυλάκια που στέλνουν τα κατοικίδια εσείς για να δουν ποιοι τέσσερις θα κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ και κάνει κάτι κινήσεις, δαγκώνει τα χέρια της. Κάνει... Λες και βλέπει κάνει ο γέννητο.
1: Βλέπω ένα σπρούλι τώρα εδώ πέρα.
0: Τι ράτσα, τι μάρκα είναι.
1: Ο Βίκτορ είναι από αυτά τα μικρά, σαν μαλτεζάκια, δεν ξέρω τι είναι δηλαδή.
0: Αχ, τα μαλτεζάκια είναι κουκλάκια.
1: Είναι σαν κουκλί, είναι σαν μικρό κουκλί.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Να σας δώσω λίγο και τις πρώτες αντιδράσεις.
0: Ναι, από... να ακούσουμε λίγο ένα-δύο ακροατές και θα μας δώσει. Φυσικά, ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Με συγκίνησε λίγο αυτό, γιατί αυτό που είπες προηγουμένως για το σκυλάκι, το προηγούμενο σταθμό, το οποίο εγώ το είχα δώσει, το είχα χάρη στον Κώστα.
1: Έλα.
2: Κοίτα εκείνη την πανέμορφη κουκλίτσα.
0: Αλήθεια λες, ρε φίλε, τι είναι.
2: Ναι. Και είχαμε κάνει μάλιστα με την πρώην σύζυγό μου τότε, γιατί ασχολούνταν με καλλιτικά. Είχαμε κάνει επίσης με τη φούσκα μια φωτογράφηση για τι.
0: Εγώ νόμιζα του κάνατε μακιγιάζ του σκύλου, αυτό θα έλεγες με τα καλλιτικά της γυναίκας σου. Φίλε, τι σκυλάκι μας έφερε, ρε φίλε. Είχε, το έχει φέρει πάνω στην κονσόλα και το είχαμε βγάλει φωτογραφίες. Το έχω στο Facebook, το είχα ανεβασμένο. Όταν ήταν 2 μηνών, πόσο το είχε πάρει.
2: Συμπτωματικά το καημένο μετά από 1,5-2 χρόνια πέθανε, δεν ξέρω πώς, αλλά ήταν λυκόσκυλο, ήταν μαλινουά. Το είχα βρει έξω από την αυλή του σπιτιού μου στην Χαλκιδική με σπασμένη ουρά. Είχα ήδη άλλα 3, τα οποία επίσης είχα βρει. Και κάποια στιγμή γύρισε και εκείνος από τον ουρανό και είπα το Θεό, κάτι να μου στέλνει λεφτά, μου στέλνει χιλιά. Και 2 μήνες δεν έκανα να ψάχνω να βρει του ανθρώπου.
0: Δεν μου το έπαιρνε ο Βαραγιάννης ότι εκείνο το σκυλάκι πέθανε. Δεν μου το είπε ποτέ. Δεν έτυχε να μου το πει από
2: ναι.
0: Το είχαμε κάνει μασκό τότε στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Ένα κουκλί. Κουκλί, ρε φίλε, που ήταν έτσι και χοντρούλικο και κάτι ματάκια και τέτοια. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ήταν καφέ με μαύρο, είχε αυτό το πανέμορφο χρωματάκι. Και όταν μετά την επόμενη φωτογραφία που έστειλε ο Κώστας, είχε γίνει ένα πανέμορφο λυκόσκυλο. Πανέμορφο.
0: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι. Κάτι αυτιά τεντωμένα πάνω, έτσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Α, εσύ το χάρισες.
2: Ναι.
0: Τι θα γίνει με αυτήν την εκπομπή, ό,τι λέμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιργινία. Αυτό το κάνουμε κανένα φιέλαιο, μας ματιάξουν. Τι αντιδράσεις έλεγες?
1: Θες να πας σε διαφημίσεις?
0: Πάω σε διαφημίσεις και μας δίνεις τις αντιδράσεις.
1: Να σας πω λίγο τι είπε ο Ρούμπιο για το καλώδιο, έξτρα δηλαδή. Τι είπε έξτρα, γιατί έχει σημασία στην συνέντευξη του Παπαχελά.
0: Είπε περισσότερα.
1: Ναι, είπε περισσότερα και τα είπε διπλωματικά αλλά ξεκάθαρα. Και έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από τα μέσα της Αμερικής για την ομιλία Ρούμπιο.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: λιγότερο αλάτι.
1: Τζαμποφούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζαμποφούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
2: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
3: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
4: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
5: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
11: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: Δεν πρόλαβα να το πω, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολλές φωτογραφίες που στείλατε, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξεχώρισα. Εντάξει, δεν θέλω να δικήσω κανένα κατοικίδιο, αλλά αυτό που έστειλε η Γεωργία Καϊμασίδα, άμα το λέω καλά, παιδιά, είναι ένας γάτος, γάτα, δεν ξέρω αν αρσενικό ή δηλικό. Νομίζω ότι αυτό είναι που σου λέγε και για τη μέρη, την κουμπάρα μου, αυτή η ράτσα είναι. Παιδιά, τι γατί είναι αυτό, τι γατί είναι αυτό.
1: Παιδιά, γενικά έχετε στείλει φανταστικές φάτσες. Εγώ, επειδή είμαι φαν των γατιών, τρελαίνομαι με τα γατιά. Φανταστικές φάτσες και από σκυλάκια και από γατάκια, να τα χαίρεστε. Είναι πολύ ωραία συντροφιά. Αλλά χρειάζονται και αυτό το χρόνο τους και τη φροντίδα τους, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα ποιοι κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για
0: τέσσερις,
1: το τσίρκο.
0: Οι
1: πρώτοι τέσσερις, αλλά όσοι στείλατε φωτογραφίες, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο post με τις φατσούλες αυτές τις πανέμορφες στο Facebook του Status FM. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ανέβει δηλαδή ό,τι φωτογραφία έχει έρθει από σκυλάκι και από γατάκι, γιατί πραγματικά είναι τρομερές φάτσες. Λοιπόν, μία διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ καθημερινές, εκτός Πέμπτης γιατί υπάρχει ρεπό, στο Χρήστο Κόνιαρη, στη Δώρα Ιφαντίδου, στη Μαρία Νίκου και στη Γεωργία Καϊμασίδου.
0: Γεωργία κέρδισε, γιατί ήταν το γατί της, είναι έτσι κι αλλιώς θα κέρδισε και διαγωνισμό να κάναμε καλυστείων. Θα ήταν το γατί μέσα στις πρώτες τρεις θέσεις, είναι MVP, MVP γατί. Να μας το στείλεις από εδώ, να το έχουν καμιά εβδομάδα αν θέλεις, Γεωργία μου, άμα δεν είναι τίποτε γατί που κάνει ζημιές. Γιατί έχεις δει κάτι βίντεο με γατιά που πετάει, ανεβαίνει πάω στο πολύφωτο, σπάει το πολύφωτο, πέφτει το πολύφωτο, σπάνει, σχίζει κουρτίνες. Τα γατιά δεν είναι και πολύ με τις ώρες τους. Ενώ το σκυλάκι, ρε φίλε, κάθε εκεί, ρε φίλε, ρε φίλε. Και αυτό είναι ο σκύλος, αρσενικό. Ή γάτα, θηλυκό. Λοιπόν, η Βιργινία μας χρωστά έναν Ρούμπιο. Εγώ σας χρωστάω μια ακροάτρια, ακροατής. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Είμαι η Γεωργία με τον γάτο.
0: Γεωργία μου, τι γάτος είναι αυτός.
2: Λοιπόν, φανταστείτε ότι το γάτο τον θέλανε τα παιδιά. Ο γιος μου, επειδή είναι μεγάλα τα παιδιά μου, κάθεται κάτω από εμάς μόνος του. Λέει, θα τον πάρω εγώ στο σπίτι μου. Είναι Περσίας, είναι στηρωμένος και μας τον χάρισαν. Δεν τον αγοράσαμε. Mm. Και εγώ δεν ήθελα κατοικίδιο στο σπίτι. Όχι, δεν θέλω, δεν θα φέρετε ζωντανό κτλ. Και από τη μέρα που ήρθε, τον ανεβάσαμε πάνω για να μην είναι μόνος του, γιατί ο γιος μου δούλευε.
0: Και διώξε το γιο.
2: Και δεν ξανακατέβηκε. Αλλά είναι τόσο ήσυχο, τόσο δεν κάνει ζημιά, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Το ξέρω γιατί το έχει η κουμπάρα μου, σας λέω, στο σπίτι.
1: Παιδιά, και έχει είναι κάτι κίτρινα μάτια, είναι φανταστικά.
0: Είναι πανέμορφο γατί Περσίας, είναι σταχτή αυτό το σταχτή. Ναι, σταχτή, ναι. Δεν το λένε, σταχτή, ναι,
2: ναι,
0: το
2: ναι, χρώμα ναι,
0: είναι
2: σταχτή. Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι, παιδί μου, έτσι είναι και λίγο έτσι γεματούλικα αυτά, είναι πολύ, πολύ όμορφα γατάκια. Βγάζει τριχούλες, είναι από αυτά που βγάζουν πολύ τρίχα ή όχι?
2: Όχι, όχι ιδιαίτερα, έτσι ένα χνούδι βέβαια. Εμείς είμαστε από αυτούς που μια φορά το χρόνο τον κουρεύουμε. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι το περιμένει να κουφίζεται. Δηλαδή όταν έχετε το καλοκαίρι, τώρα τον βλέπεις, είναι ντεμή το τρίχωμα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά όχι, είναι πολύ καλός. Και να σας πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέξατε και κερδίσαμε την πρόσκληση. Αν θέλετε όμως, δώστε την σε κάποιον άλλο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να πάμε.
1: Ωραία.
2: Άδικα να μην την κρατήσουμε.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Γεωργία. Λοιπόν, θα δούμε τον επόμενο, αλλά μέχρι του δούμε τον επόμενο, πες μου λίγο, γιατί εντάξει, καλά είναι τα γατιά και τα σκυλιά. Ρούμπιο, αντιδράσεις, Αμερική, τι λένε? Μου λέει να περιμένω, κυρία, τι μου αρέσει. Περιμένω.
1: Λοιπόν, να σας πω αρχικά τις αντιδράσεις από Αμερική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι αντιδράσεις από Αμερική είναι διθυραμβικές. Η Wall Street Journal κάνει λόγο για την ομιλία της χρονιάς. Έχει γίνει πλήρης ανάλυση της ομιλίας από πολύ μεγάλα μέσα της Αμερικής, Wall Street Journal, CNN, New York Times και η Guardian της Βρετανίας, και κάνουν λόγο για την ομιλία της χρονιάς, ότι ο Ρούμπιο μπήκε στην καρδιά του ζητήματος, λέγοντας ότι η Δύση πρέπει να αναγεννηθεί αναζητώντας και ανακαλώντας ιστορικές αρετές και αξίες και φιλοδοξίες. Μιλάνε για ηθική και πολιτική, Μια πολύ δυναμική ομιλία χαρακτηρίζουν την ομιλία Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, λένε οι New York Times. Το CNN λέει ότι, που το CNN ξέρεις δεν είναι και φιλικά διακείμενο στον Τραμπ.
0: Φυσικά το ξέρω, ναι. Ο αφού Ρούμπιο τους έχει διώξει από το Λευκό Οίκο, λέει φύγετε εσείς, ναι.
1: Ο Ρούμπιο λέει χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό, την Πνίκα, για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το Make America Great Again. Και περιγράφει το τοπίο, χρυσαφένιο φως, το αθηναϊκό δειλινό, η Ακρόπολη πίσω κτλ. Κτλ. Είναι...
0: Διθυραμβικά.
1: Ναι, και γίνεται και η σύνδεση από τα μέσα ενημέρωσης της αρχαίας Ελλάδας με τη Δύση και τις αξίες που πρέπει να θυμηθεί η Δύση.
0: Ναι, τον βάζει ζητήματα μεταναστευτικού, πολιτισμού, αλλίωσης, αλωτρίωσης και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Βέβαια, επειδή πρέπει να κάνω και τον συνήγορο του διαβόλου.
1: Ναι. Της επιτυχίας.
0: Ναι, βέβαιος.
1: Όχι στην μετριότητα.
0: Ναι, αυτό μάλλον Βενιέρη ακούει αυτός χρόνια που λέω δημοκρατία όχι. Της μετριότητας. Πόσες φορές με έχεις ακούσει 20 χρόνια τώρα να μιλώ για τη δημοκρατία της μετριότητας, η οποία είναι εκείνη για την οποία υπάρχω και εγώ εδώ στα μικρόφωνα. Γιατί μια χώρα που δεν θα ήταν δημοκρατία μετριότητας, μπορεί να μην χωρούσα εγώ στα μικρόφωνά της. Γιατί ο κόσμος θα ήταν πολύ πιο απαιτητικός. Δεν ξέρω αν είναι σαφές και δεν το παίζω μετριοπαθής και μετριόφρον. Το εννοώ. Έχουμε μια δημοκρατία των μετρίων και της μετριότητας στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μετά την δεκαετία του 80 έγινε ό,τι χειρότερο. Έχουν πέσει όλα τα στάνταρ στην Ελλάδα σταδιακά από την δεκαετία του 80 και έπειτα. Έχει επικαθίσει η νοοτροπία της ίσονος προσπάθειας. Δηλαδή, έλα ρε φίλε, εντάξει, μην τρέχεις, έχουμε και τον βουλευτή μας. Έχουμε και την κάρτα της κλαδικής. Μην ανησυχείς. Πάρε ένα πτυχίο εκεί στην άκρη και θα βολευτούμε. Και γενικώς
1: αυτό...
0: είμαστε μια δημοκρατία της μετριότητας.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ και το πρωί στον Άρη ότι έπρεπε να έρθει ένας Αμερικανός στην Ελλάδα για να θυμίσει στους Ευρωπαίους τα βασικά. Τα bare minimum που λένε και οι Αγγλοσάξονες.
0: Mm-hmm.
1: Όχι στη μετριότητα, ναι στην προσπάθεια. Επιβραβεύουμε την επιτυχία, να ζητάμε την επιτυχία και είμαστε συνδεδεμένοι πάντα με τις αξίες του παρελθόντος που οδηγούν το μέλλον. Και δεν αισθανόμαστε ενοχικά για την επιτυχία και την ευημερία μας. Γιατί το είπα αυτό χθες ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
1: Ότι φτάσαμε να αισθανόμαστε ενοχές και τύψεις γιατί ευημερούμε.
0: Τώρα εγώ που έτσι σε πολλά πράγματα συμφωνώ με τον Ρούμπιο πρέπει να νιώθω άβολα.
1: Εγώ αισθάνθηκα άβολα, ξέρεις γιατί.
0: Βασικά... Γιατί φοβάσαι να πεις ότι συμφωνείς.
1: Όχι, όχι, καθόλου δεν φοβάμαι να πω ότι συμφωνώ.
0: Σε κάποια
1: γιατί
0: πράγματα.
1: Γιατί είδα, συμφωνώ σε όλα. Εγώ έλεγα
0: σε
1: το πρωί,
0: συμφωνείς.
1: Αν υπάρχει μία ράδα από την ομιλία Ρούμπιο με την οποία δεν συμφωνεί κανείς, να μου τη δείξει.
0: Α, μιλάς για την αναφορά
1: για
0: στα
1: την
0: ευρωπαϊκά
1: ομιλία.
0: Και τέτοια. Εντάξει,
1: εγώ
0: okay.
1: Μιλάω για όλη την ομιλία.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Okay, γιατί
1: δεν νομίζω
0: άλλα.
1: Να υπάρχει να διαφωνήσει κανείς σε οτιδήποτε από ό,τι είπε ο Ρούμπιο. Εγώ αισθάνθηκα άβολα γιατί είμαι σίγουρη ότι πολλοί από αυτούς που αντέδρασαν χθες είπε ο Τσίπρας, να δεν ξέρω αν θα έπρεπε να δοθεί Πνίκα, δεν ξέρω η Δούρου κτλ. Είμαι σίγουρη ότι αν κάποιοι από αυτούς ανέβαιναν στην Πνίκα να κάνουν ομιλία, δεν θα ήταν αυτή η ομιλία.
0: Ωραία, η Βιργινία, είπες μεγάλη κουβέντα να προσθέσω κι εγώ. Εκείνοι οι οποίοι ανεβαίνουν στην Ακρόπολη και απλώνουν τα πανό τους για το πάμε, για το ΝΑΤΟ, για και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, διαμαρτυρήθηκαν γιατί χθες φάνηκε η Ακρόπολη στο πλάνο του Ρούμπιο. Εκείνοι οι οποίοι ανεβάζουν και κρεμούν πανό στον βράχο της Ακρόπολης, απαξιώνοντας τον συμβολισμό της Ακρόπολης, κάθονται και κάνουν κριτική τώρα στο ότι χθες φάνηκε η Πνίκα, φάνηκε η Ακρόπολη στο βάθος. Εντάξει.
1: Εγώ αισθάνθηκα
0: άβολα. Ας
1: τους
0: κρίνει ο Θεός που λέει και ο Νταλάρας, ο Καζαντζίδης.
1: Εγώ αισθάνθηκα άβολα ως Ελληνίδα, γιατί έπρεπε να έρθει ένας Αμερικανός να μου τα θυμίσει.
0: Έλα μου, η Βιργινία, γιατί είστε δεν
1: τι λες ρε Δημήτρη, αλήθεια.
0: Δεν τα λες κάθε
1: ποιος,
0: μέρα από τις εκπομπές.
1: Ποιος τα λέει, ποιος δημόσιος άνδρας ή γυναίκα τα λέει αυτά και τα θυμίζει.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα δημόσιος άνδρας να πει αυτά πράγματα γιατί δεν τον ψηφίσουν. Άρα δεν υπάρχει δημόσιος άνδρας. Αυτά λέγονται στις συζητήσεις, στα καφενεία, σε καμιά ακαδημία. Τα λέει η Ευθυμίου η καθηγήτρια, τα έλεγε ξέρω εγώ ο Ράμφος. Τα έλεγε, ποιο άλλο τα έλεγε. Κάποιοι έτσι φιλόσοφοι, τύπου φιλόσοφοι. Τα λένε αυτά. Ο Νίκος ο Δήμου τα έλεγε.
1: Η ομιλία του δεν ήταν φιλοσοφική, ήταν βαθιά πολιτική.
0: Ναι.
1: Βαθιά πολιτική.
0: Ναι, αλλά μέσα
1: όταν
0: από...
1: λέει στην Ευρώπη ξύπνα. Ξύπνα, συνδέσου με το παρελθόν σου. Μην αισθάνεσαι ενοχές για το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου.
0: Ναι.
1: Μην νομίζω ότι πρέπει να απαντάς στον τρίτο κόσμο για το τι κάνεις.
0: Εγώ τα φέρνω όπως ακριβώς τα είπε για την Ευρώπη, τα φέρνω για τα δικά μας. Γι' αυτό σου λέω, δυστυχώς χθες άκουσα τον. Διαβάζω και ακούω και αυτά που λες εσύ και νιώθω ότι συγκλίνουμε σε πολλά πράγματα και δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχώ. Αυτό το δεν χρειάζεται να απολογήσει σε εκείνο τον κόσμο ο οποίος επέβαλε την δική του. Φθηνή, φτωχική μέτρια ατζέντα, δεν χρειάζεται να απολογήσεις σε εκείνο τον κόσμο, το φωνάζω πόσα χρόνια. Και το λέω και στους νεοδημοκράτες σήμερα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ως συνεργαζόμενος στις προηγούμενες εκλογές, ότι δεν χρειάζεται να απολογήσετε για όλα. Δεν χρειάζεται να συνεχίζετε στην Ελλάδα να απολογήσετε στην αριστερίλα, στην αριστεροφροσύνη. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι η τελευταία κομμουνιστική χώρα στην Ευρώπη. Δεν είναι απαραίτητο. Αν θέλετε και θέλουμε να πάμε μπροστά, κάτι τέτοια είπε και χθες ο Ρούμπιο γενικότερα για την Ευρώπη. Ότι απολογείται σε ένα κομμάτι σε εισαγωγικά διανόησης, το οποίο αδιανοήτως έχει κάνει την Ευρώπη ουραγό. Μας έχει κάνει να είμαστε πίσω από Κίνες, αναπτύσσεται η Ινδία, η Αμερική είναι στα ύψη, η Ρωσία μπορεί και μόνη της και εμείς εδώ έχουμε τα αφηγήματά μας. Έπρεπε να έρθει ο Ρούμπιο για να μας τα πει.
1: Λοιπόν, η κυρία Καϊμασίδου δεν ήθελε να πάει, δεν ήθελε την πρόσκληση. Αθηνά, η Σακίδου είναι η επόμενη που είχε στείλει μήνυμα. Άρα έχουμε Χρήστος Κόνιαρης, Δώρα Ιφαντίδου, Μαρία Νίκου, Αθηνά, η Σακίδου.

Λοιπόν, στα καθημερινά και ενδιαφέροντά μας, νέο κατάστημα της Έργο Κουρτίδης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών. Η Έργο Κουρτίδης δεν είναι απλώς εμπορικό κατάστημα, αλλά συνεργάτης μας. Με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Αποδομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, μπάνιο και είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό. Αύριο μεθαύριο, 10 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, εγκαίνια του νέου καταστήματος, όπου θα υπάρξουν και λόγω της ημέρας μοναδικές προσφορές. Μπείτε για να δείτε και το e-shop της εταιρείας www.ergokurtidis.gr.

0: Ανταριανάρα, χθες το παλέ, κυρία Δημαρέση. Έζησε στιγμές από το παρελθόν το παλέ. Χαρτιά υγείας, χαρτάκια, πράγματα, τρικάκια. Στην κακομοίρα σε έγινε. Κλίμα μεσογειακό. Όχι και πολύ μεσογειακό, κλίμα λατινικό στην Ελλάδα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Καταρχάς, συνεχίζουν και έρχονται ακόμα φατσούλες.
0: Γατιά και σκυλιά.
1: Φανταστικές, ναι, φατσούλες. Εγώ τη βρίσκω, τα σώζω και θα κάνουμε post.
0: Post σημαίνει ότι λίγο αργότερα.
1: Ανάρτηση στο Facebook του Στάθους.
0: Ο Λεοντής θα βγάλει τα γατιά, τα σκυλιά και όλα αυτά και οι συνεργάτες μας και θα κάνουν μια ωραία ανάρτηση στο Facebook του Στάθους FM. Μπορείτε να μπείτε, γιατί εκεί θα βρείτε τα πάντα στο Facebook. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη, στον κόσμο, τα σημαντικά του κόσμου, περισσότερο χρηστικά πράγματα, περίεργες και ιδιαίτερες ειδισούλες. Και σχόλια και χαζομαρούλες και ό,τι θέλετε στο Facebook, στο Status FM. Βεβαίως στο site www.statusfm.gr μπορείτε να παρακολουθείτε τα πάντα, όλα όσα συμβαίνουν, μικρά και μεγάλα. Και βεβαίως και στους προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Σας χρωστάω την αναφορά του Ρούμπιο για το καλώδιο από την Καθημερινή.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στη βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο.
0: Mm-hmm.
2: Βλέπω αυτή τη στιγμή έχει καπνό προς Νεοχορούδα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Προς στη Νεοχορούδα ή στο δρόμο για Νεοχορούδα. Στο βάθος, πού βλέπετε το καπνό?
2: Προς τα εκείνη την κατεύθυνση, από Σύνδο, από βιομηχανική περιοχή προς Νεοχορούδα. Ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω το επίκεντρο.
1: Ωραία, ναι, ωραία. Θα το δει η Νίκη στην αίθουσα σύνταξης με την πυροσβεστική. Νίκη, μου άκουσες, φαντάζομαι.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Θα δούμε αν τίποτε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, άμα κάποιος είναι πιο κοντά και έχει κάτι περισσότερο, ας μας ενημερώσει σχετικά.
1: Θέλω να δεις την πρώτη φωτογραφία από τον Κωνσταντίνο και να μου πεις τι βλέπεις. Είναι ένα γατί. Άνοιξε όμως τη φωτογραφία και θέλω να τη δεις κανονικά. Τι σου θυμίζει?
0: Περίμενε, παιδί μου. Όλα δουλειές μου βάζει, Βιγνία.
1: Πάρ' το να κουρατίνωσε.
0: Περίμενε. Το Βαγγέλη.
1: Πάρε τον ακροατή.
0: Το Βαγγέλη. Είσαι ο Βαγγέλης, παρακαλώ.
3: Όχι, δεν είμαι ο Βαγγέλης.
0: Ποιος? Ο Στέφανος είσαι. Για πες.
3: Θα δείξω λίγο την περιέργεια για την Χορούβα και για τις όποιες φωτιές διαρκώς παρατηρούνται εκεί, θέλετε.
0: Για πείτε.
3: Λοιπόν, υπάρχουν οι γνωστές αποσύρσεις, οι οποίες είναι επώνυμες εταιρείες σοβαρές και μεγάλες, και στα πέριξ αυτών υπάρχουν και οι άγνωστες αποσύρσεις. Για να μπορέσουν να αποσυρθούν κάποια υλικά όπως τα ελαστικά των αυτοκινήτων, είναι κάτι το οποίο πραγματικά κοστίζει υπερβολικά σε αυτές τις εταιρείες. Τι κάνουν λοιπόν οι γνωστοί ιδιοκτήτες κάποιων εταιριών που είναι και γνωστοί? Ιταλική ομάδα αυτή που τους στιγματίζει.
0: Α, κατάλαβα, είναι Φιωρεντίνα.
3: Λένε, μπράβο, μπράβο, ναι. Λένε ότι σόφρον είναι να πατήσουμε ένα κάψιμο ότι έχουμε σε πλαστικό υλικό, να μείνει και το μέταλλο μετά από κάτω, έτσι. Mm-hmm. Και να μην πληρώσουμε κάτι χιλιάδες, εκατοντάδες ευρώ για να πάνε τα λάστιχα εκεί που πρέπει να πάνε για να καταστραφούν ενωμήνως. Okay. Τα ντουμάνια που βλέπετε τρεις και λίγο είναι ταμπλό αυτοκινήτων, είναι πλαστικά μέρη, είναι και λένε πήρε φωτιά. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπετε και ακούτε, φωτιά στην Οχορούδα.
0: Και γι' αυτό συμβαίνει συχνά σε εκείνη την περιοχή που βολεύει τέτοια δραστηριότητα.
3: Μπορώ να σας δώσω, αν θέλετε να σας στείλω στο Viber, ακριβώς που συμβαίνει.
0: Ναι, να μου στείλετε, βεβαίως να μου στείλετε.
3: Γιατί όχι. Δεν χρειάζεται να σας πω στο περίπου. Γνωρίζουμε όλοι που συμβαίνει και από ποιους συμβαίνει.
0: Ναι. Να μου στείλετε, πολύ ευχαριστώ.
3: Διαρκές το πρόβλημα και σταθερό. Έτσι.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά.
0: Να είστε καλά τώρα. Είχαμε μείνει, Νατάσα μου, φοβερό το σκυλάκι σου, αλλά του Κωνσταντίνου που μου λέει Βιργινία το γατί, μήπως είναι AI αυτό?
1: Καταρχάς έχει διαφορετικά μάτια, βρε, γι' αυτό το έδειξα.
0: Ναι, το είδα, παιδί μου, λέω, μήπως είναι AI. Υπάρχουν γατιά με διαφορετικά μάτια.
1: Γιατί εγώ είμαι AI?
0: Όχι, παιδί μου, δεν είσαι γάτα όμως, ούτε σκύλος.
1: Πιο συχνό είναι στα γατιά αυτά.
0: Αλήθεια λες?
1: Βέβαια.
0: Εγώ μιλάω μόνο στα χάσκι συμβαίνει.
1: Στα γατιά είναι πιο συχνό από τους ανθρώπους.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό που λες. Εγώ δεν ξέρω, νόμιζα στα χάσκι συμβαίνει.
1: Και η γάτα με τα διαφορετικά μάτια θα μπει στο post.
0: Επειδή έχει διαφορετικά μάτια.
1: Αυτό.
0: Άκουγα σου πω, Κωνσταντίνε, το λέω και στου άλλου ακροατές. Εδώ μιλάμε, καταγγέλλω βία και νοθεία τις εκλογές. Έτσι, επέλεξε το γατί επειδή το γατί έχει διαφορετικά μάτια όπως η Βιργινία.
1: Καλέ, όλα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Τι είναι αυτά που με δώσατε?
1: 20 γατιά και σκυλιά έχουν.
0: Μπλέξαν οι γραμμές μας για το καλώδιο είναι το τραγούδι.
1: Μπλέξαν οι γραμμές μας, θες να σου πω.
0: Για πες
1: τώρα
0: μου γρήγορα, ναι,
1: καλώδιο.
0: Ναι, θέλω να μου πεις τώρα για να πάμε στο.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Η αναφορά για το καλώδιο είναι πιο ξεκάθαρη στην συνέντευξη για τον, στον κύριο Παπαχελά. Λέει ότι είναι πολύ σημαντική σύμμαχη και οι δύο, και η Ελλάδα και η Τουρκία, και ότι το καλώδιο είναι πολύ σοβαρό θέμα και άπτεται άμεσα των αμερικανικών συμφερόντων υπό την έννοια της ενεργειακής απεξάρτησης από Ρωσία, Κίνα και άλλες πηγές. Και λέει ξεκάθαρα, χρειαζόμαστε ποικιλομορφία στις αλυσίδες εφοδιασμού. Είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Και ακόμα ένα παράδειγμα του πώς τα συμφέροντα ΗΠΑ Ελλάδας αλληλοκαλύπτονται. Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό, υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για μας και πόσο σημαντικό είναι γενικά.
0: Διπλωματικά.
1: Και προφανώς όταν λέει, εσύ θες να πιέσουμε πόλεμο.
0: Ναι, βέβαια. Τι σύμμαχοι είναι,
1: 4,5 δις δώσαμε. Να τρολάρουμε, να ξέρω και εγώ να τρολάρω.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Για πες.
0: Μετά. Δεν είπε κάτι. Ναι, είπε, επανέλαβε αυτό που
1: είναι
0: είπε.
1: Είναι κορυφαίος διπλωμάτης.
0: Ναι.
1: Είναι ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής. Είναι άνθρωπος που δεν χειρίζεται πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Ο Ρούμπιο ξέρει σε ποιο νόμο πρωτοστάτησε.
0: Όχι, δεν ξέρω. Το μεταναστευτικό.
1: Όχι.
0: Ποιον?
1: Στο νόμο Μενέντες Ρούμπιο που είχε να κάνει.
0: Αυτός ήταν τότε.
1: Αυτός ήταν.
0: Αυτός είναι ο Ρούμπιος.
1: Τα ξέρει πάρα πολύ καλά και τα αμυντικά θέματα και τα εξοπλιστικά και τα ενεργειακά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο πρώτος μαζί με το Μενέντες που συνέδεσαν τα εξοπλιστικά με τα ενεργειακά.
0: Δεν ήξερα ότι, ναι, ότι ήταν και αυτός το.
1: Δεν είναι δηλαδή αδαής.
0: Δεν σου είπα ότι είναι αδαής ο άνθρωπος.
1: Είναι διπλωμάτης.
0: Και δεν είναι τρολιά αυτό.
1: Ήταν
0: που
1: πάρα
0: σου
1: πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπε στην εφημερίδα,
0: ναι,
1: για κορυφαίο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: υπουργό εξωτερικών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω καταλαβαίνουμε.
0: Άκου να σου πω τώρα, γιατί μου
1: δεν χρειάζεται καν να το διαβάσει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή, μέσα από τις γραμμές.
0: Άλλο θέλω να σου πω, γιατί είπες με τρολάρεις και τα λοιπά. Θα βρω εγώ τώρα το σχόλιο μου χθες το βράδυ για το θέμα, είναι ακριβώς ίδιο με το δικό σου. Ταυτίζεται.
1: Άρα,
0: δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο Ρούμπιο.
1: Άκουσε λίγο. Θα μπορούσε να πει κάτι.
0: Τι να
1: έλεγε,
0: για πες, ότι δεν
1: θα
0: γίνει το καλώδιο.
1: Θα μπορούσε να πει κάτι.
0: Πες μου τι.
1: Θα μπορούσε να πει ακόμα κάτι πιο χαλαρό ή
0: όπως
1: κάτι που να χρειαστεί. Δεν το έχω τώρα πρόχειρο.
0: Όταν λέει ότι μέσα από την διπλωματία θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να καυθούν ουσιαστικά οι όποιες δυσκολίες. Ναι, και
1: είναι,
0: σου είπα στο γραφείο.
1: Άκουσα. Επειδή στα διπλωματικά είναι πάρα πολύ σημαντική επιλογή των λέξεων,
0: ναι,
1: λέει συμφέροντα Ελλάδας-ΗΠΑ αλληλοκαλύπτονται. Είναι πολύ σημαντικό για μας, είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό. Αυτά δεν είναι τυχαίες εκφράσεις.
0: Άκουσε με λοιπόν, να σου πω ότι είπα, τι σου είπα. Να πούμε και στον κόσμο μέσα. Θέλω ένα λεπτό από το δελτίο πρώτη φορά.
1: Εγώ ταυτόχρονα στο μεταξύ συνεχίζω και μαζεύω γατιά.
0: Εσύ μάζευε γατιά. Εδώ κάνουμε στρατηγική, γεωστρατηγική. Τι σου είπα, θα το μεταφέρω και από εδώ. Είναι έτσι διατυπωμένες διαχρονικά και παγίως οι θέσεις Ελλάδας και Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα, που για να προχωρήσει αυτή η ιστορία κάποια από τις δύο πλευρές πρέπει να κάνει πίσω από πάγιες θέσεις της. Είναι ξεκάθαρο, οι Τούρκοι δεν είναι βλάκες. Οι Τούρκοι είπανε και λένε παντού, εμείς θέλουμε, ναι, βεβαίως, ναι, το καλώδιο, ναι, πρέπει, γιατί πρέπει να στηρίξουμε. Γιατί η Ευρώπη έσκασε 700 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την μπίζνα. Και λέει η Τουρκία, εμείς δεν λέμε όχι. Αλλά λένε οι Τούρκοι, λέμε ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας ζητήσει γραπτός η Ελλάδα την άδεια. Αν η Ελλάδα πάει γραπτός και ζητήσει την άδεια από τους Τούρκους για το συγκεκριμένο κομμάτι θάλασσας, είναι σαν να αποδέχεται ότι το κομμάτι αυτό της θάλασσας δεν είναι δικό μας. Κάτι το οποίο υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια μαθηματική σχέση που δεν βγαίνει, αν θες να είμαι σοβαρός. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί αν ναυαγήσει η ιστορία, πρέπει να φύγουν πίσω 700 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ρήτρα 250 εκατομμυρίων στην Έξαμς. Νέξανς, Νέξανς, ναι, τη γαλλική, η οποία έχει μια ρήτρα 250 εκατομμύρια.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πιέσουν γι' αυτό όσο μπορούν να πιέσουν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εξοπλιστεί η Ευρώπη. Ξέρεις ότι υπάρχουν, διάβαζα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα στο Πολίτικο που έλεγε ότι πυκνώνουν οι κλειστές σκέψεις Ευρωπαίων κορυφαίων αξιωματούχων, χωρίς συνεργάτες κάνουμε στην αίθουσα, χωρίς κινητά και χωρίς διαδίκτυο, γιατί περιμένουν η επόμενη επίθεση υβριδική από τη Ρωσία ότι μπορεί να έχει και θύματα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που περνούν κάτω από τα ραντάρ μας προς το παρόν.
0: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα. Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Αδιανόητο χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, προσθέτοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Για τη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως αποτελεί πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Τέλος, επισήμανε πως όσο ισχυρότερα είναι τα κράτη του ΝΑΤΟ κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά, τόσο ισχυρότερη γίνεται η συμμαχία. Εν τω μεταξύ, η ομιλία της χρονιάς χαρακτηρίζει σήμερα η Wall Street Journal την ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, αναφέρουν οι New York Times. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση επταώρου κτηρίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου, ενώ οι κάτοικοι των επάνω ορόφων που δεν επηρεάστηκαν από την κατάρρευση απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας. Σε ναυάγιο φαίνεται να οδηγείται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο ραντεβού αλλιέων κυβέρνησης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς ξεκαθάρισε πως την προκειμένη στιγμή δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα και κάλεσε τους αλλιείς να αποκλιμακώσουν την ένταση ανοίγοντας τις ιχθυόσκαλες. Για εκβιασμό έκανε λόγο η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αλλιέων, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο δυναμικές κινητοποίησεις. Μάλιστα, σήμερα θα επιχειρήσουν να μεταβούν στη Χαλκιδική με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στην περιοχή. Υπενθυμίζουμε πως ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί στις 11.30 την Αρναία, ενώ μια ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Γουριές για να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού. Νέος κύκλος καταθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία γιατρός που συνεργαζόταν παλαιότερα με την 56χρονη κατηγορούμενη, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αυριανή κατάθεση της κόρης του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών. Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, σήμερα στις 8 θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου διαμόρφωσης της οδού Πόντου στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου.
6: Καιρός για Sigma Office.
7: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιάννητσα, 23 σε Κατερίνη και Κιλκής και 21 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
18: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
0: Vale, Ari.
19: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
18: Je ne sais plus comment te dire.
19: Rien que des mots.
0: Παγόλε, παγόλε, παγόλε. Δεν λένε το σίγμα, ξέρετε, στα τραγούδια. Δεν υπάρχει σίγμα. Παγόλε, παγόλε, παγόλε. Αυτός με τη φωνή που μοιάζει λίγο τη δική μου και του Ρέπιτς. Είναι τεστ. Ακούστε. Για να δω ποια κορίτσια ή αγόρια. Το ξέρετε εσείς, Άρη, ξέρετε ποιος είναι?
20: Ποιος?
0: Ναι, μην πεις ποιος.
20: Όχι, θα πεις
0: ποιος είναι. Ας ποιος είναι.
1: Και εγώ ξέρω.
0: Α, ξέρεις και εσύ. Ξεράδια και ίδιο.
1: Άμα δεν ξέραμε θα μας την έλεγε. Τώρα φυσικά. Που ξέρουμε πάλι μας την έλεγε.
0: Για πείτε στο Viber, ξέρετε
1: ένα
0: ποιος
1: Ρούμπιο
0: είναι.
1: Στον κύριο να μάθει να είναι διπλωμάτης.
0: Ένα Ρούμιο. Λοιπόν, στο 6908-357-800 ηθοποιός, γόης μεγάλος. Ποιος είναι ο κύριος του οποίου τη φωνή ακούτε? Μαζί βεβαίως με την Δαλιδά, έτσι.

0: Ήτανε που ήτανε κούκλος, ρε φίλε, να σου μιλάει και με αυτή την με αυτή τη φωνή. Τα φτιάχνω μαζί του, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Θα τα φτιάχνω μαζί του.
1: Εσύ.
0: Να μου μιλάει. Ναι, κάτσε, άκου, άκου. Εντάξει, με την Μίκα Κόεν.
2: Voilà, modeste.
0: Άκου.
2: Te parler.

0: Ακούστηκε.
1: Άκου που κοιτάει, τι μ' αρέσει. Γιώργο, τζάμπα το προμάξ.
0: Αχ, εντάξει, εγώ θα τα έφτιαχνα μαζί του μόνο και μόνο για να τον βλέπω. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, είναι πακέτο.
0: Γραμμοκρατίζω, ο Βέγκος λέει.
1: Α, το γνωρίζετε πάρα πολύ. Αυτό είναι ο Αλέν Τελόν, παιδιά, που ακούτε εκεί κάτω. Λέει τα γεράματα.
0: Λέει Μαρία, ο Yves Montand. Μαρία είναι ακόμη πιο ωραίος από τον Yves Montand.
1: Ποιος μας, ο Yves Montand δεν ήταν όμορφος, ρε παιδιά. Συγγνώμη, το τι σχέση έχει τώρα, με τρολάνετε. Ρε γυναίκες.
0: Ο Αλέν Τελόν δεν ήταν όμορφος και τρόμαξε.
1: Ο Αλέν Τελόν ήταν κούκλος. Μέχρι τα γεράματα κούκλος. Τι λες τώρα. Τώρα για να κάνω δήλωση θα τα έφτιαχνα πολύ ευχαριστώ μαζί του.
0: Αν ο Αλέν Τελόν ήταν.
1: Δεν θα μόνο θα τα είχαμε. Δηλαδή...
0: Αν ο Αλέν Τελόν ήταν στις μέρες μας τώρα, πιστεύω. Δηλαδή ούτε Photoshop, τίποτα, τίποτα.
1: Φότωσε,
0: φίλτρα, δεν χρειαζόταν τίποτα ο άνθρωπος. Ήταν top.
1: Κούκλος. Και το βλέμμα του.

0: Σου βάλω ακόμα ένα της Δαλιδά γιατί είναι ωραίο και θέλω να τα αφιερώσω στη φίλη μου την Πέτη. Δεν ξέρω τι η Πέτη, νόμιζα μόνο μπασκετικά ασχολείται και με τέτοια φίλη μου η Πέτη. Έστειλε ένα σκύλο Άρη Πέτη.
1: Τα είδα όλα τα σκυλιά.
0: Όχι, της Πέτης δεν το είδες. Έλα να στο δεις. Έλα το, περιμένω. Μπετάκι μου, φιλιά πολλά. Σάββατο πρωί είμαστε όλοι Νεάπολη, Λάρισας. Πάμε να νικήσουμε αυτό το σχηματάρι τι είναι. Κοίτα σκύλο. Πού είσαι ρε. Εδώ. Κοίτα σκύλο. Δεν μπορεί αστείος. Εν τω μεταξύ ο σκύλος, μάλλον έχουμε επηρεάσει Βιργινία και τα κατοικίδια. Αν δεις δηλαδή πως φωτογραφίζουν τα σκυλιά, από τις πολλές selfie που βγάζουν τα αφεντικά,
2: ποζάρουν.
0: Ποζάρουν και τα σκυλιά. Παλιά δεν το σκυλί, το ήθελες να βγάλεις φωτογραφία, έφευγε αυτό. Τώρα κάθε και σε κοιτάει, χαμογελάει. Ακόμη μια γραμμούλα για να πάμε λίγο στα αθλητικούλια μας. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, γεια σας, καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, ο Αλένταλον Πολίν ήταν κούκλος, αλλά ο Ιβ Μοντάν ήταν άντρας.
0: Εντάξει.
2: Περιορέξεις.
0: Και ο Φούντας.
2: Κολοκύ...
0: Γιατί ο Φούντας δεν ήταν άντρας. Κούκλος. Σε παρακαλώ.
2: Άλλη ομορφιά.
0: Ο Βενιέρης δεν ήταν άντρας. Ο Βενιέρης, ο Κούρκουλος.
1: Κούρκουλος.
0: Δεν ήταν άντρας. Το είπαμε, το έχουμε δηλώσει. Το επώνυμο Βενιέρης προήλθε
1: τον άλλο, το λέγανε,
0: από
1: το...
0: ταινία με τον Κούρκουλο.
1: Ο Ρεμάλκης, ο Νέγρη.
2: Άλκη για να κάνει.
0: Εκείνος μου έδινε την τύπο συνοδού.
1: Ναι,
0: ε?
1: Αλλά τότε δεν είχε νομίζω τέτοια.
2: Καλέ, τι λες.
0: Πάντα είχε τέτοια, παιδί μου.
1: Όχι στο...
0: Από την εποχή του Χριστού
1: δεν τέτοια. Ήταν, λέω, τέτοιο.
0: Α, όχι, δεν ήταν αυτός, αλλά βλέποντάς τον δεν πήγαινε το μυαλό ότι αυτός είναι συνοδός, ναι. Παιδιά, ξέρετε ποιον είδα και έχω πάθει κοκομπλόκο? Δεν ξέρω τι είπα από το ραδιόφωνο.
2: Παθαίνεις κοκομπλόκο με άντρες, βλέπω.
0: Ναι, γιατί κακό
2: είναι. Όχι, εντάξει, απλά το κακό είναι να θαυμάσω
0: έναν κούρο. Έναν κούρο, ένα άγαλμα. Παιδιά, είχε έρθει στην, στο ραδιόφωνο εκεί στο, στην
1: α,
0: έκθεση.
1: Α, ο ηθοποιός, ναι.
0: Όχι ηθοποιός, μοντέλο.
1: Ποιος, ποιος. Α, το μοντέλο.
2: Α,
1: ναι.
2: Ο αναδιώτης, ναι. Ο
0: αυτός.
2: Νίκος.
1: Με την,
0: παιδιά, συγγνώμη λίγο, τώρα παρεξηγήστε με.
2: Ευρωβουλευτής της Νίκης, να θυμίσουμε, ο Νίκος ο αναδιώτης.
0: Παιδιά, ειλικρινά, το είπα κιόλας, έτσι, και δεν ξέρω, δεν είναι παρεξηγήσιμα.
2: Δεν
0: τον είχε ξαναδεί ποτέ, δεν ήξερα ποιος είναι. Έρχεται και μου λένε, παιδιά, λένε, εκεί λέει ο ευρωβουλευτής μας, ο κύριος Τάδε. Τον κοιτάω. Παιδιά, έχει και ένα χρώμα, λες και έχει κάνει.
1: Σκουρόχρωμος,
0: ναι. Λες και έκανε αυτά τα. Όχι, μπότοξ, πώς είναι αυτά που μπαίνουν στη σωλήνα μέσα και γίνεσαι μαύρος.
2: Σολάριουμ.
0: Σολάριουμ, μπράβο, ναι. Και του λέω, ρε φίλε, είσαι κούκλος. Δηλαδή και το σώμα. Κούκλος.
2: Ήτανε μοντέλο και ηθοποιός. Εγώ
0: δεν τα ήξερα.
2: Και αθλητής ήταν.
1: Όχι, εγώ το ήξερα, εντάξει.
0: Δεν το ήξερα εγώ.
1: Εγώ χθες, παιδιά, απογοητεύτηκα από τον Σπυριωτόπουλο. Δεν ξέρω.
0: Τώρα απογοητεύτηκε.
1: Όπως τον είδα με το μουστάκι.
0: Τον έχεις δει από κοντά.
1: Τον έχω δει από κοντά, αλλά πολύ παλιά.
0: Γιατί ήταν κανένας γοητευτικός?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά άλλαξε τελείως. Τώρα το μαλλί έτσι πως ήταν.
2: Θέλει, δεν ξέρω και... τώρα ακροατής είναι και λέει σιγά σιγά θα κοιτάει και το σπαλιάρα, λέει.
0: Σπαλιάρας μπορεί να μην κοιτάει αν θέλει ελεύθερα. Λοιπόν, τώρα θα μου βγει και το όνομα, δεν είναι τίποτα. Δεν θέλει και πολύ. Θα πάρει ο άλλος το απόσπασμα. Έλα τώρα, δεν μπορεί να. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, πώς λέει. Ό,τι ήταν να κάνουν, το κάναμε.
1: Ό,τι ήταν.
0: Έχουμε.
1: Ακούει η Μαρία.
0: Μπορεί και να ακούει άστο.
1: Δεν λέω.
0: Τα ξέρει, ρε. Τις τα έχω πει όλα με το νι και με το σίγμα. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τα αθλητικά.
1: Πριν πάμε στα αθλητικά, τελευταίες πληροφορίες για το φλέγον θέμα Βύση Καρβέλα. Σήμερα λέει μάλλον θα απαγορεύσει ο Νίκος ο Καρβέλας να τραγουδάει, κυρία, να ερμηνεύει η Άννα Βύση 400 και πλέον τραγούδια του. Πλήγμα.
0: Πλήγμα, πλήγμα. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο?
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά τώρα.
0: Να πάμε στα αθλητικά.
1: Χθες γιατί... ο Άρης νίκησε την Μπούργος πολύ εύκολα. Ο Σπανούλης είπε πρώτο μήχρονο ήμασταν καλά, δεύτερο ήμασταν έτσι και έτσι. Ατμόσφαιρα φοβερή στο Palette Sport, στο Νίκ Γκάλης, υπό το βλέμμα του Νίκ Γκάλη. Ήταν εκεί ο Νίκος Γκάλης. Το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, sold out φυσικά. Βέβαια, ένας παίκτης της Μπουργκός είπε πρώτη φορά το ζω αυτό, όχι για την ατμόσφαιρα, γιατί λέει στο ημίχρονο μύριζε όλο το γήπεδο τσιγάρο.
0: Γιατί το τσιγάρο πού, επιτρέπεται μέσα στο γήπεδο?
1: Όχι, κανονικά.
0: Καπνίζουν μέσα στο παλέ. Στο παλέ τώρα. Δεν καπνίζουν, ρε, έξω καπνίζουν. Βγαίνουν εκεί στα διαδρομάκια.
1: Όλο, που... όλο το γυμναστήριο λέει μύριζε τσιγάρο.
0: Κανονικό. Όχι, κανονικό τσιγάρο. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια.
1: Λοιπόν, ο Άρης νίκησε λοιπόν πολύ εύκολα. Πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο χρόνο, όπως είπε και ο Σπανούλης. Και έκανε ακόμα ένα βήμα. Η ΑΕΚ έκανε μια ωραία ανατροπή. Δηλαδή η ΑΕΚ είχαν περίπου 30 κάτι δευτερόλεπτα με 9 πόντους, ισοφάρισε την Τόφας και την νίκησε στην παράταση.
0: Τόφας τουρκική δεν είναι, ναι, ναι. Λάθος, ναι.
1: 30 δευτερόλεπτα είχαν 9 πόντους και την νίκησε στην παράταση. Σήμερα Παναθηναϊκός Εφές, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Το βράδυ.
0: Και αύριο με την Ανατολή Ολυμπιακός.
1: Μπράβο. Να πούμε ότι το NBA, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιστρέψει με τρελή πρόταση για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Τρελή όμως.
0: Θα ανεβάσει το ποσό δηλαδή.
1: Όχι, θα το ανεβάσει. Θα το φτάσει εκεί που λένε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.
0: Φαγώθηκα να μας πάρουν το μπάσκετ.
1: Δεν θα μπορεί, λέει, η Ευρωλίγκα να πει όχι με αυτό το νούμερο.
0: Βλέπεις, Βεργινία, από τη μία ο Ρούμπιο μας λέει τα δικά του, από την άλλη έρχονται και λέει πόσα λεφτά θέλετε να σπάρουμε την Euroleague. Είναι λοιπόν καλοί άνθρωποι αυτοί.
2: Εγώ για την ομιλία μίλησα, παιδιά.
0: Ναι, δήθεν. Στα λόγια είναι καλός ο Ρούμπιο, αλλά έρχεται να πάρει την Euroleague.
2: Άμα δεν θέλει, μην τη δώσουμε. Δεν κατάλαβα.
0: Το NBA. Ναι, το NBA. Τι είναι, αμερικάνικο.
1: Αμερικάνικο, τι λέει ο Ρούμπιο.
2: Θες να βάλει χέρι στο NBA.
1: Γιατί σου Τούρκος δεν βάζει.
0: Έλατε. Λοιπόν, φίλε, μας
1: ο Μέση έκανε μία ανάρτηση με την τελευταία του εμφάνιση, ναι, στα social media. Την πρώτη ώρα ήταν γύρω στα 12 εκατομμύρια οι αυτοί που κάνανε like. Mm-hmm. Μέχρι το βράδυ πήγε στα 100 τόσα.
0: Ναι.
1: Και έκανε σχόλιο και ο Ρονάλντο από κάτω.
0: Τον ανάρτηση του Μέση.
1: Βεβαίως, για την τελευταία του. Έγραψε, έγραψες ιστορία, λέει, με αυτή τη φανέλα. Πέτυχες πάρα πολλά. Το σεβασμό μου. Αυτό το σχόλιο είχε 13 νομίζω εκατομμύρια like.
0: Εντάξει.
1: Μιλάμε για τρελά νούμερα.
0: Εντάξει. Καλά κάνω.
1: Ναι, εντάξει. Καλά κάνω, αλλά βλέπουμε και αυτό πολύ κυβρία.
0: Εντάξει, εγώ δεν συμμετέχω, παιδί μου. Δεν βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία, ας πούμε, του όκλου να μπει κάτω και να αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Μιλάμε για δύο. Και... μιλάμε
0: εντάξει,
1: για δύο,
0: ναι, εντάξει. Ναι, δεν αλλάξαν και τον κόσμο.
1: Αυτοί το έχουν κάνει και τέτοιο, έτσι. Το έχουν κάνει και επάγγελμα το. Τα social media δεν είναι μόνο.
0: Εντάξει, καλά κάνω. Κάνονται... Μα δεν είναι το πρόβλημα αυτή. Δεν είναι το πρόβλημα ο Καμπούρης, για παράδειγμα, να σου πω. Είναι αυτοί οι οποίοι τους ακολουθούν. Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι αυτός που πουλάει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πουλάει από αληθές επιστολές ή οτιδήποτε άλλο και παπάντζα στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος ο οποίος τα δέχεται. Γιατί έχω πει και άλλη φορά ότι πολλοί από δάφτους λένε πράγματα που οι ίδιοι δεν πιστεύουν. Είμαι σε θέση να το ξέρω ότι δεν τα πιστεύουν. Καμία σχέση με αυτά που λένε στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος τα πιστεύει.
1: Ο κόσμος θέλει να ακούσει.
2: Ξέρεις ότι έχουμε γνωστούς, τους οποίους ξέραμε 20 χρόνια.
0: Παραπάνω.
2: Εγώ μιλάω για μένα. Ναι. 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ξέρεις και τι λέει και τι πιστεύει και τι κάνει στο σπίτι του και τι κάνει έξω και τι κάνει
1: και
2: μέσα.
1: Είναι ένας άλλος άνθρωπος.
2: Και ξαφνικά μόλις μπλέκεται με όλο αυτό το πράγμα, γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Και λες, πού ήταν αυτός, ρε παιδιά, τόσα χρόνια.
1: Δεν γίνεται άλλος άνθρωπος. Είναι θεατρικό.
2: Το ναι, πουλάει. Το ίδιο λέμε.
0: Και υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν το βλέπει, δηλαδή.
2: Μα δεν το ξέρει, βλέπει. Δεν τον ήξερε τον
0: δηλαδή,
2: άνθρωπο που ξέρει.
0: Έβλεπε τον Τράγκα, άντε να μην πάω σε ζωντάνο.
1: Δεν το ήξερε.
0: Τον Τράγκα. Δεν καταλάβει την απαταιώνα σου άνθρωπο. Δεν το καταλάβει.
1: Δεν το καταλάβει.
0: Άρα έχει πρόβλημα
1: να
0: κοινωνία.
1: Σου πω γιατί.
2: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά και η κοινωνία, παιδιά, εκπαιδεύεται. Όσο πιο πολύ τσαρλατάνοι, μάγοι και αυτά σε όλου του τομεί, λέω τώρα, και στην πολιτική και στην ιατρική και δεν ξέρω εγώ πού.
0: Τόσο πιο εύκολη είναι θύμα.
2: Τόσο πιο πολύ εκπαιδεύεται η κοινωνία σε αυτό το πράγμα και εθίζεται.
1: Εσύ το μεγάλο μέρο κοινωνία. Ότι ο Τράγκας έχει τόσα σπίτια και τόσα κινητά και τόσα μετρητά.
0: Δεν ξέρω, δεν λέω για τα περιουσιακά του, ρε παιδί μου. Το ότι αυτά που έλεγε δεν τα πίστευε, το καταλάβαινε ο κόσμος.
1: Ο τρόπος που τα έλεγε όμως έπειθε τον κόσμο.
0: Ο κάθε Τράγκας, μην το εστιάσω στον Τράγκα.
1: Έπειθε
0: τουλάχιστον ο Άσο Κακαουνάγης έλεγε ότι οι παιδιά έχουμε σκοτώσει τη μάνα μας. Το έλεγε ο άνθρωπος, ναι. Ουσιαστικά σου λέει ότι λέω παπατζηλίκια. Ότι είμαι στρατευμένος δημοσιογράφος. Το έλεγε ευθέως. Γι' αυτό και δεν έβγαλε πολλά λεφτά. Ενώ άλλος ήταν ζάπλουτος. Κάτσε να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έτοιμη λύση για το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι και θειασότης φανατικός υποστηρικτής του Σάντσεθ.
4: Όταν είσαι πρωθυπουργός 7 χρόνια, δεν άρχισε να πεις ωραίες ιδέες για το πιο κρίσιμο, κέριο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Άρχισε να κάνεις απολογισμό. Ωραίες ιδέες να πεις όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Να φωνάξετε εδώ όλους όσοι είμαστε στην αντιπολίτευση να πούμε ωραίες ιδέες. Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια σου 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb. Και δεν έχεις κάνει τίποτα με την προσπάθεια να αξιοποιήσεις τις ανενεργές κατοικίες που με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, την τελευταία που γραφεί είναι 1,8 εκατομμύρια κατοικίες ιδιωτικές και δημόσιες. και δεν ξέρεις επισήμως ως κυβέρνηση πόσες από αυτές είναι δημόσιες, ξέρει μέχρι και το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο των σπιτιών μας, γιατί πληρώνουμε και πληρώνουμε έμφυα. Και δεν ξέρει το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, να μας πει πόσα δημόσια κτίρια είναι ανεργά. Και δεν έχει κάνει τίποτα για να δώσει κίνητρα και αντικίνητρα προκειμένου αυτά να περάσουν, να μπουν στην αγορά. Το πρόβλημα της στέγης σήμερα, αυτό που αντιμετωπίζουμε ως οξύτατο πρόβλημα πια, είναι ουσιαστικά πρόβλημα υψηλής ζήτησης, ωραίο να έχουμε υψηλή ζήτηση, αλλά χαμηλής προσφοράς. Και έρχεσαι μετά από 7 χρόνια, ενώ η Πορτογαλία έδωσε το 14% του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και έφτιαξε 26.000 νέες κατοικίες, να μας πεις, έχω μια ωραία ιδέα, να αυξήσουμε το συντελεστή δόμησης.
0: Εσένα μόνο

0: Αλέξης Τσίπρας μιλάει για στεγαστικό. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, του οποίου μάλλον είναι μάλλον ο πολιτικός εκείνος του οποίου την άποψη πρέπει να πάρετε στα σοβαρά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερος πολίτης ο οποίος θα μπορούσε να νοικιάσει. Εξοχικό με θέα μπροστά, κλειστή παραλία, ατομική, προσωπική κλπ. Με 500 ευρώ.
1: Ναι, αλλά χθες πάλι προχθές στη συνέντευξή του έλεγε ότι. Γιατί το ρώτησαν για την Πνίκα. Και λέει, να εμείς εκεί από την Κυψέλη, λέει, τον βλέπουμε τον βράχο.
0: Είναι στην Κυψέλη.
1: Ναι,
2: είμαστε λίγο πάνω στο βράχο. Μοιάζει
1: στην Κυψέλη.
0: Έρε φίλε. Έρε φίλε.
2: Λέει, δεν σας πειράζει ο Μητροπόντικας. Εμείς είμαστε λίγο πάνω στο βράχο. Είμαστε τυχεροί.
0: Πες τα, παπατζή μου. Έχει κόσμο κάτω, μην ανησυχείς καθόλου. Έχουν εμπιστέψει και έχουν εμπιστέψει οι Έλληνες εσένα. Δεν θα πιστέψουν που είσαι και εγωιτευτικό αγόρι. Ένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοίρα. Λύση για το στεγαστικό έχει ο Τσίπρας. Το εννοώ αυτό που λέω. Είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε
1: θα
0: να νοικιάσει.
1: Θα διώξει τα φάντσα από την Ελλάδα.
0: Θα μπορούσε. Μην τον κοροϊδεύεις, σε παρακαλώ.
1: Αυτός τα έφερε.
0: Είναι, δεν έχει σημασία.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Όποτε θέλει.
1: Μια χαρά έχει.
0: Άρα
1: σημασία.
0: Αυτός έχει την δυνατότητα αφού τα έφερε να τα διώξει.
1: Αφού τα έφερε να τα διώξει κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν θα κοροϊδεύετε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο μόνος πολιτικός.
1: Όχι, θέλουμε θα κοροϊδεύουμε. Εκλογές έρχονται.
0: Όχι, βέβαια. Είναι ο μόνος πολιτικός που μπορεί με 500 ευρώ και νοικιάζει. Δεν έχω βρει ακόμα. Στο Σούνιο, παρακαλώ. Για ρωτήστε στο Σουνιόπον. Ένα Airbnb.
2: Πολύ εύκολο μου πάλι.
0: 500 ευρώ το βάλαμε στο κορδελιό εμείς το διαμέρισμα.
1: 500 ευρώ στη γειτονιά μου που είναι μικρομεσαία γειτονιά.
0: Παίρνεις,
1: παιδιά πλέον νοικιάζονται τα στούντιο. Ακριβώς τα στούντιο.
0: 26 τετραγωνικά μέτρα.
1: 30-35 τετραγωνικά.
0: Ναι, ενώ το άλλο είναι σε κακόφημη περιοχή, είναι στο Σούνιο το άλλο.
2: Όχι για μας λέω που είμαστε δυτικά.
1: Στο Σούνιο έχει πολλές ερημιές, πηγαίνουν τα ζευγαράκια, ναι δεν το λες και καλή περιοχή.
0: Το Σούνιο, επειδή ήμουν φοιτητή κάτω, πηγαίνουν να έχει δίκιο τα ζευγαράκια. Κάνουν αλυτίε εκεί
2: για
0: κάτω.
2: Αυτό τα ξενοδοχεία εκεί.
0: Είναι επικίνδυνη περιοχή.
1: Ναι. Ανοίγει το παράθυρο και δεν ξέρει τι θα δει.
0: Έμα.
1: Και ποιον θα δει.
2: Έτσι. Γιατί πάνε και μετά τα νυχτομάγαζα εκεί πάνε.
0: Έμα. Τώρα. Ωραία διαδρομή πάντως είναι να ξέρει.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ στροφιλή και αλλά ωραία διαδρομή.
1: Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ατάκα που μπορώ να σα πω. Μετά το διάλειμμα ή τώρα, δεν ξέρω. Έχει να κάνει με τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Γιατί έρχονται και εκλογές, λέμε.
0: Ωραίο, θα μας τα πεις σε λίγο. Μητσοτάκη θα έχουμε σήμερα. Πάει Αρνέα και μετά πάει Σκουριές. Κατερίνα Νικολάου, 6 νύχτες λέει Βουρβουρού, 740 ευρώ. Φτηνά
2: είναι. Πήγε σε... μετά το 15 Αύγουστο.
1: Έλα, Κατερίνα, τζάμπα είναι.
0: Τζάμπα. Στην κούτρα τη βγάζει.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Καλώστη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
13: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνη

0: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: έδωσε μια ιδέα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Α, δεν είναι καθόλου, δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει και αν ακούει η Έφη έξω. Είναι πολύ καλά, κακώς δεν το σκέφτηκα εγώ, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ καλό αν θέλει με κάποιον από το τεχνικό επιμελητήριο, κάποιον πολεοδόμο, μηχανικό κλπ. Να δούνε λίγο αυτήν την ιδέα του Μητσοτάκη.
1: Για τους δύο επιπλέον ορόφους.
0: Που λέει ότι, ξέρετε, σε κάποια κτίρια, αν επιτρέπετε και από την πολεοδομία, δεν ξέρω με βάση μελέτες και εγώ δεν ξέρω, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα, κινητροδότηση λέγεται αυτή,
1: για
0: να
1: δίνεται. Χρόνια μίσθωση.
0: Να δίνεται. Όχι βραχυχρόνια,
1: μακροχρόνια.
0: Να δίνεται η ευκαιρία, η δυνατότητα σε κάποιους οι οποίοι έχουν ιδιοκτησία ήδη. Να χτίζονται ένας ή δύο όροφοι περισσότεροι.
1: Μητσοτάκης, όροφοι.
0: Με την δέσμευση. Δηλαδή, ο άλλος έχει, ρε παιδί, μένει σε ένα τετραόροφο, σε ένα τριόροφο στα Διαβατά. Γιατί εκεί επιτρέπεται μέχρι τρεις ορόφους, λέω εγώ τώρα, από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Να έχει τη δυνατότητα μέσα από τροπολογία να πει ότι μπορώ να βάλω ακόμη δύο ορόφους επάνω. Να χτίσω δηλαδή και να τους εκμεταλλευθώ οικονομικά με την υποχρέωση ότι αυτά θα τα έχω μόνο για να τα νοικιάσω σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν στέγη.
1: Όχι,
0: για τώρα απαγορεύεται. Τώρα απαγορεύεται, σου λέει μέχρι τρεις ορόφους. Εμείς το ξέρω, έχει στο Ρεόκαστρο έχει 10 μέτρα ύψος. Δεν πάει παραπάνω. Μπορεί να σου πει κατ' εξαίρεση κάποιες περιοχές, όχι 10, 16 μέτρα ύψος. Ώστε να μπορέσεις να κάνεις κάτι παραπάνω. Τώρα, ωραίο ακούγεται σαν πρώτη ιδέα. Δεν ξέρω κατά πόσο συνιστά λύση, αν είναι ασπιρίνη στο πρόβλημα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Επειδή είναι τη στιγμή τη δουλειά πολιτικό νεανικό, υπάρχει ο κοινωνικό συντελεστή.
0: Μεταφορά, λέτε εσεί τώρα.
2: Όχι μεταφορά συντελεστή. Άλλο είναι μεταφορά, άλλο ο κοινωνικό συντελεστή.
0: Ναι.
2: Μεταφορά εξαγόραζα μέτρα, το οποίο ο νόμο κρύφτηκε θεσταγματικό και τώρα προσπαθεί να διορθωθεί. Και άλλο κοινωνικό συντελεστή. Κοινωνικό συντελεστή είναι ότι ο Δήμο σου δίνει ένα μπόνους να κτίσεις, ωραία, το οποίο αυτά τα μέτρα τα παίρνει ο Δήμος και τα έχει προς εκμετάλλευση και προς μίσθωση, το οποίο ισχύει στον εύωσμο.
0: Κάτσε, δώστε μου λίγο από την αρχή να το καταλάβω. Δηλαδή, πρέπει εγώ να έχω ένα οικόπεδο, πρέπει εγώ να χτίσω ως ιδιώτης.
2: Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ιδιώτης ή δίνω το σύστημα της αντιπαροχής.
0: Ωραία.
2: Σου δίνει τη δυνατότητα,
0: ναι,
2: μέσω μια συνοικής διάταξης που υπάρχει, ο λεγόμενος κοινωνικός συντελεστής να προσαυξήσει τα μέτρα. Και στα μέτρα αυτά η ιδιοκτησία θα πάει ο Δήμος, τα οποία αυτά τα χρησιμοποιεί και τα εκμεταλλεύεται προς μίσθωση. Ο Δήμος
0: εγώ. Δηλαδή, εγώ έχω ένα οικόπεδο 500. Μια στιγμή το κάνω πρακτικά. Πες, έχω ένα οικόπεδο 500 μέτρα.
2: Και το οποίο χτίζει. 500,
0: το οποίο χτίζει 500 πάνω κάτω, ξέρω
2: κτλ. Είναι ένα μπόνους, ένα 0, νομίζω, ένα 20%. Άρα χτίζει παραδείγματος.
0: Άρα 600.
2: Άλλα, ναι, άλλα 200 μέτρα. Αυτά τα μέτρα.
0: Άρα
2: σε 100. Συνεργασία με το ΔΕΗ και με τη συμφωνία, τα παίρνει ο Δήμος.

0: με ένα ποσοστό δηλαδή, και τα οποία τα εκμεταλλεύεται και τα βγάζει προς μίσθωση.
1: Δηλαδή, εγώ άμα κάνω στα 500 μέτρα.
2: Κοινωνική κατοικία, δηλαδή.
1: Ισότητα, γιατί είναι ενδιαφέρον, δεν το ήξερα.
2: Συγγνώμη, κοινωνική κατοικία. Τι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άρα, σου δίνει τον πόνους, ναι, παίρνεις ένα ποσοστό τον πόνους εσύ, δηλαδή τα 100. Απλά χτίζεις άλλα 100 μέτρα σου δίνει.
1: Αυτό λέω. Όταν λέμε χτίζεις το σπίτι, δεις, αν θα κάνω εγώ τρεις μεζονέτες, κάνω ακόμη, χοντρικά το λέω, ακόμη μία τέταρτη.
0: Μία.
1: Αυτή είναι του Δήμου.
0: Όχι. Τη μισή την κρατάει ο Δήμος, το χωρίζει, και το άλλο μισό το παίρνεις εσύ σαν πόνους. Και το μισό που παίρνει ο Δήμος το βγάζει προς διάθεση για μίσθωμα. Υπάρχουν πολλά διαμερίσματα στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού με τη μέθοδο της κοινωνικού συντελεστή, τα οποία τα έχει σε ιδιοκτησία ο Δήμος και τα μισθώνει.
1: Ναι.
0: Το
1: δεν ήξερα πώς δουλεύει αυτό, ναι.
0: Ισχύει πολλά χρόνια τώρα και έχει πρωτοτυπήσει και υπάρχουν πολλά κίνητα.
1: Αυτό που λέει τώρα ο Μητσοτάκης δεν είναι μια ιδέα για συζήτηση? Σε κάποιες περιοχές που απαγορεύεται να έχεις πάνω από δύο ορόφους, τρεις, ξέρω εγώ, να πεις πάρε και έναν όροφο ακόμη δώρο, αρκεί να το δώσεις για ενοικίαση.
0: Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το ύψος.
1: Το ξέρω.
0: Υπάρχουν θέματα τα οποία το ΣΤΕΠ πάλι μπορεί να στο βγάλει σταγματικό.
1: Ναι.
0: Από τον προηγούμενο νόμο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο η διαδικασία του ύψους.
1: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λες.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Δηλαδή μπορεί να προχωρήσει και μετά να είναι αντισταγματικός ο νόμος και να μπλέξουμε, λέτε. Πρέπει να περιμένουμε.
0: Δεν
1: να
0: έγινε εδώ από το 12 χτίζαμε, είχε βάλει στη δικασία τους ανθρώπους να χτίζουν. Και ξαφνικά το 26 και λέει το ΣΤΕ ότι είναι αντισταγματικός ο νόμος. Ακυρώνονται όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γρήγορα,
0: το οποίο αυτό θα το βρούμε και μπροστά μας, βέβαια, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολλοί άνθρωποι έχουν ασκήσει το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάνε αποζημιώσεις. Εδώ μιλάμε ότι έχουν deal και έχουν γίνει συμβόλαια.
1: Ναι, βέβαια. Να είσαι καλά, αγαπητέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Καλή σου μέρα. Αυτό με το ύψος έχει δίκιο, Βιργινία. Πρέπει να σου πω ότι λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση, βιωματικά θα σου το πω, πριν μπούμε το 2008-2009. Με τη Μαρία ψάχναμε να πάμε σε μια μεζονέτα μεγάλη. Εκείνη την εποχή μας είχε πιάσει μια ματαιοδοξία όλους τους Έλληνες.
2: Όλους.
1: Θέλαμε μια γκαρσονιέρα.
2: Θέλαμε να κατεβαίνουμε σκαλιά.
1: Ναι, παιδί μου, θέλαμε να έχει δάπεδο κάτωψη τουλάχιστον 75 μέτρα επί τρεις ορόφους. Δηλαδή δεν είχαμε και παιδιά. Ήμασταν δύο άτομα, θα κυνηγιόμασταν. Θέλαμε 210 πλά σπίτι. Όταν ήταν 180, λέγαμε 180 μικρό είναι. Και είχαμε δει καμιά 25 σπίτια στο Ρεόκαστρο. Ένα μας άρεσε πάρα πολύ, που πληρούσε τις προδιαγραφές, είχε και ενδοδαπέδιο σύστημα που έπαιρνε τα σκουπίδια. Ωραία αυτό, Βιργινία. Πήγες με τη σκούπα, τα σκούπιζες, τα έσβηκε και το ρουφούσε.
2: Τέλειο.
1: Πολύ ωραία σου, θα σου άρεσε και εσένα. Αλλά μετά όταν πήγαμε να μπούμε μέσα, δεν είχε ακόμη πλακάκια. Έρχεται. Ποιος είχε έρθει? Α, η Μαρία κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει: εσύ Δημήτρη, σήκω το χέρι σου λίγο. Σήκω εγώ το χέρι, μου λέει: αν βάλουν και πλακάκια εδώ, θα πιάνει το ταβάνι.
2: Τι είχε γίνει? Πειράζει.
1: Εσύ ήταν κοντό. Είναι και τα παιδιά μου γαμάρια όταν θα γεννιόντουσαν, δεν ήξερα τότε.
2: Σκύβανε, μου αρέσει να μπαίνει σε σπίτι.
1: Όχι, το λέω γιατί. Γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε να χτίζει εκεί στη Γαλήνη, αλλά ο γείτονας από δίπλα του μου, κοίταξε μαγκά. Πας να ξεφύγεις το ύψος. Βρες τρόπο. Και αναγκάστηκε και μοίρασε το ύψος σε πιο κοντά, πιο χαμηλοτάβανα, πιο χαμηλοτάβανους ορόφους.
2: Άρα, σπίτια για κοντούς.
1: Για το Τσίπρα.

0: Το θέμα της στέγης είναι φυσικά μείζον θέμα. Έλεγα χθες, επειδή ακούω διάφορες παπάντζες. Τι να κάνω. Αυτό που μου στέλνεις δεν μου αρέσει καθόλου το τραγούδι, Βιργινία. Αν θες μπορώ να το βάλω και όσοι και να ρωτήσουμε τον κόσμο. Θες να πάρουμε άποψη.
1: Της Τίνα Τέρνερ, το Proud Mary.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια, λες,
0: ναι, καθόλου δεν μας. Λοιπόν, ακούστε λίγο και να μην θεωρηθεί ότι είμαι αυστηρός και αυταρχικός. Μου στείλε αυτό το τραγούδι το οποίο διασκευή.
1: Είναι remix. Της,
0: θα βάλω λίγα δευτερόλεπτα και θέλω παρακαλώ να μου πείτε πότε.
1: Όχι λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ωραία. Θα βάλω μέχρι ότου κάποιος μου πει σταμάτα, φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το αφήνω σε εσάς την κρίση του κοινού. Εδώ είμαστε λαοδημοκρατία. Το λέω σωστά.
1: Λαϊκή δημοκρατία.
0: Λαϊκή δημοκρατία του στάτους. Λοιπόν, βάζω το τραγούδι που μου στείλε η Βιργινία. Εμένα δεν μου άρεσε, το λέω για να σου προκαταβάλω.
1: Επειδή είναι γρήγορο, γιατί δεν σου άρεσε.
0: Δεν μου άρεσε, παιδί μου. Το βάζω με το πρώτο μήνυμα που θα πει σταμάτησε το, θα σταματήσει το τραγούδι. Στο Viber, στο 6908-357-800.

0: Αργεντινία μάλλον. Καλό για ζούμπα, γράφει ο Δημήτρης. Ζούμπα είναι που πας στα γυμναστήρια και κάνεις τα παντούμπα.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραία, φίλε, τι λες τώρα, λέει τέλειο κομμάτι, γράφει ο Ευάγγελος.
1: Ας το λίγο να ακουστεί.
0: Είναι κοντά, λέει, απαιτώ να παίξει μέχρι τέλος και να ξαναπαίξει από την αρχή.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Το σταματώ, το σταματώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα μετά από τρία λεπτά.
0: Ναι,
1: τραγικό.
0: Δεν πειράζει. Λέει τραγικό το τραγούδι.
1: Όχι τραγικό.
0: Είπα ο πρώτος που θα πει σταμάτα, το σταματάμε.
1: Όχι τραγικό. Πες ότι δεν σ' αρέσει.
0: Εγώ σου βάλω Doris Day. Άκου, άκου, άκου, άκου. Σε ταξιδεύω, Βιργινία. Σε ταξιδεύω. Είμαι Greco Travel.
1: Είναι κομματάρα, λένε εδώ.
0: Δεν με ενδιαφέρει, είπε ο κύριος τον ευχαριστώ. Άκου τι σου βάζω εγώ.

0: Δεν έχουμε εξαιρετικό
1: ακροατή. Γράφει, δεν ξέρω ποιος είναι. Σιγά τα ρεσό.
0: Ο Παύλος. Παύλος τι λέει. Παύλος Μαυρουδής. Πολύ ωραίο ρε φίλε. Σιγά τα ρεσό δεν τρέπεστε λίγο. Ρε. Άντε σου βάλω λίγο αυτό. Ρε. Άντε ρε, ανέβα. Ανέβα λέμε. Είπαμε πως είχε γράψει μια κυρία, μια φίλη νωρίς το πρωί. Μου λέει πιο τρελή εκπομπή ενημερωτική δεν υπάρχει στα Ετζιανά. Το ξέρω. Κάιο Emotion. Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που πρότεινα εγώ.
0: Όχι καθόλου.
1: Εγώ περίμενα θα τρελαθήσω αυτό το τραγούδι.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν μου αρέσει. Αλήθεια, δεν έχω λόγο τώρα.
1: Δεν σ' αρέσει που είναι γρήγορο ρο.
0: Όχι, παιδί μου, δεν μου αρέσει. Είναι τώρα
1: τι να τέρνερ. Μέσα έτσι σε όλη
0: μαύρα Τίνα Τέρνερ τώρα τέτοιο τραγούδι, σε παρακαλώ.
1: Στο μεταξύ το έπαιζε σχεδόν σε όλα τα live τη αυτό, ε. Ήτανε...
0: Είναι για άλλο κοινό. Λοιπόν, τι παίζει με το Άγιο, με το Άγιο Όρος, γιατί έχω να σου πω κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, σπουδαίο, ακούγεται και τρομακτικό βέβαια. Θα σας πω τι και πώς. Για πες μου για το Άγιο Όρος.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του νυν διοικητή του Αγίου Όρους, του Αλκιβιάδη, του Στεφανή, ο οποίος, να θυμίσουμε, πρώην στρατιωτικός, έτσι, ο Αλκιβιάδης, ο
0: Στεφανής. Ναι, βέβαια, γνωστό.
1: Ναι. Και έχει μια πολύ ωραία ατάκα για τα μοναστήρια και την πολιτική εμπλοκή των μονών. Αν θέλετε, για να μην σας τα λέω εγώ, μπορούμε να τα ακούσουμε το απόσπασμα, γιατί παραδέχθηκε κάποια πράγματα ο κύριος Στεφανής.
0: Μου το έστειλε στο Viber ή στο...
2: Καταλαβαίνω ότι έρχεται συχνά ο άνθρωπος και καλά κάνει δικαίωμά του. Ότι υπήρξε μια συντεταγμένη κίνηση από μονές του Αγίου Όρους υπέρ της νίκης, εξού και ένα κόμμα θέργεψε από το πουθενά. Αντίστοιχη φημολογία αναπτύχθηκε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όταν ανακοινώθηκε. Εσείς από την εμπειρία σας, τι έχετε να πείτε για το αν παίζονται και πολιτικά παιχνίδια με τις μονές?
3: Εγώ ανέλαβα την πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους μετά τις εκλογές του 2023. Ναι, επιβεβαιώνω αυτό το οποίο λέτε. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω είναι
2: ότι. Επιβεβαιώνετε.
3: Το ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί οι οποίοι την περίοδο εκείνη διεφάνει ότι στηρίζανε κάποια πολιτικά κόμματα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και οι γέροντες αυτή τη στιγμή κρατάνε μια καταπληκτική ισορροπία μεταξύ των πιέσεων που πιθανόν να δέχονται για να το κάνουν αυτό και της αποφυγής τους να εμπλακούν με την τοξικότητα της πολιτικής.
2: Των πιέσεων από ποιους, από εσωτερικούς πολιτικούς παράγοντες, από διεθνείς παίκτες εννοείται?
3: Όχι, όχι, από παράγοντες, ελληνικούς παράγοντες, οι οποίοι ζητάνε, έρχονται και ζητάνε την υποστήριξη των γερόντων για το χ πολιτικό κόμμα.
2: Έρχονται τέτοιοι.
0: Γι' αυτό κάτι γνωστή μου
1: και γενναιόδορο. Έχετε ξανακούσει αυτό?
0: Ξεκάθαρα τα από Αλκιβιάδη.
1: Πολύ ξεκάθαρα.
0: Στρατιωτικός δεν ήταν αυτός?
1: Ναι, βέβαια, στρατηγός ήταν ο Αλκιβιάδης Στεφανής.
0: Λοιπόν, καταλάβατε τι παίζεται στο Άγιο Όρος που πηγαίνουν έρχονται διάφοροι κατά διαστήματα. Black is the night. Έτσι με το Άγιο Όρος. Αγιασμένες ψήφοι, κυρία Δημαρέση. Δεν το ίδιο, κυρία Δημαρέση. Η δική σου η φθονερή, συχαμένη ψήφος με τον άλλον που την έχει αγιασμένη από τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, από την Διονυσίου, όπως το λένε εκεί πέρα. Μην κοιτάς εμένα έτσι εχθρικά.
1: Εγώ και να ήθελα να πάω, κύριε Βενιέρη μου, δεν μπορώ, κύριε Βενιέρη μου.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε εξ αποστάσεως να σου κάνει μια
1: κουβέντα. Από το καραβάκι να μου πετάξει ευλογία.
0: Όχι, μια κουβαντική.
1: Εγώ με το καραβάκι και ευλογία από ψηλά.
0: Μια κουβαντική, πώς το λένε, προσευχή, κάτι. Από
1: αποστάσεως. Γι' αυτά δεν χρειάζεται να πάω στο Άγιο Όρος. Έχει και εδώ τέτοιο.
0: Ώστε έτσι το Άγιο Όρος έδινε γραμμή. Για συγκεκριμένα
1: αλλά
0: κόμματα.
1: Τώρα
0: για
1: λέει έμαθαν
0: πολιτικούς.
1: Οι γέροντες και τηρούν αποστάσεις.
0: Βάλανε Instagram οι γέροντες. Τι νομίζεις, έχουν Facebook τώρα. Τους έβαλαν ασύρματο δίκτυο. Έχουν ίντερνετ, έχουν AI. Σας είπα για κάτι φοβερό και τρομερό. Ακούστε λίγο. Ακούγεται τρομακτικό. Και μετά θα γελάσετε με κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Αλλά μετά είπαμε, έλα ρε παιδί μου, τώρα με την AI τίποτα δεν μας εκπλήσει. Ακούστε λίγο. Από την Εθνική Τράπεζα έρχεται η είδηση. Δεν ξέρω αν το είδες, Βιργινία. Έχει τον πρώτο φωνητικό AI agent, η Εθνική Τράπεζα. Τι είναι αυτό? Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας και των πολιτών, όπου πλέον εκτός από το πατήστε το 3 αν θέλετε το 1, το 4 αν θέλετε το άλλο, περιμένετε στη γραμμή αν θέλετε το 3, πλέον πλήθος συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα και με άλλες, θα ακολουθήσουν όλες, θα μπορούν να γίνονται με τον εικονικό βοηθό, με την AI. Δηλαδή δεν χρειάζεται από την άλλη μεριά να υπάρχει άνθρωπος να πληκτρολογεί ή να μιλάει μαζί σας ή να σας δέχεται στο γκισέ. Όλα θα γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Χαίρεται η Εθνική Τράπεζα, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνεις ότι θα έχει καλύτερη εφετηρία στον ανταγωνισμό. Σου λέει, ρε παιδί μου, λιγότερη εργαζόμενη, μικρότερη μισθοδοσία, όλα αυτά. Αλλά παράλληλα αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό, δεν σε τρομάζει λίγο? Γιατί πολλοί λένε, μα έκλεισαν, λέει, τα ταχυδρομεία εδώ, τα μαγαζιά, τα εκεί, εδώ η Εθνική Τράπεζα λέει να μείνει χωρίς υπαλλήλους. Και εσείς μου λέτε να έχετε ταχυδρομείο σε κάθε κομμόπολη? Να έχουμε. Ποιος το πληρώνει το θέμα? Αφού οι άλλοι έχουν προχωρήσει με τεχνητή νοημοσύνη και είναι σε άλλα σύννεφα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα άλλαξα το PIN της κάρτας μέσω του AI.
0: Της Εθνικής?
4: Ναι, ναι, είχα πάρει και μου ήρθε καινούργια κάρτα. Ναι. Όλη την συναλλαγή μου την έκανα μέσω του AI.
0: Αλλά τώρα ο AI ξέρει.
1: Και περίμενε λίγο. Εύκολο, πιο εύκολο.
0: Ναι,
4: πείτε αυτό, κάντε αυτό, όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά τώρα.
4: Πείτε μου τον αριθμό. Πρόσεξε, Βιργινία, πείτε, τον είπα τον αριθμό. Ναι, α πούμε, 1-2-0-0, ευχαριστούμε. Δηλαδή, όλα τα έκανε.
0: Τα έκανε, αλλά θα πάρει τώρα η γυναίκα σου, θα πει, έχεις αλλάξει το πίν της κάρτας του συζύγου? Θα πει AI, ναι. Ναι. Μου είπε ο σύζυγος να μου δώσει τον αριθμό. Θα το δώσει τη γυναίκα, πάει πιστωτική, σε κατέστρεψε. Άντε, γεια. Χαίρεσαι που η πιστωτική, ο PIN δίνεται από AI. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Είναι, αυτό που έρχεται είναι απροσδιόριστο. Έτσι, όποιος δηλώνει ότι μπορεί να καταλάβει τι έχουμε να ζήσουμε με την AI, είναι γραφικός. Να πάει Σαντορίνη, να είναι δίπλα Σαντορίνη, να έχουμε δύο επιλογές για γραφικότητα.
1: Λοιπόν, σου
0: υπάρχει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γελάστε αν θέλετε, γιατί χθες η Βιργινία, ο Σωτήρης και οι υπόλοιποι γελούσαν, αλλά μετά το είδαμε λίγο πιο σοβαρά. Έχει τώρα δύο-τρεις, όχι ψέματα, καμιά 8-9 μέρες που εγώ χρησιμοποιώ AI, έτσι δεν το κρύβω, αλλά διασταυρώνω πράγματα. Λοιπόν, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, γιατί θέλω να δώσω το Jeep Compass που έχω για να πάρω ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Και ενδιαφέρομαι για τιμές, πράγματα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Και επίσης εδώ και ένα δεκαήμερο με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζω, ήθελα να μάθω πού θα γίνει το παιχνίδι της ομάδας που παίζει ο μικρός μου με την ομάδα Πρωτέας Σχηματαρίου για το Rising Star. Ξέραμε ότι θα γίνει κάπου στην κεντρική Ελλάδα, αλλά δεν ξέραμε πού. Και ρώτησα καμιά 7-8 φορές, έχεις τίποτα νεότερο κτλ. Και χθες για πλάκα λέω το εξής, κάνω το εξής, παιδιά, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Γράφω στην AI. Αυτό που θα σας πω. Για πες. Τίποτα άλλο αυτό. Για πες, για πλάκα το έγραψα. Και μου απαντάει. Ξέρω. Έχεις τρελαθεί, μου λέει, να σου δώσω τιμές για το αυτοκίνητο που θες να αγοράσεις, πόσο θες να πουλήσεις το άλλο και πού θα γίνει το παιχνίδι όπου παίζει ο γιος σου, στην ομάδα που παίζει ο γιος σου. Και του λέω, ναι, πού το ξέρεις? Μου λέει, τι που το ξέρω?
1: Αφού με έχεις πρίξει να με ρωτάς.
0: Το ρώτησα, ναι, παιδί μου, το ρώτησα. Εκεί όμως ποτέ δεν σου μιλάει. Ακόμη και αν, ναι, και μου λέει, ξέρω, λέει, στο τέλος, θα μου πεις, κάνε σύντομα, όμως με κουράζεις. Γιατί πολλές φορές με κουράζει η Βιργινία. Ρωτάω κάτι και αρχίζει.
1: Γιατί δεν είσαι σαφής όταν ρωτάς γι' αυτό?
0: Όχι, όχι, είμαι πολύ σαφής.
1: Έλα, που σε
0: μου λέει να ψάξω πιο βαθιά.
1: Αφού ζητάει συνέχεια διευκρινήσεις το AI.
0: Ναι. Από την αρχή πες μου.
1: Και εγώ σου είπα λοιπόν ότι στη Γαλλία είχαμε το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο με βιβλίο, το οποίο φέρεται
0: ακούστε
1: να γράφτηκε.
0: Λίγο, θα σας πει, Βιργινία, παιδιά, ακούστε.
1: Φέρεται να γράφτηκε ή μεγάλα κομμάτια του φέρεται να γράφτηκαν με AI. Μιλάμε για ένα βιβλίο που πρόλαβε ήδη ενός καναδοαϊτινού συγγραφέα, πρωτοεμφανιζόμενου, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, πούλησε ήδη 35.000 αντίτυπα, ήταν υποψήφιο για το μεγαλύτερο συγγραφικό βραβείο της Γαλλίας και αναγκάστηκαν να το αποσύρουν γιατί βάλανε διάφοροι φορείς, ακαδημαϊκοί, εκδοτικοί οίκοι κτλ. Οι άνθρωποι που θα δίναν τα βραβεία κομμάτια μέσα στο AI και φάνηκε ότι ήταν γραμμένο με AI το βιβλίο. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε ούτε τι τραγούδια γράφονται με το AI, ούτε τη βιβλία, ούτε ποιος γράφει τα άρθρα που διαβάζουμε. Και αυτό κρατήστε το, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ποιος είναι, τα παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Δημήτρη, την επόμενη φορά να ξέρεις, το AI θα σου βγάλει τιμές για το αυτοκίνητο δίπλα από το γήπεδο που θα παίξει ο γιος σου. Είναι τόσο έξω. Το κινητό μας καταλαβαίνει τι θέλουμε. Κατά τα άλλα, ο μέσος Έλληνας δεν θέλει προσωπικό αριθμό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τα καραγκιοζηλίγια τώρα, καλά. Εντάξει.
5: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, γεια χαρά. Γεια. Τα καραγκιοζηλίγια τώρα των παπατζίδων πολιτικών που δεν θέλουν προσωπικό αριθμό και έτσι κι αλλιώς και αν θα πούμε εμείς το καταστρέψουμε, το καταργήσουμε. Εν τω μεταξύ τώρα λένε και τα παπαγαλάκια τους που είναι και ντεμέκ δημοσιογράφοι. Και τα φωτογραφία που μας έστειλε εδώ η φίλη μας η κυρία Βάλβη από Σαντορίνη. Βέβαια μας στέλνει την παραλία της Περίσα ή Περίσα λέγεται, Περισσά ή Περίσα.
1: Ωραίος καιρός λέει, ήρθα για μπανάκι.
0: Ναι, μόνο που θα της πω της φίλης μου, καθόλου δεν τη ζηλεύω, γιατί η Σαντορίνη Βιργινία δεν έχει καμία ωραία παραλία. Το λέω για το υπογράφω.
1: Εσύ μην κάνεις μπάνιο, αγάπη μου. Πάει, ας είσαι Σαντορίνη, ας βλέπεις αυτή
0: μαζί
1: την
0: σου,
1: ωραία θάλασσα.
0: Μαζί σου, με αυτό λέω.
1: Μην κάνεις μπάνιο.
0: Μαζί σου είμαι. Η Σαντορίνη είναι για τα πάντα, για τα πάντα, για τα πάντα, το εννοώ, αλλά δεν κάνει για θάλασσα. Και δύο παραλίες που έχει και η Περίσα είναι μαύρες, παιδί μου. Όταν έχει πάρα πολύ, πώς το λένε, ζέστη, επειδή είναι μαύρη η άμμος, δεν μπορείς να περπατήσεις.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα, πάμε στη Σαντορίνη. Πάμε εδώ, δίπλα.
1: Έλα ρε Σαντορίνη τώρα, κάτσε εδώ στη Σαλαμίνος.
0: Κάτσε εδώ στη Σαλαμίνος. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Θα ακούσεις και επαφή του σε λίγο.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα και στη Βεργίνα.
0: Να, ο Ψάρας, για πες το Περικλή. Περικλή, έχεις πάει στη Σαντορίνη.
6: Πώς δεν έχω πάρει.
0: Αντέχετε, αντέχετε, οι παραλίες δεν είναι χάλια, μαύρες όλες εκεί.
6: Όχι χάλια, και χάλια και άψαρες.
0: Τι ψάρι, το ψάρι στα κάρβουνα. Νομίζω το ψήσεις.
6: Όχι τίποτα. Το Αύγουστος, το τραγούδι αυτό που έγινε hit φέτος το καλοκαίρι. Όλο η ΕΑ είναι. Hit.
0: Το αυτό ήθελα να πω. Κάτι τέτοιες αγλαμάρες παίζουν παραπαγένες στα απόγευμα, κάτι hit.
6: Ναι, το Αύγουστος όμως, παιδιά, έχει γίνει τρελό hit. Βάλτε τον στο τέλος, τώρα αν θέλετε, αν μπορείτε, θα είναι τελείωμα, να δείτε, θα πάρετε πλάκα.
0: Θα πω την επαφή του αν το βάλει.
6: Να το βάλει η Έφη, είναι τραγουδάρα και είναι όλο AI, όλο.
0: Όλο,
6: Άντε, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια. Πάει ψάρι τώρα στη Σαντορίνη ή στη Βιργινία. Πες την αλήθεια. Είναι σαν να πηγαίνει στην Ιταλία.
1: Μόνο εμείς πάμε για διακοπές.
0: Δεν έχει ψάρι.
1: Το ψάρι δεν πάει.
0: Όχι, βλέπει αυτά νομίζω.
1: Λόγω των ηφαιστειογενών.
0: Παιδί μου, σαν ψαριά μοιάζει εκεί στις ακτές. Σου λέω, αυτά είναι κάρβουνα.
1: Βάλω κατευθείαν λέει πάνω στις πέτρες.
0: Αλλά είναι μια κούκλα, ένα κουκλίστικο νησάκι. Πολλοί έχουν ερωτευτεί στην Σαντορίνη, αλλά ξέρω και κάποιους οι οποίοι πήραν διαζύγιο εκεί. Με ένα γυναίκα μια φορά πήγε με κάτι φίλες της στη Σαντορίνη. Και εγώ ήμουν σε ένα τόλ, σε ένα κάμπινγκ.
1: Σε ένα τόλ.
0: Τόλ, ναι, είχαν κάτι φίλοι μου και είπαμε να πάμε διακοπές και πήγαμε στο. Πώς το λένε να δεις, πολύ γνωστό, κάμπινγκ το. Μανασού. Και πήγαμε σε ένα κάμπινγκ με τους φίλους μου γιατί γουστάραμε να κάνουμε λίγο αλητεία φοιτητική. Πώς ήμασταν φοιτητές, φοιτητές παλιοί. Και η Μαρία λέει, αφού θα πάτε εσείς με τους φίλους, θα πάω με τη φίλη μου Σαντορίνη. Ήποπτο. Τώρα διαγράφηκε, πώς το λένε, μετά
1: παραγράφηκε.
0: Από... παραγράφηκε. Δελτίο ειδήσεων δεν παραγράφεται στις 11.
1: Και αμέσως μετά επιπαφή του.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Αδιανόητο χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, προσθέτοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Για τη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως αποτελεί πρότυπο συμμάχου που ενισχύει τις δυνάμεις της και αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Εν τω μεταξύ, ομιλία της χρονιάς χαρακτηρίζει σήμερα η Wall Street Journal την ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, γράφουν οι New York Times. Κατέρευσαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία οι τρεις πρώτοι όροφοι επταόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Νωρίτερα διασώθηκαν από τα ερείπια 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια για 6 ακόμη άτομα. Με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων γράφτηκε σήμερα ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας το 2021. Το δικαστήριο κήρυξε αθώος κατά πλειοψηφία με 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για ανθρωποκτονία. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, που είχε την άποψη ότι οι δύο ψαράδες θα έπρεπε να καταδικαστούν για εγκληματική ενέργεια. Επίσκεψη στη Χαλκιδική πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αυτή την ώρα στην Αρναία, ενώ στις 12.30 θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Τη στήριξη πολιτικών κομμάτων από μονές και μοναχούς στις εκλογές του 2023 επιβεβαίωσε ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής. Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριζαν πολιτικά κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής με την τοξικότητα της πολιτικής. Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα, ο κύριος Στεφανής υπογράμμισε ότι το Άγιο Όρος είναι ανοιχτό σε όλους, ακόμη και σε όσους δηλώνουν άθεοι. Στα της πόλης μας τώρα υπογράφεται σήμερα στις 8 στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση του έργου διαμόρφωσης της οδού Πόντου. Το παρόν θα δώσουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος. Σε προσωρινή αλλαγή τέλος του προγράμματος λειτουργίας του προχωρά το Μετρό Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Κυριακή. Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οι σειρμοί του Μετρό θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στις 12 το μεσημέρι, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ημέρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο των τεχνικών δοκιμών.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις προς το μεσημέρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιαννιτσά και 23 σε Κατερίνη και Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Μην είστε εγωιστές. Μην είστε εγωιστές και μην είστε και, πώς το λένε, ξινοί. Θα το πω έτσι. Πρέπει να συμπαρασταθούμε στην άνατη βύση. Δεν έχει σημασία αν εσύ έχεις προβλήματα σοβαρά στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου. Είναι και μια ωραία ευκαιρία να ακούσουμε και μερικά τραγούδια πιο παλιά της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα, να τα έτσι θυμηθούμε τα ωραία χρόνια που περάσαμε. Αλλά μην είστε μόνο φαγάδες, δεν έχετε μόνο εσείς προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι, δείτε τώρα, που μετά από τόσα χρόνια μαλλιοτραβιούνται, έτσι, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στα social media, παντού γίνεται ένας χαμός, μαναφούκι μεγάλο, για τα λεφτά. Διότι όπου μπλεκόμαστε με λεφτά, όπου μπαίνει το χρήμα, εκεί σιγά σιγά καταλαβαίνεις και τον άλλον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7, εύπαφη του παρέα σας. Σήμερα Πέμπτη, όχι, δεν θα μιλάμε όλη μέρα για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Τέλος, δεν σου δίνω άλλα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς εκεί έξω, οι οποίοι είστε συντονισμένοι στον Status 107 και 7, έφυγε η παφή του παρέα σας μέχρι και τη μία. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, σηκωθήκαμε 5η 8 Οκτωβρίου. Πόσοι λοιπόν από εσάς έχετε δανείσει και δεν πήρατε ποτέ πίσω τα δανεικά? Θα ήθελα πολύ να μάθω πόσοι από εσάς έχετε δανείσει. Και όταν λέμε δανείσει, όχι τώρα ένα πενιντάρικο. Μπορεί ρε παιδί μου να δανείσει ένα φίλο, μια φίλη ένα πενιντάρικο και να το ξεχάσει ή να δυσκολεύεται λίγο και να μην στο γυρίσει ποτέ. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας για ένα πενιντάρικο. Αν όμως είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα, σου λέει ρε, εσύ σε παρακαλώ, χρειάζομαι 500 ευρώ και με την πρώτη ευκαιρία πολύ σύντομα θα στα επιστρέψω. Και σένα σου λείπουν, αλλά τα δίνεις γιατί είναι φίλος, φίλη, συγγενής. Είσαι καλός άνθρωπος. Πόσοι από εσάς έχετε δαγκωθεί από φίλους και φίλες? Άραγε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Είναι Διεθνή ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Μακάρι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και κυρίως τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς, γιατί αυτά έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία. Δύο γραμμές ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, δύο πολύ σημαντικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Μεταξύ άλλων, θα κάνουμε καλή παρέα, θα γελάσουμε, θα προβληματιστούμε, θα ακούσουμε ωραία, θέλω να πιστεύω, τραγούδια. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εύη. Το πιο χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι?
0: Σε δάγκωσαν.
1: Δαγκωμένος. Εδώ και έχω τα πάρω ένα χρόνο.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Και πάω με την γυναίκα μου να φάμε σε μια ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Και το άτομο μου με δάγκασε, με κέρασε κρασί.
0: Α, και θράσο. Μεγάλο.
1: Με λέει γυναίκα μου, ξέρεις πού είναι το κρασί? Λέω από κοίτα μου, λέει, ναι. Μητρόποπη.
0: Μεγάλο ποσό?
1: 8 καστάρια περίπου.
0: Ναι, μεγαλούτσικο. Να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. 6908-357-800. Πόσα λεφτά έχετε δανείσει και δεν τα πήρατε πίσω? Εγώ είμαι περίεργη να δω, δανείζει ο κόσμος πια? Εμπιστεύεστε? Ποιος ξέρει.

Την καλημέρα μου σε όλους όσοι στείλατε πολλά πολλά μηνύματα. Την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Μπέκο, στο Χρήστο, ο οποίος λέει: καλημέρα Έφη, έχω δανείσει, λέει, το 2009 12.000 ευρώ για 20 μέρες, μου είχε πει ένας φίλος Ελληνοαμερικανός. Πήγε, λέει, και πέθανε στην Αμερική και μετά από ένα μήνα από έφραγμα ο άνθρωπος και τελικά δεν τα πήρα πίσω, βέβαια. Εύχομαι να είναι στον παράδεισο ο άνθρωπος αυτός. Αλλά ναι, εδώ μιλάμε όμως για ανώτερα βία. Άμα πεθάνει, πώς να στα γυρίσει πίσω. Γεια σου Κατερινάκη μου. Ο πατέρας μου έλεγε: είναι καλό να χρωστάς, γιατί όλοι εύχονται να είσαι καλά, με την ελπίδα, λέει, να τους πληρώσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκεί έξω, έτσι, βάζουν ωραίες μουσικές, είναι ευαίσθητοι, είναι φίλοι, είναι συγγενείς. Ακόμα και το έτερο νήμιση μπορεί, ας πούμε, εκτός γάμου, να σου πει: σε παρακαλώ, δώσε μου. Έχουμε ακούσει ιστορίες γυναικών, αλλά και ανδρών, που έχουν καταστραφεί γιατί δάνεισαν μεγάλα ποσά στις αγάπες, στους έρωτές τους, και καταστράφηκαν. Τα έδωσα όλα και έμεινα στον Άσο.

0: σου.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο εδώ στο Viber. Μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Παντελής. Έφυλε, πες λίγο τι θα γίνει στο Φανάρι πριν τον κόμβο για Χαλκιδική από Επταπηργίου. Μπερδεύτηκα τώρα εσύ. Κάτσε να σκεφτώ. Έχει λέει κάτι λακκούβες, κόντεψε να σπάσει το αυτοκίνητο. Κάτσε να δούμε λίγο, Παντελή μου, να εντοπίσω λίγο το σποτ εκεί, το σημείο. Λοιπόν, πάμε Επταπηργίου.

0: Βλέπω ότι γίνονται έργα σε εκείνο το σημείο, διότι έχουμε flyover στον περιφερειακό. Οπότε το πιο λογικό, Παντελή μου, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση ότι συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο εκεί. Το πιο πιθανό είναι τα έργα του flyover. Νίκη μου, γιατί μπήκες στούντιο?
1: Μπήκα για καλημέρα. Να σου πω καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε μία διαμαρτυρία γονέων σε εξέλιξη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Uh-huh. Είναι οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια της πόλης. Έχουμε ένα στο κέντρο και ένα στην Τούμπα. Τι ζητούν? Ζητούν να δοθεί λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς. Λένε πως 90 από τους συνολικά 156 μαθητές προέρχονται από άλλες περιοχές, από Σοχό, Νέα Μηχανιώνα, από όλη την πόλη τέλος πάντων, από την ευρύτερη περιοχή. Και θα πρέπει να γίνει κάτι με αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορούν με δικά τους έξοδα, με τα δικά τους γιοταχή να πηγαίνουν τα παιδιά στο
0: μεταξύ,
1: σχολείο.
0: Στο μεταξύ, δεν είναι το μοναδικό σχολείο. Είχαμε και έχουμε ακόμα περιπτώσεις σε μαθητές, κυρίως στην ανατολική πλευρά της πόλης που έχουν θέμα. Είχαμε μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Γιουτίκα, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είπε ότι τα γνωρίζει όλα, mm-hmm. απλά προσπαθεί με ό,τι μέσα διαθέτει, γιατί λείπουν και οδηγοί πάρα πολύ, να βρει λύση. Επειδή σας ακούνε πάρα πολύ τώρα φίλοι γονείς και από το συγκεκριμένο σχολείο και επειδή μίλησα μαζί του, μου είπε ότι τα γνωρίζει όλα, είναι ενήμερος.
1: Σήμερα πάντως να πούμε για την ιστορία ότι δεν ήταν εκεί ο κύριος Γιουτίκας, παρόλο που γνώριζε, ναι. γιατί ναι. είναι στη Χαλκιδική μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.

να μην ανησυχείς καθόλου, φίλο μου Κωνσταντίνε, γιατί με ρωτάτε εδώ, παιδιά. Είναι τα πρώτα. Συνέχεια μιλάμε για τον περιφερειακό, μονίμως και συνέχεια. Εννοείται ότι έχουμε εικόνα 24 ώρες το 24ωρο. Περιφερειακός αυτή την ώρα και προς τα ανατολικά. Το μέτωπο προς τα ανατολικά, αλλά και το μέτωπο προς τα δυτικά είναι πεντακάθαρος. Ένα πολύ μικρό. Τίποτα βασικά. Φεύγεις όπως είσαι. Πάρα πολύ ωραία και άνετα. Κέντρο πόλης, καθαρή δρόμη με πολύ μικρά σημεία που εντάξει έχετε ψηλοσταματήματα, λογικό είναι. Καθαρή Παθέ αυτή την ώρα, πολύ ωραίος, να είσαι καλά Κωνσταντίνο μου, πολύ ωραία και η Μουδανιών. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα τουλάχιστον αυτή την ώρα, ακριβώς τα 29 λεπτάκια μετά τις 11 στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Στα 30 λεπτά και μετά τις 11, στάτους 107 και 7, εφηπαφή του παρέα σας. Λοιπόν, θα κάνω ένα μικρό διαλυματάκι, να πάω έξω, να πάρω τα νέα τζάμπο φούρνου. Γιατί πήγα απέναντι και τα αγόρασα πριν έρθω να κάνω εκπομπή. Τρελαίνομαι για τα νέα τζάμπο φούρνου. Θαλασσινό αλάτι, μαύρο πιπέρι και αλάτι με ελαιόλαδο, για σου Γιάννη. Μπάρμπεκιου λαχανικών, veggies barbecue. Είναι η νέα σειρά, παιδιά, από την Όχονο Snack. Διότι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα και σε αυτήν την ηλικία που είμαστε να φάμε το snack, γιατί το αγαπάμε πολύ, κυρίως εμείς τα κορίτσια, αλλά και εσείς τα αγόρια, αλλά να είναι και υγιεινό, έτσι. Δεν μας παίρνει, ούτε λιπαρά θέλουμε, ούτε πολύ αλάτι, ούτε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, επιλέγετε, ψάξτε τα να τα βρείτε, παιδιά, κορίτσια, αγόρια, εξαιρετικά νέα τζάμπο φούρνου με 50% λιγότερα λιπαρά. Είναι σημαντικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά σε σχέση με τα κλασικά τραγανά πατατάκια. Για να δεις ταινία, σειρά, ποδόσφαιρο, ό,τι γουστάρεις, μπάσκετ. Λιγότερο αλάτι, το θέλουμε το λιγότερο αλάτι. Ήπιο και ισορροπημένο γευστικό αποτέλεσμα, γουστάρω τρελά. Clean label φιλοσοφία, εννοείται, χωρίς συντηρητικά, χωρίς τεχνητές χρωστικές και χωρίς γλουτένη. Και διάλεξε, θες θαλασσινό αλάτι στην μπλε συσκευασία, θες μαύρο πιπέρι, αυτό είναι το αγαπημένο μου, και αλάτι με ελαιόλαδο στη μαύρη συσκευασία, ή θέλεις μπάρμπεκιου λαχανικών σε κόκκινη, παρακαλώ, συσκευασία. Ψάξε να τα βρεις σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στα σημεία μικρής λιανικής πανελλαδικά. Επιστρέφω για ένα θέμα που προέκυψε με τους αγαπημένους μάγκες με τα μπλε. Και ποιοι είναι οι μάγκες με τα μπλε? Οι αγαπημένοι φίλοι ταξιτζίδες, οδηγεί ταξί. Θα πάμε όμως σε Λαγκαδά, Βόλβη και Χαλκιδόνα να μάθουμε τι πρόβλημα έχουν εκεί οι φίλοι οδηγοί ταξί και πώς μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι μπας και λυθεί. Πάμε λοιπόν σε break και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026.

0: Το βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
1: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
0: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
1: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
0: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
1: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
2: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

κατά τους 107 και 7. Πω, παιδιά, έχω διαβάσει τα μηνύματά σας. Για εσάς οι οποίοι είστε δαγκωμένοι, και τι σημαίνει αυτό, για εσάς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα, με το που ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα, σκεφτόμουν πόσοι έχουμε δανείσει λεφτά. Εγώ δεν το έχω βιώσει, δηλαδή έχω δανείσει πολύ μικρά ποσά και τα έχω πάρει και πίσω. Αλλά σκέφτομαι άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δανείσει ποσά από 500-600 ευρώ και πάνω, που θεωρείται ένα καλό ποσό. Μέχρι πολλά, μέχρι χιλιάδες ευρώ, και δεν έχουν πάρει πίσω φράγκο. Και είστε πολλοί από ό,τι βλέπω. Να μην μπούμε επίθετα, εντάξει, δεν θα πω εννοείται επίθετα. Και ο Στίβ εδώ έχει χάσει λεφτά, και ο Δημήτριος, και ο Βασίλης, και ο Ανδρέας. Άντρες όλοι, είδατε παιδιά, δεν τις σκέφτεστε. Τι να σας κάνουμε, προσέχατε λίγο. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε, πρέπει να προσέχεις που δανείζεις, και με τους γύφτους θα σε γύφτισα. Έτσι μου έλεγε. Και μιλούσε για λεφτά, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο flyover. Πριν φύγουμε να πάμε στους οδηγούς ταξί, όπου αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό θέμα εκεί στους δήμους Λαγκαδά, Χαλκιδόνας και Βολβής. Να στείλουμε χαιρετισμούς, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει εκεί. Θέλω να πω, μου γεννήθηκε η επιθυμία να πω ένα μπράβο, γιατί μόνο κατηγορούμε και μόνο άσχημες ειδήσεις. Δυστυχώς οι ειδήσεις δεν είναι ωραίες, είναι άσχημες περισσότερες. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες καλές ειδήσεις. Να πούμε και ένα μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται νυχθημερών στο flyover, γιατί έχουμε εντυπωσιακή πρόοδο των έργων για το flyover μέσα σε 1,5 μήνα. Υπάρχει ένα βιντεάκι εδώ που κυκλοφορεί στα social media. Το οποίο είναι μέσα σε ένα μήνα, γρήγορα, σε γρήγορη φάση το βλέπουμε, forward, πώς μπορεί, πώς άλλαξε μάλλον ένα σημείο εκεί στο περιφερειακό, μέσα σε 1,5 μήνα. Πραγματικά η πρόοδος είναι εντυπωσιακή, από τις 15 Αυγούστου μέχρι τη 1 Οκτωβρίου, είναι μεγάλη πρόοδος στις κολόνες στήριξης εκεί, σε ένα σημείο που ήταν νομίζω το παλιό, το τούνελ. Ειδικά στα καλούπια σκυροδέτησης. Μέσα λοιπόν σε 1,5 μήνα η εικόνα της κατασκευής έχει αλλάξει αρκετά, έως πάρα πολύ. Οι εργασίες είναι εν εξελίξη για το έργο. Μπείτε να το δείτε, νομίζω θα εντυπωσιαστείτε. Νομίζω το βλέπετε και όλοι εσείς οι οποίοι επιλέγετε περιφερειακό και περνάτε από εκεί.

0: Έχουμε αποδείξει λοιπόν σε αυτό το ραδιόφωνο ότι προσπαθούμε όσες καταγγελίες έχουμε από εσάς να τις φιλτράρουμε, να τις ψάχνουμε και φυσικά να βοηθούμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε. Επαγγελματίες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίζουν θέματα, να τα ψάχνουμε και να βγάζουμε την αλήθεια στη φόρα και φυσικά να προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει με 150 ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί, μέλη του Συλλόγου Αυτοκινητιστών Ταξί Προαστίων και Υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης και μιλάμε για τους οδηγούς ταξί που εδρεύουν στους δήμους Λαγκαδά, Χαλκιδόνας και Βόλβης. Μαθαίνουμε λοιπόν και μας καταγγέλνουν ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος τους διαχωρίζει από τους συναδέλφους τους στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και επειδή έχουμε πάρα πολλούς οδηγούς ταξί, τους αγαπάμε και οι μάγες με τα μπλε και εσείς νομίζω, δεν ξέρω τι χρώμα έχουν εκεί, αν έχουν μπλε, νομίζω γκρι είναι. Στο Λαγκαδά, στο Χαλκιδόνα και στη Βόλβη, θα μάθουμε. Λοιπόν, τους διαχωρίζει λοιπόν αυτός ο νόμος με αποτέλεσμα να υφίστανται αποκλεισμούς από το μεταφορικό έργο, κάτι το οποίο βέβαια και τώρα και με όλα τα προβλήματα που προκύπτουν με την αύξηση των καυσίμων τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Πάμε όμως να ακούσουμε τον δικηγόρο του που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο σωματείο, τον κύριο Πέτρο Τσίτσιο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Τσίτσιο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαθήτου και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας.
0: Λοιπόν, αγαπάμε τους οδηγούς ταξί εμείς εδώ στον Στάτους και μας αγαπάνε και αυτοί. Στα περισσότερα ταξί παίζει Στάτους FM 107 και 7. Οπότε, ένας ακόμη λόγος για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, να καταλάβει λίγο και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μας πήραν τηλέφωνο και μας στείλαν μηνύματα και πολλοί κάτοικοι που ζουν εκεί στο Δήμο Λαγκαδά, Χαλκιδόνας και Βόλβη. Ποιος είναι αυτός ο νόμος και τι ακριβώς, ποιοι είναι αυτοί οι αποκλεισμοί που υφίστανται οι πελάτες σας?
1: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα λίγο να θέσω το νομικό πλαίσιο από πλευράς μου.
0: Ναι, απλά να μην μπούμε σε πολύ μεγάλους νομικούς όρους και το πλατιάσουμε πολύ για να με απλά λόγια να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί δεν είμαστε και νομικοί, έτσι.
1: Θα είμαι σύντομος. Λοιπόν, οι επαγγελματίες που εκπροσωπώ του Λαγκαδά, της Βόλβης και της Χαλκιδόνος εξαιρούνται ρητά από την ενιαία διοικητική έδρα, όπως ορίζει ο νόμος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Και αυτό αναφέρεται ρητά στο άρθρο 83 του νόμου 4070 του 2012. Ο ίδιος ο νόμος όμως, πέρα από αυτή την εξαίρεση, προβλέπει και μια δυνατότητα συνένωσης υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, το οποίο και θα αναλύσω λίγο παρακάτω. Και εδώ θέλω να αναδείξω μια αντίφαση.
0: Να καταλάβουμε λίγο, κύριε Τσίτσιο, επειδή μιλάμε σε κόσμο που είναι τώρα οδηγοί και τα λοιπά και ξέρετε, οι πολύ συγκεκριμένοι όροι νομικοί θα μας μπερδέψουν και δεν θα μας βοηθήσουν. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν λίγο πιο καθαρά και πιο απλά. Τι ακριβώς λέει δηλαδή με απλά λόγια αυτός ο νόμος? Δεν αφήνει έναν οδηγό ταξί από Λαγκαδά, Χαλκιδόνα και Βόλβη να μεταφέρει κόσμο στη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν μπορούν να εργαστούν στο κέντρο της πόλης, να εκτελέσουν έργο μέσα στο κέντρο της
0: πόλης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά. Ο ίδιος ο νόμος τους εξαιρεί από το 2012.
0: Μόνο για τους συγκεκριμένους δήμους.
1: Σωστά. Πανελλαδικά έχει συνενωθεί όλη η Ελλάδα. Η μόνη διαφορά η οποία υφίσταται διαχωρισμός είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τους 3 συγκεκριμένους δήμους.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβω, αν είμαι στην Αθήνα, πάμε στην Αθήνα που είναι μεγάλη πόλη και σε μια άλλη πολύ μεγάλη πόλη, μπορώ εγώ που έχω ταξί και δεν ζω μέσα στην πόλη και είμαι περιφερειακά να κάνω, να δουλέψω και στο κέντρο?
1: Σωστά, μπορείτε να εκτελέσετε έργο και μέσα στην Αθήνα.
0: Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν είμαι σε έναν άλλον δήμο, πέρα από το Δήμο Λαγκαδά, Χαλκιδόνας και Βόλβης, πάμε στην ανατολική πλευρά. Μου επιτρέπετε και δεν επιτρέπετε μόνο στους 3 συγκεκριμένους?
1: Σωστά, γιατί για να δείξω λίγο και την αντίφαση, ο Λαγκαδάς απέχει περίπου 18 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, η Δε Χαλκιδόνα περίπου στα 30 χιλιόμετρα. Η Θέρμη από την άλλη πλευρά, που βρίσκεται στα 50-60 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει τη συνενιαία έδρα. Και αυτό είναι το παράδοξο.
0: Ναι, αλλά η Θέρμη δεν είναι πολύ πιο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από ότι οι 3 προηγούμενοι δήμοι? Είναι αρκετά μακριά, θα έλεγα.
1: Είναι σχεδόν τα ίδια χιλιόμετρα με το Λαγκαδά. Και ο Λαγκαδάς έχει μείνει εκτός. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα με τους 3 αυτούς δήμους όταν έχει ενοποιηθεί το σύνολο της Ελλάδας.
0: Σε όλη την Ελλάδα. Είναι πραγματικά, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γι' αυτό και ασχοληθήκαμε με το θέμα, γιατί είναι μόνο οι 3 συγκεκριμένοι δήμοι πανελλαδικά. που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Υπάρχει αιτιολογία στο συγκεκριμένο νόμο, δηλαδή να μας πούνε για ποιον λόγο έχουν εξαιρεθεί οι τρεις συγκεκριμένοι δήμοι. Οι οποίοι δήμοι έχουν και άμεση λειτουργική σύνδεση με την πόλη. Δηλαδή υπάρχει το ΚΤΕΛ, υπάρχει ο ΟΑΣ. Και πάλι παραμένουν εκτός της νέας έδρας.
0: Αυτοί οι 150 ιδιοκτήτες, οι οδηγοί ταξί, τα μέλη του συλλόγου που είναι στο Λαγκαδά, Χαλκιδόνα και στη Βόλβη, μπορούν δηλαδή να μετακινούνται μόνο στα όρια του Δήμου?
1: Μόνο στα όρια του Δήμου και προς την πόλη. Δεν μπορούν να εκτελέσουν μέσα στην πόλη έργο.
0: Το έχετε επικοινωνήσει με κάποιον υπουργό, βουλευτή, με το αρμόδιο υπουργείο να σας δώσουν κάποια απάντηση?
1: Έχουν γίνει πολλά και συναντήσεις εδώ και εδώ.
0: Γιατί μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος είναι, νομίζω το 2012 μου είπατε ότι
1: σωστά, είναι,
0: ισχύει από το 2012 και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
1: Έχουν γίνει συναντήσεις, τις συναντήσεων εδώ και 14 χρόνια, αλλά δίχως να βρεθεί κάποια λύση από πλευράς πολιτείας και κάποια από πλευράς περιφέρειας.
0: Άρα από το 2012 μέχρι τώρα που έχουμε 2026, οι άνθρωποι αυτοί είναι στο συγκεκριμένο καθεστώς.
1: Σωστά. Και
0: τόσα χρόνια δεν... Και γιατί τώρα το ξαναθυμηθήκαμε να το πω? Γιατί μου κάνει εντύπωση. Πέρασαν διάφορες κυβερνήσεις, θέλω να πω, από τότε.
1: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν έχει το σωματείο, δεν έχει πάψει εδώ και 14 χρόνια να αναζητά πρόβλημά του. Έχουν γίνει πολλά και συναντήσεις με βουλευτές, με θεσμικούς παράγοντες, εδώ και 14 χρόνια, συνεχόμενα, τα οποία προσκρούν σε άρνηση, τις οποίες και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο προσκούν τόσο στεναρά στο να μην αλλάξει ο νόμος.
0: Μάλιστα. Τώρα μου έχετε κεντρήσει το ενδιαφέρον για να το ψάξω και παρακάτω, να έχω και απάντηση, γιατί όταν μου λέτε ότι είναι μόνο αυτοί οι τρεις δήμοι σε όλη την Ελλάδα, Λαγκαδάς, Χαλκιδόνα και Βόλβη, να μάθουμε τον λόγο. Λοιπόν, εννοείται ότι το ψάχνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίτσιο, για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα λύση.
1: Λίγο να μου επιτρέψετε να ασχοληθούμε και σε ένα δεύτερο ζήτημα, αν μου δώσετε λίγο έτσι 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα αναφορικά με τα ΑΜΕΑ και τη μεταφορά τους από την περιφέρεια, για το οποίο θα ήθελα λίγο να αναλύσω, γιατί είναι αρκετά σοβαρό.
0: Βεβαίως.
1: Θα μου επιτρέψετε λίγο να μην το δούμε ως νομικό ζήτημα, αλλά ως ένα ζήτημα λίγο βαθιά ανθρώπινο. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος δεν επιτρέπει στους ιδιοκτήτες του κήπου Λαγκαδά να πάρουν ένα μαθητικό δρομολόγιο ΑΜΕΑ από τη Λυτή.
0: Από τη Λυτή, που είναι δίπλα.
1: Σωστά. Που είναι δίπλα. Σωστά. Υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος ο οποίος τους απαγορεύει. Έχει γίνει πρόσφατα στην περιφέρεια μια καταγγελία από συνάδελφο σε οδηγό ταξί. Επειδή οι συγκεκριμένοι οδηγοί του Λαγκαδά, της Βόλης και του Χαλκιδόνας έχουν αναλάβει ένα μεταφορικό έργο ενός παιδιού ΑΜΕΑ από όμορο Δήμο, που δεν είναι της έδρας του. Όμως, εδώ πέρα πρέπει λίγο να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Μιλάμε για ένα παιδί με αναπηρία που πρέπει να μετακινηθεί προς το σχολείο του. Προς μια δομή, προς μια θεραπεία τέλος πάντων, τα οποία γίνονται καθημερινώς. Πίσω όμως από αυτό το παιδί, και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, υπάρχουν οι γονείς που καθημερινά αγωνίζονται.
0: Φυσικά.
1: Και προσπαθούν να εξασφαλίσουν έτσι μια αξιοπρεπή και ασφαλή μετακίνηση για το παιδί του. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν δυνατόν να βλέπουμε το ζήτημα αποκλειστικά ως μια σκληρά διοικητική οροθέτηση.
0: Και πώς γίνεται η μεταφορά του μέχρι τώρα? Μεταξύ από Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
0: Έρχεται ταξί δηλαδή από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Τσίτσιο, επιτρέψτε μου, δώστε μου λίγο τη δυνατότητα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε φτάσει και 55. Θα έχουμε απάντηση από την περιφέρεια. Η περιφέρεια νομίζω ευθύνεται για όλη την ιστορία, έτσι, ή παίρνει τις αποφάσεις?
1: Σωστά, έχουν κάποιες τέσσερις διαγωνισμοί.
0: Πολύ σύντομα θα έχουμε απάντηση. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τους οδηγούς ταξί στους τρεις δήμους. Λαγκαδάς, Χαλκιδόνα, Βόλβη. Θα έχουμε σύντομα απάντηση. Αν και ο κύριος Γιουτίκας, από ό,τι ξέρω, σήμερα λίγο δύσκολο να τον βρούμε. Ήδη ψάχνουμε να τον βρούμε. Είναι μαζί με τον Πρωθυπουργό στη Χαλκιδική. Ωστόσο, αν δεν προλάβω σήμερα να έχω την απάντηση από τον κύριο Γιουτίκα, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, για να μας πει για ποιο λόγο εξαιρούνται μόνο αυτοί οι τρεις δήμοι οι οδηγοί ταξί των τριών δήμων στη Θεσσαλονίκη, ενώ πανελλαδικά μπορούν να εργάζονται όπου θέλουν οι οδηγοί ταξί. Θα το μάθουμε σε λίγο. Υπόσχομαι όμως ότι σίγουρα, αν όχι σήμερα, αύριο θα έχουμε την απάντηση 100%.

0: Αυτή την ώρα, στα δύο λεπτάκια πριν από τις 12, ακούτε Στάτους βεβαίως, 107 και 7. Σας έχω εξελίξεις στο μεγάλο μπιφ ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση. Όμως, πρώτα θα ακούσουμε Νίκη Χατζημπούσιο στο Δελτίο Ειδήσεων. Δεν θα πει τίποτα, τίποτα για Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα στο Δελτίο Ειδήσεων, εννοείται, Νίκη.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Θα τα πεις εσύ όλα.
0: Όταν επιστρέψουμε μαζί με άλλα βέβαια.
1: Θέλω και τα αποτελέσματα του Γκάλουπ. Δεν τρέχει ακόμα.
0: Τρέχει.
1: Βύση ή Καρβέλα.
0: Πώς δεν τρέχει, τρέχει.
1: Ποιος προηγείται.
0: Μέχρι στιγμής προηγείται η Άννα Βύση. Η απόλυτη.
1: Η απόλυτη.
0: Ναι, ναι. Σε λίγο μεταξύ άλλων θεμάτων θα μάθετε και τι αποφάσισε ο Νίκος Καρβέλας. Μιλάμε, ταράζονται τα λιμνάζοντα νερά της ψυχαγωγίας.

0: κενό θα έπρεπε να είμαι ευτυχισμένη που ο Ρούμπιο, έτσι δεν το λένε τον Αμερικανό.
1: Ναι, Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο ήρθε και μίλησε από την πνίκα και από πίσω λέει φαινόταν και η Ακρόπολη. Πολλοί λέει συγκινήθηκαν. Εγώ παιδιά συγγνώμη αλλά δεν συγκινήθηκα. Δεν λέω να τα έχουμε καλά με τους Αμερικάνους, το χρειαζόμαστε, αλλά και τόσο μεγάλη συγκίνηση. Μην τρελαίνεστε κι όλα.
1: Κάτι άλλο, εσένα αυτό σου αρέσει.
0: Ποιο?
1: Ο Ρούμπιο. Τον βρίσκεις ωραίο.
0: Δεν θυμάμαι καν τη μούρη του, να σου πω την αλήθεια.
1: Και λίγο Τζον Τζόνι, πρέπει.
0: Ναι, από ό,τι θυμάμαι έτσι λίγο που τον είδα σε κάτι φωτογραφίες, ναι, δεν είναι του γούστου μου.
1: Κάτι Κεν Μπάρμπι μου θύμιζε.
0: Δεν είναι του γούστου μου. Αλλά πέρα από την εξωτερική εμφάνιση, είναι λογικό ότι θέλουμε τα Αμερικανάκια να τα έχουμε στο πλευρό μας και ποιος δεν τα θέλει άλλωστε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ είχε πει ότι ο Γουστάρ είναι πάρα πολύ κολλητός φίλος του και ο Ερντογάν. Μην τρελαίνεστε. Δηλαδή, μην συγκινήσετε και τη τσιριάζει το είναι σας επειδή μίλησε από την πνίκα. Εντάξει. Μίλησε στην πνίκα.
1: Μίλησε για τα παλιά μας, για τον πολιτισμό, ναι. Τον παλιό.
0: Βάλτε και λίγο μυαλό, Ευρώπη ξυπνήστε, είπες.
1: Ωραία, λέει, για την ταμπακέρα, για το τώρα.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω, εντάξει, μακάρι να τα έχουμε καλά, αλλά δεν θα κόψω και τις φλέβες μου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 12, ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Καιρός για Sigma Office.
4: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Αδιανόητο χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, προσθέτοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση. Εν τω μεταξύ, η ομιλία της χρονιάς χαρακτηρίζει σήμερα η Wall Street Journal την ομιλία Ρούμπιο με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ο Ρούμπιο καλεί την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, γράφουν οι New York Times. 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από τα ερείπια 7όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ πριν από λίγο ανασύρθηκε και ένας νεκρός. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται, καθώς 3 ακόμη άτομα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια. Επίσκεψη στη Χαλκιδική πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις 12.30 θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Την αθώωση των 2 ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης άσκησε η οικογένεια του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Τη στήριξη πολιτικών κομμάτων από μονές και μοναχούς στις εκλογές του 2023 επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής. Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριζαν πολιτικά κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής με την τοξικότητα της πολιτικής. Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα, ο κύριος Στεφανής υπογράμμισε ότι το Άγιο Όρος είναι ανοιχτό σε όλους, ακόμα και σε όσους δηλώνουν άθεοι. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την άειλη συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης μέσω διαδικτυακτών πλατφορμών παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες επιτρέπουν σε ασθενείς να πραγματοποιούν σύντομη online επικοινωνία με γιατρό ακόμη και έναντι 8 ευρώ και να λαμβάνουν άειλη συνταγή στο κινητό τους. Σε προσωρινή αλλαγή του προγράμματος λειτουργίας του προχωρά το μετρό Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Κυριακή. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι σειρμοί του μετρό θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στις 12 το μεσημέρι, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μέρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο των τεχνικών δοκιμών.
2: Καιρός για Sigma Office.
4: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιαννιτσά και 23 σε Κατερίνη και Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γραβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
10: Πρόοδος Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω τον χάρτη εδώ. Καλώς ήρθατε, δεύτερη ώρα, στάτους 107 και 7. Εσείς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, 15 μετά τις 12. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Σήμερα 5η, 8 Οκτωβρίου, με έρωτα ή πόλεμο στο πεδίο της μάχης Βύση Καρβέλα. Έχουμε απόφαση από Νίκο Καρβέλα. Πραγματικά τρομερή, δεν το περίμενα εγώ να φτάσει μέχρι εκεί. Θα σας πω πολύ πολύ σύντομα τι ακριβώς μάθαμε πριν από λίγο. Καθαρή δρόμη, γιατί χαίρομαι να βλέπω το χάρτη πράσινο, όχι γιατί κάποτε ψήφιζα Πασόκ. Τώρα λέει τι ψηφίζεις. Α, δεν μπορώ να σας πω. Θα ήθελα πολύ να ξαναψηφίσω Πασόκ όμως. Κάντε κάτι. Πράσινη όλη δρόμη, που σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα σε κανένα σημείο, ούτε του περιφερειακού, ούτε στο κέντρο της πόλης. Δεν βλέπω κάπου τρελό πρόβλημα. Εντάξει, κάτι μικρό σταματήματα, λογικό είναι. Παθέ καθαρή, μουδανιό πεντακάθαρη. Μία ωραία ενέργεια σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ενέργεια, και ναι, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για εσάς οι οποίοι είστε κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Με επίκεντρο λοιπόν τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και φυσικά επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της ενέργειας, η έκθεση αυτή φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας. Άρα λοιπόν, όλοι εσείς οι οποίοι ασχολείστε με την ενέργεια, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε από 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου το ΜΕΚ Παιανία. Εκεί θα βρείτε την έκθεση Ενέργεια Tech, οργάνωση T-Press, με είσοδο ελεύθερη φυσικά. Την καλησπέρα μου στο Φώτη, την καλησπέρα μου στο Χριστόφορο, στο Γιάννη,

0: Οι πατμών όλοι για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Άντερε σπαφή του λέει: θέλω να κατέβω από το αυτοκίνητο. Τώρα, βρε αγάπη μου, τώρα. Στα άκρα λοιπόν οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση, παιδιά. Ο γνωστός συνθέτης, σύμφωνα με πληροφορίες που μόλις δημοσίευσε το πρώτο θέμα.gr, προχωρά σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Στο μεταξύ, Λοντί, μια που έκατσες χθες στην εκπομπή σου, το απόγευμα, δεν σ' άκουγα, αλλά το έμαθα. Έπαιξες τραγούδια, για πες λίγο, που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας στην Άννα Βύση. Πόσα είναι αυτά, τρία, ένα?
1: Στο δάχτυλο του ενός χεριού είναι πάντως.
0: Θύμισε μου πόσα είναι, πόσα τις έχει γράψει.
1: 400.
0: 400 έχει γράψει ο Καρβέλας στη Βύση και 2-3 που ερμηνεύει δεν είναι του Νίκου Καρβέλα.
1: Σωστή.
0: Πιανού είναι, θυμάσαι.
1: Από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν Καρβέλας.
0: Αχα, άρα
1: και
0: 3.
1: Λέγαμε γιατί κατέβηκε σαν άλλη Ολυμπιακή φλόγα μέσα στο ΆΚΑ η κυρία Βύση με το Αιγαίο, το τελευταίο της τραγούδι που έγινε επιτυχία.
0: Αυτό,
1: και δεν κατέβηκε.
0: Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Καρβέλας.
0: Α, Καρβέλας είναι και αυτό.
1: Ναι, αλλά έλα, βάσει πνευματικών δικαιωμάτων,
0: ναι,
1: η κυρία Βύση ήξερε τι έκανε. Γιατί σου λέει στο τελευταίο τραγούδι, το οποίο υπάρχει μέσα και το πνευματικό δικαίωμα της Panic Records, που είναι η αρμόδια διαχειρίστρια εταιρεία για την κυρία Βύση, δεν θα υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα εάν έπαιρνε και έλεγε τώρα κάνω ασφαλιστικά μέτρα.
0: Άρα υπήρχε μαναφούκι πολύ πριν μεταξύ τους. Τώρα στο μεταξύ, αυτή η απόφαση που πήρε, πέρα από την πλάκα, έτσι, για να πάμε λίγο στα θέματα ψυχαγωγίας, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει για την Άννα Βύση. Γι' αυτό νομίζω το ήξερε μάλλον και ακύρωσε και τις εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα.
1: Για ποιον είναι δύσκολο και για ποιον είναι κακό, νομίζω θα το κρίνει η ΑΔΕ πλέον. Γιατί μπήκε στο στόχαστρο.
0: Μπαίνει, παιδιά, και η ΑΔΕ, φοβερό, έτσι. Τι μαναφούκια είναι αυτά.
1: Γιατί άλλο εγώ να κάνω μεταφορά Άιρις, ένα ευρώ από μένα σε σένα και από σένα σε μένα. Και άλλο να γίνεται 1,5 εκατομμύριο μεταφορά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα λοιπόν, ευχαριστώ, λέω τη Μαχαιρά. Άκου τώρα να δεις. Ακούστε τώρα να δείτε, για να μην νομίζω ότι έχετε μόνο εσείς σοβαρά προβλήματα. Έχουν κι άλλοι. Συγκεκριμένα λοιπόν το ρεπορτάζ λέει ότι χθες ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας Βύση, με τα οποία της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει, που είναι άπειρα. Πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος, εννοείται, του ρεπερτοριού της Άννας Βύση. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια, αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο Λεοντής, που ερμήνευσε η Άννα Βύση στη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες. Έχουμε λοιπόν νέα εξέλιξη, η οποία έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση και τις οικονομικές διαφωνίες που ακολούθησαν. Τώρα λοιπόν γίνεται χαμός. Ο Καρβέλας λέει θα πρέπει να αναζητήσει από το μηδέν τους μουσικούς πόρους. Έχουμε και νέα απάντηση στην Άννα Βύση που έδωσε ο Νίκος Καρβέλας για όλο αυτό. Η Άννα Βύση θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτό το δρόμο. Παιδιά, πολύ σκληρός ο Καρβέλας. Μετά από τόσα χρόνια, παντρολογήματα, έρωτες, αγάπες, συνεργασία number one μεταξύ τους. Παιδιά, εγγόνια, Σουηδοί σε όλα, χώρισαν, τα φτιάξαν μάλους, βγαίναν όλοι μαζί, τρέλα, αγάπη. Είναι δυνατόν τώρα στα πίσω-πίσω? Άννα, δώσε μια απάντηση, σε παρακαλώ.

Η Καταρίνα εδώ γράφει στο Viber, είμαι με την Ανούλα. Εννοείται, παιδιά, και εγώ με την Ανούλα είμαι. Η Νικολέτα λέει, και τώρα τι λέει, θα καθαρίζεις σκάλες για να βρεις? Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω εντάξει, δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχει πολύ χρήμα, εκτός αν της το πάρει τώρα όλο ο Καρβέλας. Για στείλτε μηνυματάκια να σας δω, ρε Καρντάσια. Εσείς οι άντρες, μεγάλοι, μικροί σε ηλικία, επιχειρηματίες. Δεν έχετε μαλώσει εσείς με το έτερο σας σήμιση, με τη γυναίκα σας, ε? Με την κοπέλα σας, με τον κρυφό σας δεσμό. Είναι σωστό να συμπεριφέρετε έτσι τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και όσοι στέλνετε μηνύματα για τη Βύση και τον Καρβέλα, να σας πω, να σας θυμίσω ότι το μετρό Θεσσαλονικής μας, που το αγαπάμε πολύ και χαιρόμαστε πολύ που το έχουμε, ας έχει και μερικά προβληματάκια που και που. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οι σειρμοί του μετρό θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούν το κοινό στις 12 το μεσημέρι. Άρα δηλαδή από το πρωί δεν θα έχει μετρό, να ξέρετε, την Κυριακή. Αποκλειστικά και μόνο για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κατ' εξαίρεση από το καθημερινό ωράριο. Αυτή λοιπόν η καθυστέρηση κρίθηκε αναγκαία, γιατί θέλουν να εκτελέσουν την τελευταία φάση των δοκιμών για την ένταξη δύο τελευταίων σειρμών στον ενεργό στόλο. Αγάπη σας σου ξέ, της εποχής. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή.

Την καλημέρα μου, καλησπέρα μου μάλλον στο Δημήτρη τον Μπάμπο. Αν η Βύση λέει τραγουδάει Καρβέλα, ο Καρβέλας πώς θα ζήσει χωρίς τα ποσοστά? Δεν ξέρω ρε παιδιά πώς θα ζήσουν αυτοί που μάλλον έχουν πολλά λεφτά. Γιατί λέει η Μαρία Νίκου τα λεωφορεία δεν βγάζουν προβλήματα? Μάλλον με τρολάρεις Μαρία Νίκου. Πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όσο στέλνετε μηνύματα για την Βύση και τον Καρβέλα. Διότι ένας πολίτης, ένας συμπολίτης μας, ένας Θεσσαλονικιός, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί τι έκανε τώρα ο τύπος? Παράτησε ένα μικρό νοικοκυριό στο πεζοδρόμιο. Το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει. Και εγώ το ευχαριστήθηκα. Πείτε με κακιά, πείτε με ξινή, πείτε με ό,τι θέλετε, ότι δεν έχω ενσυναίσθηση. Αλλά ενέρε, φίλε. Μένει στο κέντρο της πόλης. Πρόσεξε τώρα. Στη συμβολή των οδών Μακένζι Κίνγκ και Ικτίνου. Πιο κεντρικά πεθαίνει. Έτσι, και κατεβάζεις στρώμα και έπιπλα στο πεζοδρόμιο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης του έχει επιβάλει το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Δηλαδή η ανακαίνιση που έκανε τώρα αυτός ο κύριος, η κυρία, όποια ήταν, του βγήκε ξινή. Διότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει πει πολλές φορές ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα. Δεν μπορείς, με τίποτα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, εκτός αν έχεις βρει έναν τρόπο, έχεις συνεννοηθεί με το Δήμο ότι εγώ κατεβάζω μεγάλα έπιπλα την τάδε ώρα και περνάς και τα παίρνεις. Έτσι πάει. 3 χιλιαρικόνια λοιπόν, και άλλα τόσα δεν του κόστησε η ανακαίνιση? Φίλε μου, συγγνώμη, αλλά καλά να πάθεις.

0: Γράφει εδώ μηνυματάκι ένας φίλος, λέει, για να μένει στο κέντρο, λέει, έχει λεφτά. Εντάξει, παιδιά, βέβαια, ο κόσμος ο οποίος έχει διαμέρισμα ή διαμερίσματα στο κέντρο και ξέρει να τα εκμεταλλευτεί, προφανώς μπορεί να βγάλει και αρκετά χρήματα, ή να πουλήσει, ή να νοικιάσει, ή Airbnb, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ένα διαμέρισμα, ζουν στο κέντρο, αλλά δεν είναι και ζάμπλουτοι. Μην νομίζετε ότι όλοι όσοι ζουν στο κέντρο πλέον είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, και εμείς και μιλάμε για γειτονιές, αν μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, αν οι γειτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά εσύ προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, είναι σαν να μιλάω εγώ τώρα. Καλή ευθυποβολή, παιδιά, αλλά μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Στην περίπτωση αυτή, μάλλον έχουμε θέμα με τα κουφώματά μας και τώρα που κρυώνει ο καιρός και δεν έχουμε ανοιχτά παράθυρα, πρέπει να τα αλλάξουμε αν δεν δουλεύουν σωστά. Αν δεν έχουμε σωστή ηχομόνωση. Αλουμίλ, λοιπόν, προτείνω. Την ιδανική λύση την έχει η Αλουμίλ. Λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου. Τι κάνεις, παίρνεις προσφορά για να αποκτήσεις τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows Alumil, μην χάνετε καιρό, παιδιά. Μην χάνετε καιρό, γιατί ναι, ο θορυβώδης. Πρέπει να μείνει έξω από το σπίτι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Συμφωνώ απόλυτα όλα αυτά που λέτε για το πρόστιμο, για το Δήμο, για τα ογκώδη, γιατί και εγώ την έχω πατήσει έτσι, όχι πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Δήμος για να βάλει πρόστιμο θα πρέπει να είναι και εντάξει στις υποχρεώσεις του και μετά να βάλει το πρόστιμο. Επανειλημμένα πήρα το Δήμο τηλέφωνο για διάφορα που αμολάνε δεξιά και αριστερά στην περιοχή της Χαριλάου που μένω και αγρόν αγοράζει ο Δήμος.
0: Εσείς καταγγείλατε κάποιους άλλους?
1: Όχι, δεν καταγγείλα κάποιους. Αλλά... πήρα τηλέφωνο και είπα ότι εδώ πέρα έχει γίνει, ξέρω εγώ, έκθεση επίπλων. Αχα. Ελάτε τα μαζέψετε. Δεν ξέρω, ξύπνησα το πρωί και βρήκα μια βιβλιοθήκη απέναντι στο σπίτι μου.
0: Φοβερό.
1: Ο Δήμος όχι μόνο πρόστιμα.
0: Δίκιο έχετε, αγαπητέ. Πολύ σωστά τα λέτε. Να ακούσει λοιπόν ο Δήμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και...

0: Ναι, το καταλάβαμε ότι θέλεις το καλό της. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, από όλα τα θέματα που έχεις πει, θα αναφερθώ λίγο για την Αμερική, αλλά πριν από αυτό...
0: Για την Αμερική, για το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Τι τον θες τώρα αυτόν στην παρέα μας,
1: όχι,
0: μεσημεριάτικο.
1: Όχι, λοιπόν, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η Αλουμίλ που διαφημίζεται είναι από τις μεγάλες βιομηχανίες του Βόρειου Ελλάδα, επειδή έχω κάποιο είδος συνεργασία.
0: Ναι, ας μην μιλήσουμε τώρα και για διαφημιζόμενους. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε στον αέρα αυτό. Πείτε καλό,
1: επίσης,
0: είτε κακό. Δεν χρειάζεται.
1: Επίσης, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα σημαντικό θέμα που ίσως θα έπρεπε να ασχοληθείτε σε κάποια εκπομπή σας.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Για το θέμα της Κρίστα Πάικ. Η Κρίστα Πάικ ήταν μια θανατοκινήτησα.
0: Ναι.
1: Η οποία επιβίωσε μετά από δύο θανατοκινήτες.
0: Το είδα, ναι. Παίζει παντού τις τελευταίες μέρες. Γιατί να μιλήσουμε για αυτή τη γυναίκα εμείς τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Είναι για το θέμα της θανατικής ποινής.
0: Όχι, ναι, επειδή δεν έχουμε θανατική ποινή εμείς εδώ τώρα, γιατί να ασχοληθούμε με αυτό?
1: Ναι, είναι ένα θέμα που απασχολεί την αμερικανική κοινή γνώμη και ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, ίσως θα ενδιέφερε και εμάς. Δηλαδή,
0: ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: πέντα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία

0: Sportsmania.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
0: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
3: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
4: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έτσι στην δεύτερη ώρα έχω κάνει λίγο ένα ψηλό αφιέρωμα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, γιατί πώς θα το κάνουμε τώρα. Το απαιτεί και η μέρα μετά την ανακοίνωση ότι έχουμε ασφαλιστικά μέτρα από Καρβέλα προς Βύση και της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια του και όλη, σχεδόν όλη η καριέρα της είναι με τραγούδια του Καρβέλα.
1: Θα φτάσουμε κανονικά σε σημείο να λέμε θυμάσαι τότε που τραγουδούσε η Βύση Καρβέλα.
0: Φοβερό έτσι. Λοιπόν, Νίκη μου, γιατί μπήκες?
1: Μπήκα, αλλά θα έπρεπε να βάλεις τον άλλο πρώην τώρα, τον Γιώργο Νταλάρα, που λέει καράβια βγήκαν στη στεριά. Θα κολλούσε με το θέμα που θα σου πω. Είπαμε πως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στη Χαλκιδική, μιλά αυτή την ώρα στα εγγένεια στις Σγκουριές, στο μεταλλείο Χρυσού. Νωρίτερα ήταν στην Αρναία. Εκεί πήγανε λοιπόν και οι αλλοίοι, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Σχοινά, και πήρανε τα οχήματά τους, αφήσαν τα καΐκια και πήγανε στην πανέμορφη κατά τα άλλα Αρναία για να συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Περιμένουμε τώρα τα νεότερα και από εκεί.
0: Συναντώνται τώρα ή είναι απ' έξω με πανό?
1: Είναι στις Σγκουριές ο κύριος Μητσοτάκης. Τον έχω χάσει, ψάχνω παντού.
0: Κάπου στη Χαλκιδική γυρνάει πάντως.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει τον Πρωθυπουργό να μιλάει απευθείας με... Αυτά τα κάνει ο Άδωνης.
1: Αυτοί κάνανε ένα ντου τύπου.
0: Αυτά τα κάνει ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο κύριος Γεωργιάδης. Ωστόσο, προφανώς πήγαν για να δείξουν ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θέλουμε 50 λεπτά, έτσι, στο λίτρο. Στην επιδότηση,
1: εντάξει,
0: για να δούμε.
1: Ο Πρωθυπουργός είναι μαζί με τον κύριο Σχοινά, οπότε.
0: Μπορεί να βγει ο κύριος Σχοινάς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Νομίζω
1: θα τον
0: ότι θα ήταν καλό, γιατί ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι δεν υπάρχει ούτε λέπη, έτσι, έξω.
1: Δεν υπάρχει λέπη. Σε λίγο δεν θα υπάρχει, πως σου λέγανε και χθες, και ψαρονέφρι.
0: Α, γεια σου.

άπειρα μηνύματα, άπειρα μηνύματα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσω. Πέτρος λέει, βάλε Έφη, σε παρακαλούμε πάρα πολύ τα εσώρουχα, τα μαύρα τα εσώρουχά σου, που με φέρνουν πιο κοντά σου. Όχι, αυτό δεν θα το μεταδώσω το τραγούδι. Αυτά, παιδιά, το Σάββατο. Το Σάββατο, ό,τι θέλετε από Βύση και Καρβάλα, θα παίξουμε όλα τα τραγούδια τους. Μαζί μας και σήμερα, λίγο πριν το τέλος, με τα Μαναφούκια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Χαλκιδική, με τους Αλίοι στη Χαλκιδική, με τους δρόμους καθαρούς αυτή την ώρα της Θεσσαλονίκης. Με τον Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και όλα τα υπόλοιπα που μας πνίγουν. Θα πιούμε καθαρό νεράκι και ευχαριστούμε την ΕΙΑΦ γι' αυτό, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία και αλλάζει. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στο φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Υιοθετεί λοιπόν η ΕΙΑΦ έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας, και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.

Όπως ακριβώς το είπε η Νίκη, πολύ πετυχημένα η Νίκη Χατζιμπούσιο πριν από λίγο. Βγήκαν καράβια σε στεριά, αλλά δεν θα βάλω τον πρώην της ανασβήση, τον πολύ πρώην. Οι αλλοίες παιδιά πήραν τα βουνά και όπως σας είπε η Νίκη πριν από λίγο, έχουμε αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αρναία με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν βρίσκονται οι ψαράδες στα βουνά. Αναμένεται να συναντηθεί, λένε οι πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αλλοίς, αλλά και με κατοίκους της περιοχής γύρω στις 12.30. Ακόμη δεν έχει συναντηθεί, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Έχουν περάσει 20 λεπτά, διότι μιλάει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, στις Κουριές. Μαζί του βεβαίως είναι και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος και τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος ζήτησε τελικά να συναντηθεί με τους αλλοίς οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το Δημαρχείο. Οπότε, αν δεν συναντήσουν τον Πρωθυπουργό, θα συναντήσουν σίγουρα τον Υπουργό. Και επειδή έκανε μία πρώτη δήλωση ο κύριος Σχοινάς, είπε ότι δυσκολευόμαστε να δώσουμε παραπάνω από 30-35, πόσο είπαν θα δώσουν. Γιατί οι αλλοίς θέλουν 50 λεπτά στο λίτρο. Οι ίδιοι είπαν ότι αν δεν μας δώσετε τα 50, κάτι το οποίο ισχύει όπως είπαν και εδώ στον Status FM 107.7 οι εκπρόσωποί τους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα 50 λεπτά, θα σκληρύνουν τη στάση τους, προαναγγέλνουν λοιπόν νέες μορφές κινητοποίησης σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση. Για να δούμε λοιπόν αν τελικά θα μπορέσουμε να φάμε ψαράκι τις επόμενες ημέρες κανονικά.

Λοιπόν, κάπου εδώ, σε δύο λεπτά και εγώ θα σας αφήσω. Αλλά γελάω γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Η Χρύσα θέλει τη μεθυσμένη πολιτεία, άλλος μου ζητάει το 12, άλλοι μου ζητάτε τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχά σου. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι το Σάββατο, αν όχι δύο ολόκληρες ώρες, γιατί έχω μπόλικα τραγούδια, μία ώρα σίγουρα θα μεταδώσω Βίς Καρβέλα. Ο Βασίλης λέει το μαναφούκι μεταξύ τους, λέει, θεωρώ ότι είναι κολπάκι για να ανέβουν και οι δύο. Όπως κάποτε το κόλπο με το AIDS, το θυμάσαι, που είχαν λέει κολλήσει AIDS. Τι πάθαμε. Μέσα μου πονάω. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Είστε ένα εκπληκτικό ραδιοφωνικό κοινό. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είμαστε γεροί, Παρασκευή, λίγο μετά τις 11. Μαζί μας και σήμερα βέβαια τα κοτόπουλα Εμίλιο, τα οποία αγαπάμε, γουστάρουμε. Ναι, εμείς μπορούμε να μεταδίδουμε τραγούδια, παιδιά. Η Βύση δεν μπορεί να τα τραγουδάει. Μην αγχώνεστε. 12 δεν πήγε, αλλά θα το βάλω εγώ το τραγουδάκι για το κλείσιμο, επειδή μου το ζητήσατε. Πάει μία η ώρα. Έρχεται ο Διογέννης Δασκάλου σε πολύ πολύ λίγο. Θα φάω κοτόπουλο Εμίλιο και σήμερα, γιατί κάνει καλό, δεν παχαίνει, είναι πρωτεΐνη, είναι νόστιμο, είναι υγιεινό και είναι φυσικά με την υπογραφή Πίνδος από τον Εμίλιο. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη. Αν δεν μπορείτε να πάτε από εκεί, 2310 626 456. Αχ, από μένα, άντε γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαρι Λάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την κατάρρευση 7 όροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Αρναία με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή πραγματοποιούν σήμερα αλλοί της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι προαναγγέλουν νέες και σκληρότερες μορφές κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση στα προβλήματά τους. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Μονή συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Την αθώωση των δύο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης άσκησε η οικογένεια του πρώην Υπουργού. Τη στήριξη πολιτικών κομμάτων από μονές και μοναχούς στις εκλογές του 2023 επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής. Επιβεβαιώνω ότι υπήρχαν μονές και μοναχοί που εκείνη την περίοδο στήριζαν πολιτικά κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι γέροντες προσπαθούν να κρατήσουν την ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις που δέχονται και στην αποφυγή εμπλοκής με την τοξικότητα της πολιτικής. Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα, ο κύριος Στεφανής υπογράμμισε ότι το Άγιο Όρος είναι ανοιχτό σε όλους, ακόμη και σε όσους δηλώνουν άθεοι. Μία νεκρή και δύο τραυματίες από επίθεση σε σχολείο στην Πολωνία. Ως δράστης φέρεται ένας 15χρονος. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση σε σχολείο της χώρας μέσα σε δύο μόλις ημέρες, καθώς χθες 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε παρόμοια επίθεση στην πόλη Οστρολέκα. Στα της πόλης μας τώρα υπογράφεται σήμερα στις 8 στο Δημαρχείο Καλαμαριάς η σύμβαση του έργου διαμόρφωσης της οδού Πόντου. Το παρόν θα δώσουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος. Σε προσωρινή αλλαγή του προγράμματος λειτουργίας του προχωρά το μετρό Θεσσαλονίκη στην ερχόμενη Κυριακή. Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, οι σειρμοί του μετρό θα ξεκινήσουν να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό στις 12 το μεσημέρι, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ημέρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο των τεχνικών δοκιμών.
8: Καιρός για χρωμοδομή.
9: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει αργότερα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιαννιτσά και 23 σε Κατερίνη και Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά.
10: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
13: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
14: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
15: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργίας πάνω από 2 μήνες.
16: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
17: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
18: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
19: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
20: Αλητία! Αλητία!
21: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
22: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
23: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την κουμπί.
24: Καρδέλας χωρίς βύση, νεράκι χωρίς βρύση.

0: ζάχαρη και τρέλα. Και αυτά δεν είναι τίποτα δηλαδή. Βύση χωρίς καρβέλα, κρέμα χωρίς κανέλα.
1: Ριζόγαλο.
0: Και ριζόγαλο, ριζόγαλο χωρίς κανέλα. Απλά δεν έκανε ρήμα, κατάλαβες. Είναι...
1: Γιατί?
0: Άλλο είναι το δυσύλλαβο.
1: Α.
0: Ε, ναι, τώρα μην λέμε. Αλλά γενικά ο κόσμος ευαισθητοποιείται με τα κέρια προβλήματα. Δηλαδή την ακρίβεια, τη βενζίνη. Απλώς λέει το ρίξει λίγο έξω και ασχολείται λίγο και με το commercial. Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή άμα λέμε μελετάμε.

0: Όταν με λέει ο Άρης μίλα συνεχόμενα, γιατί έχω μικρό θέμα. Τώρα βρούμε τώρα μια ατάκα που δεν σκάει και ακούγεται από το βάθος και είναι λίγο λούτρο καμπινέ. Εκεί με πιάνει, λέω πλάκα, θα έχει τώρα να το εννοεί και όλα και να αρχίσω να μιλάω και όντως μετά να με τραβήξει από την πρίζα. Το έχει κάνει Θεός. Θεός, ενταλάρα με έκανες. Μπράβο. Καλά. Γιατί πειράζουν τα κουμπιά αυτοί που έρχονται εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκανα ένα τσικ ποτέ. Με έχεις δει να πειράζω ποτέ κουμπί?
1: Όχι.
0: Πράγμα που δεν ξέρω, δεν το πειράζω. Δεν λέει εκείνο εκεί που είναι έτσι μαλλιά κουβάρια τα καλώδια και είναι μέσα στις αράχνες και αυτό. Άμα δεν το πειράξεις, λέει, δουλεύει μια χαρά. Μην τυχόν και αφήσει τη μάνα σου πάνω το καθαρίσει. Μετά μην αρχίζεις, όχι δεν έχω WiFi, όχι δεν έχω. Παρτούσα μαρά, άμα δεν έχει WiFi. Αυτά λύνονται. Παιδιά, τι μαλλιού σπηλιοτόπου τον είδα. Ρε,
1: δεν το γνώρισα εγώ.
0: Πού να το γνωρίσω. Καταρχήν είναι σαν να έγινε, πώς να σου πω, gay friendly ο Φιλιππίδης. Όχι, έχω εικόνα για όλα. Δεν είναι. Παιδιά, γιατί έτσι. Ποιος τον είπε και τον είπανε και μπράβο. Σε ποιο κομμωτήριο πας, αδερφέ μου, τι μιζαμπλή ήταν αυτό. Σαν Ρωμαίος η παρακμή αυτοκράτορες από τους πόλεις στα ανάκλεντρα που ξαπλώναν και τρώγανε στα φύλλα. Έτσι τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έπαθει χοντρή ζημιά. Χάλασε. Χάλασε, γιατί βλέπω και τώρα ένα βαστάζο έχει από δίπλα την πηγαίνει παντού και τα στελέχη και ένας αρχίζουν και λένε το παραμύθι. Δεν είναι ρε, αφού βλέπεις η φυσική κατάσταση για τη διακυβέρνηση της χώρας είναι μέχρι 2 τετραετίες. Την τρίτη τι θες? 2 τετραετίες εντάξει, να κάνεις. Άμα είσαι να κάνεις και να ξανακάνεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρίτη τι θες, βλέπεις ότι όλα τα κατεμιλίκια όλα πάνω σου πέφτουνε. Όλα δεν πληρώνονται. Και φυσικά δεν πιστεύετε γιατί. Απ' την άλλη, ας πούμε, κόσμο τώρα υποφέρει στην Αθήνα, μας τη μαζιάζει και στην Τουρκία έγινε σεισμός και το ΕΕΠ. Δεν είναι πράγματα που μας ακουμπάνε πέρα από τη Βύση και τον Καρβέλα. Εμάς μας νοιάζει αυτό να πούμε. Η Βύση και ο Καρβέλα. Εσείς λέει, με ποιον είστε? Καφέ ή χυμό? Κρέας ή ψάρι? Βύση ή Καρβέλα? Θα το ρωτάνε και στα αεροπλάνα τώρα στις πτήσεις αυτό, γιατί είναι το επίκαιρο, κατάλαβες. Εγώ είμαι με το Φίβο πάντως, είπαμε Φίβος Βύση και Καρβέλας με Βανδύ. Εύκολα είναι αυτά, παιδιά, να δώσετε δύσκολα να τα λύσουμε. Και άμα βρω πιανού, ποιος ήταν αυτός που έγραψε, λέει, στα κομμάτια που είπε αυτά τα 50 που είπε η Βύση, μόνο τα 3 δεν ήταν του Νίκου. Ποιος είναι αυτός που έγραψε αυτά τα 3 κομμάτια?
1: Δεν είναι ένας.
0: Α, ήταν διαφορετική.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις διαφορετικοί.
1: Τώρα κάτσε να δω, περίμενε.
0: Και κάθεται αυτή και μαλώνει δηλαδή με τον Καρβέλα, ενώ δοκίμασαν 3 διαφορετικοί. Και το βλέπεις ότι δεν πιάνει. Το βλέπεις ότι έχεις την πηγή. Έχεις τον ψωμά, τον Καρβέλα. Πώς θα φας καρβέλι άμα μαλώνεις με τον Καρβέλα? Είσαι με τα καλά σου. Δεν μαλώνουν με λάθος κόσμο να πούμε. Αν νόμιζα το έστεπ τη γιο μου.
1: Όχι.
0: Μπερδεύομαι γιατί εντάξει καταλαβαίνεις ότι είναι. Τα βρήκες?
1: Από τα 47 λέει.
0: Από τα 50.
1: Τα 47 μάλλον ήταν δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα.
0: Μπράβο.
1: Και μόλις 6 ελληνόφωνα τραγούδια και ένα ξένο δεν έφεραν την υπογραφή του.
0: Α, 6 εγώ διάβασα για 3.
1: Εδώ έτσι λέει βάση του playlist που είχανε.
0: Πες με κι άλλα, γιατί με ενδιαφέρει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το ζήτημα με τον Καρβέλα και τη Βύση, άϊπνος.
1: Λέει εδώ, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα, θα τελείωνε σε μισή ώρα συναυλία.
0: Γιατί άσχημα είναι μισή ώρα συναυλία? Υπάρχουν συγκροτήματα που έρθαν και παίξαν μισή ώρα, ναι. Γιατί δηλαδή, τι πειράζει να παίξει μισή ώρα? Μάθατε όλοι. Τα κάνετε μπουζουξίδικα, εγώ 3 ώρες, 4 ώρες συναυλία, 5. Δηλαδή, είστε με τα καλά σας. Ούτε ω πρέξτε σε πανηγύρι, και άντρε δεν έχει παίξει 4 ώρες. Βρήκατε να θάψει 5-6. Τώρα δεν ξέρω, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα, αν υπάρχουν και ανασφάλιστα, αλλά όχι, δεν θα πω κι άλλα τέτοια. Είπα να δοκιμάσω την αντοχή σας. Και φυσικά έχουμε και τους κλήτες οι οποίοι έχουν το χαβά τους, έχουν άλλα θέματα, φωνάζουν συνθήματα. Ο καθένας με το μουχαμπέτι του. Και ενώ σπάσαν τα νεύρα μας και πιάσαν κρούστα με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Κούστα. Απ' την άλλη έχεις τον Άρη, αριστό, ομορφόπεδο Αρίστο, πες στο μαγαζί και ρίξτο. Και υπάρχουν ζηλόφθονες, παιδιά. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξης, ο οποίος βλέπει τι γίνεται στην Κυψέλια και λέει: εμένα τι με νοιάζει, σαν το γονίδι που λέει: άλλο πέθανε, εμεί μια χαρά είμαστε. Εμένα λέει: δεν με νοιάζει τι γίνεται με το μετρό, εμεί μένουμε σε βράχο. Μπράβο. Πάντα δίπλα στα λαϊκά στρώματα. Πάνω στο βράχο, ναι, σαν πεταλίδα.
2: Ζω στην Άνω Κυψέλη, στην Αλεπότρυπα.
3: Είναι μακριά από το Μετροπόντικα.
2: Είναι όχι πάρα πολύ μακριά. Ευτυχώς εμείς είμαστε πάνω στο βράχο.
3: Μάλιστα.

0: υπάρχουν τώρα συνειρμικά εντελώς, δηλαδή άκου να δεις το μυαλό του ανθρώπου τι είναι. Τώρα θα με πεις υπερτιέσεις για άνθρωπους, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα απ' έξω έτσι μοιάζω. Τι είπε η Γουρδάνα για τον Αλέξη?
1: Ποια?
0: Ο Ντάντρολας. Η ζωή. Πώς θα σου το πω αλλιώς? Προσπαθώ συνθηματικά, αλλά θες να ακούσεις το όνομα, σε τρώει, σε καντιλιάζει.
1: Πώς την είπε?
0: Η Γουρδάνα. Ο Ντάντρολας. Ο Βόηβοντας. με το κοφτό δερμάτινο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνω εγώ τώρα και να έχω βάλει χαλκά στον αφαλό με κοφτό μπλουζάκι έτσι. Δες με, όχι είναι ωραίο. Πόση αυτοπεποίθηση έχω. Έχω, αλλά ο άλλος τι φταίει που έρχεται από απέναντι να με δει έτσι. Σκέψου λίγο και τον απέναντι.
2: Για τον Τσίπρα δεν να πούμε τώρα. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς? Αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο, για 4 χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για 4 χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια 4, άρα 100.000, καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει.
0: Τα νύχια τα γαμψά. Που πάσαν να φάνε την εργατιά. Βάρε τι πράγμα. Καϊφίλιας. Καλά τώρα τι λέμε. Μην τα θυμηθούμε αυτά τώρα. Γιατί πήγαν χαρά με όλα αυτά τα κομμουνιστικά μας ιδεώδη να πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν επαναστάτες και καταλήξαμε τώρα να τα παίρνουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ντροπή πράγμα.
1: Ακόμα λίγο γιατί μετά.
0: Ακόμα λίγο, κάτσε περίμενε. Κάτσε περίμενε.
1: Μετά θα δούμε.
0: Θα δούμε γιατί από τώρα πρέπει. Το φρονίμα τα παιδιά πρέπει να πεινάσουν, τρώνε τα κάκαλα τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνετή διαχείριση, γιατί έχουμε, τώρα εγώ βέβαια, εντάξει, με τον Κυριάκο δεν μπορώ να πω. Πήρα πολύ χρήμα και οι φίλες μου και αυτά, ό,τι έχω και δεν έχω, τα χρωστάω στον Κυριάκο, αλλά να μην δώσω και σε 2-3 φίλους κάτι. Γι' αυτό παραπέω ανάμεσα σε 2 δεξιές κατευθύνσεις. Είμαι και με τον Σαμαρά, άρχισα να τον γλυκοκοιτάζω. Ναι, και πιο πολύ γιατί έχει μία άλλη δοτικότητα. Μόλις είδα τους Σπηλιωτόπουλου με αυτό το μαλλί, λέω εκεί είμαστε. Μακάρι να βγει να τα παίρνουμε από τον Wi-Fi.
1: Μοιάζει το μαλλί σας τώρα που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, εκεί το πήγαινες?
1: Τώρα που σε βλέπω.
0: Πότε αποφυλακίστηκες, είπαμε? Όχι, γιατί με γλυκοκοιτάζει, δεν ξέρετε. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω. Και λεύκες θα κάνω και από... δεν χρειάζεται. Τι είναι η ζωή, τι είναι? Να παλεύεις για το καλύτερο.
1: Αν νόμιζα η ζωή θα ήθελα εγώ αρχηγός της πλεύσης ελευθερίας.
0: Είπα Γουρδάνα. Είπα Ντάντουρλας. Είπα Βόηβοντας. Δεν είπα. Βλέπεις, σου γυρνάω στο Ευγενικό, στο Μιζαμπλή, στο Drink My Fort που λέγανε οι παλιοί. Του θυμάσαι το Drink My Fort? που βάζανε μπριλ κρίμ στα μαλλιά για να γίνουν ίσα και διχτάκι για να κοιμούνται το βράδυ.
1: Μπριγιαντίνη, βέβαια.
0: Ναι, για να κοιμούνται το βράδυ βάζουν το διχτάκι για να ισιώσει το μαλλί. Και όμως, κυρίες και κύριοι, της μόδας είναι το σγορό. Πώς λέμε το σγορό?
1: Το Περμανάν.
0: Ναι, το Μιζαμπλή.
1: Αυτό λέει, τι ήταν το Περμανάν?
0: Δεν ξανάρχονται αυτά.
1: Αν γυρίζει η μόδα.
0: Γυρίζει, λέει. Γυρίζει, γιατί παίρνει μπρρρ, κάνει μια. Του πάρτα όλα, έπεσε μικρό παρτά όλα.
1: Λοιπόν, πάρε ένα, δώσε ένα.
0: Μπράβο, εκεί έκατσε λοιπόν στο Σπηλιωτόπουλο. Ποιο θα το περίμενε? Από τα ζήτητα, να είναι πρώτη φίρμα. Σαν τη Βύση, ίδια πορεία.
3: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του.
0: Όχι, για να τον θυμηθείτε καλά, γιατί μάλλον, εντάξει, τώρα τον είδατε, τον βλέπεις τώρα πώς είναι με αυτό το μαλλί. Βρίσκει λίγο και το μαγουλάκι, η ηλικία βλέπεις, άφησε και ένα μουστάκι, το μουστάκι σαν διαδήλωση του κουκουέ, μιλάμε, δεν είναι και πικρό, να πεις ο Πολάκης μουστάκι μας, να πεις, δηλαδή, ο Κοκολόπουλος, να πεις, αλλά που πας ρε, που πας ρε, που πας με αυτό. Και έτσι όπως είπα, σε λέω, έχει γίνει σαν γκέι Φιλιππίδης, δηλαδή, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι ωραίο θέμα, πώς το λέτε. Ένα γνωστό, μια μάνα, έναν αδερφό, ένα φίλο, δεν έχει το πει, Πάνε πάρ' τα χούλιγκεν κασιδιάρες καλύτερα τα χίλια χρόνια. Πού πας έτσι? Για να τον θυμηθούμε όμως, γιατί μπορεί να τον αδικούμε έτσι. Σας παρακαλώ.
5: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Τι απ' όλα είμαι, μαρξιστής, κεντρός στο κόκκινο. Μαρξιστής, κεντρός, ακροδεξιός. Απάντηση, όλα είμαι.
0: Παντού καρδέλας.
6: Απάντηση, όλα είμαι.

0: θέλω όλα, όλα.
1: Απάντηση, όλα. Και μπάτσι είμαι και γουρούνια είμαι και αριστερό είμαι και δολοφόνη. Θα γίνω.
2: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Υπάρχει κανείς?
3: Το σκυλάκι το καλείς, ποιος το έκλεψε?
2: Κανείς?
3: Το ρολόι, τη γραβάτα και τη σάγκυρα στη γάτα.
2: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
4: Πέρασε από παντού, ο άνθρωπος έκανε τη βόλτα του, δειγμάτισε. Δειγμάτισε παντού. Τι να κάνει, και ο κομμουνιστής αναγκάστηκε. Τι έκανε, και αναρχοαυτόνομος. Σε λέει κάπου θα τρουπόξω. Θα έρθει η συγκυρία, κλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλ θυμάμαι, παιδιά, και στο τέλος του λέω σε μένα, έλα, βρε, κρίμα είναι. Έλα, σε πάρω ψευτηρούγαμα που κάνταζε στα θεία, βρε.
0: Όχι ψευτηρούγα.
4: Το άλλο δεν λέγεται.
0: Όχι, όχι. Κόμπρα τη Μεσσηνία είναι, ανοίγει πίσω την τέντα.
4: Α, στα παράπλευρα,
0: ναι,
4: τα λέπια.
0: Ναι, ναι.
4: Από κατά ή. Έλα, σε στιγάσω. Δηλαδή, αλλά θα με εκπροσωπήσει, υπάρξει. Θέλω να βγει και να σαγηνεύσει την νεολαία. Δεν ξέρω τι μαλλί θα κάνει, τι αυτό. Και αυτό κατάλαβε, αυτό έκανε ο άνθρωπο. Και από εκεί που ήταν στα αζήτητα, φέρει πεν, στα αζήτητα, ξαφνικά, τάκ!
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τοξικότητα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ άκουσα τις δηλώσεις και κατάλαβα ότι όχι μόνο οι δηλώσεις αυτές έχουν παρερμηνευτεί, στην πραγματικότητα έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Οι επιθέσεις που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει μια αμέλεια ή κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες από τις οποίες συνθήκες έχουν χαθεί ζωές. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα σκοτώνει εντός εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά. Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει. Ναι, τι λέμε, ότι δηλαδή θα το φάμε και θα πεθάνουμε. Όσοι ζω,

0: Αυτό το παγωτό σκοτώνει.
1: Ναι, αυτά να τα λέμε, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι φιέστα, τους πάει και σκαλεί στην πιάτσα. Αυτό είναι under my skin που λέμε. Αλλά είναι υπό...
2: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με φωνάζει ένας να τον κάνω την εξωτερική πολιτικιά του, να, πούμε, το, να τον επικοινωνήσω, να, έτσι κόφτε, έτσι κόφτε. Κάτι μόνο τα γουστά του Σαμουήλ και του Μπαρμπαδανίλ. Ρε, ξυπνήστε ρε, ο κόσμος άρχισε και μιλάει αλλιώς. Τι είναι αυτά, το σκοτώνει, το παγωτό σκοτώνει, μπάτσι χρόνια δολοφόνει. Εντάξει, μου αρέσει πολύ ο Σφιλιωτόπουλος γιατί είναι πετρινιά. Δηλαδή τα λέει λε, νι. Και το είπε ξεκάθαρα. Μην ξανακούσω. Να με πει αλόμη. Μην ξανακούσω. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι και ακούσω άλλη φορά να με λέει κάποιος αλόμη.
2: Ναι.
1: Τον φάει το μαύρο χώμα, τον ρίξω 3 μέτρα μέσα από την.
2: Πολλάκι τα λέει αυτά.
1: Ναι, επιστρατεύει Πολλάκι. Για να εκφοβήσει τον αυθόρμητο λόγο του ανίδεου πολίτη που μπορεί να ανακαλέσει τη μνήμη του παλιές δηλώσεις αλωνών και να προσάψει σε αυτόν μια ετεροπροσδιορισμένη ομοφιλοφιλικότητα την οποία δεν αποδέχεται. Έχεις πάθει παγωτό,
2: τι, δε, δε.
1: Αυτό που σκοτώνει.
2: Αφωνία.
1: Βάλε λοιπόν τον άξιο αυτό άντρα, να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε.
3: Εάν σήμερα κρατηστεί, λέμε, αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατιστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
4: Λαπάτσα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
3: Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
5: Πάρτα μωρή άρρωστη.
3: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Εμένα η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσεις και παίρνω θέσεις με γωνίες.
1: Γωνίες. Μη δυσγωνία. Παξιθείς.
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται.
5: Απολύτως!
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται.
5: Απολύτως!
3: Το σύστημα, το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
1: Και είπα να ξαναδοκιμάσουμε τον Σαμαρά που είναι ένας ακραίος κομμουνιστής, γιατί φτάνει πια με αυτούς τους καπιταλισμούς. Όσο εδώ και μη παρέχει. Μπούχτσαμε που λέμε. Δεν θέλουμε άλλο. Και εφόσον δεν μπορείτε να συνοηθείτε, γιατί σου λέει τώρα ποιο να πάρω, ας πούμε, το Πασόκ και Άδωνη πήρε το Φανφαραντούρι. Ναι, γιατί ο Άδωνης δεν μπορεί να πολλές βόλτες μέχρι να καταλήξει. Όρισε και τον πήρε λίγο χρόνο, Φανφαραντούρης κατέληξε στο Πασόκ. Και ο Σπυλιωτόπουλος προς τιμήν του, το παιδί, νέο παιδί, γιατί έτσι το μάθαμε, έτσι θα του λέμε, 100 χρόνια γίνει, νέο παιδί θα λέμε. Είναι ένα νέο παιδί. Και αυτό κατέληξε εκεί που έπρεπε. Και δεν είναι κρίμα και άδικο να πάω εγώ φαντάρος και την δικιά μου κόμμενα. Λέω εγώ τώρα να μένει χωρίς δουλειά ο Μπακουγιάννης, πώς τον λένε αυτόν. Και να μην ούτε μια δημαρχία, ένα τσότσο, ένα κάτι τι. Και να βρίσκει ξαφνικά από τα ζήτητα δουλειά ποιος. Δεν θα το πω. Γιατί απαγορεύεται, το είπαμε ρητά να λέμε σαλόμι. Και εγώ τηρώ αυτή την υπόσχεσή μου να μην το πω ποτέ. Ας λέει ποιος θέλει σαλόμι, εγώ δεν το λέω. Ο Παφίλης βγήκε, ήθελε να του πει σαλόμι. Τι είπε, πάρτε μωρή άρρωστη. Το άλλαξε. Δεν ήταν, δηλαδή πρόσεξε ο άνθρωπος. Και κρατούσε και μια αφίσα της Δάπνου Δοφοκού με κάτι πάρτα μωρή άρρωστη που γράφανε πάνω. Γιατί τέτοιοι είναι οι δεξιοί, τέτοιοι. Εκμαυλιστές της νεολαίας. Δεν είναι εκείνα τα πειθαρχημένα τα παιδιά που είναι στην κρέμα και τα ρόπαλα τα ωραία με την κόκκινη σημαία.
2: Με το βηματισμό.
1: Ναι, που βλέπεις ότι έχουν ζωγραφισμένο το μίσος, αλλά δεν κάνουν χρήση. Δεν κάνουν χρήση, δεν είναι σαν τους νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και μαζεύονται όλοι στη Μύκονο κάθε καλοκαίρι. Γιατί στην κεντρική πλατεία είναι το άγαλμα του γέρου του Καραμαλή. Δεν πηγαίνανε να ξεσαλώσουν. Για ιδεολογικούς λόγους πηγαίνουν στη Μύκονο. Τι νομίζεις, πηγαίνουνε για το Παραντάις του, Άγκη Παραντάις του. Τα εξετρασμένα πράγματα. Πηγαίνουν, καταθέτουν τα στεφάνια και φεύγουν. Τριήμεροι. Ολοήμερη εκδρομή.
2: Μόνο είμαι.
1: Εβδομαδιαία. Αλλά αν έκανες λίγη παρέα να έκανες με τον Άδωνη, αυτά όλα, κύριε σπηλιοτέτοι μου, όνομα είναι αυτό. Η σπουλιά με τα πουλιά, σπηλιοτόπουλος, δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Θέλω να μου πείτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάξης από την Υπουργός και εκλεγεί ο Ανδρουλάκης, με μια σίγουρη διαφορά που λέει. Μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι ανέβηκε ο Ανδρουλάκης με εξώ στην Ελλάδα, το βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί παραδοθούν στον Τραμπ. Πάνε και χτίσουν ξανά τους αγωγούς από την αρχή. Και οι Ουκρανοί παραδοθούν στους Ρώσους και σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Οπότε θα πέσουν τη μέσα στα κάψιμα. Αν κάποιος το πιστεύει αυτό, το ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίος λαϊκισμός στα σοβαρά να χρεώνουμε στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την άνοδο των τιμών στα κάψιμα. Είναι αστείο.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι κύριες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
7: Το 2-4 παίξα προσοχή το κουτάλι.
5: Άντε, 1-2 δεν έπαιξα εγώ.
7: Προηγουμένω.
5: Άσε ρε πονηρέ, επειδή σε ένα μάλε πουδιάρα.
7: Μα χτεσινός ρε, χτεσινός.
5: Μάλε πουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά.
1: Να μάθεις να ειρωνεύεις τον Ανδρουλάκη. Τι πουτένια. Χαρισμένο. Σιγά μην πω σε ποιον.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι απέτηση.
3: Εδώ και 18 χρόνια η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
2: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
3: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Διπέ Σύνδου.
2: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Εννοείται ότι σφύριζουν τα νέα πάνω από το κεφάλι μας, Μάρκο Ρούμπιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέπουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκία. Μην καλά, εντάξει τότε. Άσε τώρα, μην πιάσουμε κουκουέ μεριά και έχουν κάποια δίκαια και αυτοί. Ποτέ δεν θα επιτρέπαμε μέχρι να επιτρέψουμε. Αλλά καλό είναι.
1: Να μην επιτρέψουμε.
0: Καλό είναι να μην κάνουμε διαδηλώσεις όταν έρθει κάποιος να μας πει μια καλή κουβέντα. Γιατί βγαίνουν τώρα. Αυτή από την Κουρδάνα, από το κόμμα, από τον Ντάντορλα και το μα πρόσβαλε. Και... Τι σε είπε και σε πρόσβαλε. Τι σε έκανε και σε πρόσβαλε. Τι σε... Και όχι, αυτό είναι που εμεί η εθνική κυριαρχία. Να ξέρει, εμεί η εθνική κυριαρχία ποτέ δεν είναι. Ποτέ. Η γενέση δηλαδή αυτό του κράτου ήταν. Τέλο πάντων, άστα να πάνε. Αλλά εδώ είπαν τότε που. Έτσι, μην θυμηθώ τώρα και έχουμε άλλα. Αλλά τέλο πάντων, φιλοξενούμενο είναι, δεν τον δίνουμε κιόλα. Αν του αφήσει αυτού να πάνε στο αεροδρόμιο, τον πάνε καρότσα να γυρίσει πίσω. Και βλέπει, Τσίπρα είναι, Μητσουτάκη είναι, ένα λάπαρ σλούπαρ θα πούμε, στον τράπεζο, όλοι το περιποιημένο. Ναι, ήταν διαβολικό. Όταν λέω διαβολικό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν όμω αυτό που. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι δεν. Και οι άλλοι μετά είπαν και τελικά δεν έγινε ο αγώνα. Μην ξεκινήσουμε με τον Τσίπρα τώρα. Πιάσουμε πανετολικό, τι ήταν αυτό. Ω παιδιά, δεν είναι η κατάσταση αυτή, δεν αντιμετώπισε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε λίγο, έρχεται ένας άνθρωπος, εγώ ξέρω από τη μάνα μου, θα είσαι ευγενικός.
1: Και δεν θα φας και τα σοκολατάκια.
0: Τα σοκολατάκια, είπαμε, είναι για τις ξένοι. Δεν είναι για εσάς.
1: Στο σαλόνι, κλειστό το σαλόνι.
0: Κλειστό πάντα και μιλάμε ότι αν κατάφερε να μπεις έτσι κρυφά, είχε διαφορά θερμοκρασίας 10 βαθμούς από το υπόλοιπο σπίτι. Ήταν υπό. Του μηδενός η θερμοκρασία.
1: Σα σπήλαιο.
0: Σα σπήλαιο, ναι. Και είχε. Νόμιζε, την υγρασία νόμιζε ότι την άκουγε. Έφτιαχνε μέσα στα αυτιά η υγρασία. Και άνοιγα εκείνο το σεκρετέρ που λέγανε. Τη σεκρετέρα. Με το κλειδί που ήταν και μαγκωμένο. Γιατί άνοιγε μόνο.
1: Εμένα το είχε σε γυάλινο. Κάνει κλόουν. Κοιτάξτε.
0: Τι κλόουν. Ναι,
1: το γυάλινο.
0: Ήθελε προσοχή. Πώ περνάνε στι ταινίε ανάμεσα.

0: μεριά ήταν σαν Ουγγαντίνα, αλλά ναι, δεν ήταν Ουγγαντίνα. Είχαν κάνει σκουλίκι και ήταν καφέ σε μαύρο. Τα τρώγαμε όλα εμείς, δεν είχαμε. Και κουμ κουάτ έπινα.
1: Όχι, εγώ δεν έπινα.
0: Κουμ κουάτ, είχε φέρει ο θείος μου από την Κέρκυρα μια φορά. Κουμ κουάτ και σουτζούκλο κουμ. Μιλάμε. Και το άλλο το πρόλαβε, το κούβα, το πλακέ του
1: μου. Ναι, το κούβα.
0: Εκείνο δεν άνοιγε, τόση ζάχαρη, κράκα έφτιαχνε να πούμε.
1: Άσπριζα από πάνω.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο ήταν. Και φυσικά τα σοκολατάκια που ήταν στη φουντανιέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, την πήρα εγώ, ως φούντα πάλι φουντανιέρα τη λέω. Δεν αλλάζει. Ωραία χρόνια. Τώρα τι ήθελα να πω και δεν το είπα και είπα άλλα. Αμισθή και συντάξεις που λέει όλος ο νέος χάρτης. Τι θα ισχύσει το 27, άμα ζούμε, έτσι, με το διαντική κόμπο και εκεί τα ψηλά γράμματα από το Ρούμπιο, θα ρίξει και τα λάβαμε τα χουντρά.
1: Για τη Βύση δεν λέει τίποτα.
0: Για τη Βύση δεν είναι, αυτές είναι, αυτές οι πολιτικές εφημερίδες που δεν έχουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις διαβάσει. Είμαι για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή, κάτι βρήκες.
1: Όχι, είναι για το θέμα που συζητάμε, το φλέγον.
0: Το φλέγον είναι.
2: Κάνετε και τσακώνετε τώρα. Εγώ στην καριέρα μου ως rockstar δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Για δεν έχω γράψει τίποτα.
0: Αυτό είναι. Και εγώ με την εφορία δεν έχω κανένα θέμα.
2: Ο Πασόρη με πήρε ο ύπνος.
0: Τον πήρε ο ύπνος, παιδιά. Ενώ τα άλλη γεφτά έκλεισε τα ματάκια του λίγο να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνος. Και εγώ δεν έχω με την εφορία να. Δεν έχω τίποτα.
1: Με τη φωτανιά τώρα ξέρεις τι με θυμίσεις.
3: Συνέλαβα τον κουρία της γειτονιάς μου, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών. Ήμουν 6 χρόνια πελάτης του. Δεν ήξερα ότι ήταν καν κουρέας.
0: Γι' αυτό τον έβλεπα ακούρευτο αυτόν συνέχεια. Πού να ξέρει το παιδί, δεν φαντάστηκε. Πελάτης, αλλά έκανε δυο δουλειές. Την άλλη πού να την ξέρετε. Έχω μεγάλη όρεξη για αγώνα σήμερα.
1: Σήμερα δεν θα έχεις μετά, μετά από Ρουμπιό.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι βαψουμαλιάς ο Ρουμπιό, τον είδες.
1: Ναι, αλλά βαψουμαλιά, ξεβαψουμαλιάς.
0: Σαν το Χρυσοκουίδη ήταν. Αυτούς γι' αυτό τους βάζουν και μιλάνε μεταξύ τους. Οι ίδιοι είναι. Αυτό το χρώμα του κουμουδινή που έχει. Που είναι.
1: Για αγώνη σου.
0: Σε ήρθε όρεξη.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά. Είναι πολλά.
0: Μαζεύτηκαν πολλά, είναι αλήθεια.
1: Ναι, είναι πολλά εκεί.
0: Διεθνή ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης στις 7.30 Ιβρίας. Σημειώνετε γιατί βλέπω πολλά, δεν ξέρω αν τα προλάβουμε. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο, η συμφωνία κυβέρνηση Μεγαλεμπόρου. Δεν μας είχε γελαστεί μας. Στρατηγικό διάλογο πολεμικό ανακοινωθένει συμφωνίε του για ενέργεια, εξοπλισμό, ασφάλεια. Κούκουε, ο λαό να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή τη χώρα και με τα μεταβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά. Και εγώ κουράστηκα. Είναι πολύ εχθρεμότητα.
1: Έχει ξεσυνηθίσει, έλα, συνέχισε.
0: Θε με στένο.
1: Ναι.
0: Με στένο. Ο λαό. Τι να αντιπαλέψει ο λαός, είναι κουρασμένος. Να αντιπαλέψει ένα βαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα ματωμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια, είπα ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Κουράστηκα.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή. Ο μη παρέμβαση.
2: Τι γίνεται όμως τώρα, πατέρες μου και αδερφοί. Λέει, ετοιμαζόμαστε για την Τίνο. Πάμε για τον Αγιάννη το Ρώσο και την αδερφή της κάθε μέρα στα δικαστήρια. Πού το πας αυτό? Χτε που ήρθε ένα πούλμαν, μία ήταν βρεμένη φουλιάς. Έκλειγε, γιατί το είπα αυτό. Περμανάν και στα μοναστήρια. Και την αδερφή στα δικαστήρια για τόσο υπόπεδο, για τόσο. Πάρτε τα καλά στο μυαλό. Θα σας σώσουνε οι εκδρομές στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου θα αλλάξει. Και τον αδερφό και την αδερφή λύσαξα τη φαόθκατη. Όχι, λέει, δικαιούμαι κι εγώ. Τι το θες μου. Ακού θα σας πάνε τώρα στα ψυγεία όλοι. Θα πάτε όλοι στα ψυγεία. Και την άλλη τη μέρα θέλει εδώ ένα λουλούδι να κάνω αναπαράσταση. Ένα. Κύριο, καλώς ήρθατε. 11 η ώρα της φέρνει από το. Και τη και το στόμα με μια άλλη φύτωρα πάνω. Παιδιά μου. Εγώ τώρα τα παρακολουθώ όλα που είμαι στην ωραία πύλη μπροστά.

0: Τι κίνη, τι τσμά. Και κρατάει και ένα λουλούδ και παίρνει και τα αφήνει έτσι. Απάντησε. Σκιάζει την απτυχία σου. Γελάτι, ε. Γελάστη, γελάστη. Την σμέει. Δεν ξέρω, έχετε τώρα 10 χρόνια σκηδείς που με καλούν και πάω, ούτε κλάματα. Πάμε να τις χαιρετήσουμε σαν να σλέτη. Συγχαρητήρια, να τις χαίρεσαι. Μα να μην βγαίνει ένα κλάμα. Εγώ για τη μανούρα, να τα μωρέ που τα χάπια. Έπαθε η καρδιά μου από τα κλάματα. Όλη τη νύχτα την ξημέρωσα και τη μυριολογούσα μέσα στο μοναστήρι. Και έπαθε η καρδιά μου και ανέβαισε σαν ποιήση. Και τώρα να χάνεις τη μάνα και η διχατέρα να φτιάνει του κατσαρό και να στέκεται να τη χαιρετείς. Απ' τον πόνο από είπα, δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη σε μέρα. Δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη. Δεν έκανε να
1: stand-up comedian, παπά.
2: Stand-up comedian, αλλά αλήθειες λέει.
1: Φυσικά λέει. Γι' αυτό και τέτοια προσέλευση από κόσμο. Είναι γεμάτο το μαγαζί.
2: Δεν λέει ψέματα.
1: Όχι, δεν λέει ψέματα.
2: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Εγώ τώρα τελευταία συνειδητοποίησα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε όπως στην Αθήνα. Που δεν σε αφήνουν να πάρει τον νεκρό στο σπίτι του κλάψε.
2: Ναι.
1: Αυτό καινούριο. Ναι, δεν κάνει λέει να πει. Γιατί έρεσε δεν κάνει. Εμείς μάθαμε. Μωρά, παιδιά, μεγάλη, όλα αυτά. Στη μέση ήταν το κεβούρι γύρω-γύρω.
2: Από τον COVID το ξεκίνησαν αυτό και το συνεχίζουν τώρα.
1: Τι ωραίο πράγμα. Καλά λέει παπά. Τέλο πάντων. Διαλέγω σήμερα θρησκεία έναντι του.
2: Εγώ αθλητισμό.
1: Καλά, ο αθλητισμός είναι όλα.
3: Τώρα το βίντεο το κάνω για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο, τον Greek Freak. Απ' που λένε ότι δεν είναι Έλληνας και δεν είναι Έλληνας και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ο πατέρας του ήταν από το Τεφέλι και η μάνα του είναι από τη Λιγόρτινο. Και λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπατσης.
1: Είναι κριτικό Τούρκος. Ξέρεις, έχει μια φυλή. Γι' αυτό ήταν λίγο μελαμψός. Είναι από την Κρήτη κανονικά. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην είναι Έλληνας.
2: Καλά,
1: τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Εννοείται. Ο ελεύθερος τύπος δεν έχει να δώσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίποτα, και σάτια. Δεν πάει τίποτα. Και λίγο βίσιμη καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Αυτό είναι τραγούδι έτοιμο, ρε παιδιά. Κάντε το οικονομήστε. Τι είναι αυτό, παραλίο.
2: Ωραίο ζεμπέκικο γίνεται πάνω σου.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Για πω, από μιλάμε.
2: Αραγκατάντρουν.
1: Αραγκατράν και την κεντρούν. Ελά, δεν μας κόφτει.
2: Αλλά τραγούδια, ξέρεις, εντάξει, είναι η Βύση, αλλά είναι και κάποιοι που, ρε παιδί μου, είναι.
1: Ναι, αλλά τους αδικεί το σύστημα.
2: Παράδειγμα.
1: Παράδειγμα, περίτερα.
2: Περίμενε.

0: φίλε μου, είναι όλο στο χασίσι. Στο χασίσι που παίρνουν οι άνθρωποι τώρα σε αυτή την χώρα. Κάτω οι συντάξεις και τα επιδόματα. Βλέπω όλο πτώματα.
1: Και παπλώματα.
0: Βλέπω όλο πτώματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Έλα.
0: Είναι όλα χώματα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τώρα. Σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει ψωμί να φάει. Ο κόσμος να πεινάει. Να πεινάει πλάι πλάι.
1: Συντροφικό.
0: Φίλε μου, θα. Φίλε μου, ραπάρω.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν τραπάρω.
2: Τα βουνά θα
0: μόνο ραπ γράφω εγώ. Με στιχάκια. Με
1: χορηγό.
0: Στυλό και μολύβι.
1: Θα πιω μια
0: σήμερα η οικονομική κρίση τρέχει. Κανένας δεν μας ελέγχει. Κανένας δεν μας ελέγχει. Και τώρα οι άνθρωποι πηγαίνουν πάνω κάτω. Πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, να ψάξουν να φάνε τίποτα τώρα πια. Και τώρα πια να.
1: Σου πια.
0: Να μην παίρνουν τίποτα.
1: Τα νίποτα.
0: Και ανέβηκαν οι τιμές.
1: Τιμές.
0: Και όχι ασχολιστικές. Και όχι και ανέβηκαν οι τιμές.
2: Και οι σχολές.
0: Και όχι ασχολιστικές.
2: Ασχολιστικές τι είναι.
0: Το φίλο μου το ξέρω από εκτές. Είχε λίγα λεφτά να ψωνίσει.
1: Ένα φραπές.
0: Σου λέω, άντε. Σε λέω, άντε, γεια.
1: Γεια.
2: Εντάξει. Όχι, δεν αδικείται, πες.
1: Το τελείωμα ήταν πολύ καλό το άντε.
2: Σου λέω, άντε, γεια. Έτσι κλείνει ένα τραγούδι σοβαρό.
1: Είναι πολύ γρήγορος, δεν τον προλαβαίνω. Δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τα κατάφερε.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε αριστούργημα.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κορυδεύεις πάλι.
1: Μήπως δεν ήταν πρώτη φορά.
2: Δηλαδή. Δεν αδικείται αυτός ο άνθρωπος.
1: Πασιφανέστατα.
2: Ένα είναι αυτό, η μουσική.
1: Κατάφορα.
2: Ένα είναι η μουσική και ένα είναι ο κινηματογράφος.
1: Και το σινεμά έχει μεγάλη άνθηση.
2: Δεν έχει.
1: Έχει.
2: Για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
1: Όχι. Βάλε.
2: Να βάλω.
1: Βάλε. Σινεμά θέλουμε.
3: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 4 Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 11:21, με τα δικά μου ρολόγια. Άντε. Το χακί τροχόσπιτο. Το χακί τροχόσπιτο, το τροχόσπιτο της Ελλήνης. Το χακί τροχόσπιτο της Ελλήνης. Χακί motorhome, η χακί σελήνη. Χακί παζλ, χακί μουν, μομόχο και μοχόμο, 9-1 ή 9-9. Δεν παίζομαι να πούμε με τίποτα. 31 Τρίτου του 2024,
1: ναι.
3: Με συν. Μιλάμε για αριστούργημα. Έρχονται τα νέα μου, γνήσια αυτεξούσια μου, υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και κάλους λόγους, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστουργήματα, δημιουργήματα, εφέ, διαλόγια, animation, κάστρα, χρυσόφουλα κλπ. Υπερ video games. Το χακί τροχόσπιτο, το 1, 2, το τροχόσπιτο της Ελλήνης, 3,
1: 2,
3: το χακί τροχόσπιτο της Ελλήνης, 4, χακί motorhome, 5, η χακί σελήνη, 6, χακί παζλ, 7, χακί μουν, 8, μομόχο, 9, μοχόμο με συν. Μιλάμε για συν εντός του τροχόσπιτου απεριόριστα. Δεν παίζουμε να πούμε με τίποτα. Το χακί τροχόσπιτο 9-9 ή 9-1. Μιλάμε για μεν in χακί και σε στυλ και σε γεια. Ο 7 κύκλος Ολύμπιος Ελληνικός Στρατός και οι Μαρέλοι υπότες έχουν αναλάβει την ισορροπία και την αρμονία στην γη
1: του
3: με τον πιο ειρηνικό τρόπο. Το χακί τροχόσπιτο, το χακί τροχόσπιτο δημιουργήθηκε από την αντικατασκοπία τους. Το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από τον μετεωρίτη Κρυπτία Μουν που είχαν πάρει από το φεγγάρι της γης. Ήταν φυλαγμένος χρόνια και τον μελετούσαν για να δουν ποια είναι η σύστασή του. Βασικά έφτιαχναν το χακί τροχόσπιτο, γιατί γρήγορα κατάλαβαν ότι ήταν πύλη μετουσίωσης από κάποιο άλλο γαλαξία.
2: Τώρα σκέψω, αυτό να γίνει ταινία και να βάλει μουσική ο προηγούμενος.
1: Θα γίνει, χαμός θα γίνει. Καταρχήν το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από φάβα.
2: Του παθοφάλι στο χακί.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε ακροατές, γιατί. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
2: Χαμός
1: τι...
2: γίνεται και εδώ.
1: Χαίρετε, παιδιά, τι κάνετε.
2: Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
2: Να είσαι καλά. Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
2: Με έκανε και γέλασε, Ελιάκου, λέει Ντάρντουλας.
1: Ντάρντουλας.
2: Ντάρντουλας. Όχι Ντάρντουλας.
1: Όχι Ντάρντουλας.
2: Γεια σου, ρε Γιανακάκη.
1: Άρε, Γιανακάκη.
2: Μενεξέ.
1: Όχι, μίξ.
2: Σουβλάκι, πανσέτα, σουτζουκάκι, πατατούλα, ρετσινούλα. Μετά, το πρώτο γύρος, δεύτερος γύρος, γύρος.
1: Ο δεύτερος γύρος είναι γύρος.
2: Γύρος,
1: μέσα.
2: Με κάτι αλυφές εκεί, με κάτι ρετσίνες πάλι, με κάτι τέτοια πάλι. Τι να πω.
1: Χθες αργά το βράδυ με στέλνε το over and over και μιλάει από εδώ έκλειψε ο Καρβέλας του Αιγαίο. Το Αιγαίο δεν το έγραψε ο Καρβέλας. Άλλος έκλειψε, βρήκε άλλον καλύτερο κλέφτη. Αν και μάπα του Αιγαίου δεν
2: πάει. Άρης Πιλιοτόπουλε μαζί σου όπως η Κανέλη. Ρε τι παθαίνουν όλοι αυτοί, λέει. Λες τα φράγκα του καπιταλισμού να τους τρελάνουν.
1: Ναι ρε, ποτίζει τον εγκέφαλο. Είναι από τις βαφές που βάζουν για αυτά.
2: Λευθέρης. Τι σοκολατάκια Τζοκόντα νουαζέτε Όσκαρ η Μαργαρίτα. Λικέρ σπιτικό κράνε ή Βύσσινο.
1: Σωστός που τα άφηνε η μάνα μας εκεί στο μπαλκόνι έξω για να γίνει από τον ήλιο.
2: Ο Νίκος λέει μαντολάτο έτρωγες.
1: Βεβαίως. Πλάκα με κάνεις, μαντολάτο δεν τρώγαμε.
2: Λοιπόν, Μπάμπης Λέλεκας.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Έχει 2, 4, 6, 7. 7,5 γιατί τον είναι φαγωμένο. Σαντουίτς για εγκρομή λέει. Με λουκάνικο, ντομάτα,
1: να μην το ψωμάκι. Καλά τα λουκάνικα αυτά που παίρνει ο Μπάμπης είναι ένα και ένα. Ένα αυτά τα φρακφούρτεν διεθέν, τα πολύ λεπτά. Αυτά έχει.
2: Ναι.
1: Πω, από τους μιλάω για
2: Διογέννη λέει ο Χρήστος. Τι μπουμπούκι είναι αυτός ο τραγουδιστής.
1: Ο τραγουδιστής είναι μεγάλο μπουμπούκι. Άμα θέλετε τέτοιο λουκάνικο να βρείτε στην πιάτσα, τριψιλαρίγγιος, φοβερό σάντουιτς, δεν το συζητάμε.
2: Κατερίνα Νικολάου.
1: Κατερινάκη, πού είσαι?
2: Πάθα κεφαλικό, λέει, με το τροχόσπιτο. Τι λέει αυτός?
1: Η καλά τώρα και εσύ, είναι νέος καλλιτέχνης, πρέπει να τον κατανοήσεις πρώτα, δεν γίνεται. Με τη μία.
2: Ο Αθανάσιος λέει, τα σοκολατάκια της γιαγιάς, ο Θάνος, ήταν άσπρα γύρω-γύρω. Ναι, γιατί τα είχαν πολύ καιρό.
1: Φυσικά, σκουλικά.
2: Κρύο ζέστη, κρύο ζέστη.
1: Εννοείται, τι θα κάνουμε. Εμείς τα τρώγαμε όλα, δεν παθαίναμε τίποτα.
2: Ω, Κατερίνα κάνει αυγά μάτια.
1: Ποια Κατερίνα είναι, Νικολάου?
2: Ναι, ναι.
1: Αμάν, αμάν.
2: Και κάνει χόρτα.
1: Τα χόρτα, τι τα θες, ρε.
2: Ναι, χαλάνε την εικόνα.
1: Γιατί με το έκανες αυτό το πράγμα?
2: Δεν ξέρει μόνο. Άσε, μικρό, θα μάθει, θα μάθει.
1: Άσε, αυγά μάτια για φρύδια, βάλε λουκάνικα.
2: Μικρό είναι, θα μάθει, λέμε. Άσε τώρα.
1: Αχ, πάλι με την έφερε. Μη ξεγελάει, μη πηγαίνει από εδώ από εκεί. Τάκ, με τη σφινώνει.

0: φλάσβη με αρκουδότρυπα. Με επιδότηση της Μενδώνη. Τι, αυτό δηλαδή, η αρκουδότρυπα πια, έχουμε τους Φιλιτόπουλου, έχουμε την αρκουδότρυπα, τι γίνει. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Πάνε και ψηλά και κάνουν τα γυρίσματα. Ο προφήτης Ηλίας είναι πάντα ψηλά. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενο ταινίες που προωθούν την woke agenda.
1: Και έρχεται και λέει ο Γιώργος, σήμερα το μενού έχει βραστό. Και έρχεται και λέει η Άννη, τα λουκάνικα λέει αυτά που λες, τα λέμε προϊστορικά εκεί με τα παιδιά.
0: Προϊστορικά τι θες να πεις?
1: Δεν ξέρω, εκεί στο τερψιλευτό που είπες.
0: Δηλαδή εννοείς ότι από παλιά κάνει αυτό το λουκάνικο τέρψι?
1: Έτσι τα λένε, με τα παιδιά λέει εκεί.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό το λουκάνικο, δηλαδή όσο πιο καυτερό, και αυτό που λέμε πιάσε ένα ωραίο μάπα. Περιμένει το τρικαλινό, ας πούμε, του κασέτ. Είναι πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το άλλο, το δοσάδικο που είναι απέναντι από το Radio City, και όταν το ξέρει. Σιελόρια πάθαμε, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Με κόκκινες πιπεριές φλωρίνης, γεμιστές όπως τις βλέπετε. Τις έχω γεμίσει με τυρί φέτα, με γραβιέρα, τριμμένη, έτσι, και με αυγά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Ακούς,
2: φαγητό,
0: Κατερίνα.
2: Καλοκαιρινό. Τρώγεται και για μεζέ, τρώγεται και ως κύριος φαγητό.
0: Έτσι, αυτό είναι, λοιπόν, να γανακτήσει ο οργανισμός. Δηλαδή έχει τρικαλινό, φέτα, γραβιέρα, ναι, αυγό σκέτο, τι να σε
1: πάνε κάνει. Πάνε στην άλλη, έχεις μισό λεπτό.
0: Να σε πω κάτι, εμένα αυτά δεν με τρομάζουν. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Αν θες να ξέρεις, έτσι. Προδότες, γρεκίλοι και πολιτικά αποβράσματα έκρυβα για 30 χρόνια την κατάρριψη του τουρκικού F-16 που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Άμα ψάξετε θα βρείτε, παιδιά, σαν τις βόμβες που βρήκαν εδώ μέσα στο Θερμαϊκό. Αντίπεινα για τα 3 παλικάρια που χάσαμε στα Ημία, μεγάλος μάγκας ο Έλληνας μαχητής του Μοιράζ 2000 που δεν μας έζησε και... Γιατί τα κρύβετε αυτά?
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από την Ελλάδα του Τουρκία αυτό.
0: Αυτά είναι διαδόσεις των κομμουνισμών και τα λέτε εσείς δημοσιογράφοι. Εμείς τα πιστεύουμε όλα. Χωρίς έρευνα. Από εμένα πουφ.
1: Ο βράχος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, του Σταμάκη Ραβουνάκη. Αλλά ο Σταμάκης Ραβουνάκης είναι το Αλέξη Τσίπρα. Σωστό.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Οκτωβρίου, είναι 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 ημών Λεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδική συναντήθηκε το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον συγκεκριμένα μέτρα στήριξης πέραν της επιδότησης πετρελαίου. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, διαβεβαίωσε τους αλλιείς ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές, όπου και θα απευθύνει ομιλία. Σαφές μηνύματα στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναχώρησε το πρωί από την Αθήνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλώνει την ετοιμότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει, αξιοποιώντας την διπλωματική ισχύ της, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε αδιανόητο ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, επισημένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας και οι δύο κατηγορούμενοι αλληλείς για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορουμένους, μειοψηφούντος του Προέδρου. Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλιράκη ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν άμεσα έφεση. Σε πραγματικές και πλασματικές εταιρείες συνεχίζουν τις έρευνές τους ψάχνοντας υπολογιστές, έγγραφα και άλλα στοιχεία οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη. Ο πρόεδρος του Λάος, παρουσιαστής και επιχειρηματίας και δημοσιογράφος, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας την ερχόμενη Κυριακή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και μέχρι την απολογία του παραμένει κρατούμενος. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ άλλα δύο άτομα αναζητούνται. Ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης δυσχεραίνει τις προσπάθειες εντοπισμού εγκλωβισμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για την συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στον Ιατρικό Σύλλογο είναι 318 μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Καταδίωξη οχήματος που μετέφερε μετανάστες σημειώθηκε από κλιμάκιο της αστυνομίας στις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη μας. Μάλιστα, το όχημα έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου με Αρκαδιουπόλεο στο κέντρο της πόλης, όπου και ακινητοποιήθηκε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα μετέφερε μετανάστες που ξεκίνησε από τις Σέρες. Βαρύ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολίτη στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος παράτησε ογκώδη αντικείμενα σε κεντρικό σημείο της πόλης. Σύμφωνα με ενημέρωση από την διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο πολίτης άφησε τα ογκώδια αντικείμενα στην διασταύρωση των οδών Μακένζι Κίνγκ και Εκτίνου. 7 ώρες μετά την συνηθισμένη λειτουργία του θα ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή. Ο πρώτος σειρμός θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία φάση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις θερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων φαίνεται πως έχουν μπει τα ποσά που έχουν αναφερθεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Η ΑΑΔΕ φέρεται να προχώρησε σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά. Άμεση λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρωτύπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρωτύπου Γενικού Λυκείου της πόλης. Οι γονείς με πλακάτ και πανό επισκέφθηκαν την περιφέρεια προκειμένου να κινητοποιήσουν το αίτημά τους, αρμοδίως. Όπως καταγγέλουν, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει εξασφαλιστεί μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία, ενώ οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν κριθεί άγονες και δεν έχουν ακόμη μπει οι υπογραφές, οι απαιτούμενες υπογραφές για τις συμβάσεις. 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.
5: Καιρός για Sigma Office.
11: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
10: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την θερμοκρασία στο κέντρο να φτάνει τους 25 βαθμούς. Αυτή την ώρα υδράργυρο στους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιαννιτσά, 23 σε Κατερίνη και Κιλκή, στην Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα 23 βαθμοί στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο με αρχηγικά μέλη σύμφωνα με τις αρχές, τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του. Από τους λογαριασμούς εταιριών που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα ακούσετε όσα δήλωσε στο Open η καταγγέλουσα, από την οποία ξεκίνησε η έρευνα των αρχών. Έχουν δικαίωμα οι κότες να ασχολούνται με τα πίτουρα, το σχόλιο του Γιώργου Καρατζαφέρη.
2: Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Είμαι αθώος.
3: Στο σύνολο δηλαδή το χρόνο έπρεπε να παίρνει 7.200. Και ξαφνικά βρίσκομαι να έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας 19.500 ευρώ περίπου. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Μίλησα με τον Φίλιππο, ο οποίος με παρέπεψε στο λογιστή. Ο λογιστής έλεγε ότι τα ονόματα και τα ποσά μας τα δίνει η γυναίκα του. Ξαναμιλάω με τον Φίλιππο και μου λέει ξαναμίλα με την Άννα. Κοινώς με είχαν κάνει μπαλάκι και συνέχισε να με ταλαιπωρεί στο να με δηλώνει ότι εγώ δουλεύω για αυτόν, ναι, μέχρι και τον Ιούλιο του 25.
4: Η Δημόσια Διοίκηση και η ΑΔΕ και ο κ. Βουλιώτης και ο ΕΦΚΑ διαθέτουν τα τεχνικά εργαλεία εκείνα, ώστε να εντοπίζουμε όσο γίνεται γρηγορότερα τέτοιου είδους κυκλώματα, τα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι χρήματα που βγαίνουν από τις τσέπες μας, από τους ασφαλισμένους, από τη μία απόδοση ΦΠΑ που είναι.
5: Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρίο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
6: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300 μας φοβάται.
7: Δεν πρέπει να αφαιρούμε από τις σκότες το δικαίωμα που πρέπει να έχουν πάνω στα πίτουρα. Αφήστε λοιπόν τα πίτουρα σκότας.
8: Περισσότερο πέφτει πάνω στην πλάτη μου και θεωρώ ότι δεν ήταν μόνο σε μένα, ναι. Το κάνει και σε άλλους σίγουρα. Είχαν πλαστογραφήσει την υπογραφή μου. Είχαν υπογράψει χαρτί το οποίο ούτε καν το έχω υπογράψει εγώ ποτέ. Βρίσκουμε ότι με ασφαλίζανε τρεις εταιρείες τις οποίες ούτε τις ήξερα. Βρίσκουμε ότι με πληρώνουν άλλες εταιρείες. Είναι καθαρά ξέπλυμα. Και το 25 που δεν δούλευα. Είχα φύγει και είμαι σε άλλη εργασιακή σχέση. Συνέχισα να με δηλώνει ότι δουλεύω σε αυτό, ναι. Και ήταν κοντά στα 10.000.
5: Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρίο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
9: Προφανώς πρόκειται για σοβαρά φορολογικά δικήματα εταιριών, στις οποίες μετήχε ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, και κατά πόσον ο Φίλιππος Καμπούρης. Η άποψή μου είναι ότι πρόκειται αμιγώς για φορολογικά δικήματα.
5: Και με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες.
10: Καμία από τις 6 εταιρείες δεν βρέθηκε στην καταστατική στη έδρα. Έχουν συνταχθεί εκθέσεις ματέωσης των επιδόσεων από τη δικαστική επιμελήτρια. Ούτε κανείς στην πολυκατοικία ήξερε. Και να πούμε ότι μία από τις 6 εταιρείες φαντάσματα ήταν στην ίδια διεύθυνση με το πολιτικό γραφείο του Καμπούρη.
11: Αυτό που είχε συμφωνηθεί μαζί του ήταν ότι θα καταβάλει μόνο το μισθό των 600 ευρώ, θα τις καταβάλει διατραπεζικά και θα την ασφαλίζει. Χωρίς δώρα και χωρίς επιδόματα αδείας. Για το λόγο αυτό της είχε πει, έτσι της είχε πει και εκείνη το αποδέχτηκε, ότι θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασής της για να γλιτώνει τα δώρα.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Στις Κουριές βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Θα πάμε να συνδεθούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα αναφέρει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Διαδικασίες δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία. Βρισκόμαστε στο σημείο να εγγενιάσουμε την παραγωγική φάση αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης. Χρειάστηκαν, όπως είπα, δύσκολες διαπραγματεύσεις. Με τον George έχω συναντηθεί, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές, από τότε που ήμουνα αρχηγός της αντιπολίτευσης. Και χαίρομαι που υπενθύμησε αυτό που του ζήτησα όταν υπογράψαμε την τροποποιημένη επενδυτική συμφωνία, να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να αποδείξει στην πράξη ότι η σύγχρονη μεταλλευτική τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, μπορεί να προτάξει την ασφάλεια και μπορεί ταυτόχρονα να δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία όχι μόνο στον Δήμο, όχι μόνο στον τόπο που περιβάλλει αυτό το μεταλλείο, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία.
1: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η μαρτυρία εργαζόμενη στο ιατρείο της Καρνεάδου αναφέρει ότι η κατηγορούμενη γιατρός χορήγησε μέθη σε τουλάχιστον 3 ή 4 ασθενείς μέσα στον τελευταίο χρόνο, μεταξύ αυτών και στην κόρη της. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η προποφόλη απαιτεί σωστή δοσολογία και υποστήριξη της αναπνοής, ενώ η έρευνα εξετάζει ποιοι προμήθευαν τις ουσίες και αν συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
13: Ήμουνα στην ομαδική. Σε αυτή την ομαδική συναναούνταν οι νοσηλεύτριες για το ποια θα πάει ποια μέρα και τι ώρα. Από ό,τι θυμάμαι, είχε κάνει κάποια ίνους εκείνη την εβδομάδα που εμείς ακόμα λείπαμε διακοπές.
14: Τη μέθη τη χρησιμοποιούσε.
13: Πού συχνά.
14: Άρα δεν το έχει κάνει μόνο στην κόρη της και στο Μαζονάκι, το έχει κάνει και σε άλλους.
13: Ναι, πρέπει να έχει γίνει στο παρελθόν. Σπάνια μεν, αλλά ναι. Αν θυμάμαι έτσι από αυτά που είχα πιάσει ακουστικά και μόνο, χωρίς να το δω, 3-4 να ήταν δηλαδή μέσα στο χρόνο.
15: Είναι ένα ασφαλές φάρμακο με την προϋπόθεση ότι χορηγούνται στις σωστές δόσεις, σε σωστά επιλεγμένους ασθενείς και υπάρχουν μέσα υποστήριξης της αναπνοής, γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα όταν χορηγείται, δηλαδή μια αναπνευστική καταστολή που μπορεί να περάσει σε άπνοια και τελικά σε καρδιακή ανακοπή. Δυστυχώς η προποφόλη είναι φάρμακο κατάχρησης και πολλές φορές συνήθως είναι ιατρικό προσωπικό που καταχράται αυτό το φάρμακο που το βρίσκει στα νοσοκομεία όπου εργάζεται.
16: Εμείς θέλαμε να κάνουμε ένωση στο παιδί. Έχουμε ένα παιδάκι που είναι 13 χρονών, έχει αυτισμό, λοιμώξεις και εγκεφαλίτιδα. Και μας είχαν προτείνει αυτή τη θεραπεία.
14: Οι γιατροί στην Αμερική.
16: Οι γιατροί στην Αμερική, ναι. Είχαμε κάνει εξετάσεις, είχαμε τα labs και δείχνανε ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Ψάχναμε πώς θα μπορούσαμε να την κάνουμε αυτή τη θεραπεία, που υπάρχει. Είχα στείλει ένα email στο γραφείο της και έτσι έγινε μια επαφή. Μετά μου στείλαν όμως και μου είπανε ότι δεν την κάνουν αυτή τη θεραπεία και ήρθα σε επαφή την κατηγορημένη γιατρός. Μου είπε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα κανονίζαμε ένα ταξίδι να έρθουμε από την Αμερική στην Ελλάδα για να γίνει αυτή η θεραπεία. Θα κράταγε για μερικές μέρες όλο αυτό. Θα ερχόμασταν στο γραφείο, θα έκανε μέθη στο παιδί και μετά θα γινόταν και μία θεραπεία με βλαστοκύτταρα για να βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα. Η Άινος θα ήταν από αυτήν και τα βλαστοκύτταρα από τον άντρα της.
14: Σας είχε πει κόστος?
16: Μας είπε ότι θα γινόταν γύρω στα 3.500 χιλιάρικα. Αλλά αυτό θα ήταν χωρίς τα βλαστοκύτταρα.
14: Με ποια ιδιότητα σας συστήθηκε η κατηγορουμένη?
16: Μου είχε πει ότι είχε μία ιδιότητα που δεν το είχαν άλλοι γιατροί στην Ελλάδα και που είχε μία ειδική θεραπεία για τις λοιμώξεις. Και μου είχε πει και για μένα ότι αυτό είναι καλό να γίνεται και να θα μας έκανε μία καλύτερη τιμή αν το κάναμε και μαζί.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον ρόλο της Ελλάδας ως εκ των βασικών και σημαντικότερων συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε σειρά συναντήσεων με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα ομόλογό του και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
17: Περιβάλλεστε πραγματικά από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως είστε πραγματικά, δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα. Έχουμε τα ίδια προβλήματα για τα οποία ανησυχούμε όλοι και βεβαίως έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς ιστορικούς και είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ.
18: Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας και μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία, της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των ημερών της. Είναι ένα όραμα που είδαμε να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα, σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, που θα αναδιαμορφώσει την Αρκτική και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Και τρεις εταίροι βγήκαν κερδισμένοι, η Ευρώπη ολόκληρη και το ΝΑΤΟ. Και αυτοί βγήκαν ασφαλέστεροι, ισχυρότεροι και πιο προστατευμένοι χάρη στη συμφωνία αυτή. Θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε μαζί.
1: Ελάφρυνση από 20 έως και 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα εκτιμάται ότι θα φέρει στην ελληνική βιομηχανία το νέο πακέτο στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Στήριξη στο ναυτιλιακό πετρέλαιο προανήγγειλε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας.
12: Η άμεση επιδότηση του ρεύματος, αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
19: Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο η κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχει εκτονωθεί και οι αγορές ενέργειας θα έχουν εξομαλυνθεί. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι στα μέτρα που ανακοινώσατε και που θα εξειδικευτούν τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους.
4: Που μπορούσαμε να κάνουμε τώρα είναι να διπλασιάσουμε την επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο. Μακάρι να είχαμε περισσότερα χρήματα να δώσουμε ακόμα περισσότερο στους αλλήλους.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Πιο πιθανό να έχει φθορά, δήλωσε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
20: Εγώ βλέπω ότι είμαστε σε μια πολύ ρευστή πολιτική πραγματικότητα, αυτό είναι αλήθεια, και κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο μέχρι τον ερχόμενο Μάιο, που προβλέπεται να γίνουν οι εκλογές. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο οποίος θα διαμορφώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιλογή των πολιτών για τις στάσεις τους στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Το πιο πιθανό είναι να έχει μεγαλύτερη φθορά το επόμενο διάστημα, διότι η ακρίβεια που ζούμε είναι πρωτοφανής. Ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν τον προηγούμενο Μάιο. Έχει ταράξει τα νερά. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις κατέγραψε και ποσοστά στο 20%, 21%, σε κάποιες άλλες γύρω στο 17-18.
1: Να ακούσουμε και το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής.
21: Είστε όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ.
20: Κύριε Σκουρία, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι τιμές στην αγορά, η επιβάρυνση των νοικοκυριών και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων.
12: Σας καλώ να συγκρίνετε αυτό το σχέδιο με όσα ακοστολόγητα και ανεύθυνα διακινούνται γύρω μας, αναλογιζόμενοι τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα κόσμο αβέβαιο, αναγνωρίζοντας επίσης ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και κυρίως μια ρεαλιστική πηξίδα στην πορεία της. Είναι μια πορεία σταθερότητας, σιγουριάς, συνέχειας και συνέπειας.
22: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ.
23: Πολλές φορές οι εκλογές δεν γίνονται γιατί θέλει ένας πρωθυπουργός. Κανένας δεν θέλει εκλογές, ναι, αν δεν κλείσει τετραετία. Το πρόβλημα είναι ο αστάθμος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? το πετρέλαιο. Εάν τα καύσιμα πάνε 2,5, 2,8 ή 3 ευρώ, δεν θα αντέξει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη να παραμείνει όρθια.
2: Ο ίδιος αυτή τη στιγμή δεν με τον τρόπο που τις τελευταίες 20 ημέρες εξαγγέλει σε λογικές επιδοματικές που κάποτε διαρρήγνει τα ημάτια του, έχει ακυρώσει την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που βασικά την έχουν ακυρώσει οικονομικοί δείκτες και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
3: Δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα, διότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι εντάξει, όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί ακρίβει η βενζίνη, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση, και έχουν μαζευτεί στη Νέα Δημοκρατία.
6: Τη Μαρία Αντουανέτες τη σκέφτηκε όταν βούτυξε στο Σούνιο, στην ωραία βίλα που είναι 500 ευρώ το μήνα. Έξι συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση του δημοσίου χρέους μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
1: Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της ακρίβειας, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ανέφερε νωρίτερα στη συνέντευξή του στα παραπολιτικά ότι πρέπει να αφήσουμε τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος, ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται πραγματικά για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
3: Ξαφνιάζονται στη Νέα Δημοκρατία, βλέποντας τα, μιας και είπατε για δημοσκοπήσεις, ότι όλες οι μετρήσεις στο πολύ απλό ερώτημα που απευθύνεται στους πολίτες, πότε ρε παιδιά περνάγατε καλύτερα, το 18, το 19 που είχαμε ακόμα μνημόνια ή μόλις βγαίναμε από τα μνημόνια, ή σήμερα που είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, όλος παραδόξος, η απάντηση είναι τότε περνάγαμε καλύτερα. Πόσο είχε το πετρέλαιο θέρμανσης όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός? 1,1. Πόσο έχει τώρα? 2 ευρώ. Πόσο είχε όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός η φέτα στο σούπερ μάρκετ? 7 ευρώ. Πόσο έχει τώρα? 14 ευρώ. Πόσο είχε ένα ενίκιο στο Παγκράτη? 700 ευρώ. Πόσο έχει σήμερα? 1200 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αυξήσεις που σας παρουσίασα είναι της τάξης του 70, 60, 80, 100%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα τις ανοησίες για το ποιος είναι άσχετος και το ποιος είναι σχετικός και να κάτσουμε να δούμε ποιος νοιάζεται για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής. Υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, ανέφερε μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου της εφημερίδας Το Βήμα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συζητήσεις εντός της γαλάζιας παράταξης άνοιξε και η αιχμή που άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά όσων υπουργών έλειπαν από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
7: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον. Είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμία πολιτική σκοπιμότητα.
24: Δεν νομίζω ότι είναι παρακμή. Μια χώρα που από εκεί που ήταν ουραγό σε όλα στην Ευρώπη, στην πιο δύσκολη περίοδο ακρίβειας κρίσεων, να έχει δημιουργήσει με την ανάπτυξη της οικονομίας, την ψηφιοποίηση του κράτους και τις επενδύσεις σε 600.000 δουλειές, και εκεί που ήταν η χώρα της διαπραγμάτευσης της γραβάτας, να είμαστε υπερήφανοι και με τις εικόνες στο Κογκρέσο.
6: Πρώτα απ' όλα ο κύριος Δένδιας είχε υπουργικά καθήκοντα. Ήταν σε μια σημαντική σύνοδο στη Βενετία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάντα να στοχοποιώ εγώ τον κύριο Δένδια κατά τη δική σας γνώμη. Επειδή άκουσα ότι είμαι και απουσιολόγος, να σας πω ότι ήμουν πολύ καλός μαθητής και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, αλλά δεν ήμουν ποτέ απουσιολόγος, δεν μου άρεσε να βάζω απουσίες.
17: Δεν έχω
6: κάνει ακόμα τον κύριο Δένδια.
25: Μα το ξέρω.
6: Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυτενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά. Γενικά.
17: Ως διαπίστωση.
6: Ήταν γενικά. Ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
1: Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονόρα Μελέτη, με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε στα αρνητικά σχόλια για την τοποθέτησή της στο Ευρωκοινοβούλιο περί δικαιωμάτων των εργοδοτών.
26: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
27: Άρα δεν είναι ούτε ατυχείς δηλώσεις, ούτε κάτι άλλο. Είναι ακριβώς οι ριζωμένες πεπιθήσεις που τελικά διαμορφώνουν και το δημόσιο λόγο.
28: Ο πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα κάνοντας το άσπρο μαύρο, μας κάλεσε να λυπηθούμε την εργοδοσία που καταδυναστεύεται δίθεν από τους εργαζόμενους. Έλεος.
29: Ούτε ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων ή Ευρωπαίων βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει.
27: Θα πρέπει να είμαστε σεμνοί, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία έχει τα προβλήματα.
3: Να στέλνει την αλληλεγγύη της στους εργοδότες, διότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αυτές είναι οι σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
13: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
14: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
25: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
25: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
25: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχερά.
1: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 στα 35 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η περιφερειακή μέτωπο προς τα ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών και δυτικά έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ύψος της Πηλαίας.

0: Γροθιά στο στομάχι είναι η καταθέση συγγενών θυμάτων στη δίκη για την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών, με τους γονείς να ζητούν δικαιοσύνη και απαντήσεις στα ερωτήματα που τους βασανίζουν και θα τους βασανίζουν για μία ζωή. Χθες ο Πάνος Ρούτσι, υπό το βάρος της φόρτισης, μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.
1: Ο Πάνος Ρούτσι κατέρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα: γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου.
2: Ο Τάσος ήταν αυτός που το κινητό του έστειλε το σήμα στο 112 και ακούγεται η φωνή του μέσα. Η τελευταία μας ελπίδα είναι η πίστη μας στη δικαιοσύνη, να μαθευτεί η αλήθεια.
3: Ζητήσαμε με τον δικηγόρο μου να ελεχτούν και για τα 4 υπόλοιπα υποέργα τα οποία γίνανε εκείνες τις ημέρες.
4: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση απέναντι στους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Ό,τι και να κάνουν, η αλήθεια θα υποθεί, θα κατατεθεί, θα καταγραφεί και στο τέλος η δικαιοσύνη θα αποδοθεί.
1: Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής, της διαφθοράς, της διάβρωσης, της μη λογοδοσίας και της ανευθυνότητας πρέπει κάποτε να σταματήσει.
5: Το μπάζωμα, όπως χρησιμοποιούνταν, ήταν για να πληγεί η κυβέρνηση, επειδή έκανε το μπάζωμα για να καλύψει τα παράνομα φορτία κτλ. Όταν αυτό κατέρευσαν, τότε η φράση αυτή δικαιώθηκε απολύτως. Γι' αυτό τους είπα αυτή τη φράση.
0: Οι εικόνες με αυτοκίνητα καταπλακωμένα από κορμούς πεσμένων δέντρων κατά την διάρκεια κακοκαιριών είναι συχνές σε πολλές ελληνικές πόλεις. Συνήθως οι πολίτες θεωρούν πως δεν βγάζουν άκρη και επομίζονται μόνοι τους το κόστος. Ωστόσο, μια νέα ηχηρή απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι Δήμοι έχουν αυξημένη ευθύνη για την συντήρηση του πρασίνου και δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από το άλοθη του καιρού. Και συγκεκριμένα, στην κακοκαιρία Μπόρα θα μεταφερθούμε, καθώς το δικαστήριο απέρριψε ισχυρισμούς, κρίνοντας ότι οι κακοκαιρίες δεν αποτελούν ασπίδα για τους Δήμους, όταν ένα δέντρο έχει εμφανεί σημάδια σύψης στην ρίζα του και οι υπηρεσίες αμέλησαν να το ελέγξουν ή να το κλαδέψουν έγκαιρα. Δικαστήριο εδώ στην Θεσσαλονίκη δικαίωσε πολίτες, επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 11.750 ευρώ στον καθένα, συνολικά δηλαδή 23.500 ευρώ για την απώλεια της αξίας του οχήματος, αλλά και την ηθική βλάβη. Θα πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο των εναγόντων, τον κύριο Μιχάλη Βακουφάρη, προκειμένου να μάθουμε, κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας, ποια είναι η

0: υπετιότητα του οικείου Δήμου εδώ. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι την ημέρα εκείνη επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες, δέχθηκε το δικαστήριο ότι δεν αποτελεί φαινόμενο απρόβλεπτο και αναπόφευκτο, αλλά φαινόμενο που θα πρέπει ίσα ίσα να αποφευθεί με την κατάλληλη επιμέλεια των Δήμων. Και δέχτηκε δηλαδή ότι δεν αποτελεί ακραίο, δηλαδή ότι τα καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν παράγοντα που συνιστά περίπτωση κατά την οποία μπορεί να απαλλαγεί ο Δήμος από την υποχρέωση. Ίσα ίσα δηλαδή δέχτηκε ότι θα έπρεπε εν όψη των καιρικών φαινομένων να λάβει προληπτικά μέτρα, και κατά δεύτερον κρίθηκε ότι η στάθμευση του αυτοκινήτου αυτού σε χώρο που ναι μεν επιτρεπόταν η είσοδος για τους πεζούς, αλλά η στάθμευση μόνο σε υπηρεσιακά οχήματα, ότι και αυτό δεν συνιστά παράγοντα που αποτρέπει την υπαιτιότητα του Δήμου.
1: Μάλιστα. Και αυτά τα χρήματα τώρα υπάρχει χρονικό περιθώριο πότε πρέπει να καταβληθούν?
0: Ναι. Ναι, από την κοινοποίηση της απόφασης ο Δήμος έχει δικαίωμα να κάνει έφεση. Εφόσον δεν κάνει έφεση, θα πρέπει μετά να καταβάλει τα ποσά που έχουν επιδικαστεί, διότι η απόφαση είναι πρωτόδικη. Έχει δικαίωμα ο Δήμος να ασκήσει έφεση.
1: Εάν δεν ασκήσει έφεση, θα καταβληθούν σε διάστημα, παράδειγμα, εντός 2 μηνών?
0: Εντός 2 μηνών είναι το δικαίωμα του Δήμου να ασκήσει την έφεση. Αφού παρέλθει η προθεσμία και δεν ασκηθεί, θεωρώ ότι θα πρέπει να περάσει μετά από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, να πάρθει μια απόφαση και να καταβληθούν στους πελάτες μου.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν οι πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσεται το πρόγραμμα. Θα συνομιλήσουμε τώρα και τον ευχαριστούμε θερμά με τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Κυριάκο Ταταρίδη. Κύριε Ταταρίδη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, σας και τους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να μάθουμε λίγο πώς υποδέχεται ο Δήμος Γρεβενών την ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης.
3: Κοιτάξτε να δείτε, όποιο πρόγραμμα σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στην περιοχή μας είναι καλοδεχούμενο. Προφανώς κάτι θα προσφέρει. Έστω και αυτό το ελάχιστο, γιατί εγώ δεν το βλέπω σαν ένα πρόγραμμα που θα δώσει λύσεις στο θέμα της μείωσης του πληθυσμού, ας πούμε, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Γιατί εκείνα που είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν, είναι να γίνουν εκείνες οι παραγωγικές επενδύσεις και εκείνες οι επενδύσεις που θα δώσουν απασχόληση και δουλειά στους νέους της περιοχής. Βρισκόμαστε βέβαια σε μια πολύ θετική εξέλιξη όσον αφορά το οδικό δίκτυο, το οποίο ολοκληρώθηκε στα Γρεβενά με τον κεντρικό άξονα του Ε65. Άρα τα Γρεβενά πλέον είναι κέντρο, περίπου μπορώ να πω, στη Βόρεια Ελλάδα, με κατεύθυνση προς όλες τις περιοχές της χώρας και στο εξωτερικό, μπορώ να πω. Άρα μπορούμε να πετύχουμε την εγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων που μπορούν έστω με logistics εγκαταστάσεις να δώσουν μια διέξοδο, ας πούμε, στη νέα γενιά να ασχοληθεί στον τόπο της.
1: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει σήμερα επαρκές διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα στα Γρεβενά για να υποδεχθεί νέες οικογένειες και εργαζομένους?
3: Εμείς στα Γρεβενά έχουμε οικιστικό απόθεμα.
1: Πολύ ωραία.
3: Γιατί, κοιτάξτε, στα Γρεβενά είχαμε την εποχή του 95 με τους σεισμούς, όπου τότε ήμουν και ο βουλευτής της περιοχής.
1: Ναι.
3: Κτίστηκε όλος ο τόπος μας, από άκρους άκρους, όλα τα χωριά μας. Ανακαινίστηκε δηλαδή οικιστικά η περιοχή των Γρεβενών. Και τα εγκατηλημένα χωριά μας απέκτησαν καινούργιες κατοικίες. Και το γεγονός αυτό, το καλοκαίρι μας συμβαίνει το εξής, που είναι πολύ εντυπωσιακό. Να διπλασιάζεται ο πληθυσμός των Γρεβενών στην κυριολεξία. Να πηγαίνουν δηλαδή στα σπίτια τους ή κάτοικοι των αστικών κέντρων που ζουν τώρα εκεί και να μένουν αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί το σπίτι πλέον τους παρέχει τις ανέσεις που είναι αναγκαίες για να κάνουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονής.
1: Φυσικά.
3: Και αυτό εμείς το μετράμε σαν ένα τρόπο στήριξη, ας το πούμε, έστω με αυτό το μικρό ποσοστό που προκύπτει από αυτή τη μετακίνηση των πληθυσμών.

0: πολιτισμός στην περιοχή μας. Και στην αξιοποίηση του τοπικού φυσικού πλούτου που διαθέτουν τα Γρεβενά. Με ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο δεν το ζει στην αστική περιοχή.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, θέλω, κύριε Δημαρχέ, επειδή θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο συγκεκριμένο θέμα και φυσικά θα αναδείξουμε έτσι κι αλλιώς την περιοχή των Γρεβενών. Υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση πόσες οικογένειες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στα Γρεβενά μέσω του προγράμματος και ποιον συγκεκριμένο στόχο βάζετε εσείς για την επόμενη διετία?
0: Ήδη εγώ έχω έρθει σε επαφή με αρκετούς γρεβενιώτες από διάφορα μέρη της χώρας που το θεωρούν ως μια ένεση, να το πω έτσι.
1: Βέβαια.
0: Που μπορεί να τους δώσει αυτή τη δυνατότητα να έρθουν και να μείνουν στα Γρεβενά. Σημασία έχει ότι θα προκύψει κάτι το θετικό, και είναι σίγουρο.
1: Ένα πρώτο βήμα.
0: Ένα πρώτο βήμα. Ας το πούμε και έτσι.
1: Ναι.
0: Για να δώσει αυτή την πνοή, ας το πούμε, αρχική, ώστε σιγά σιγά εμείς στο σχεδιασμό που έχουμε αυτή τη στιγμή μελετήσει και έχουμε βάλει σαν στόχο να αλλάξουμε τις παραγωγικές δομές και την οικονομία της περιοχής με παράλληλες επενδύσεις που θα κινηθούν σε όλους τους δομείς του τοπικού μας έτσι περιβάλλοντος. Και μια που τώρα ήρθε και ο κεντρικός άξονας, η Αθήνα θα ανεβεί στα Γρεβενά.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ταταρίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Status Update. Καθημερινά στις 2 με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Περίπου 1000 βόμβες και οβίδες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκονται στον βυθό του Θερμαϊκού Κόλπου. Τα πυρομαχικά εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των υποθαλάσσιων εκσκαφών για την επέκταση της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της πόλης μας. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τα όσα δήλωσε ο διευθυντής έργου του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ.
3: Εδώ στο βυθό, χαρακτηριστικά στο σώμα, κατά την τελευταία μας έρευνα που κάναμε προ μήνα, πήραμε τα αποτελέσματα τώρα τελευταία, έχουν εντοπιστεί πάρα πολύ πιθανοί στόχοι ούξο, μη εκραγέντων πυρομαχικών. Είναι πολύ μεγάλο το πλήθος για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε και να μην ζητήσουμε, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, τη συνδρομή της πολιτείας, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τις οικονομικές και χρονικές επιπτώσεις, τουλάχιστον 80 εξ αυτών των πιθανών στόχων φαίνεται ότι είναι πάνω από 50 κιλά. Το πρώτο και βασικό μέλημα είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια των ανθρώπων, η ασφάλεια των εργαζομένων μας, η ασφάλεια της αναδόχου εταιρείας, των εργατών που εργάζονται εδώ, ακόμα και του εξοπλισμού. Το εργοτάξιο, επειδή έχει ακουστεί, θέλω να το επαναλάβω και να το επιβεβαιώσω, δουλεύει 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες τη εβδομάδα. Κατασκευάζουμε κεσόνς, 3 κεσόνς το μήνα. Non-stop είναι όλη αυτή η διαδικασία και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο βρίσκεται πραγματικά στον έλεγχό μας, το προχωράμε σαν κατασκευή, σαν έργο.
1: Τώρα θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και θα πάμε σε μια είδηση η οποία είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση, με τον γνωστό συνθέτη να προχωρά, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, σε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της κυρίας Βύση, με τα οποία της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια που εκείνος έχει δημιουργήσει. Πρόκειται για περισσότερα από 420 τραγούδια. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η γνωστή καλλιτέχνη στην μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες. Την ίδια ώρα, την παρέμβαση της ΑΑΔΕ προκάλεσε η διάσταση που πήρε η συγκεκριμένη υπόθεση λόγω των χρημάτων που ακούγονται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει η δήλωση της γνωστής τραγουδίστριας: «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία», η απάντηση του συνθέτη.
4: Είναι γνωστός ο νόμος από το 1993-21-21. Πράγματι, ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν την πνευματική ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα και τα ηθικά και τα οικονομικά πάνω στα τραγούδια, να το λέμε απλά. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και τα δικαιώματα των τραγουδιστών, που είναι τα συγγενικά δικαιώματα. Έχει τη δυνατότητα ο Νίκος ο Καρβέλας και οποιοδήποτε συνθέτης να απαγορεύσει τραγούδια σε ερμηνευτές? Το προβλέπει αυτό και η νομολογία του δικαστηρίου. Υπό μία προϋπόθεση όμως, να μην ασκείται καταχρηστικά αυτό το δικαίωμα. Και σας ερωτώ, έχετε ακούσει ποτέ ένας ερμηνευτής, ένας τραγουδιστής, κάθε φορά που συμμετέχει σε μία εκδήλωση να ζητάει την άδεια των δημιουργών των τραγουδιών που θα ερμηνεύσει.
5: Με την ανακοίνωσή της η Άννα Βύση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Εμέσως, αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει επίσης ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο Ολυμπιακό Στάδιο, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα.
4: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Καρβέλας από το Ηρώδιο και από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο έχει βγάλει πάρα πολύ έναν σημαντικό αριθμό χρημάτων.
6: Ακούσαμε από την Άννα Βύση στην ανακοίνωσή της ότι του δάνεισε 500,000 και ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο. Ζήτησε 1,5 εκατομμύριο.
4: Ναι.
1: Αλλάζουμε θέμα πίσω στα δικά μας εδώ για την Θεσσαλονίκη. Η άμεση λύση στα προβλήματα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρωτύπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρωτύπου Γενικού Λυκείου της πόλης μας. Οι γονείς με πλακάτ και πανό επισκέφθηκαν το πρωί την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να κοινοποιήσουν το αίτημά τους αρμοδίως.
7: Είμαστε και οι δύο εργαζόμενοι γονείς, όπως πάρα πολλοί άλλοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουν φέρουμε τα παιδιά μας. Η λύση θα είναι να τα πάρουμε από αυτό το πρότυπο σχολείο που είναι βιτρίνα του Υπουργείου Παιδείας. Κάπως πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να κινηθούν άμεσα και με ευαισθησία στο πρόβλημα.
8: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Ονομάζομαι Σωτηρία Σπυροπούλου. Είμαι γονέας του 2ου Πρωτύπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, του Γιώργου Μηνακίδη Γυμνασίου. Είμαι και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Επιδημόνων του σχολείου. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε απόγνωση και ήρθαμε εδώ διεκδικώντας την άμεση λύση στο πρόβλημά μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλη καθυστέρηση. Είμαστε ένα μήνα στους δρόμους, παίρνοντας άδεια από τις δουλειές μας, μεταφέροντας τα παιδιά που είναι μια ειδική περίπτωση το πρότυπο γυμνάσιο. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στο 1ο πρότυπο λύκειο όπου συστεγαζόμαστε. 90 παιδιά από το γυμνάσιο και 50 από το λύκειο αυτή τη στιγμή μεταφέρονται με τους γονείς τους, με ιδιωτική πρωτοβουλία, με αντίτιμο οικονομικό, το ξέρετε πως είναι αυτή τη στιγμή τραυματικό, και φυσικά παίρνοντας άδεια από τις εργασίες τους.
9: Είναι δυνατόν
10: του 2ου πρότυπου γυμνασίου στην Κλεάνθους. Σήμερα είχαμε μια διαμαρτυρία με τους γονείς, διότι δεν έχουμε μεταφορά εδώ και 2 μήνες. Έχουμε επικοινωνήσει άπειρες φορές με την Ομαρχία και με την Περιφέρεια, με τον κύριο Γιουτίκα και εγώ προσωπικά άπειρες φορές για να λυθεί το θέμα. Μας λένε ότι γίνονται κάποιοι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν απέδει άγονοι, γιατί δεν δέχονται οι λεωφορείουχοι το τίμημα που προσφέρει η Περιφέρεια για τη μεταφορά των μαθητών. Σήμερα το πρωί λοιπόν, και ήταν ενήμερος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κύριος Γιουτίκας, γιατί έχουμε βγει από χθες σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα είμαστε εδώ, απουσιάζει, γιατί είναι, λέει, στη Χαλκιδική με τον κύριο Μητσοτάκη και μας παρέπεμψε να μας δει κάποια διευθύντρια που είναι άσχετη με τις μεταφορές, με τη διευθύντρια ανάπτυξης, η οποία γυναίκα δεν μπορούσε να μας δώσει λύση. Και αυτό που μας είπε είναι ότι εφόσον είναι άγωνοι οι διαγωνισμοί, τα παιδιά θα μετακινούνται με πάσο. Πείτε μου εσείς, πώς θα μετακινηθεί ένα παιδί με πάσο, γιατί σας είπα ότι είμαστε πρότυπο σχολείο, από τη Λυτή και από την Καρδία με πάσο ένα παιδί 12 χρονών. Τα σχολεία αυτά δημιουργήθηκαν και για να μπουν τα παιδιά μπαίνουν με εξετάσεις, όπου για να πει το παιδάκι, για να δώσει εξετάσεις και να μπει σε αυτό το σχολείο, περνάει μεγάλη ταλαιπωρία και το παιδί και οι γονείς.
1: Και στο σημείο αυτό, 52 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, το status update ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στον σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιου και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλες, καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να φτάνει αργότερα τους 25 βαθμούς Κελσίου. Επίσης σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια και Σέρες, 27 στα Γιαννιτσά και 23 σε Κατερίνη και Κιλκής. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένουμε 23 βαθμούς στην Καστοριά και 25 στα Γρεβενά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η EIAF επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. EIAF.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

σκεφτώ μου που λέτε τώρα που 3-4 λεπτά πριν μπω στο στούντιο. Λέω ρε παιδί μου, αν είχαμε πολλά λεφτά και δεν είχαμε προβλήματα, γενικώς δεν είχαμε λέω προβλήματα, δεν θα ήταν ανιαρή η ζωή. Για φαντάσου ας πούμε να έχεις, τώρα θα γίνει λίγο μπαρμπαγιάννης αυτά φιλοσοφικά που βάζει τα απογέματα και τα συζητάτε, παίρνει και η καπετάνισσα. Λέω αν είχες λυμένο το οικονομικό σου πρόβλημα και δεν είχες και άλλου είδους ζητήματα υγείας και τα λοιπά, οικογενειακά αυτά διάφορα, δεν θα ήταν πολύ ανιαρή η ζωή σου? Ενώ τώρα έχεις ρε παιδί μου, ξυπνάς το πρωί και λες πρέπει να δω πώς θα τακτοποιήσω, ξέρω εγώ, το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, γιατί κοστίζει 100 ευρώ. Λες έχω ένα πονοκέφαλο, λες ξέρω εγώ χρωστάω το ενίκιο. Λες θέλω να πάω Σαββατοκύριακο ένα ταξίδι και δεν φτάνουν τα μισθά. Είναι προβληματισμοί και προβλήματα, αλλά σε βάζω σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι, να ταλαιπωρείσαι, να υπάρχεις. Αλλιώς για φαντάσου να ήταν όλα λυμμένα και λυγμένα. Ρε τι σκέφτεται μεσημεριάτικα θα μου πει ο άλλος. Τι να σου πω, αυτά που σκέφτομαι σου λέω τώρα. Καλός, κακός, σε γελάσω. Καλό μεσημέρι σε όλες, σε όλους. Ξεκινάμε καλά, δεν έχουμε θεματάκια. Λίγα προβληματάκια ελάχιστα προς ανατολικά στην περιφερειακή. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Η Ελλάδα έχει γίνει σημείο αναφορά στον πλανήτη λόγω Ρούμπιο. Όχι ότι τώρα οι Αμερικανοί δεν έχουν τι να κάνουν και περίμεναν στις ειδήσεις να δουν το Ρούμπιο στην Αθήνα, προς Θεού δηλαδή, αλλά εκεί στα παραπολιτικά κάτω, όπως ήταν στα παρασκηνιακά, πέφτει το μάτι ρε παιδί μου, και επειδή το πλάνο με την πνίκα, με την Ακρόπολη πίσω ήταν εντυπωσιακό, εξαιρετικό, σίγουρα κάποια εκατομμύρια ζεύγη ματιών, ζευγάρια ματιών, θα πήραν μια ιδέα από την Ελλάδα. Είναι και ωραίο τυπάκι, γοητευτικός ο Ρούμπιο, πάει παγέτο. Μη σου πω τώρα θα πλακωθούν όλες οι τουρίστρες και όλοι οι τουρίστρες στο ίδιο σημείο να βγάλουν selfies. Selfies! Ναι ρε φίλε, selfies. Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο σε ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι το πρωί και οι οποίες μας έστειλαν γατάκια, σκυλάκια, κουταβάκια, τα πάντα. Εννοώ φωτογραφίες, έτσι. Το χαρήκαμε, κάποια τα επέλεξε ο Λεωτής και τα ανέβασε, είναι τα top 20, ξέρω εγώ. Δεν χωρούσαν παραπάνω. Έτσι λοιπόν έφυγε, ήρθε ο Ρούμπιο, μας είπε τα δικά του, ωραία πράγματα μας είπε, δόξα τω Θεώ, δεν έχω να πω. Είπε ωραία πράγματα για την Ελλάδα, για την ιστορία, τους αρχαίους Έλληνες, την αρχαία Ελλάδα, το πνεύμα. Έκανε μια ομιλία η οποία συζητιέται πάρα πολύ. Μίλησε για αξίες, για αρχές, είπε ότι πρέπει η Ευρώπη, όπως και γενικότερα η Δύση, να γυρίσει στις παραδοσιακές αξίες με τις οποίες η Δύση μεγαλούργησε. Τέτοια είπε, ωραία πράγματα είπε. Βέβαια έκανε και το παζαράκι, μας πήρε και 4-4,5 δις, έτσι είναι αυτά πράγματα, κάτι πληρώνεις. Φωνάζεις, ξέρω εγώ, φωνάζεις τη Σακύρα στο πάρτι γενεθλίων σου, ξέρω εγώ, φωνάζεις τη Δύση. Τώρα που έχει και ανάγκη από λεφτά, θα σου κάνει ένα σκόντο. Δεν θα σου πάρει λεφτά, θα σου πάρει. Εμείς φωνάξαμε, ήρθε εδώ ο Ρούμπι, μας είπε ωραίες κουβέντες, το ένα το άλλο, αυτό, τα καλώδια, τα έτσι, τα αλλιώς, τα σύρματα. Τσάκωσε και 4-4,5 δις. Δεν θα πάει πάνω στον πλανητάρχη, του οποίου ο πλανητάρχης, έλα εδώ. Πού πήγες? Αυτός πήγα στην Ακρόπολη. Ωραία του λέει, τι μόνο selfies έβγαλες, δεν έκανες δουλίτσα? Πρόεδρε έκανα, τους πήρα 4,5 δις. Έτσι παλικάρι μου, να πας και στην Τουρκία τώρα, να πάρεις και εκεί, να πεις τα ίδια, περίπου τα ίδια, και να πάρεις άλλα τόσα. Έτσι είναι η business, όλα και όλα.

Λέτε τελικά να είναι κανένα διαφημιστικό κόλπο αυτό με Βύση και Καρβέλα, ε, λέτε? Γιατί αυτά οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι τα κάνουν. Δηλαδή αυτή η κατηνιά, το ξεκατίνιασμα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση δεν έχει προηγούμενο, νομίζω. Δεν έχει προηγούμενο, πολύ ξεκατίνιασμα. Έχω μια πορεία ωστόσο, τσαχπινιάρικη και από αυτές τις βενιερικές απορίες. Τι απορία έχω, άκου να σου πω.

0: Άκου λίγο να σου πω ποια είναι η τσακπινιάρικη απορία μου. Τώρα ας πούμε τσακώνονται η Βύση με τον Καρβέλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τσακώνονται επώνυμοι, διάσημοι κλπ. Και ακούμε 500 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Ότι μεταξύ τους συμφωνούν, θα σου δώσω τόσα, θα μου δώσεις τόσα κτλ. Ερώτηση. Άμα τους ζητήσουν τις φορολογικές τους δηλώσεις των τελευταίων 10-15 χρόνων, δεν λέω 20, μετά τα μνημόνια, άμα τους ζητήσουν τις φορολογικές δηλώσεις όλους αυτούς τους διάσημους που όταν τσακώνται, όταν πεθαίνει κανείς, πλακώνται οι κληρονόμοι αυτά και λένε είχε επακτολό χρημάτων κτλ. Μπαίνει κάποιος στην διαδικασία σου, πήγε, ελάτε εδώ λίγο να δούμε τα λογαριασμά σας. Εδώ μαθαίνουμε ότι ο ένας έδινε 1,5 εκατομμύριο στον άλλο, 2 εκατομμύρια. Αυτά πώς δινόντουσαν, δηλαδή ήταν χρήματα που τα είχατε στο τραπέζι που λογαριασμού ή είναι όλα μαυράκια? Αυτή είναι η απορία που έχω. Δηλαδή γίνεται κάποιος τέτοιος έλεγχος? Λέει ο άλλος, τριτοκλασσάτος τραγουδιστής, έδωσα λέει, ξέρω εγώ, του έδωσα λέει 350.000 ευρώ. Έλα εδώ ρε, ωραία, τα έδωσες, σε πιστεύουμε. Από πού τα έβγαλες? Μήπως είναι μαυράκια, μαυράκια, μαυρούλια? Τι ψάχνει να βρει και ο Λεοντής απέναντί μου τώρα? Τι ψάχνει, Λεοντή?
1: Εγώ τίποτα, η ΑΔΕ.
0: Τι ψάχνει η ΑΔΕ
1: τώρα? Ένα δει τι γίνεται.
0: Μακριά από εμάς.
1: Εκατομμύρια είναι...
0: Α, μπήκε?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ρε φίλε, είμαι πολύ μπροστά. Δεν το ήξερα.
1: Είστε, όντως.
0: Ε, είμαι μπροστά, δεν είμαι, πες την αλήθεια.
1: Είστε, όντως.
0: Δεν είχα ιδέα εγώ σε αυτό που λέω.
1: Παρενέβη γιατί ακούγονται τεράστια χρηματικά
0: ρε φίλε,
1: ποσά.
0: Κάντε με ρε πρωθυπουργό, εντάξει, βουλευτή δεν με κάνατε. Κάντε με κατευθείαν πρωθυπουργό, πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Με την άρθρωση που έχω την άψογη δεν είμαι για πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Είμαι για κάτι λιγότερο. Για πες, λέω τι ωραίο είναι αυτό.
1: Α, γιατί θέλετε εγώ να σας πω τώρα?
0: Αυτό με την ΑΔΕ, όχι για τον ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Έκανε ντου.
1: Έχουμε παρέμβαση της ΑΔΕ γιατί ακούγονται τις τελευταίες ώρες τεράστια ποσά από μισό εκατομμύριο μέχρι και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε τώρα έχουν μπει και οι δύο στο στόχαστρο προκειμένου να διερευνηθούν τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία από πού προέρχονται αυτά τα ποσά.
0: Φίλε, να, ο Αργυρόπουλος. Καταρχάς, η Αργυρόπουλε ψηφίζει στο Μόναχο. Να πας να ψηφίσεις κανένα μοναχιώτη. Φέρε τα χαρτιά σου εδώ και μου το παίζεις και καλά σε ψηφίζω, αφού ψηφίζεις εκτός. Θα μπορούσα να γίνω, σε σχέση με άλλους καλύτερος, δεν είμαι, νομίζω.
1: Σε πολλά πράγματα.
0: Σε πολλά πράγματα, όχι σε όλα.
1: Αυτό άστε να το κρίνουν οι άλλοι.
0: Υστερώ σε κάποια.
1: Αυτό άστε να το κρίνουν οι άλλοι.
0: Στις μουσικές επιλογές.
1: Κανείς δεν σας πιάνει.
0: Όχι, ωραία, επίσης με περνάει. Για πες τι άλλο έχουμε.
1: Λοιπόν, ήρθα για μια αναστάτωση που είχαμε στα Μετέωρα πριν από λίγη ώρα για μια πυρκαγιά σε μονοκατοικία. Λίγο μετά τις 2 ξέσπασε. Άγνωστες μέχρι τώρα οι συνθήκες της φωτιάς. Είναι άγνωστο και αν υπήρχαν μέσα οι ένικοι του σπιτιού. Στο
0: σημείο στα Μετέωρα, έχουμε... είπες.
1: Μάλιστα.
0: Στο σημείο... Στα δικά μας Μετέωρα, εδώ.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Στο σημείο έχουν εσπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
0: Μάλιστα, λέω ότι μου κάτι άλλο δεν έχουμε. Στους δρόμους καλά είμαστε από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω
1: όντως,
0: κάτι άλλο.
1: Μέχρι στιγμής ησυχία, ευτυχώς.
0: Θέλω πολύ ρε φίλε να ψηφίσω Τσίπρα, αλλά δυσκολεύομαι ρε. Και εκεί που πάω είμαι κοντά να ψηφίσω τώρα που θέλει και νέα πρόσωπα. Μετά λέει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, από την Τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα.
0: Παιδιά, ο Αλέξης Τσίπρας δεν κατάλαβα ακόμη τι είναι αυτό το καλώδιο. Τηλεπικοινωνιών, λέει, οπτικές είναι στα περάσουν, Αλέξη. Αλέξη, βέβαια, άμα από μικρός καταλήψεις, πού να καταλάβεις τη διαφορά στα καλώδια. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Τηλεπικοινωνίες, λέει. Το καλώδιο, δηλαδή, για το οποίο γίνεται τόσος καυγάς, είναι καλώδιο για τηλεπικοινωνίες. Ρε Αλέξη, άμα ήταν τηλεπικοινωνίες, δεν χρειαζόμασταν καλώδια στη θάλασσα. Δορυφορικά γίνονται οι τηλεπικοινωνίες. Ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, θέλουμε να σε ψηφίσουμε και δεν μας αφήνεις, ρε Αλέξη. Ρόμπα γίνεσαι διαρκώς, Αλέξη. Άσε να μιλήσει και ένας άλλος. Βάλ τον καραμέρο. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Άκου τι είπε. Νομίζω ότι το καλώδιο για το οποίο κοντεύουμε να ανοίξουμε πόλεμο με την Τουρκία είναι καλώδιο για τηλεπικοινωνίες.

0: είμαστε. Λάζαρε, Θεόδωρε, Χρύσα, Ντίνα, Λευτέρη, Μάριε, Χαρά, Γρηγόρη, Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι Βιργινία, εσύ τι δουλειά έχεις εδώ μας, είσαι συνάδελφος. Στέλνεις το Viber. Τι μου στείλε η Βιργινία στο Viber, μου στείλε τον Αλέξη. Τι έκανε πάλι κάφα.
1: Την υφαλοτρυπίδα, αλλά με βάση.
0: Ας την υφαλοτρυπίδα. Πώς δεν την είπε υφαλοτρυπίδα και την είπε ευτυχώς, την είπε σωστά υφαλοκρυπίδα. Τι λέει εδώ, σε λίγο, δεν μπορώ, βαριέμαι. Άκου λέει το καλώδιο για τις τηλεπικοινωνίες, ρε φίλε, ρε φίλε. Θέλμα σε κάνουμε πρωθυπουργό και δεν μας αφήνεις, ρε Αλέξη. Ρεντέ το Γιώργο, αυτόν μου λες να ψηφίσω. Πώς θα τον ψηφίσω, ρε φίλε, μπερδεύει τα καλώδια.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, ένα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού για όλες και όλους στα γένεια του καταστήματος, του νέου καταστήματος Έργο Κουρτίδης στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68. Πλησιάζει τα 35 η εταιρεία. Διαθέτει πάνω από 250.000 κωδικούς προϊόντων, αριθμεί περισσότερους από 30 εργαζόμενους και πολλούς συνεργάτες και έχει στηρίξει περισσότερα από 1.500 σπίτια. Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο νέο χώρο Έργο Κουρτίδης Παπαναστασίου 68 με μοναδικές προσφορές εκείνη την ημέρα λόγω της ημέρας των Αγενείων.

Παντελήγη Πομονούλα, ρε παιδιά, Πέμπτη είναι, αύριο Παρασκευή. Όσοι δουλεύετε πενθήμερο, μια χαρά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Χαλκιδική, στις Σκουριές Χαλκιδικής, όπου είχαμε μια σημαντική στιγμή για μια πραγματικά εξαιρετικά μεγάλη επένδυση για την Βόρεια Ελλάδα αλλά και για την Ελλάδα ολόκληρη. Μια εξαιρετική στιγμή για την οποία το πρωί μου δόθηκε ευκαιρία να πω κάποια πραγματάκια τα οποία σας κρατώ σε αγωνία, τα οποία αποσιωπητικά, τα οποία πραγματάκια αποσιωπητικά

Τούτη εδώ είναι η αγαπημένη των κοριτσιών της δικής μου νιώτης, είναι η Duran Duran. Λατρεία μεγάλη τα κορίτσια εκείνης εποχής, με τους Duran Duran.

Κοιτάξτε, για τον Ρούμπιο δεν θέλω, δεν έχω να πω για τίποτε περισσότερο. Ό,τι ήταν να πω σας το είπα το πρωί, το είπα χθες σε σχόλιό μου, μπορεί το βράδυ σήμερα στην τηλεόραση να το επαναλάβω. Δεν ψήνομαι, δεν τρελαίνομαι, δεν εκστασιάζομαι ακούγοντας όλα αυτά τα διπλωματικά, ότι η σχέση Ελλάδας-Αμερικής είναι στο καλύτερο του σημείο και είμαστε φίλοι και όλα αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πάντοτε λεγόντουσαν, λέγονται και θα λέγονται. Αν αύριο πάει ο Ρούμπιο στην Τουρκία, τα ίδια θα τους πει, οπότε δεν κολλάω σε αυτά. Υπόθηκαν 2-3 ενδιαφέροντα, δεν λέω σημαντικά, λέω ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί τα σημαντικά δεν λέγονται, τα σημαντικά συζητώνται σε κλειστές αίθουσες και τα αποτελέσματα των συναντήσεων και συζητήσεων φαίνονται αργότερα. Τον είδα ρε τον Ρούτσι, σιγά, σαν σου φάνηκε ότι είναι... Ότι είναι πραγματικό αυτό. Άσε το, δεν θέλω να ανοίξω το στόμα περισσότερο για τον Πάνο Ρούτσι. Σε έπιασε κορόιδο, μας έπιασε κορόιδα όλους. Κορόιδεψε όλο τον κόσμο. Ο τυπάκος τσακώνει 2000 για... από το ελληνικό κράτος και πάει στα μπουζούκια. Τι να κάνει. Τώρα βέβαια που ο Καρβέλας δεν θα επιτρέπει στην Βύση να λέει τα δικά του τραγούδια, ο Πάνος Ρούτσι θα πηγαίνει στην Ελληνίδου και στην... και στη Λιόλιου, ρε φίλε, γιατί άσχημα είναι. Άσχημα, σε παρακαλώ.

0: Συγγνώμη αν δεν μας πιάνουν όλους κορόιδο. Το λέω σε φίλους ακροατές οι οποίοι ενοχλούνται κάποιες φορές από αυτά που λέγονται και από μέρους μου. Αλλά συγγνώμη παιδιά που η δουλειά με έχει κάνει έναν περισσότερο δύσπιστο. Συγγνώμη. Λοιπόν, άκου να σου πω, θα αφήσω να τα πει αυτός εδώ πρωινός. Τα είπε σήμερα γύρω στις 8.30 το πρωί και επειδή μου άρεσε ο τρόπος που τα είπε, γιατί απηχούν μια πραγματικότητα την οποία καλό είναι να κατανοήσουμε. Ακούστε τα όμως με προσοχή και μετά αν θέλετε τον βρίζουμε μαζί αυτόν ο οποίος τα λέει. Ακούστε τον πρώτα όμως. Λοιπόν, για ποιο λόγο. Σήμερα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες, σημαντικές στιγμές, μέρες για την κεντρική Μακεδονία, την Βόρεια Ελλάδα, την Ελλάδα συνολικότερα. Θα εξηγήσω τον λόγο ή τους λόγους. Να σας πω ότι το αναμένεται από ώρα σε ώρα ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και αργότερα θα πάει στις Κουριές Χαλκιδικής, γιατί πλέον μπαίνουν στην πλέον ενδιαφέρουσα φάση τα μεταλλεία. Μετά από δεκαετίες, παρακαλώ. Επιτέλους. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα για τους εξής απλούς λόγους. Και παρακαλώ, ακούστε αυτά που θα πω και μετά λιθοβολήστε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, έτσι. Απολύτως. Μιλάμε για την μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα. Από τις μεγαλύτερες, αν όχι και η μεγαλύτερη, σε ολόκληρη τη χώρα. Πάω τον χρόνο πίσω, κάπου εκεί 1990-91-92, όταν πρώτο ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την μονάδα αυτή, για την επένδυση στη Χαλκιδική. Ξεσηκωμός, αριστεροφιλοσοφία, οικολογία, εναλλακτική, τοπικές ομάδες, ενεργές ομάδες, ενεργοί πολίτες, συνδικαλιστές και εγώ δεν ξέρω ποιοι άλλοι, πολιτικά σχήματα, κόμματα, εναντιώθηκαν στην προοπτική της επένδυσης. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, πέρασαν από πολλά και διαφορετικά κύματα. Μπήκαμε σε ένα νέο στάδιο για την επένδυση. Τα ίδια βουλευτές τοπικοί, οι οποίοι έγιναν βουλευτές επειδή δήλωναν επαναστάτες. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν εναντίον της επένδυσης, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί γιουβέτσι. Από την άλλη πλευρά, μια εταιρεία η οποία σεβάστηκε σε υπερθετικό βαθμό όλα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για περιβαλλοντικούς όρους, σεβασμό στο περιβάλλον και μια σειρά άλλων δεσμεύσεων τις οποίες έλαβε. Τα χρόνια περνούσαν. Δουλειά βρήκαν χιλιάδες ανθρώπων. Χιλιάδες ανθρώπων. Καλές δουλειές. Στο μεσοδιάστημα, διπλάσιος αριθμός εργαζομένων από εκείνων οι οποίοι θα εργάζονται εφ' εξής δούλεψαν, γιατί χρειάστηκαν παράλληλες εργασίες. Η επένδυση συνέχισε. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Και τελικά νίκησε η λογική, το αυτονόητο. Κόντρα στην αριστεροφιλοσοφία, τους δεμέκικολόγους και τους δίθεν επαναστάτες. Και όλοι όσοι υποστηρίξαμε από την αρχή αυτή την ιστορία, χωρίς κανένα όφελος, εγώ δεν συμμετέχω σε περίεργες, δεν λέω για τη μονάδα γενικώς, γιατί όταν λες κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι κόντρα στο κλίμα των καιρών της εποχής, αμέσως άλλο, ποιος ξέρει. Να ξεραθεί όποιος νομίζει ότι ξέρει. Εγώ ήμουν πάντα ξεκάθαρος για τις επενδύσεις και για τη συγκεκριμένη. Και συνεχίζω να είμαι. Είναι λοιπόν μια σημαντική ημέρα η σημερινή, καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση μιας επένδυσης η οποία θα αποδώσει, ήδη αποδίδει, απέδωσε και αποδίδει. Αποδίδει στην τοπική κοινωνία, θα αποδώσει στην εθνική οικονομία και δίνει προοπτική. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είμαι στα θέματα αυτά με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όπως με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ήμασταν με το ελληνικό κάτω στην Αθήνα, το οποίο έχει σημάνει μια κοσμογονία στην περιοχή εκείνη της Αττικής, όπου κάτι δημαρχαίοι υποστηριζόμενοι από Σιριζαίους, κομμουνιστές, εναλλακτικούς και οικολόγους ήθελαν να κάνουν πάρκο μητροπολιτικό εκείνη την έκταση, να κάνουν συντριβανάκια και να πηγαίνουν τα παπάκια να κολυμπούν, αλλά μετά, επειδή δεν θα είχε λεφτά ο Δήμος γιατί θα ήταν χρεοκοπημένος η δημοτική επιχείρηση ίδρευσης, ξέρω εγώ, θα κλείνανε τα συντριβάνια και τα παπάκια θα ψοφούσαν. Κάνω λάθος? Τα παπάκια μου μέσα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Αλεμανοί. Αλεμάνια, Γαβριέλ Αλεμάνια.
1: Έτσι. Θα σας αρέσει η γερμανική μουσική.
0: Γεννήθηκα στη Γερμανία. Είμαι γερμανοτσολιάς.
1: Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Είμαι, πώς το λέγανε. Ναι, είμαι γερμανοτσολιάς.
1: Έτσι γινόταν, όποιος γεννιόταν ήταν γερμανοτσολιάς.
0: Ναι. Από παπά ανθρακορίχος τόσο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εσύ τα παπάκια τα έχεις ακούσει.
1: Τα
0: παπάκια.
1: Τα γνωστά.
0: Ναι, τα παπάκια. Τα
1: γνωστά, ναι, δεν τα χόρευα, αλλά τα έχω ακούσει.
0: Έτσι που λες κάτω στην Αθήνα στο ελληνικό, κάτι δημαρχαίοι πολεμούσαν την επένδυση του ελληνικού χρόνια. Έλεγαν να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο με συντριβάνια και παπάκια. Μετά θα κάνανε, δηλαδή αν παρέμενε, θα κάνανε συντριβάνια για αυτά, να πάρει κανένας εργολάβος, κανένας κολλητός να πάρει το έργο κτλ. Θα βάζαν κανένα 2-3 μήνες νεράκι, μετά δεν θα είχε λεφτά ο Δήμος να συντηρήσει τα παπάκια. Και τα παπάκια.
1: Και θα έμενε μόνο το τραγούδι.
0: Το τραγούδι.

0: Τα χορέψαμε. Βεβαίως τα χορέψαμε. Τα παπάκια δεν χορεύαμε. Χαζοχαρούμενα παιδάκια είμαστε. Σε μεγάλη ηλικία τα χορεύαμε στα παπάκια. Σε πάρτι, για. Και σε δίσκο και αυτά.
1: Και τώρα έτσι παραμένει.
0: Τώρα δεν χορεύω στα παπάκια.
1: Μουσικέ επιλογέ.
0: Τώρα καμιά μακαρένα.
1: Χορεύετε μακαρένα.
0: Χόρεψα και μακαρένα.
1: Ωραία, θα το εωρώ.
0: Δεν μου το έχει το μακαρένα.
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινή.
0: Ναι.
1: Ναι, πίστευα ότι. Ορίστε.
0: Κάζα η μπέκικον.
1: Αυτό το πιστεύω. Λοιπόν, με έφερε εδώ έτσι να δώσουμε μια νεότερη ενημέρωση σε ό,τι αφορά στην πυρκαγιά σε κατοικία στα μετέωρα της Πολύχνης που ενημέρωσε νωρίτερα ο Λεοντής. Να πούμε ότι απομακρύνθηκε ένα άτομο μέσα από το φλεγόμενο σπίτι. Είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο, δεν έτσι υπάρχει κίνδυνος. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση της κατάσβεσης φωτιάς σε κατοικία στα μετέωρα της Πολύχνης. 4 οχήματα στο σημείο με 10 πυροσβέστες. Αν μου επιτρέπετε μια χρηστική συμβουλή, βγήκε νωρίτερα μια ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, όπου ενημερώνει να μην καλούμε στο 100 στην άμεση δράση, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες στη γραμμή, να καλούμε στο 112 για οποιοδήποτε περιστατικό χρειάζεται, έτσι ώστε να ενημερώσουμε την άμεση δράση.
0: Σε ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Έχω Γαβρίλ, ρε φίλε, όταν έχω Γαβρίλ δεν φοβάμαι τίποτα. Τι, ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Γεια σας, κύριε Βενιέρη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ.
2: Άκουσα το σχόλιο που κάνατε για.
0: Πρωινό
2: το...
0: είναι αυτό, είναι πρωινό. Ήμουν ακόμη, είχα μπαταρία μέσα μου.
2: Όχι,
0: τώρα δεν έχω.
2: Για τον κύριο Τσίπρα και το καλώδιο.
0: Ναι, είπε τηλεπικοινωνίες αυτό.
2: Ναι, τηλεπικοινωνίες και κάτι είπατε εσείς για οπτικές ίνες. Αν ήταν οπτικές ίνες, θα ήταν τηλεπικοινωνίες, εντάξει.
0: Σωστό.
2: Αλλά αυτό το καλώδιο είναι για ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ ναι. Ελλάδας και Κύπρου.
0: Ναι, ρε φίλε, άμα ήταν.
2: Δηλαδή ΔΕΗ, καλώδια τη ΔΕΗ.
0: Ο ΑΔΜΙΕ είναι μες στον κόλπο και μια
2: ακριβώς,
0: γαλλική εταιρεία. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Θα μάθει. Θα μάθει.
2: Ηλεκτρικά διασύνδεση.
0: Θα μάθει. Δεν υπάρχει μια παροιμία που λένε με το σπίτι, το πρώτο λέει σπίτι το πουλάς, το δεύτερο το νοικιάζεις, το τρίτο μένεις, κάπως έτσι. Έτσι, την τρίτη φορά αριστερά, τώρα θα είναι η δεύτερη.
2: Εντάξει.
0: Καλά. Για χαρά, γεια. Τις τηλεπικοινωνίες μου μέσα. Με χορηγό την Info Trust. Κάθε μεσημέρι προσπαθούμε και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ προσπαθούμε να κρατήσουμε την λογική όρθια, το χρειάζεται. Κάτι σαν ραδιοφωνικά υποστηλώματα της λογικής νιώθω ώρες-ώρες ότι κατασκευάζουμε εδώ στον Status. Με χορηγό λοιπόν την Info Trust. Το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4 με καλή διάθεση πάντα, με καλή διάθεση πάντα, και όπως έχω πει πολλές φορές δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα απολύτως με κανέναν πολίτη, με καμία κανέναν από εσάς ακροάτριες, ακροατές. Η κριτική μας ασκείται και έχει στο κάδρο της τους ηγέτες, ηγεσίες, τα στελέχη πρώτης γραμμής των διαφόρων πολιτικών σχηματισμών, όταν και όπου πιστεύουμε, θεωρούμε ότι δεν το πάνε καλά.

0: Τι μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Λάζαρος? Τι είναι αυτό ο Λάζαρε που μου στέλνει? Λαζόπουλος, τι είπε ο Λαζόπουλος?
1: Όσο και το Ράδιο Αρβίλα που βγάλα μια ανακοίνωση ότι σταματούν μετά από 30 χρόνια τη συνεργασία τους με τον Αντένα. Εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσουν, θα βρουν τρόπο. Αλλά αυτό μας δείχνει πόσο δύσκολη είναι η επόμενη εκλογική μάχη. Διότι όπως είπανε και στην ανακοίνωσή τους, είναι θέμα αρχής. Και αρχή της σάτιρας είναι η ελευθερία του λόγου. Έχει απομείνει μόνο ένα κανάλι, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ελπίζω αύριο ο Λιάγκας να ξεκινήσει αγώνα να σηκώσει το λαύρο της Επανάστασης και να μας εξηγήσει για ποιους λόγους δεν θα είναι εκεί η Ράδιο Αρβίλα. Τον παρακαλώ όμως να κάνει σκληρές ερωτήσεις. Λέω Λιάγκας γιατί οι άλλοι σίγουρα δεν θα κάνουν τίποτα. Όσο και το Ράδιο Αρβίλα που βγάλα μια ανακοίνωση.
0: Λάγης Λαζόπουλος υπονοεί βεβαίως ότι ο Αντένα έκοψε τους Ράδιο Αρβίλα για να μην ακούγεται η κριτική την οποία ασκούν. Και όπως λέει ο Λαζόπουλος, το μόνο κανάλι που κάνει αντιπολίτευση είναι, λέει ο ίδιος, είναι το Μέγκα. Αυτό υπονοεί, γιατί τώρα στο Μέγκα εργάζεται. Εγώ αν του πω ότι και το Open κάνει και καλά κάνει. Και αν θα δει το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, κάποια πρόσωπα τα οποία ήταν στον Sky και τώρα είναι και αντιπολίτευση κάνουν. Και κάτι μέσα αγοράστηκαν από εκείνους οι οποίοι θέλουν να διαολοστείλουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Μην άγχεται δηλαδή ο Λαζόπουλος. Υπάρχει μηντιακή αντιπολίτευση. Το λάθος, να του πω εγώ του Λαζόπουλου, γιατί είναι στο ίδιο πηγάδι και αυτός, είναι ότι όλοι τους και εκείνος, ο Λαζόπουλος, λειτουργούν ως τερματικά, ως υποχείρια είτε κυβέρνησης είτε αντιπολίτευσης. Δηλαδή κάτι σαν διατεταγμένη υπηρεσία. Άσε Λαζόπουλε, άλλοι να είναι ελεύθερα μυαλά στα LG ανάγκια, στα κανάλια.

Γεια σου Δημήτρη, ευτυχώς κύριε Βενιέρη, έχετε το κουράγιο, λέει, να λέτε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια. Όσο για τη μουσική, απεκτός τον σεβασμό μου. Ευχαριστώ Δημήτρη. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Γεια σου Θόδωρε. Χριστίνα. Καλώς την Δήμητρα, την καλή μου φίλη, και στο Βασίλη, καλό μεσημέρι.

0: Ανδρουλίσκου λέει η ομιλία της χρονιάς, λέει, του Ρούμπιο. Το λέει ο αμερικανικός τύπος, ακόμη και εκείνος ο οποίος εκτρέβεται τον Τραμπ και την κυβέρνηση Τραμπ. Διθύραμβη για την ομιλία του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα καλώδια μου μέσα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Fall.

0: Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απέτηση.
4: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
1: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διυλιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
4: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
1: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
5: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.

θεματάκι προς δυτικά. Στην περιφερειακή οδό ξεκινάει το πρόβλημα από τη στροφή για Πεύκα και πάει λίγο παραπίσω. Και στη στροφή εκεί όπου είχαμε το τούνελ φαίνεται ότι υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα είστε εκεί, είμαστε μια χαρά. Μην άγχεστε, μπορείτε να κινήσετε ελεύθερα.

0: Όχι ότι και εγώ, αλλά τέλος πάντων διαβάζω εδώ, λιποθύμησε λέει στα κρατητήρια ο Φίλιππος Καμπούρης, διακομίστη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Δεν αισθάνθηκε καλά με όλα αυτά τα οποία βγήκαν στην δημοσιότητα. Φίλιππος Καμπούρης, μέγεθος, έτσι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα και συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Για μέτωπο δυτικά είπατε ναι, εντάξει.
0: Όχι, είπα ότι προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις, ναι. Προς ανατολικά είμαστε καλά.
1: Α, προς ανατολικά είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκινάει από πού, αν επιτρέπετε.
0: Κάτσα λίγο να ξαναδώ εδώ τα κοιτάπια μου. Για να μην... Λοιπόν, πρόβλημα έχει από τη στροφή για Πεύκα, Νεάπολη, και πάει αρκετά πίσω. Δεν φτάνει μέχρι Τριανδρία, αλλά αρκετά πίσω. Όχι ότι είναι τίποτε φοβερό, απλά θα.
1: Εντάξει.
0: Λίγο σταμάτα ξεκίνη. Ναι, η ανηφόρα δεν είναι κάτι.
1: Κινείται όμως.
0: Κινείται, ναι, δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά. Έτσι λοιπόν, λιποθύμησε ο Καμπούρης, λιποθύμησε και ο Ρούτσι, ο οποίος σήμερα ήταν στα δικαστήρια στη Λάρισα. Έρχεται τραγούδι, είπαμε, κάθε εκπομπή εδώ στην οποία την επιμέλεια της μουσικής έχει ο ομιλών, όχι ο υποφαινόμενος. Υπάρχει τραγούδι για τα κορίτσια της παρέας, σήμερα επέλεξε αυτό. Tom Jones επέλεξα. Για τις κυρίες οι οποίες αγαπούν την εκπομπή, μας αγαπούν, μας συμπαθούν και το δείχνουν.

Ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κασελάκης εξαφανίστηκε, ρε μαμότο. Δεν τον βρίσκουν ούτε καν στις δημοσκοπήσεις. Σε κάποιες τον βρίσκουν, αλλά γενικώς είναι στα κάτω του. Δεν ξέρω. Ο Νατσιός εξαφανίστηκε, είπε ο Αλκιβιάδης. Ο Στεφανής, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος στο Άγιο Όρος τα τελευταία χρόνια, δήλωσε σήμερα ότι έμαθε από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στο Άγιο Όρος ότι μοναχοί, μονές, μοναστήρια και πάει λέγοντας δούλευαν για λογαριασμό συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών αρχηγών. Πάει κάπου το μυαλό σας? Αλλά λέει αυτό τώρα δεν ισχύει όπως αρχικός, γιατί κατάλαβαν οι μοναχοί και τα μοναστήρια. Κατάλαβαν οι μοναχοί και τα μοναστήρια ότι αυτή η πολιτική αρχηγή δεν ήταν δά και τόσο αγγελικά πλασμένη. Ήτανε businessman. Μάλιστα κάποιον εξ αυτών, τουλάχιστον έναν, τον πήρα στο κυνήγι με κάτι υποθέσεις. Τον κυνηγήσαν έτσι λίγο νομικά, αλλά βοήθησαν κάποιοι άλλοι παράγοντες και το θέμα έμεινε στα χαμηλά. Η Θεανό μου γράφει ότι ο σύζυγος χορεύει ακούγοντας μουσική. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Άκη. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι μας τα είπε δηλαδή ο Αλκιβιάδης, στρατιωτικός σαν αποστρατεία, έτσι, σοβαρός άνθρωπος, ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στο Άγιο Όρος έμαθε ότι όντως μοναχοί, μονές και άλλοι παράγοντες του Αγίου Όρους δούλευαν για λογαριασμό συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων και πολιτικών κομμάτων. Έτσι φίλε, έτσι να μα τάξεις καλά με τον Ιησού, με την Παναγία, με τους Αγίους, με τον ίδιο το Θεό, άμα τα έχεις καλά, και εκείνος βάζει το χέρι του. Δεν είναι αχάριστος.

0: Γεια σου Νικολέτα μου, καλό μεσημέρι και σε σένα. Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Τι μου στέλνεις εδώ, λέει, τελευταίο τραγούδι για τα κορίτσια της παρέας. Ποιο τραγούδι είναι αυτό ρε φίλε, κάτσε να το πει, μου έστειλες.
1: Από το 30 χρόνια.

Κατάλαβα τι μου έστειλες. Παναγιώτα λέει, και τι πειράζει, λέει, που οι μοναχοί και τα μοναστήρια στήριζαν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και πολιτικούς. Τίποτα, παιδί μου. Παναγιώτα, μα λίμωνα. Τι να πειράζει, πλάκα μου κάνεις. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος των μοναστηριών και των μοναχών. Να κάνουν business με πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά σχήματα. Δεν έχεις άδικο. Προς Θεού, θα μαλώσουμε, δεν θα μαλώσουμε. Λοιπόν, άκου να δεις ο Δημήτρης Κορίτσια τι σας αφιερώνει. Αυτό σας αφιερώνει.

για τα κορίτσια και τα αγόρια της παρέας κάθε ηλικίας στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Υπάρχουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού από τη μία γωνία μέχρι και την άλλη. Οπότε είναι μια πολύ ωραία περίοδος για να πάτε παρεούλα να επιλέξετε τα καλύτερα από τους καλύτερους με την εγγύηση πάντα Μαρμαρίδης.

Να πω για ακόμη μια φορά, σας το είπε νωρίτερα ο Γαβριήλ, όλοι όσοι έχετε θέματα και θέλετε να καλέσετε άμεση δράση, το 100, ο αριθμός 100 δεν λειτουργεί. Έχει κάποια θεματάκια, κάνουν αναβάθμιση, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Μπορείτε να καλείτε, μας ενημέρωσαν από την αστυνομία. Μπορείτε να καλείτε στο 112 όταν υπάρχει ανάγκη.

πώς λέει εκείνη η παροιμία, όταν κάνεις σχέδια, πώς το λέει, κάπως το λέει, πώς το λέει ρε παιδιά, πείτε μου λίγο. Γελάει ο Θεός, κάπως έτσι. Πώς το λέει, όταν ο διάολος κάνει σχέδια, γελάει ο Θεός. Βοηθήστε με λίγο, δεν θυμάμαι την παροιμία, έχω τους λόγους μου που αναφέρομαι σε αυτό. Γιατί εγώ σχεδίαζα πόσο είναι σήμερα, είναι 8 του μήνα, λες Οκτώβριος μήνας είναι, παρέλαση, στρατιωτική, μαθητική, τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο. Και έκανα διάφορα με το μυαλό μου, έτσι σχεδιάζω πραγματάκια, ημερήσιες, διήμερες, τριήμερες, εκδρομές, καμιά αποδρασούλα. Αλλά τώρα μου ήρθε ένα μηνυματάκι στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, το οποίο μου λέει κανονικά 26, 27, 28 Οκτωβρίου, κανονικά δουλειά. Τζάμπα τα σχέδια, τζάμπα ο προγραμματισμός, τζάμπα η

Να μου το στείλει ο Γιώργος, λέει, όταν κάνει σχέδια γελάει ο Θεός. Ναι ρε φίλε, γελάει ο Θεός, και τώρα εγώ έκανα σχέδια και μετά από το μήνυμα που μου ήρθε κλαίω εγώ. Γελάει ο Θεός, κλαίω εγώ. Άδικο. Το καλώδιό μου.

Λοιπόν, μέχρι τις 26 έχουμε μέρες μπροστά μας. Είναι ακόμη 8, έχουμε άλλες 18 μέρες. Αλλά μέχρι τότε, μεθαύριο, Σάββατο, 10 του μήνα, έχουμε ένα πολύ δυνατό νέο για την Θεσσαλονίκη μας. Έρχεται το νέο κατάστημα της Ergo Kurdidis στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Παπαναστασίου 68. Το νέο κεφάλαιο της εταιρείας σε μια πορεία τριών και πλέον δεκαετιών με ολοκληρωμένες λύσεις ανακαίνησης, σχεδιασμού και διακόσμησης. Από δομικά και τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα είδη σπιτιού, πλακάκια και δάπεδα, μπάνιο και είδη υγιεινής, φωτισμό, χρώματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό. Προϊόντα με ποιότητα και στυλ, άμεση εξυπηρέτηση, αξιοπιστία στις συναλλαγές, συνέπεια στις υπηρεσίες, σχέση με τους πελάτες που κρατούν χρόνια. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, σας περιμένουν στην Παπαναστασίου, στον αριθμό 68, νέο κατάστημα της Ergo Kurdidis. Και λόγω της ημέρας, εγγένεια βλέπετε, θα υπάρχουν ιδιαίτερες, μοναδικές προσφορές. Οπότε σπεύσατε μικροί και μεγάλοι.

Με ένα υπέροχο τραγούδι μπαλάντα σας αφήνω αύριο το πρωί ραντεβού στις 8, όπως κάθε μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ευγνωμοσύνη μεγάλη από μέρους μου, από μέρους όλων των συναδέλφων, γιατί αυτό το οποίο ξεκινήσαμε το 2019 μέσα σε δύσκολες αντίξιες συνθήκες, καταφέρατε, πετύχατε εσείς ακροάτριες, ακροατές, να το κάνετε πάρα πολύ δυνατό και να μιλάει όλος ο κόσμος για αυτό. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις. Η επόμενη τετραετία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν στις εκλογές, θα είναι η τετραετία των επενδύσεων, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της ελληνικός χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Χαίρομαι που μετά από επώδυνες διαδικασίες και δύσκολες διαπραγματεύσεις, το έργο ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε λειτουργία, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας στηρίξουμε. Θα ασχοληθώ προσωπικά, είπε ο Μητσοτάκης, σε συνάντηση που είχε με Αλή στην Αρναία, σε εξέλιξη αυτή την ώρα συνάντηση αλλιέων με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε κατοικία στα Μετέωρα Πολύχνη. Σε επιτόπου έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες. Ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το φλεγόμενο σπίτι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε. Τον αριθμό εκτακτής ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 και την πυροσβεστική στο 199. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, για την οποία έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον στα οικονομικά δεδομένα του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του και στη διαδρομή μεγάλων χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά σε μετρητά, παρά το γεγονός ότι στις φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονταν σχετικά χαμηλά εισοδήματα. Εσπευσμένος στο νοσοκομείο Φίλιππος Καμπούρης, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο γεννηματάς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε καθεστώς απαγόρευση συγκεντρώσεων τέθηκε από σήμερα το πρωί και για 9 ημέρες η Λιέγη, μετά τα βία επεισόδια που σημάδεψαν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών κατά των περικοπών στην εκπαίδευση του γαλλόφωνου Βελγίου. Με απόφαση του Δημάρχου Ουίλι Ντεμεγέρ, απαγορεύεται η συγκέντρωση άνων των 3 ατόμων στους δημόσιους χώρους.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολυγύρο στους 25, στο Κυλκί στους 26, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 27 και στα Γιαντζά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδης flags.gr.

σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον όπως αυτό που ζούμε τα τελευταία αρκετά, είναι η αλήθεια, χρόνια, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να χαράσει στρατηγική. Είτε είσαι στην πολιτική, είτε είσαι στην οικονομία, είτε οπουδήποτε αλλού, σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο και πρέπει να πάρεις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το μέλλον, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα σας πω στη συνέχεια της εκπομπής τι ακριβώς εννοώ, διότι μια μεγάλη αυτοκίνητο βιομηχανία κάνει συνεχώς μπροστά πίσω στις αποφάσεις και ούτε η ίδια ξέρει πού ακριβώς θα καταλήξει. Εντάξει, στην πολιτική είναι δύσκολο να είσαι και αρχηγός κόμματος, πολύ δε περισσότερο αν είσαι πρώην πρωθυπουργός και βαριέσαι όμως. Διότι το να βαριέσαι, ρε εσύ Αλέξη, δεν είναι κακό πράγμα μαζί σου. Να συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά να θέλεις να ξαναγίνεις πρωθυπουργός με τόση βαρεμάρα που σε χαρακτηρίζει, αυτό είναι κάπως. Δηλαδή λίγο ένα στοιχειώδες διάβασμα για αυτά που θα πας να πεις. Δεν μπορείς να κάνεις, δεν έχεις δύο ανθρώπους δίπλα σου, γύρω σου, πάνω σου, κάτω σου, να σου πούνε, να σου ανοίξουν λίγο τα μάτια για τι πράγμα θα πας να μιλήσεις, οπουδήποτε. Γιατί να λες ένα καλώδιο το οποίο θα συνδέσει με ρεύμα, με ηλεκτρισμό, δύο περιοχές, να το λες τηλεπικοινωνιακό, καταλαβαίνετε ότι είναι και αυτό κάπως. Εσείς είστε στον Status 107.7, είστε στο Εγκινήσεις, στην εκπομπή αυτοκινήτου. Απέναντί μου είναι ο Λεοντής Μαχαιράς, ο οποίος όπως κάθε μεσημέρι φροντίζει για τον ήχο, επιλέγει τη μουσική. Στο μικρόφωνο Σωτήρης Βουτσελάς και ξεκινάμε μουσικά το υπέροχο ταξίδι στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης. Καταλαβαίνετε, είναι και λίγο διαθισμένο με πολιτική, με οικονομία, με διάφορα.

0: καλησπέρα σε όλους εσάς, ο κρατές του στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε έτσι μουσικά να δούμε τι γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο φιλοξενούμενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το τονίζω αυτή τη στιγμή, 4 και 4 απόγευμα Πέμπτης, η κατάσταση στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ καλή, το ξανατονίζω αυτή τη στιγμή, διότι περίπου έτσι ήταν και χθες την ίδια ώρα και μέσα σε 10 λεπτά ένα τέταρτο άλλαξε άρδινη εικόνα στον περιφερειακό. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα μικροσταματάκι στο ύψος των νοσοκομείων προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά στην Τριανδρία. Μέσα η πόλη είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η Παθέ είναι καταπράσινη, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε για τους κατόχους Mercedes και Smart, για καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Υπάρχει η εταιρεία Mercedes Αντωνιάδης, όπου μπορείτε να έχετε ένα εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά, όπως σας είπα, για αυτοκίνητα της Mercedes και της Smart. Οι εγκαταστάσεις της Mercedes Αντωνιάδης βρίσκονται στην προέκταση Μακρυγιάννη, στον Εύοσμο. Περισσότερες πληροφορίες στο antoniadis.pavlaservice.gr.

Αφορμή λοιπόν για το σχόλιο στην εισαγωγή της εκπομπής ότι το πιο δύσκολο πράγμα, η πιο δύσκολη θέση που μπορεί να κατέχει κάποιος είναι αυτή του υπεύθυνου στρατηγικής, του υπεύθυνου σχεδιασμού σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον, αναφερόμενος πάντα στο χώρο της αυτοκίνησης. Τώρα αν θέλετε να το ανοίξουμε και λίγο, να το πάμε και στο χώρο της πολιτικής, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Ήτανε μία δήλωση, μία πληροφορία που προέκυψε σήμερα από την Porsche ότι τελικά μεγάλη κουβέντα, να δούμε αν θα ισχύσει, οι νέες Porsche Boxster και Cayman θα είναι μόνο ηλεκτρικές. Πριν από λίγους μόλις μήνες είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση και σας είχαμε πει ότι είχε αλλάξει την απόφαση της η Porsche και είχε καταλήξει στο ότι καινούργιες Boxster και Cayman εκτός από ηλεκτρικές θα είχαν και θερμικές εκδόσεις. Έρχεται λοιπόν σήμερα πάλι η ίδια η Porsche, διότι ό,τι σας λέμε δεν είναι πληροφορίες από το κεφάλι μας, δεν τις φανταζόμαστε, δεν τις δημιουργούμε εμείς, αλλά είναι πληροφορίες μέσα από την Porsche. Έρχεται λοιπόν σήμερα η ίδια η Porsche και λέει όχι, δεν θα υπάρχουν θερμικές εκδόσεις ούτε της Cayman ούτε της Boxster, θα είναι αμφότερα τα μοντέλα αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρικά. Θα κρατήσει η Porsche θερμικά αυτοκίνητα, θερμικές εκδόσεις, αλλά σε άλλα μοντέλα της. Όχι στις Cayman και Boxster. Εδώ να θυμίσω ότι η Macan επίσης, τουλάχιστον προς το παρόν, κυκλοφορεί μόνο ως ηλεκτρική. Είχε πει κάποια στιγμή ότι θα βγάλει και θερμική έκδοση. Πλέον δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει ή όχι. Και τι έμεινε? Έμεινε η Cayenne, η οποία ναι, όντως κυκλοφορεί και σε ηλεκτρική, κυκλοφορεί και σε θερμική πλαγκίν υβριδική. Υπάρχει βεβαίως η 911, αλίμονο αν πειράξει την 911, τη σημαία της δηλαδή, και την κάνει αμιγώς ηλεκτρική. Εκεί ευτυχώς το έχει καταλάβει πως θα είναι πολύ μεγάλο λάθος, οπότε θα συνεχίσει να έχει τις θερμικές εκδόσεις στην 911. Και βεβαίως υπάρχει ένα εξίσου μεγάλο ερωτηματικό, τι θα γίνει στην περίπτωση της Panamera. Δύσκολο πράγμα η χάραξη στρατηγικής, η λήψη αποφάσεων για το κοντινό, κυρίως για το λίγο πιο μακρινό μέλλον.

Και επειδή ξέρω ότι αυτό ποσός απασχολεί τους περισσότερους από εσάς, τη Μπόρσε δηλαδή, διότι είναι γνωστό ότι τα αυτοκίνητά της είναι για λίγους, πάμε σε κάτι το οποίο αφορά σε πολλούς, σε πάρα πολλούς. Και δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση της Dacia για την δημιουργία και βεβαίως πώληση της full υβριδικής έκδοσης του Santero Stepway και του Jogger. Μια Dacia για την οποία σας έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα γνήσιο success story μιας αυτοκινητοβιομηχανίας η οποία επέστρεψε ουσιαστικά όχι από τα αζήτητα, βαριά κουβέντα, βαρύς χαρακτηρισμός, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια εταιρεία, η Dacia, η οποία από εκεί που ήταν στην αφάνεια, τέλος πάντων, όταν μπήκε κάτω από την ομπρέλα της Renault, πραγματικά άρχισε να δημιουργεί πολύ ωραία αυτοκίνητα σε σχέση πάντα με την τιμή πώλησής τους. Και τώρα έρχεται η Renault και αποφασίζει να δώσει στην Dacia το full υβριδικό σύστημα που βάζει στα δικά της μοντέλα. Δηλαδή, το full υβριδικό που έχουμε οδηγήσει στην περίπτωση του Clio, για παράδειγμα, και για το οποίο σας έχω μιλήσει αναλυτικά, ότι είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο υπάρχει σε full υβριδικό, με τον θερμικό να είναι ατμοσφαιρικός. Έρχεται λοιπόν η Renault, το δίνει το συγκεκριμένο σύστημα στην Dacia και συγκεκριμένα στο Santero, στο Stepway, όπου Stepway έτσι λίγο πιο off-road, λίγο πιο περιπετειώδης έκδοση του Santero, αλλά και στο οικογενειακό Jogger. Άρα λοιπόν έχουμε ένα full υβριδικό, το τονίζω, σύστημα, πολύ εξελιγμένο, πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει με ατμοσφαιρικό θερμικό κινητήρα αυτή τη στιγμή. Και στην περίπτωση του Santero, για να δείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται όταν λέμε σχέση τιμής αξίας, μπορεί να αποκτηθεί με 21.900 ευρώ. Και όσοι έχετε ενδιασμούς, ακούτε Dacia και λίγο σκέφτεστε, ναι καλά, Dacia θα πάρω τώρα. Πραγματικά πηγαίνετε να οδηγήσετε το full υβριδικό Santero Stepway, να δείτε τι ακριβώς παίρνετε με 21.900 ευρώ και μετά εδώ είμαστε, ανοιχτές είναι οι γραμμές, ανοιχτό είναι το Viber, να το συζητήσουμε τι ακριβώς σημαίνει value for money. Τι δίνω και κυρίως τι αγοράζω, τι παίρνω με αυτά τα χρήματα που δίνω. Τώρα για όσους έχετε αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, υπάρχει το Joker, το οποίο μπορεί να είναι και 7 θέσιο και εκεί η τιμή ανεβαίνει στις 28.400 ευρώ.

Δημήτρης εδώ. Καλησπέρα καταρχήν, Δημήτρη. Το θέμα με την Bourse, η οποία δεν πηγαίνει και τόσο καλά. Είναι ο κύριος Μπλουμ, ο επικεφαλής, ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος πήρε 7,5 εκατομμύρια μισθό αντί για 10 που θα έπαιρνε αν πήγαινε καλά, ενώ ταυτόχρονα 14.000 άνθρωποι θα απολυθούν. Το είπα, Δημήτρη, ο επικεφαλής, ο διευθύνων σύμβουλος είναι αυτός ο οποίος χαράσει και τη στρατηγική ολόκληρης της εταιρείας. Όταν κάνει λάθος πρέπει και να το πληρώνει και όχι απλώς να μειώνει το μισθός του κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσο για το άλλο σχόλιο σου, ωραίος θυμίζει η Αλέξη, ο Αλέξης είναι ένας και μοναδικός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος φαίνεται σε κάθε του συνέντευξη, σε κάθε του δήλωση, ότι απλώς βαριέται. Τον βλέπεις από τη στάση του σώματος. Βαριέται ρε εσείς, δεν θέλει. Και εδώ είμαστε εμείς, μαζί του. Να βαριέται, να μην θέλει να κάνει τίποτα. Γιατί όμως το κάνει, θα μου λύσει κάποιος την απορία.

διότι αν δεν βαριότανε, λίγο ένα στοιχειώδες διάβασμα, στο επιφανειακό, στο διαγώνια, ρε παιδί μου, πώς το λένε, πριν πάει να δώσει μία συνέντευξη, πριν κάνει μία δήλωση, ένα στοιχειώδες διάβασμα θα το έριχνε. Αλλά αυτός βαριέται.

Επειδή εμείς εδώ δεν βαριόμαστε ποτέ να ακούμε τις μουσικές του Λεοντή, πάμε να τις απολαύσουμε. Θα μεσολαβήσει ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ανοιχτές γραμμές για σχόλια, παρατηρήσεις και βεβαίως πληροφορίες σε σχέση με ό,τι συμβαίνει εκεί έξω.

0: Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
1: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσεις στον Status 107.7. Με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να παραμένει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και τώρα 38 λεπτά μετά τις 4. Πολύ καλή κατάσταση για τέτοια ώρα, επαναλαμβάνω, προς τα ανατολικά στον περιφερειακό, ένα θεματάκι μόνο στο ύψος των νοσοκομείων. Προς τα δυτικά μετά την Τριανδρία λίγο μια μικρή καθυστέρηση. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο το σημερινό μεσημερό απόγευμα. Οπότε ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε γύρω από την αυτοκίνηση και όχι μόνο, στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: κουραστούμε λίγο. Καλησπέρα. Προφανώς εννοείς ότι δεν θα έχουμε δουλειά, θα καθόμαστε, οπότε θα ξεκουραστούμε. Είναι και αυτό μια ανάγνωση, Δημήτρη, απλώς δεν τη βρίσκω καθόλου μα καθόλου, ούτε καν χιουμοριστική, ούτε τίποτα, ειδικά αν έχεις υπάρξει άναρχος. Ερχόμαστε τώρα στην Αλφα Ρωμαίο, διότι ξέρω την αγαπημένη μάρκα πολλών από εσάς. Είστε λίγο στεναχωρεμένοι, είναι η αλήθεια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, διότι δεν έχει ανανεώσει την γκάμα της. Συνεχώς ακούμε, τώρα θα βγάλει καινούριο μοντέλο, ύστερα θα βγάλει καινούριο μοντέλο, τώρα θα δούμε την ανανεωμένη Τζούλια, ύστερα έρχεται η καινούρια Στέλβιο και τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Προκειμένου λοιπόν να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις, να μας δώσει έτσι λίγο τυράκι ή έστω κάτι να έχουμε να περιμένουμε, προχωράει σε ένα φρεσκάρισμα της υπάρχουσας γκάμας, προσθέτοντας νέες εκδόσεις. Κάτι δηλαδή βάζει στην Junior, κάτι προσθέτει από εδώ, κάτι αφαιρεί από εκεί, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι Αλφα Ρωμαίο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Να ρωτήσω για το Fiat Grande Panda, για το πολύ λαό, για το φτωχό λαό, τι γνώμη έχετε?
0: Είναι το αυτοκίνητο που ψηφίσαμε, και λέω ψηφίσαμε γιατί είμαι και εγώ μέλος του θεσμού, ως αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
1: Ναι, με καλύψατε. Πάλι φορμάνι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Πολύ ωραία, πραγματικά.
1: Συγκριτικά με τον Dacia, γι' αυτό σας πήρα. Που είπατε προηγουμένως, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, το Grande Panda δεν είναι full υβριδικό όπως είναι το Santero, το Stepway. Είναι μικροϊβριδικό εξελιγμένο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, ναι, μεν κάνει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου, αλλά όχι την οικονομία που κάνει ένα φουλ υβριδικό όπως είναι το Santero.
1: Δεν ρωτώ μόνο από οικονομική πλευρά, γενικά από άποψη αντοχής, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Είναι
1: γενικά
0: και τα
1: αυτοκίνητο, ας πούμε.
0: Είναι στο ίδιο επίπεδο και τα δύο. Το μόνο που θα σας κάνει να δείτε είναι ότι το ένα είναι μικροϊβριδικό εξελιγμένο, το άλλο είναι φουλ υβριδικό.
1: Ίδιες κλάσεις, πάντως.
0: Ίδιας κλάδι, εννοείται ίδιο διαστάσεων, ίδια τάξη μεγέθους
1: χρημάτων. Από επίπεδο ποιότητας εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά είναι τα ωραία του ανταγωνισμού. Αυτός είναι ένας ωραίος, ευχάριστος πονοκέφαλος, διότι από τη μία έχω ένα Grande Panda, το οποίο, όπως σας είπα, έχει ψηφιστεί από το θεσμό του οποίου είμαι μέλος και εγώ ως αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 για τη χώρα μας. Υπάρχει θερμικό, υπάρχει μικροϊβριδικό εξελιγμένο, υπάρχει αμυγός ηλεκτρικό και από την άλλη πλέον υπάρχει ένα Santero Stepway από την Dacia που έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι άμεσα ανταγωνιστικά τα δύο μοντέλα και το οποίο είναι full υβριδικό. Άρα πηγαίνετε, οδηγείτε και τα δύο αυτοκίνητα. Προφανώς η αισθητική τους είναι εντελώς διαφορετική, άρα παίζει το ρόλο του και αυτό, ποιο θα σας καθίσει καλύτερα στο μάτι και βεβαίως ποιο θα σας αρέσει περισσότερο στην οδήγηση.

Σήμερα πάντως είναι η μέρα BMW, διότι παρουσίασε την γρήγορη έκδοση της iX3, την iX3 M60. Παρουσίασε την iX4, την X4 που ξέρατε, ένα κουπέ SUV. Πλέον παρουσίασε την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, την iX4. Δεν θα υπάρξει, σύμφωνα με την BMW πάντα, θερμική

έκδοση της 64, ενώ σε μία ώρα και ένα τέταρτο από τώρα, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο σαλόνι αυτοκινήτου της Αθήνας, παρουσιάζει ένα μοντέλο έκπληξη, το οποίο θα κάνει το πανευρωπαϊκό του, παρακαλώ, ντεμπούτο. Και το τονίζω διότι είναι σημαντικό μια έκθεση η οποία λαμβάνει η χώρα στην Ελλάδα να φιλοξενεί την πανευρωπαϊκή παρουσίαση ενός μοντέλου. Δεν έχω μάθει ποιο θα είναι αυτό το μοντέλο, αλλά αν ήθελα να κάνω μια πρόβλεψη, αν ήθελα έτσι να παίξω ένα στοίχημα, θα έλεγα ότι είναι η θερμική έκδοση της σειράς 3 της BMW. Αν έχω πέσει μέσα ή αν είμαι εντελώς λάθος,

Οδηγώντας πάντως αυτές τις ημέρες το iX3 της BMW, την τετρακίνητη έκδοση, έχω διάφορα πράγματα να μοιραστώ μαζί σας τις επόμενες εβδομάδες.

διότι το έχω πει, το έχω δηλώσει, ότι είμαι λάτρης των θερμικών κινητήρων, πολύ δε περισσότερο του πετρελαίου, διότι σου δίνει μία αίσθηση ότι μπαίνεις στο αυτοκίνητο και μπορείς να κάνεις χίλια χιλιόμετρα non-stop. Στην περίπτωση ενός τέτοιου αυτοκίνητου όπως είναι η iX3, αρχίζω λίγο να γλυκοκοιτάζω προς την πλευρά της ηλεκτροκίνησης. Και βέβαια δεν είναι μόνο η iX3 σε αυτήν την κατηγορία πια, υπάρχει και η GLC αμυγός ηλεκτρική, υπάρχει το ολοκένουργιο, νομίζω ότι αυτές τις ημέρες έρχεται στην χώρα μας, η X60 από τη Volvo. Όλα είναι αυτοκίνητα με μεγάλες μπαταρίες, με μεγάλες αυτονομίες, όπου εκεί ακόμα και ένα ταξίδι πολλών χιλιόμετρων μπορεί να γίνει χωρίς το άγχος της φόρτισης. Και όσοι σπεύσετε να πείτε αλλάζεις, μεταλλάσσεσαι, χαλάς, μαζί σας είναι, θα συμφωνήσω.

σε όλα τα επίπεδα, ε. Κάποτε έλεγα, εντάξει, θα φύγω, έχω παρουσίαση, okay, δεν έγινε τίποτα, θα λείψω. Τώρα το βλέπω λίγο τα ωράρια, μήπως και προλάβω να επιστρέψω, να κάνω εκπομπή, γιατί η συγκυβέρνηση είναι στη γωνία και περιμένει να μας τη φάει τη ζώνη. Έτσι είναι, αλλάζουν τα πράγματα, όλα τριγύρω αλλάζουν και τίποτα δεν μένει ίδιο. Μόνο ο Αλέξης μένει ίδιος. Συνεχίζει και βαριέται, ρε παιδιά. Εδώ βαριότανε στα 40 του, στα 51. Πόσο είναι τώρα, 52, δεν θα βαριέται. 52. Λογικό να βαριέται. Και μη βγει τώρα κανένα 60 πλάς και πει εδώ, στείλει κανένα μήνυμα, ναι, εγώ είμαι 63-64 και δουλεύω 15 ώρες την ημέρα και γουστάρω, και όταν βρίσκομαι μπροστά από ένα μικρόφωνο ξεχνιέμαι. Εντάξει, όλοι οι κανόνες έχουν τις εξαιρέσεις τους, απλώς και μόνο για να επιβεβαιώνουν τους κανόνες.

Σας έχω τάξει και αναλυτική συζήτηση για ένα Cherry Tingo 7 full υβριδικό. Δεσμεύομαι ότι εκτός απρόοπτου, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο, θα το συζητήσουμε αναλυτικά.

Άλλωστε είναι ένα από τα μοντέλα εκείνα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Είναι ένα SUV με ικανές διαστάσεις για μια τετραμελή οικογένεια. Θα σας χωρέσει άνετα. Είναι full υβριδικό. Είναι σε λογική τιμή. Βεβαίως έχει και έναν πολύ σκληρό ενδοοικογενειακό ανταγωνισμό. Και όταν λέω ενδοοικογενειακό, το εννοώ, διότι τόσο η Omoda όσο και η JQ είναι θυγατρικές εταιρείες της Chery, ανήκουν στον όμιλο της Chery, και εκτός λοιπόν από το Tiggo 7 το full υβριδικό, υπάρχει στην ίδια κατηγορία το Omoda 5, επίσης full υβριδικό, με το ίδιο ακριβώς μηχανικό σύνολο, χωρίς καμία διαφορά, απλώς σε πιο σπορ έκδοση. Ενώ τώρα υπάρχει και το JQ 5, το ίδιο ακριβώς, σε λίγο πιο, όχι ακριβώς πολυτελή premium, σε λίγο πιο ποιοτική εκδοχή θα έλεγα. Αν μπερδευτήκατε, αν δυσκολεύεστε να αποφασίσετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι προτάσεις είναι πάρα πολλές. Σκεφτείτε όταν μία επί της ουσίας εταιρεία, άντε με τις θυγατρικές δύο εταιρείες, έχουν τρεις προτάσεις, καταλαβαίνετε αν αρχίσουν να μπαίνουν και οι άλλες προτάσεις της κατηγορίας τι θα γίνει.

Ανακοινώθηκαν σήμερα και οι ημερομηνίες του εθνικού μας αγώνα, όπου ο εθνικός αγώνας φυσικά δεν είναι άλλος σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανοκίνητο πάντα αθλητισμό, από το Eco Rally Ακρόπολης, το οποίο την επόμενη χρονιά, το 2027, θα γίνει από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου. Μια χαρά μου ακούγεται εκεί, θα το κάνω το τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο. Από εκλογές θα έχουμε τελειώσει, από πανελλήνιες θα έχουμε τελειώσει, τέλος Ιουνίου θα είναι, θα αφήσω τη συγκυβερνήτη να κάνει όλη την εβδομάδα εκπομπή και θα πάω να πάρω τα βουνά, να απολαύσω αγώνα, να σκονιστώ. Και θα παίρνω και τηλέφωνο εδώ να ακούτε τι συμβαίνει στα βουνά, να ακούτε τα σκασίματα και τα περάσματα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε μέχρι εκεί, μέχρι τις 24, τέλος πάντων μέχρι στο τέλος Ιουνίου.

την πολύ ωραία έρευνα που μου στέλνει εδώ ο Ανέστης, γιατί δεν ασχολήθηκα για την έρευνα που έκανε το ΕΚΕΤΑ για τον αντίκτυπο του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε ο Λεοντής, είχε μάλιστα και καλεσμένο από το ΕΚΕΤΑ. Το μετρό έχει ήδη αρχίσει να κάνει ορατή την μείωση της κυκλοφορίας. Αυτό είναι το μοναδικό σχόλιο που έχω να κάνω. Τώρα, όσοι έβγαιναν και έλεγαν ότι είναι μικρό, ότι δεν θα προσφέρει τίποτα, ότι τι το θέλουμε ή ότι τι σχέση έχει το δικό μας μετρό με το μετρό της Νέας Υόρκης, με το μετρό στο Λονδίνο και με το μετρό στο Παρίσι, καταλαβαίνετε ότι με γραφικούς δυσκολεύομαι να ασχοληθώ. Άλλωστε εγώ χάνω τα μαλλιά μου, αλλά το απολαμβάνω. Ενέρεση, λέω ότι εντάξει, αρχίζει, μεγαλώνει το μέτωπο, αλλά δεν κάνω κάτι γι' αυτό, το έχω αποδεχτεί. Ούτε αλυφές βάζω, ούτε ματζούνια, ούτε βοτάνια. Απολαμβάνω, όχι και πάρα πολύ είναι η αλήθεια, ότι αραιώνει το μαλλί μου.

Και κυρίως απολαμβάνω το γεγονός ότι αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, είμαστε πια 4 λεπτά μετά τις 5, οι δρόμοι στην πόλη, είτε περιφερειακός, είτε κέντρο, είτε εθνική οδός, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Πού να δοθεί και ο flyover, τότε να δείτε. Αυτά από εμένα για σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7. Το κάνετε, το ξέρουμε, το δηλώνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ακολουθεί Γαβρίλη Χατζινόπουλος με δελτίο ειδήσεων στις 5 και αμέσως μετά Λεοντής Μαχαιράς με το δεύτερο μέρος του Status Update. Εμείς θα τα πούμε αύριο, όπως πάντα, εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα αλλά και για ολόκληρη τη βόρειο-ανατολική Χαλκιδική σηματοδοτεί η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου μεταλλείου των Σκουριών που εγκαινιάστηκε σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη μετάβαση από την πολυετή κατασκευή στη λειτουργία, η επένδυση περνά σε μια νέα φάση ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και την τοπική ανάπτυξη με επίκεντρο τους ανθρώπους και τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε στάση αναμονής παραμένουν οι επαγγελματίες αλληλείς μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αρναία Χαλκιδικής Μαργαρίτη Σκηνά, καθώς παρά την ουσιαστική συζήτηση που είχαν, δεν έλαβαν μέχρι στιγμής συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα αιτήματα που έχουν θέσει. Η κυβέρνηση από την πλευρά της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας παρέμβασης για τη στήριξη του κλάδου, με τον Υπουργό να κάνει λόγο για δεύτερο βήμα, το οποίο ωστόσο θα πρέπει πρώτα να κοστολογηθεί και να ποσοτικοποιηθεί. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος ιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης 52χρονη που υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού κατά τη διάρκεια βιοψίας, καθώς φέρεται να της έριξαν χημικό οξύ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Νίκο Διαλυνά, η πλευρά της επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικά και κατά του διοικητή του νοσοκομείου για παράβαση καθήκοντος, αν προκύψει ότι δεν διενεργήθηκε ΕΔΕ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε κατοικία στα Μετέωρα Πολύχνης, επί τόπου έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες, ένας άνδρας απομακρύνθηκε από το φλεγόμενο σπίτι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Τον αριθμό εκτάκτης ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 και την πυροσβεστική στο 199. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, 24χρονος ναύτης του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας και απόπειρα διαρροής απόρριτων στρατιωτικών πληροφοριών. Ο Τέντι Γιάνγκ, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό, φέρεται να επιχείρησε να επικοινωνήσει με τις ρωσικές αρχές συντάσσοντας μήνυμα στα ρωσικά.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολύγυρο στους 25, στο Κλική στους 26, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβένα τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το Αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το Αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Έχει και ωραία τραγούδια η Ρένα Μόρφη, ε. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι την ακούω και τρελαίνομαι. Μάλλον την ακούω και τρελαίνομαι, αλλά για άλλα πράγματα. Καλό σας απόγευμα, εδώ είμαστε. Στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στον Status 107 και 7. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζετε κι εσείς το ίδιο. Έχω ένα θέμα με το σήμα και του εγκεφάλου μου, για τους καλοπροαίρετους, αλλά και με το κινητό.

έχω ρε φίλε θέμα, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, εγώ φταίω? Μπορεί να φταίει το τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Κάτι θα φταίει από αυτά τα καλώδια. Είναι περίεργα, είναι μυστήρια αυτά τα καλώδια. Δεν πρέπει να τα δίνουμε και πολύ αξία τα καλώδια, τα τηλεπικοινωνιακά. Γραμμές ανοιχτές, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, μέχρι και αυτήν την ώρα τουλάχιστον. 2-3-10-5-13-000, 23-11-82-10-50 και 6-900-8-3-57-800 το τηλέφωνο του Viber. Τι έγινε παιδιά? Κάτι γίνεται, ε? Κάποιος έρχεται. Είναι που σας έλεγα που δεν έχω σήμα. Δεν έχω σήμα καθόλου. Κάτι γίνεται, παιδιά.

0: Τι γίνεται κύριε Τσίπρα μου, δεν έχετε καθόλου σήμα, ούτε σήμα καμπάνα. Το έλεγε και η διαφήμιση που ήταν από το μακρινό 2007.
1: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό.
0: Όπα, ένα λεπτό. Ο κύριος Τσίπρας θα σημειώσει. Βγάλτε μία κόλλα γρήγορα όλοι σας, χαρτί και μολύβι γρήγορα, για να σημειώσουμε τις σημειώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για να είμαστε εντάξει απέναντι σε όλους εσάς.
1: Με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Πείτε το.
1: Εάν περνάει που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπή.
0: Εάν περνάει που δεν περνάει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέλετε να πείτε πρόεδρε.
1: Είδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας,
0: ναι,
1: υποχρεούσε να ζητήσει άδεια.
0: Πείτε
1: εδώ
0: το.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Τι δεν έχετε καταλάβει όλοι σας και θέλετε πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο να τον ξαναβγάλετε πρωθυπουργό?
1: Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας.
0: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, αγαπητέ. Δεν έχει σύνορα, δεν έχει ψάρια, δεν έχει τίποτα. Η θάλασσα είναι ένα ψέμα. Και κρύβει και τους περισσότερους κινδύνους. Κρύβει κινδύνους η θάλασσα και εμάς μας αρέσει για να πάμε να πλατσουρίζουμε. Καταλαβαίνεις σε τι χώρα ζούμε. Δεν έχει ούτε σύνορα και έχουμε πλέον τηλεπικοινωνιακό καλώδιο.
2: Ξέρω ποια είναι η αλήθεια, μα θέλω.
0: Αρχίζετε να τρέχετε στην Τσιμισκή, μπας και σωθούμε.

0: Κατάλαβες, Μάγδα. Χταπόδι έχω γίνει. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Λεοντή.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω πληροφόρηση ότι το καλώδιο αυτό
0: ναι.
1: δεν είναι ούτε τηλεπικοινωνίας.
0: Όπα, είναι... μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε τώρα για είδηση βόμβα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι η οπτική ίνα η χιλιάρα.
0: Που είχε τάξει ο Σαμαράς.
1: Μπράβο.
0: Oh.
1: Την οποία είναι της Ιναλάν.
0: Ναι.
1: Μας την πήρε.
0: Όχι.
1: Την κοσμοτέ.
0: Μην το λες.
1: Και είναι η χιλιάρα η γραμμή που θα έρθει.
0: Το ξέρα. Το ξέρω ότι θα μας βάλει φάιμπερ ο άνθρωπος. Το ξέρα.
1: Είδες. Αυτό είναι.
0: Άντε να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Εγώ λέω ότι από θαύμα υπάρχει αυτή τη χώρα.
0: Από θαύμα ζούμε έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά.

Καλά, είναι δυνατόν να ρωτάτε τέτοια πράγματα? Σου έχω και αναβήσει. Αλλά επειδή είναι Πέμπτη, ή άρα τι σημαίνει αυτό, είναι προ-Παρασκευή και θέλουμε λίγο να είμαστε πιο χαλαρά όσο γίνεται φυσικά και μας αφήνει η επικαιρότητα, θα το πάμε λίγο χαλαρά. Άρε Αντρέα, πόσο βάρες αυτό που έγραψες. Γεια σου Μελίνα μου, καλώς όρισες και εσύ στην παρέα. Σε άλλα νέα, νέο κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών είναι γεγονός. Ανακαινίστηκε και απέκτησε νέο αέρα. Μπορείτε να πάτε στο ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Τερτσέτη Πολυζωίδη 4 και να ανακαλύψετε έναν υπερσύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Εκεί θα απολαύσετε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα. Θα βρείτε έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και το MyDay 24/7 για εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο χώρο ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Status FM. Σταθμός. στους 107.7.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
10: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
11: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
12: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
13: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
14: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
13: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
14: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
13: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
15: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

0: ψυχεδέλεια.
1: Όλα είναι ψυχεδέλεια σε αυτή την ζωή. Χριστέ μου, τι θα κάνουμε. Από το ένα έχουμε το καλώδιο, από την μία μάλλον έχουμε το καλώδιο, από την άλλη έχουμε τον καρβέλα με την βύση. Άλλα προβλήματα δεν είχαμε στην ζωή μας. Καλό απόγευμα, Χρήστο μου, να είσαι καλά.

Γκρανγκρουνγκ. Αυτό ήταν. Νίκος Καρβέλας, νέα ανακοίνωση, νέα τοποθέτηση. Θα πρέπει να δίνει άδεια στην Αναβίση για να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Αυτή είναι η απόφαση του συνθέτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 30 Σεπτέμβρη, 4 ημέρες δηλαδή μετά τη συναυλία της Βύσης στο ΟΑΚΑ, προχώρησε σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην διαχείριση, στην εταιρεία μάλλον, στον Οργανισμό Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος τραγουδιστής θέλει να ερμηνεύσει τραγούδια του, θα πρέπει να ζητά την δική του άδεια, δικαίωμα που του δίνει ο νόμος. Χωρίς την δική του άδεια, ούτε η Βύση, ούτε οποιοδήποτε άλλος καλλιτέχνης δεν θα έχει την δυνατότητα να τραγουδάει τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει γράψει. Εάν η Βύση ή οποιοδήποτε άλλος τραγουδιστής αποφασίσει να ερμηνεύσει τραγούδια του Καρβέλα σε συναυλία ή νυχτερινό κέντρο, χωρίς την άδειά του, τότε ο συνθέτης, βάσει νόμου, έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Αν αυτό δεν είναι σχιζοφρένεια που ζει η Βύση, όχι ο Καρβέλας, γιατί ο Καρβέλας δημιουργός είναι, σου λέει από εδώ και πέρα θα παίρνετε την άδειά μου. Τότε τι?

Τα ακούσατε νωρίτερα και από τον Γαβριήλ. Εκτός λειτουργίας το 100. Μέχρι και το 100 τα έπαιξε. Εμείς δεν θα τα παίζαμε. Συγχαρητήρια λοιπόν 100. Καλά δεν φταίει το 100 έτσι. Και το 199 η πυροσβεστική. Μέσω του 112 θα γίνεται η επικοινωνία μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες παρόχου τηλεφωνίας. Ρε εσύ, μήπως έκανε τίποτα ο Τσίπρας με το καλώδιο? Το τηλεπικοινωνιακό? Αμάν, τώρα εξηγούνται όλα.

0: Τα συγχαρητήριά μου, κύριε Χατζηνόπουλε. Πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Γιατί, δεν σας βλέπω ζωηρό?
1: Εδώ κάτι γίνεται τώρα, μισό.
0: Κάτι γίνεται. Τελείωσε το πρόβλημα με τα ακουστικά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απεκατεστάθη.
0: Θα ήθελα να γίνω influencer ιερέας.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Ένα καμπανάκι χτυπά.
0: Καμπανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Influencer και ιερέας κιόλας δύσκολα. Καταρχάς δεν είσαι ιερέας, έχεις δρόμο δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Influencer θα μπορούσες.
0: Ο καθένας νομίζω είναι influencer στο τομέα του.
1: Τώρα εντάξει, ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ας την επικεντρώσουμε. Ας επικεντρωθούμε λίγο στο κομμάτι της Ιεράς Συνόδου.
0: Δηλαδή τέτοιες καμπάνες.
1: Πιο ηχηρές, νομίζω.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι είναι συνεδρία σε Ιερά Συνόδος και μέσα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, τέθηκαν επιτάπητος, ήταν και η χρήση των social media από τους κληρικούς, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προέκυψε έτσι και μια ανακοίνωση, τέθηκαν και 10 ζητήματα πιο συγκεκριμένα, έτσι, για να είναι πιο προσεκτικοί οι ιερείς όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, η Ιερά Συνόδος ξεκαθαρίζει ότι ένας κληρικός, λέει, είναι κληρικός ακόμη και όταν είναι χρήστης των social media.
0: Καλά, αυτό δεν αλλάζει, εννοείται.
1: Εντάξει, για κάποιους, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος, μάλλον για κάποιους αλλάζει.
0: Σίγουρα.
1: Πολλά έχουν δει τα μάτια μας, Λέοντι Μαχαιρά. Οπότε η Ιερά Σύνοδος έτσι επιφυλάσσεται να επιστρέψει στο θέμα.
0: Ναι, Γαβρίλη Χατζηνόπουλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήχησε τώρα ένα καμπανάκι σε ό,τι αφορά στη χρήση των social media. Αλλά νομίζω ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση η οποία θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα τους εκκλησιαστικούς κύκλους, γιατί από ό,τι φαίνεται ορισμένοι ξεπερνούν το όριο σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο.
0: Α, τόσο πολύ,
1: Φυσικά, μα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ανοίγει μια συζήτηση επίσημα. Και όταν εννοώ επίσημα, εννοώ ότι μπορεί στις κλειστές πόρτες να έχει τεθεί αυτό το ζήτημα.
0: Καλά,
1: στους,
0: ναι,
1: ιερείς.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε ότι έχει πάρει μια διάσταση μεγαλύτερη, έχει γνωστοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτό το θέμα απασχόλησε κατά βάση την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας, τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οπότε νομίζω ότι μια μεγάλη καμπάνα τη χτύπησε η Ιερά Σύνοδος και ελπίζω να μην δούμε και άλλου τύπου μέτρα, γιατί το πρωί έτσι άκουγα και μια συζήτηση ότι υπάρχει, λέει, ανοιχτό, όχι από την Ιερά Σύνοδο, για να το ξεκαθαρίσω, υπάρχει, λέει, ανοιχτό ζήτημα να επιβληθεί απαγόρευση, λέει, των social media στους ιερείς. Εντάξει, νομίζω ότι ας μην φτάνουμε στις ακρότητες. Για μένα αυτό είναι λίγο ακραίο, λέω, Ντί Μαχαιρά, και οι ιερείς είναι άνθρωποι. Μέτρων άριστον.
0: Μάλιστα, Γαβρίλη Χατζηνόπουλε.
1: Μέτρων άριστον. Βέβαια, το μέτρο αυτό να έρθει λίγο και σε εμάς που δεν είμαστε ιερείς, που είμαστε λαϊκοί, γιατί κάποιοι λίγο ξεφεύγουν στα social media.
0: Βάλε τσίπουρο να στα πω. Αλήθεια.
1: Θα βάλω. Θέλεις? Με ή χωρίς?
0: Χωρίς.
1: Χωρίς.

στιγμή. Λοιπόν, επειδή είναι να βλέπουμε την θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά μας σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δούμε την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα λοιπόν My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μονοκλικ, ώστε να μπορείς να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε στάση αναμονής παραμένουν οι επαγγελματίες αλληλείς μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αρναία Χαλκιδικής Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς παρά την ουσιαστική συζήτηση που είχαν, δεν έλαβαν μέχρι στιγμής συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα αιτήματα που έχουν θέσει. Η κυβέρνηση από την πλευρά της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας παρέμβασης για τη στήριξη του κλάδου, με τον Υπουργό να κάνει λόγο για δεύτερο βήμα, το οποίο ωστόσο θα πρέπει πρώτα να κοστολογηθεί και να ποσοτικοποιηθεί. Μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος ιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 52χρονη που υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού κατά τη διάρκεια βιοψίας, καθώς φέρεται να της έριξαν χημικό οξύ. Σύμφωνα με τον συνηγορό της Νίκο Διαλυνά, η πλευρά της επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικά και κατά του διοικητή του νοσοκομείου για παράβαση καθήκοντος, αν προκύψει ότι δεν διενεργήθηκε ΕΔΕ. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η κυβέρνηση περιφρονεί τα κοινωνικά ζητήματα, είτε αφορούν τους νέους, είτε τους συνταξιούχους, είτε τους αγρότες, είτε τους κτηνοτρόφους ή άλλους. Αλλά αυτή η περιφρόνηση δεν θα είναι για το καλό της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον αριθμό εκτακτής ανάγκης 112 καλούνται να χρησιμοποιούν οι πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 και την πυροσβεστική στο 199. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Στη θέση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης παραμένει ο Παντελής Φιλιππίδης μετά τις εκλογές του Συλλόγου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά απαιτούν ενότητα, συνεργασία και ουσιαστικές παρεμβάσεις, επισημαίνει ο ίδιος σε δήλωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει τον πόλεμο τρομοκρατώντας τους αμάχους, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ed Miliband, πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Βόρεια Ουκρανία σε μια περιοχή που έγινε στόχος φωνικού πλήγματος χθες.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Αραιές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 3 αποφόροι. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολυγύρο στους 25, στο Κιλκί στους 26, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 25 και στα Γρεβένα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Άβα 900 ml μόνο με 1,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadis-service.gr. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό MI2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

Εδώ είμαστε. Μα δεν φύγαμε. Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στον Status 107,7. Και έχουμε εντατικούς ρυθμούς. Και στο ραδιοφωνό μας, έτσι κι αλλιώς, με εντατικούς ρυθμούς είμαστε, αλλά και στον Fly Over. Ραντεβού στον ήλιο, λέει εδώ η Πένι Μπαλτατζή. Εγώ θα πω ραντεβού στον Fly Over, καθώς το λεγόμενο αυτό έργο παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά πάνω από την περιφερειακή. Έχει γίνει viral ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει την διαδρομή με αυτοκίνητο μέσα σε 45 μέρες διαφορά. Η πρόοδος, όπως αποτυπώνεται στα στιγμιότυπα, από τις 15 Αυγούστου έως και την 1η Οκτωβρίου είναι μεγάλη στις κολόνες στήριξης, στα τμήματα της υπερυψωμένης γέφυρας και στα ειδικά καλούπια σκυροδέτησης. Μέσα σε 1,5 μήνα η εικόνα της κατασκευής έχει αλλάξει αρκετά, ενώ οι εργασίες είναι εν εξελίξη για το έργο που αναμένεται να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στο κυκλοφοριακό της πόλης μας. Και τώρα που είπα κυκλοφοριακό, λίγο το νου σας αυτή την ώρα στην περιφερειακή δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Κατά τα άλλα πηγαίνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά και δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι για αυτό. Χαρούμενος σίγουρα δεν θα είσαι για το μετρό, καθώς 7 ώρες μετά την συνηθισμένη έναρξη λειτουργίας του θα ξεκινήσει την Κυριακή. Πρέπει ωστόσο να είσαι χαρούμενος, γιατί? Γιατί γίνεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό, προκειμένου το σύνολο του στόλου... Γιατί κάθεσαι έτσι? Κάθεσαι έτσι. Τι έλεγα, ναι. Προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μπαίνουν οι δύο τελευταίοι σειρμοί. Οπότε να έχουμε το νου μας, την Κυριακή το μετρό θα ξεκινήσει στις 12. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα.

0: Λοιπόν, άιντε, άνοιξε άλλο μικρόφωνο. Τι μου κάνεις έτσι, εντάξει, ένα μυαλό έχω κι εγώ χειμώνα καλοκαίρι. Και τι μυαλό.
1: Α, δεν αλλάζει. Δηλαδή άλλο το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι.
0: Πολύ θα ήθελα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν. Το έχω ψάξει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες και το διάβασα και εγώ εδώ τώρα στο site μας, στο statusfm.gr. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, μια πολύ σοβαρή καταγγελία, η οποία πραγματικά είναι σοκαριστική, καθώς Λεοντή, κυρίες και κύριοι, μια 52χρονη γυναίκα καταγγέλει ότι τον περασμένο Μάρτιο, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, είχε μεταβεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη, σε μια βιοψία συγκεκριμένα. Και όπως καταγγέλει η ίδια, και υπάρχει και σχετικό βίντεο στο Status FM, σχετικό ρεπορτάζ εδώ από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Όπως καταγγέλει λοιπόν η 52χρονη γυναίκα, κατά τη διάρκεια της ιατρικής αυτής πράξης, της βιοψίας όπως είπα και νωρίτερα, ο γιατρός μαζί με τους νοσηλευτές, μαζί με όλο το προσωπικό τέλος πάντων που ανέλαβε την περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, φέρονται όπως καταγγέλει η ίδια να έριξαν χημικό στην περιοχή των γεννητικών της οργάνων. Με αποτέλεσμα ο καθένας μας μπορεί δυστυχώς να φανταστεί τι ακολούθησε μετά από αυτό το περιστατικό, το οποίο ξαναλέω είναι η καταγγελία της 52χρονης γυναίκας και βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια.
0: Επειδή έχουμε το ρεπορτάζ από το statusfm.gr, πάμε να ακούσουμε το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε μόλις τώρα στα social media του σταθμού μας, να πάρουμε και φυσικό ήχο από τις δηλώσεις τόσο της παθούσας όσο και, και του δικηγόρου της, του γνωστού δικηγόρου του κύριου Διαλυνά, και να επιστρέψουμε στον αέρα. Ναι.
2: 52χρονη στη Θεσσαλονίκη καταγγέλει το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, υποστηρίζοντας ότι τον περασμένο Μάρτιο, εν ώψη χειρουργείου, γιατρός και νοσηλευτές της έριξαν στην περιοχή των γεννητικών οργάνων μεγάλη ποσότητα υγρού απαραίτητου για τη βιοψία, το οποίο περιέχει οξύ, με αποτέλεσμα να υποστεί, όπως ισχυρίζεται, εγκάβματα δευτέρου βαθμού.
0: Ένιωσα σαν να με έριξαν καυστικό υγρό, σηκώθηκα πάνω και άρχισα να ρουλιάζω από τον πόνο μου, κόπηκε η ανάσα. Δεν μπορούσα να μιλήσω, τους είδα να με κοιτάζουν, με ρώτησαν τι έπαθες και τους είπα κάηκα και πονάω. Αυτή είναι η μαρτυρία.
2: Όταν η 52χρονη επέστρεψε ύστερα από 3 μέρες στο σπίτι, αντίκρισε για πρώτη φορά τα εγκάβματα, αποφασίζοντας να καταθέσει μήνυση για βαριά σωματική βλάβη κατά του γιατρού και κατά παντός υπευθύνου.
0: Δεν μου είπαν καν για εγκάβματα. Αυτό αναφέρει τώρα το θύμα εδώ πέρα της όλης υπόθεσης.
3: Ότι έχει αλλεργία επί 3 μέρες και σήμα να πάει σπίτι της. Έχει κατατεθεί μήνυση. Έχουμε πάει για το δικαστήριο, για το δικαστήριο της Δεδεώνη τα πάντα.
0: Εγώ πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξαναπάω σε οποιοδήποτε άλλο γιατρό, φοβάμαι τα πάντα. Και είναι και πάρα πολύ λογικό, έτσι, κακά τα ψέματα τώρα και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ από το statusfm.gr.
1: Και να πούμε, Λεοντή, ότι προφανώς έχει αλλοιωθεί και η φωνή της γυναίκας, γι' αυτό και έκανες εσύ την μετάδοση από αυτά τα οποία καταγγέλει. Σε περίπτωση που δεν καταλάβαμε ακριβώς τι συμβαίνει, για να διευκολύνουμε και τους ακροατές, είπαν σύμφωνα πάντοτε με την καταγγελία της 52χρονης, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, όταν συνέβη αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα, ελπίζουμε, όταν συνέβη αυτό το ατύχημα λοιπόν εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της 52χρονης, δεν της ανέφεραν της γυναίκας ότι, ξέρετε κάτι, έχετε υποστεί εγκάβματα, αλλά της είπαν, όπως λέει η ίδια, ότι πέστη αλλεργικό σοκ.
0: Σοκαριστικό.
1: Αυτό είναι, και γι' αυτό το λόγο η γυναίκα καταθέτει μήνυση, γιατί δεν της ανέφεραν πουθενά, όπως λέει. Θα δείτε δηλαδή το βίντεο, είναι στη διάθεσή σας στα social media του Status FM. Θα ακούσετε και μόνοι σας ότι η ίδια η 52χρονη αναφέρει ότι δεν της είπαν ποτέ ότι δεν πήγε κάτι καλά, τέλος πάντων.

0: που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
1: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό?
0: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
1: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
2: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1.095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλλά.
11: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
10: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών.
6: από την Όχονο Σνακ.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 6. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έδωσε πριν λίγη ώρα στην δημοσιότητα το πρώτο θέμα.gr. Είχαμε μία άγρια αντιπαράθεση σε τηλεοπτική εκπομπή που συνεχίστηκε ακόμη και όταν έκλεισαν οι κάμερες από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, με στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που πρόσφατα παρετήθηκε από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ για να γίνει αναπληρώτη εκπρόσωπος του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Η κόντρα ήταν έντονη στον τηλεοπτικό αέρα, έχουμε το απόσπασμα, καθώς ο κύριος Κωνσταντόπουλος επετέθη με ένταση στην συνομιλήτριά του, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου, μετά το πέρας της εκπομπής, επιχείρησε 2 φορές, όπως καταγγέλει η ίδια, να την χτυπήσει.
1: Καινούριο και το άφθαρτο.
2: Το είπατε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Ναι. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Παπαδοπούλου.
3: Να πω μόνο το εξής, ότι από τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά η λέξη Μητσοτάκης, και αυτό για να πει ότι είναι χορηγός του Τσίπρα. Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή του. Στο Πασό, αποφασίστε ποιον έχετε αντίπαλο.
1: Είναι παλιό, πιο παλιό από το παλιό.
3: Η προοδευτική παράταξη.
1: Και κοιτάξτε, και
3: αποφασίστε ποιον έχετε αντίπαλο. Η τοποθέτησή σας είναι η μισή για τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά.
1: Την κεντρική επιτροπή.
3: Αφήστε με εμένα προσωπικά.
1: Δεν εκλεγήκατε.
3: Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τιμή μου και καμάρι μου. Τιμή μου και καμάρι μου.
1: Σας παρακαλώ.
3: Τιμή μου και καμάρι μου.
1: Το γεννό. Το οποιοδήποτε.
3: Ο μήνυμας
1: του κύριου Τσίπρα να έρθει εδώ και με σεβασμό. Αλλά στελέχη τα οποία του κύριου Τσίπρα. Που ήταν μια μέρα εδώ, μια μέρα εκεί, δεν τα αποδέχομαι.
2: Δεν ξέρω τι σας σύμπησε. Μήγα σας σύμπησε, κύριε Κωνσταντόπουλε.
1: Ορίστε.
2: Λοιπόν, μήγα σας σύμπησε.
1: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά, μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στο Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές. Δεν του θέλω τέτοιους συνομιλητές.
3: Καλώς ήλθατε, Ελλάς. Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά να απευθύνεστε. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
2: το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε τι καταλάβει ο τηλεθεατής, είναι σαν τη σκόνη. Χώνεται παντού. Σαν τη σκόνη το ΠΑΣΟΚ. Χώνεται παντού. Και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει χωθεί και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωθεί.
1: Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν. Κανέναν που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ.
2: Είμαι
1: ΠΑΣΟΚ από την Ελλάδα.
3: Να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω. Είναι ευχαριστήσω.
2: Δευτέρη Κιστάκη από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε στον καθρέφτη και ψάχτε
2: να ευχαριστήσω Δημήτρη Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Και να ευχαριστήσω την Άννα Παπαδοπούλη από την Ελληνική Αριστερά.
1: Και άλλη φορά, αν κύριε Δημήτρη, θα έρθω στο
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μη μου ξαναφέρετε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Δεν θα μα δείτε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ποιου θα έχετε καλεσμένο στην εκπομπή.
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά τους εκλεκτούς καλεσμένους, μείνετε μαζί μας, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.
4: Μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει.
0: Εάν αληθεύει η καταγγελία της κυρίας Παπαδοπούλου, τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Εάν μείνουμε μόνο στο ηχητικό που ακούσαμε τώρα, και εκεί τα πράγματα είναι σκούρα. Αλλά αν αληθεύει, τότε θα μιλήσουμε αλλιώς.

Λοιπόν, καλά νέα και από το μέτωπο της φωτιάς. Στην Δεσκάτη Γρεβενών είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά. Υπήρξε μια κινητοποίηση 26 πυροσβεστών με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Είχαμε και συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Δεσκάτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν πρέπει να εφησυχαστούμε.

0: καλός άνεμος σε φέρνει στο στούντιο.
1: Της ελληνικής αστυνομίας.
0: Οπα.
1: Ο άνεμος. Όχι, καλό είναι. Έχουμε λοιπόν μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ελληνική αστυνομία πριν από μερικά λεπτά. Μας ενημερώνει λοιπόν ότι έχει αποκατασταθεί το ζήτημα. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες για το τηλέφωνο στην άμεση δράση, στο 100 δηλαδή, που είπαμε νωρίτερα ότι θα καλούσαμε το 112 αν χρειαζόμασταν. Σωστά. Κάτι, γιατί ήταν σε εξέλιξη εργασίες από τον πάροχο της τηλεφωνίας. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, κανονικά λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή της άμεσης δράσης, το 100 δηλαδή, καλούμε κανονικότατα, και στο 112 φυσικά εφόσον είναι κάποιο άλλο ζήτημα που μας απασχολεί. Οπότε καλούμε κανονικά την άμεση δράση, στο 100 είναι διαθέσιμο.

5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 7. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Κώστας Μπαρμπαγιάννης για την συνέχεια του προγράμματος. Στις 9 ο Διογέννης Δασκάλου και στις 10 ο Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, πρώτο Θεός, στις 2 το μεσημέρι. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σοκ προκαλεί καταγγελία 52χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια υπέβαλε μήνυση για βαριά σωματική βλάβη και έκθεση σε βάρος ιατρού και κατά παντός υπευθύνου στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Όπως καταγγέλει, πέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού κατά τη διάρκεια βιοψίας, καθώς φέρεται να τσέριξαν χημικό οξύ. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Νίκο Διαλυνά, η πλευρά της επιφυλάσσεται να προσφύγει δικαστικά και κατά του ιδιοικητή του νοσοκομείου για παράβαση καθήκοντος, αν προκύψει ότι δεν διενεργήθηκε ΕΔΕ. Όλο το ρεπορτάζ στο statusfm.gr. Το ζήτημα της χρήσης των social media από τους κληρικούς απασχόλησε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος. Η Ιερά Σύνοδος αναγνωρίζει ότι τα σύγχρονα μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κληρικούς στην αποστολή τους και ως ένας τρόπος επικοινωνίας με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τους νέους. Την ίδια στιγμή όμως επισημαίνει τους κινδύνους από την υπερβολική χρήση τους και υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα σαφές πλαίσιο ποιμαντικών αρχών. Η αλαζονία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές, τόνισε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι η κυβέρνηση περιφρονεί τα κοινωνικά ζητήματα, είτε αφορούν τους νέους, είτε τους συνταξιούχους, είτε τους αγρότες, είτε τους κτηνοτρόφους ή άλλους. Αλλά αυτή η περιφρόνηση δεν θα είναι για το καλό της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ο ίδιος. Αναστέλλεται για αύριο η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αττική κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Την απόφαση ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και απίφθινε έκκληση προς τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επισπεύσουν τις διαδικασίες ελέγχου και να παραδώσουν τα σχετικά πορίσματα έως και την Κυριακή. Όπως υπογράμμισε, η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν επιδέχεται κανέναν συμβίβασμο. Στη θέση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης παραμένει ο Παντελής Φιλιππίδης μετά τις εκλογές του Συλλόγου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά απαιτούν ενότητα, συνεργασία και ουσιαστικές παρεμβάσεις, επισημαίνει σε δήλωσή του ο κύριος Φιλιππίδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει τον πόλεμο τρομοκρατώντας τους αμάχους, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ed Miliband, πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Βόρεια Ουκρανία σε μια περιοχή που έγινε στόχος φωνικού πλήγματος χθες.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Άρες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 24, στον Πολύγυρο στους 25, στο Κλικί στους 26, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 27 και στα Γιαννιτσά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 25 και στα Γρεβενά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,49. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Άβα 900 ml, μόνο με 1,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
7: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
8: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Στη βιομηχανία, στην ναυτιλία, στην παραγωγή, η καθαριότητα δεν είναι λεπτομέρεια, είναι απαίτηση.
10: Εδώ και 18 χρόνια, η Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε στουπιά και πανιά καθαρισμού για κάθε επαγγελματική ανάγκη.
9: Από μικρές επιχειρήσεις μέχρι βιομηχανίες, διελιστήρια και ναυτιλιακές εταιρείες.
10: Εγγυημένη ποιότητα, άμεση παράδοση. Αχιλλέας Δούλιας και Σία ΕΕ. Βιπέ Σύνδου.
9: Στουπιά Παύλα Πανιά. Καθαρισμός χωρίς συμβιβασμούς.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Άρα Περικλή, ο μόνος που γουστάρεις τις καλές μουσικές είσαι μάλλον εδώ πέρα στην παρέα. Καλά και οι άλλοι, δεν λέω, δεν μπορώ να πω, αλλά είπα να το χαλάσω λίγο, αλλά δεν θα το χαλάσω. Θα βάζα λίγο τον κύριο Κυριανάκη, γιατί λέει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά δεν θέλω να σας το χαλάσω απογευματιάτικα. Με την μουσική αυτή η οποία ξεκινήσαμε, νομίζω ότι ήταν πολύ όμορφη. Νομίζω, δεν ξέρω, έτσι. Περικλής λέει είναι πολύ ωραία. Του άρεσε πολύ το κομμάτι αυτό. Ορχιστρικό, ε? Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε. Τι θα γίνει εσύ, κύριο Ρέστη, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα σήμερα, τι θα γίνει με αυτή την πίεση, τι θα γίνει με αυτό το τρέξιμο καθημερινά? Είμαι εγώ μόνο έτσι, για είσαστε, ειλικρινά τώρα, το μοιραστούμε λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τρέχω μόνο εγώ, ας πούμε, τόσο πολύ από το πρωί με στρες? Πρόσεξε να δεις. Άλλο τρέχω και εντάξει, τα βάζω τα πράγματα σε μια θέση και σιγά σιγά, και άλλο δεν προλαβαίνω να ξυθώ. Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα, παιδιά? Όταν λέω σήμερα, εννοώ το τελευταίο, έτσι, την τελευταία διετία. Αλλά το τελευταίο καιρό πια έχει παραπάει, έτσι. Το τραγούδι πώς λέγεται? Κάτσε λίγο, Λέοντι. Μα μάθει, περίμενε λίγο κάτι. Γιατί τα παιδιά ξέρουν, έχουν πάρει και ένα προφήσεις σύνομα. Εμείς τώρα τι, λίγα γερμανικά ξέρουμε μόνο. Λίγα ποντιακά και μαθαίνουμε και ελληνικά σιγά σιγά, έτσι. Θα ρωτήσουμε τον Λέοντι να μας πει. Πάντως πρέπει να λέγεται απρές λα πλουέ. Πλουέ, απρέ. Κάπως αυτό τώρα, δεν μπορώ να στο... Τι να σου πω, να σου το γράψω άμα θέλεις. Να κάτσε να μας πει κάποιος που ξέρει, παρακαλώ. Ξέρετε το τραγούδι πώς λέγεται αυτό το ορχιστρικό? Πώς το προφέρουμε, ας πούμε, κανονικά?
1: Όχι, δεν ξέρω, απλά ξέρετε. Πήρα να σου πω, ναι, ναι. Ότι και εμείς τρέχουμε από το πρωί, ναι. Και τώρα ακόμα δεν έχω πάει σπίτι. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
1: Ότι πήγες απόγευμα και δεν έχουμε ποιο να μαλώνουμε το πρωί,
0: έγινε. Ναι, ρε, τι να κάνουμε, παιδιά. Κοίταξε, μην αγχώνεσαι.
1: Με ποιον τα κάνουμε τώρα,
0: να περάσει λίγο το κουρνιαχτό. Θα ξαναδά πάλι με χρόνους, με καιρούς πάλι δικά μας τα λέει τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Σιγά-σιγά.
0: Δεν πειράζει. Έτσι χρειάζεται. Τα καλά τα σύριαλ. Άκουσε με λίγο. Τα καλά τα σύριαλ πρέπει να τελειώνουν. Δεν θα το κάνουμε σαν τον Κωνσταντίνο και Ελένη τρεις την ώρα να πούμε κάθε φορά μπύρι.
1: Όχι, θα το κάνουμε λάμψη. 75 χρόνια. Θα παίζει.
0: Θα ξαναεπιστρέψουμε σιγά σιγά. Δεν είναι τώρα, δεν είναι θέμα.
1: Πήγες τώρα να κάνεις ένα διάλειμμα εσύ τώρα.
0: Πήγα να κάνω ένα διάλειμμα, ναι, δεν είναι. Είναι και η εποχή τέτοια. Είναι και η εποχή τέτοια, γιατί αλλάζω πούπουλα τώρα το τελευταίο καιρό.
1: Γεράματα.
0: Ό,τι πεις, τι, χαλαστούμε τώρα. Να είσαι καλά, καλό βραδάκι να έχεις. Γεράματα. Κύριε Λεοντή, κύριε Χατζινόπου, κύριε Ρέπιτς, Γιάννης Ρέπιτς ξέρει αγγλικά, ναι, ξέρει. Βάσο μου, καλησπέρα και σε σένα, Αντώνης Κουτνάμπεν. Κύριε Ρέπιτς, σας παρακαλώ, να βοηθήσετε λίγα, γιατί πρέπει να... Θέλω εσύ να γίνω και πέρα από το μουσικός παραγωγός και ραδιοφωνικός παραγωγός, εμπεριστατωμένος. Influencer. Δεν, αυτό πρέπει να είμαι πολύ γυμνός, πρέπει να κάνω γράμμος πρώτα. Πώς λέγεται το τραγούδι αυτό, για πες το λίγο.
2: Ρενέ.
0: Γιάννη Ρέπιτς, έλα βοήθεια. Πέσαμε σε...
2: Δεν θέλεις να το στείλεις.
0: Δεν θέλω να το στείλω. Ρωτάει ένας πώς λέγεται το τραγούδι μου, το ορχιστρικό αυτό. Εγώ το ξέρω το τραγούδι, αλλά το ξέρω από τότε που το άκουγα, ας πούμε, στα μπαράκια. Après la pluie.
2: La presse. Για άλλα γαλλικά.
0: Όχι, αυτό μόνο. Για σήμερα μόνο αυτό, εντάξει. Σε αποδεσμεύω. La presse après. Έτσι λέγεται αυτό το ορχιστρικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει αυτός ο ρυθμός. Είναι απογευματινός. Ακαλιέν Σεζάν, λέει. Σεζάν, αυτός είναι. Κάτσε λίγο, πώς μου το έγραψε ο... Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλή σου, καλό απόγευμα. Ο Σωτήρης, πώς λέγεται αυτό το τραγούδι? Το είπαμε το τραγουδάκι. Η Βασούλα, καλησπέρα. Η Βιβί. Α, Ρενέ Ομπρί. Ομπρί. Απρέ λα πλουή. Απρέ, μετά τη βροχή. Πω, καλά μιλάμε και μετάφραση είναι ο κόσμος, έτσι. Γεια σου, Βιβί μου. Ρενέ Ομπρί. Après la pluie. Après la pluie. Είναι σαν λεμί μπουκαλιών που λένε. Μετά τη βροχή. Ωραίο. Έτσι, παιδιά, να βοηθάει ένας τον άλλο, να γινόμαστε καλύτεροι, να μαθαίνουμε και τι γίνεται. Ας τον αγωγό, με τον αγωγό τώρα τελικά τι μου, με μπέρδεψε ο Μαχαιράς. Κάτι μου έκανε να πούμε το απόγευμα, έβαλε τον Τσίπρα και ο Τσίπρας έλεγε ότι είναι ηλεκτρικό καλώδιο. Σιγά με ηλεκτρικό χέλι. Τι ακριβώς, δεν κατάλαβε το παιδί, ας πούμε. Ρε, παιδιά, μην το κάνετε αυτό, δεν είναι σωστό. Εντάξει τώρα, μην είναι, δεν είναι σωστό τώρα. Εγώ όμως έχω τις δηλώσεις, τις καλές δηλώσεις, είπα και του κύριου Κυρανάκη, πολύ καλές δηλώσεις, μπράβο, δυνατός ο Κυρανάκης, για να ξέρεις, ποιος κερδίζει, κύριε Κυρανάκη, πέστε εδώ πέρα στους people.
3: Σημασία έχει τι κερδίζει η πατρίδα μας.
0: Έτσι, αγόρι μου.
3: Αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό έχει.
3: Ανεξαρτήτως ποιος έρχεται και δεν έρχεται.
0: Μπράβο.
3: Τι έχει κερδίσει λοιπόν η πατρίδα
0: μας. Τι
3: μας,
0: έχει κερδίσει, αγόρι μου.
3: Με τη στρατηγική της.
0: Έτσι.
3: Με αθόρυβη δουλειά η οποία συμβαίνει,
0: mm-hmm.
3: αλλά και με εμφανείς προσπάθειες οι οποίες τελικά αποδίδουν.
0: Έτσι.
3: Έχει κερδίσει να είναι. Έξω ποιος? Από αυτές τις συμφωνίες
0: ναι.
3: η Τουρκία και ναι. μέσα σε αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα.
0: Ωραίο.
3: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, αναβαθμίζεται στρατιωτικά, αναβαθμίζεται οικονομικά, στιγμή που ο Τραμπ με τον Ερντογάν δεν συμφώνησαν τίποτα.
0: Σωστό.
3: Φανταστείτε, έγινε στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Ωραίος.
3: Υπήρχαν διάφορες φωνές και εντός.
4: Έχει όμως.
3: Ναι.
0: Ναι,
3: έγινε
0: ναι,
3: στην
0: ναι,
3: Άγκυρα
0: ναι, ναι, ναι.
3: η σύνοδος του ΝΑΤΟ και δεν συμφώνησαν τίποτα.
0: Δεν συμφώνησαν.
3: Είχε πάει ο πρόεδρος Τραμπ. Με πρωτοσέλιδα και ελληνικών εφημερίδων, οι οποίες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έτσι.
3: Εύχονται να μην πετύχει η Ελλάδα.
0: Καλά, αυτό άστο καλό.
3: Εύχονται να χάσει η Ελλάδα.
0: Έτσι,
3: αυτό
0: έτσι, έτσι.
3: Ευχόντουσαν λοιπόν εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
3: Προέβλεπαν, μάλλον όχι ευχόντουσαν,
0: προέβλεπαν.
3: Ότι θα πάει και θα τα πάρει όλα.
0: Ποιος?
3: Ο Ερντογάν.
0: Α, ο Ερντογάν.
2: Δεν πήρε τίποτα.
3: Δεν πήρε τίποτα.
2: Είναι αλήθεια.
3: Από μια σύνοδο παρουσία Τραμπ που έγινε στην Άγκυρα.
0: Έτσι.
3: Φανταστείτε να είχε γίνει αυτό στην Ελλάδα.
0: Χαμός. Έτσι είναι, Βαγγέλη. Το πιέσε στο νόημα, το κατάλαβες. Ποιος κερδίζει? Ποιος κερδίζει? Όταν, δηλαδή, εγώ ας πούμε για παράδειγμα, άκουσα τον Παγγελάκη προχθές, λέει πήγα σε μια δουλειά και κέρδισα. Λέει την πήρα τη δουλειά. Αλήθεια, τι τους είπε, ρε? Λέει θα έρθω εδώ, τους είπα, έβαλα τους όρους μου όμως, λέει. Λέω σοβαρά, έβαλες και όρους? Ναι, με λέει. Τι πλάκα κάνεις? Σοπαρε, του λέω, να πούμε. Και σε δέχτηκαν? Κα με δέχτηκαν, μου λέει. Αν με δέχτηκαν, λέει. Τι λες τώρα, ο Βαγγελάκης τα λέει αυτά τώρα, έτσι? Όχι. Το παράδειγμα είναι διανοητικό που λένε, έτσι. Λέω καλά, τι τους είπες δηλαδή και σε πήραν στη δουλειά και δέχτηκαν, ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ και πώς δηλαδή? Να, τους είπα, λέει, ότι θα έρθω εδώ να δουλεύω. Τζάμπα. Σοβαρά μην. Και τι, και είπα να με, φυσικά. Αμέσως με ανοίξαν τις πόρτες, μου λέει, και έπιασα την πρώτη μέρα δουλειά κατευθείαν με το που πήγα. Όχι να δώσω συνέντευξη και χαζά. Α, εντάξει. Άμα κερδίσουμε, να ξέρουμε και τι κερδίζουμε. Είμαστε μέσα στη συμφωνία. Σωστό. Την καλή συμφωνία όμως, έτσι, όχι την. Ο άλλος τώρα δεν μπήκε μέσα στη συμφωνία. Από ό,τι κατάλαβα εγώ δηλαδή, το ατέρμονο, εγώ είμαι λίγο μπούφος, αυτά τα πράγματα τα πιάνω, έτσι. Δεν ήθελε ο άλλος, γιατί προφανώς δεν κέρδιζε. Ή μάλλον φαινόταν ότι τον ρίχνει ο άλλος. Και δεν έκανε συμφωνία. Ενώ εμείς, τσακ! Κύριε Κυρανάκη, σωστά θα τα λέω. Την κάναμε τη συμφωνία έτσι όπως φαίνεται. Γιατί κερδίζουμε, ρε φίλε. Τι πιο απλό, τι αυτονόητο. Έτσι, σημασία έχει να κερδάει. Κερδίζει, λέει ο Κυρανάκης, εγώ σας λέω κερδάει. Να κερδάει η Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία. Παρακαλώ στη γραμμή.
5: Συγγνώμη, πήρα την ώρα που μιλούσες.
0: Δεν πειράζει.
5: Αλλά μόλις έμεινε αυτοκίνητο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, μέτωπο προσανατολικά.
0: Μέτωπο προσανατολικά έμεινε αυτοκίνητο. Δεν βλέπω που τηλιάρισμα ακόμα. Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα αυτοκίνητο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Ποια κατεύθυνση είπαμε? Ανατολικά. Ανατολικά, το θυμήθηκε μετά. Πάει το Αλτσχάιμπι, πάει να με δαγκώσει και εγώ του κάνω ζίου ζίτου λαβές. Ανατολικά είπε ο άνθρωπος, προς ανατολικά. Το βλέπω και εγώ τώρα, να πούμε, έχει αρχίσει να μαζεύει εκεί πέρα, ναι, έχει δίκιο. Λίγο πιο πίσω είναι, αλλά μόλις έμεινε, λέει, ένα αυτοκίνητο, το νου σας λιγάκι μη στριμωχτείτε. Ευάγγελος, καλησπέρα. Παίξε, λέει, μια τσοκόντα του Χατζηδάκη, κουλτουριάρι, κουλτουριάρι. Εγώ κουλτουριάρι, πάρε καρδούλα κι εσύ. Λοιπόν, καταλάβατε, Βαγγελάκη, για να μην τα λέμε τα πράγματα, ξέρω εγώ. Όλες αυτές, λέει, τι κερδίζει η Ελλάδα, λέει ο κύριος Κυρανάκης, όλες αυτές οι συμφωνίες οι οποίες, ας πούμε, κάνουμε τώρα εμείς, ας πούμε, τους Αμερικάνους. Και τι είπαν οι Αμερικάνοι, το είπε και ο Πλεύρης μετά, πιο κάτω, τον ακούς και τον Πλεύρη, για να δεις ότι εδώ πέρα τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ο Ερντογάν δεν έκανε συμφωνία, ενώ έγινε η σύνοδο κορυφής εκεί πέρα του ΝΑΤΟ, έγινε μέσα στην Άγκερα. Έγινε μέσα στην Άγκυρα, δεν πήρε τίποτα. Και οι δημοσιογράφοι συμφωνούσαν, έχει δίκιο, δεν πήρε τίποτα. Δεν λέγανε θα τα πάρει όλα ο Ερντογάν. Και πήρε. Το δείχνω μόνο, δεν το λέω. Ενώ εμείς. Σαν το Βαγγελάκι εμείς. Τσακ! Την πήραμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει βελτίωση της ζωής μας. Σημαίνει πρωτοπορία. Σημαίνει αναβάθμιση. Σημαίνει. Γκλαμουριά, σημαίνει ότι είμαστε κι εμείς με το πώς ήταν το μικρό το παιδάκι, ας πούμε, που δεν το παίζανε τα παιδιά τα μεγάλα, έτσι. Μπήκε στην ομάδα τώρα. Μικροί είμαστε εμείς, ρε Μανώλη. Μικροί είμαστε, αγόρι μου. Εμείς τι είμαστε, σε Αμερική είμαστε ή η Τουρκία είμαστε. Μικροί είμαστε, αλλά παρόλα αυτά, μικροί αλλά θαυματουργοί. Έτσι. Τέρι μου, καλησπέρα και σε σένα με ορχιστρικά και σε κινησά. Έχω και τραγούδια όμως, μην ανησυχείτε. Δύο ηχητικά θα παίξω σήμερα, όχι παραπάνω, για να μην σας κουράζω τα απογεύματα. Έτσι, ένα ήταν ο Κυρανάκης, τον αναλύσαμε, και ένα είναι ο κύριος Πλεύρης. Κύριε Πλεύρη, πείτε τα κι εσείς έτσι μια ωραία.
4: Προφανώς είναι μια θετική επίσκεψη, γιατί πρώτα απ' όλα μπήκε σε κεντρικό και βασικό παράγοντα η γεωστρατηγική σχέση που έχουμε με τη ΣΥΠΑ.
0: Έτσι.
4: Τόσο στο κομμάτι των ενεργειακών,
0: ναι,
4: όσο στο κομμάτι της ασφάλειας.
0: Μάλιστα, εδώ, μέχρι εδώ, κάτσε σιγά σιγά τα παίρνουμε, μην μπουκώσουμε. Μπήκε, λέει, στο. Τι μπήκε, στην ανήκομενη στη Δύση. Το είπαμε αυτό όταν εγώ ήμουν ένα τόσο ήμουνα. Τόσο. Σαν τον Ντάνι Ντεβίτο. Τόσο ήμουνα. Όταν εγώ ήξερα ότι ανήκομενη στη Δύση. Εγώ παλιά νόμιζα ότι η Αμερική, η Αθήνα, νόμιζα πως ήταν στην Αμερική. Μετά έμαθα ότι είναι κάπου έτσι η νότια εκεί στην. Μετά το Βόλο που λένε. Μετά την Εύβοια, μάλλον. Ναι. Δεν το ήξερα. Με 14-15 χρονών το έμαθα. Νόμιζα ότι στην Αμερική είναι. Τώρα μάθαμε, κύριε Πλεύρη, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, πετύχαμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε με τους Αμερικάνους. Φυσικά και είμαστε με τους Αμερικάνους. Τώρα, από τότε που ανακαλύφθηκαν οι λάσπες.
4: Κεντρικό και βασικό παράγοντα, ναι, η γεωστρατηγική σχέση που έχουμε με τη ΣΥΠΑ,
0: ναι,
4: τόσο στο κομμάτι των ενεργειακών,
0: έτσι,
4: όσο στο κομμάτι της ασφάλειας.
0: Μπράβο.
4: Που μέρος της ασφάλειας είναι και η μετανάστευση, που
0: μπράβο,
4: οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση. Και όπως είδατε, από όλες τις τοποθετήσεις φάνηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν,
0: μπράβο,
4: την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα, και μάλιστα εμέσως πλησαφώς καλούν και την Ευρώπη ότι πρέπει,
0: έτσι,
4: να ακολουθήσει,
0: έτσι,
4: αυτή την προσπάθεια.
0: Σκαπανίσι γίναμε.
4: Είναι αλήθεια, γιατί όλα έχουν και τους συμβολισμούς.
0: Α, μπράβο.
4: Και πολλές φορές εμείς τα υποτιμούμε, γιατί είμαστε εδώ.
0: Σωστό.
4: Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε από την ΠΝΙΚΑ και ένας υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα δέος, ναι, το οποίο αισθάνθηκε και έκανε ιστορικές αναφορές και περιγραφές που ενδεχομένως κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να τις αγνοούν κιόλας, ενώ θα έπρεπε αυτή την ιστορία να την ξέρουμε τέλεια.
0: Ακριβώς.
4: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήρθε ένας υπουργός Αμερικάνος και μίλησε για την ιστορία μας, τη δικιά μας ιστορία, και δεν συγκινήθηκε, δεν σε γέμισε με δέος όλη αυτή η κατάσταση που βγάζουν οι άνθρωποι, να πούμε, οι μόνοι που παράγουν, ξέρω εγώ. Τι Μεγαλέξανδρο βγάλανε. Τι Ομοφυλόφιλο τον είπανε. Τι τον Αχιλλέα με την Τρία έχουν βγάλει. Τι 300 του Λεωνίδα. Και μετά πάλι 300 με το Θεμιστοκλή. Τι ωραία σκηνή αυτή με του Πόπ. Αυτή η άλλη με το. Ωραία, φίλε. Τέλος πάντων. Τι, θέλω να σου πω, δηλαδή. Ο Θεμιστοκλής δηλαδή ήταν πολύ. Και η άλλη, βέβαια, η Περσίδα, η Πακιστανού. Ωραίες οι Πακιστανές. Δεν μπορώ να πω, στο έργο τουλάχιστον, έτσι. Και τι δεν έχουν κάνει. Τι τη Ζήνα έχουν βγάλει που ήταν με τον Ηρακλή, δικός μας ο Ηρακλής, δικό μας παιδί. Εμείς τι κάναμε, τίποτα. Εμείς τι κάναμε, χθες είδα απλά μία ταινία η οποία ήταν, δεν θυμάμαι, νομίζω οι Λεβέντες του Βορρά, κάπως έτσι λεγόταν. Αυτό, μία ταινία, δεν έχουμε βγάλει κάτι άλλο. Και τον Παπαφλέσσα, εντάξει. Πολύ καλά τα είπες, κύριε Πλεύρη, για την επίσκεψη Ρούμπιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία μας. Την προσπάθεια της Ελλάδας στο μεταναστευτικό, και καλούν την Ευρώπη να ακολουθήσει. Την Ελλάδα είμαστε ψηλά, είμαστε πρώτοι, αυτοί που παράγουμε ιδέες. Και οι Αμερικάνοι προωθούν, είναι το κάνουν το marketing που λένε, προωθούν τις ιδέες μας. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Μέχρι τώρα ακολουθούσαμε εμείς από πίσω σαν τα ζαβά. Τώρα είμαστε πρώτοι και οι Αμερικάνοι απλά κρατάνε τη λάμπα, έτσι. Στο χωριό μου, λέει, το λέει, ας πούμε, ο χωριανός μου το λέει. Φέξε μου και γλίστρισα. Έτσι. Αυτά τα ηχητικά, δεν έχει άλλα. Πάμε στα τραγούδια. Για να μην. Πώς τα καταφέρνεις και δεν ξεκαρδίζεσαι, πες με το μυστικό σου, να σου πω. Τρώω πολλά αρμυρά πριν ξεκινήσω την εκπομπή, γι' αυτό. Τρώω πολλά αρμυρά. Τραγουδάκι τώρα, τραγουδάκι, να το χωνέψουμε λιγάκι. Πάμε τραγουδάκι και μετά θα το. Σιγά σιγά. Αφαιρεωμένο. Έτσι. Φτάνει τα ηχητικά και τα τέτοια. Τελειώσαμε. Αυτά τα δύο δεν θέλει άλλο. Τα ξεκάθαρα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Πότε κάνεις μια συμφωνία? Όταν σε συμφέρει. Ακριβώς.
6: Αγνάντεψα ψηλά πάνω από τα χάγη. Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι, μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια κι αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειες μα κι αλήθινες ψευτιές.

Λοιπόν, τώρα θα με κάνεις να μην μπορώ να κάνω εκπομπή. Χριστάρα, μην τα γράφεις αυτά τα πράγματα, γιατί διαβάζουν κι άλλοι, ρε φίλε. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Ξέρεις πολύ καλά ότι ένα σκυλάκι, θα το παραδεχτείς αυτό που θα σου πω, ότι ένα σκυλάκι δεν καταλαβαίνει την γραμματική της λέξης που του λες, αλλά τον τρόπο με τον οποίο του μιλάς. Δηλαδή, άμα το πεις, έλα εδώ να σε σκοτώσω. Έλα εδώ να σε σκοτώσω. Έλα εδώ και θα σου βγάλω τα αυτιά. Θα έρθει αυτό. Κατάλαβες. Αν του πεις όμως, σε αγαπάω πάρα πολύ, ρε. Σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε αγαπάω πάρα πολύ και θέλω πραγματικά να σου δώσω ένα φυλάκι στο αυτάκι. Θα σκοτεί να φύγει. Κατάλαβες. Οπότε μην το. Μην το καταλαβαίνει. Είναι απλό αυτό, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι, είναι το πρώτο μάθημα στην ψυχολογική τέτοια κατάταξη, α πούμε. Δεν είναι. Μα τώρα ναι, δεν είναι. Ρώτανε, πες ένα σκυλάκι, ξέρω εγώ. Έλα εδώ να σε σκοτώσω. Έλα εδώ και θα σου σπάσω τα πόδια. Έλα εδώ θα σου βγάλω τα αυτιά. Θα έρθει. Θα έρθει. Γιατί, γιατί ακούει τον τρόπο που τα λες. Το τι λες, εκεί πρέπει να βάλεις και λίγο το μυαλό σου, ρε φίλε. Να καταλάβει. Από μένα τα περιμένεις όλα. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ, καψερός. Εδώ κοντεύω να πάρω εργολαβία. Το ένα σκούκος φέρνει την άνοιξη. Ή δεν φέρνει. Φέρνει.

Μυστήριο μέγα η ζωή και σχετικό το λάθος για να μαθαίνεις. Θα πάω στο διαφημίσεις όμως. Έτσι θέλω να είμαι τυπικό σήμερα με το χρόνο μου όπως οι Αμερικάνοι και θα επανέλθουμε με το θέμα, αλλά με σεβασμό θα μιλάμε. Να το πάρετε απόφαση ότι ανήκομεν στη Δύση. Είτε σας αρέσει, κάπου πρέπει να ανήκομεν. Ναι, ρε φίλε. Συγγνώμη για τώρα. Ναι, φίλε, πρέπει κάπου να ανήκομεν. Είτε στο βοσκό, είτε στο λύκο. Δεν μπορεί δηλαδή να ανήκει, ας πούμε, ξέρω εγώ πώς το έλεγε ο άλλος, να πούμε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες ή κάτι τέτοια που άκουγα παλιά. Τι θα πει δηλαδή. Και εμείς νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να ανήκομεν. Βλέπετε τι ωραία που τα είπανε και ο Κυρανάκης και ο κύριος Πλεύρης. Κερδάει η Ελλάδα από όλες αυτές τις συμφωνίες. Και κάποιοι, εκεί ρε φίλε, επιμένουν επίμονα όμως, έτσι, να μην θέλουν να κερδίσει η Ελλάδα. Να μην θέλουν να κερδίσει η Ελλάδα και να χαίρονται, ξέρω εγώ, όταν απομονώνεται η Ελλάδα και μένει μόνη χωρίς να έχει φίλους, ας πούμε. Μα δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς φίλους. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς ανθρώπους να σε αγαπούν, να σε ταντεύουν, να σε γκαβλαντίζουν, που λέει και η ματούλα, η ζαμάνη, η sexy woman. Δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό το πράγμα με το νιώσεις. Δεν ξέρεις τι είναι μοναξιά και απομόνωση. Οπότε μαζί, με φίλους θα προχωράμε, θα γινόμαστε καλύτεροι και θα κερδάμε. Βλέπεις τι κέρδη έχουμε. Συνεχώς βελτιώνουμε τα πράγματα και νιώθεις ότι είσαι κερδισμένος σε αυτή τη ζωή. Καθημερινά το νιώθεις. Κάθε φορά που ξυπνάς λες, τι κέρδισα σήμερα. Δεν θα σου απαντήσω. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Νόπουλε, σου στέλνω φιλιά πολλά. Τώρα βλέπω το Facebook τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Και στον κύριο Χρήστο επίσης, την καλησπέρα μου. Καλώς ανταμώσαμε εδώ ραδιοφωνικά. Σήμερα η εκπομπή θα την ονομάσω εγώ. Αφού δεν παίρνετε πρωτοβουλίες και το ξεχνάτε, θα την ονομάσω εγώ. Σήμερα η εκπομπή ονομάζεται Ομοιοπαθητική. Έτσι λέγεται σήμερα η εκπομπή. Από εδώ που ξεκινήσαμε μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσουμε, Ομοιοπαθητική.

Πάμε να ανοίξουμε και γραμμούλες. Έχουμε ένα προβληματάκι στον περιφερειακό. Το είπε ένας φίλος ακροατής προηγουμένως και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατεύθυνση προς ανατολικά. Δημιουργείται ένα μποτιλιάρισμα. Εγώ το βλέπω βέβαια στην ανηφόρα. Στην ανηφόρα της Νεάπολης και του Ρετζικίου. Στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου δηλαδή στην ουσία και στην Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή η Ανδρέα Παπανδρέου συναντάει εκεί στο στρόγγυλο που λένε. Λίγο πριν. Και ξεκινάει από την βοηθητική της Ευκαρπίας εκεί στο Παπαγεωργείο στο 424. Εκεί προς την ανηφόρα έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, μου είπανε. Εκεί το βλέπω τώρα το μποτιλιάρισμα εγώ. Κατά τα άλλα βλέπω ότι είμαστε καλά. Και λίγο βέβαια από τη μεριά της βοηθητικής της Ευκαρπίας, διευγού της Ευκαρπίας, της Σταυρούπολης, εκεί στην Οικόπολη, εκεί πέρα βλέπω λίγο. Για να βγει στη Μακρυγιάννη, έχουμε. Ναι, στη Μακρυγιάννη. Και να πα και να έρθει, έχουμε λίγο μποτιλιαρισματάκι, λίγο όγκο αυτοκινήτων. Γυρνάτε από τι δουλειέ σα, προφανώ. Οι εργαζόμενοι. Στον ευρύτερο εκεί λόγκο, πώ το λένε, λαγκάδι, πεδιάδα την βιομηχανική. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Γραμμέ ανοιχτέ. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σα στο Viber 6-9-08-357-800 για οτιδήποτε θα μπορείτε να μιλήσετε, να πείτε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω κουβέντε για Άννα Βύση και για Καρβέλα και για. Σα παρακαλώ, δηλαδή τώρα μην είναι. Δηλαδή είναι ντροπή, έτσι δεν είναι. Θα είναι προσωπικά θέματα. Αφήστε το ζευγάρι να. Έτσι. Να εξελίσσεται, ας πούμε, όπως ξέρουμε τόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται τώρα τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν βάζω περιορισμούς. Απλά δεν έχω τη διάθεση αυτή τώρα. Τι να πω εγώ για τον Καρβέλα. Μπορώ να μιλήσω για τον Καρβέλα και την Άννα Βύση. Αυτά τέρατα, ας πούμε, της τέχνης και του πολιτισμού. Έχουν αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη

Λαϊκό τραγουδάκι, βεβαίως. Βεβαίως. Όχι, όχι, όχι αυτό. Λαϊκό είπαμε, λαϊκό. Μετά αυτό, μετά. Εδώ είσαι. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο σήμερα. Λεβέντικο.

0: Έτσι, έτσι Παναγιωτάκη μου αγόρι μου. Δώσε και ένα ερωτικό τώρα. Ωραίο λαϊκό, πολύ καλό λαϊκό. Θέλω και ένα ερωτικό όμως τώρα να το στείλω στο φιλαράκι μου και στο Δημητράκι, που είναι ζεν πρεμιέ και του αρέσει. Αφιερωμένο έτσι για όλη την παρέα.
1: Απόψε νύχτα νύξει νερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

Λεβέντικες κουβέντες. Έτσι κύριε Γιώργο, λεβέντικες κουβέντες. Όμορφες κουβέντες. Να καθαρίσουμε και λίγο τα αυτάκια μας τώρα, γιατί αυτές οι δυνάμεις μερικές φορές εισχωρούν μέσα μας και μας κάνουν να ανταριαζόμαστε, έτσι. Στον κύριο Χρήστο να πω μια καλησπέρα, στο Φώτη. Φωτάκο μου, δεν θα σχολιάσω για το θέμα αυτό. Έκανα δύο ηχητικά, έπαιξε νομίζω, είπαμε δύο κουβέντες. Δεν χρειάζεται παραπάνω να τα λέμε. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή πάντοτε υπάρχουν, νομίζουμε ότι πάντοτε υπάρχουν δύο δρόμοι, αυτός και εκείνος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει πάρα πολλούς δρόμους η ζωή. Δηλαδή έτσι πρέπει να είναι. Η φύση, άμα ρίξετε μια ματιά έξω, θα δείτε ότι είναι και πολύπλοκη, αλλά και πάρα πολλές επιλογές. Πολλές επιλογές οι οποίες είναι τα χρώματα, τα ζωάκια, τα ζουζουνάκια. Ή δεν είναι μόνο ένα είδος, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε, πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Κάποιοι όμως, σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, των ανθρώπων γενικότερα, θέλουν να είμαστε άσπρο μαύρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πάντα. Δεν γίνεται, αγόρι. Δεν γίνεται, πασά μου, δεν γίνεται. Εσύ επέμενε, καλά κάνεις και επιμένεις. Μέχρι να βγει σύνταξη έχουμε χρόνια ακόμα, αλλά δεν πρόκειται να κερδίσει αυτή η διαδικασία. Γιατί η ζωή έχει την πολυπλοκότητά της. Αυτή η αγάπη κάνει χρόνια. Καλησπέρα στον Αντώνη. Γεια σου κυρία Μόρφου.

0: Ωραία, τελειώνει. Κοίταξε τι όμορφα που τελειώνει. Κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν, κλίν. Τελειώνει. Τι όμορφα που τελειώνει το τραγουδάκι. Και τι όμορφο που ξεκίνησε και το είπα. Με γκλίν γκλάνγκ είναι πολύ όμορφο. Κύριε Λεοντή μου, έχουμε κάτι με το ατύχημα.
1: Μικρό το κακό.
0: Όχι ατύχημα.
1: Δεν ήταν ατύχημα.
0: Συγγνώμη, λάθος.
1: Μικρό το κακό με το ακινητοποιημένο όχημα. Όλα καλά. Δεν έχουμε πλέον προβλήματα. Ούτε στην περιφερειακή. Μικροκαθυστερήσεις θα έλεγα εγώ αυτήν την ώρα. Έτσι όπως είδα και τον χάρτη, αλλά μίλησα και με οδηγούς που βρισκόντουσαν πριν από λίγη ώρα στα φανάρια της Χάνθ. Mm-hmm. Πολύ μικρή καθυστέρηση εκεί πέρα, αλλά όχι κάτι το σημαντικό.
0: Εντάξει,
1: ευτυχώς οδεύουμε προς το βράδυ της Πέμπτης ήρεμα.
0: Ήρεμα.
1: Ευτυχώς.
0: Πέμπτη είναι αύριο. Αύριο Παρασκευή. Α, το βράδυ της Πέμπτης είναι σήμερα, ναι. Νόμιζα για το αυριανό βράδυ, έλεγε.
1: Το αυριανό βράδυ είναι σε 24 ώρες.
0: Χάρηκα, γιατί λέω θα κερδίσω άλλη μια μέρα. Θα έχει πλάκα. Αύριο είναι Πέμπτη, μάλλον Παρασκευή.
1: Φαντάσου αύριο να ήταν Σάββατο.
0: Γιατί? Όχι, ρε, πλάκα κάνει. Αντίθετα πρέπει να το σκεφτόμαστε, όχι έτσι όπως το σκεφτόμαστε.
1: Ναι, θα οδηγόμασταν όμως το βράδυ της Κυριακής έτσι όπως το είπες. Άρα θα έφευγε.
0: Α, ναι, ναι, είναι και αυτό. Αυτό ήταν, έχει μια χαριτομενιά αυτό. Έχει, ναι, ναι. Έχει.
1: Κάτι άλλο.
0: Τι άλλο, όχι, όλα καλά σήμερα. Εντάξει,
1: χαίρομαι.
0: Όλα καλά, εντάξει.
1: Χαίρομαι.
0: Προσπάθησα να βάλω τα πράγματα στη θέση τους.
1: Κόλλα και την αντιπαλότητα που λες και είμαστε κολλημένοι.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, είπα προσπάθησα. Δεν είπα τα κατάφερα, έτσι. Άλλο προσπαθώ, άλλο τα καταφέρνω. Μην το μπερδεύετε αυτό το πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έχω γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα στο Φανάρι, Εγνατία με Κωνσταντίνου Καραμαλή με Μαρτίου. Λίγο πριν τη Μαρτίου έγινε ένα ατύχημα που περιλαμβάνει πεζό, σαν κοπέλα μου φάνηκε. Έχουν έρθει δύο ασθενοφόρα και ξαφνικά οι τρεις λωρίδες γίνονται μία και έρχονται οδηγοί με αρκετή φόρα και να προσέχουν λίγο. Μόλις πέρασε
0: βλέπω,
2: από εκεί
0: βλέπω,
2: και
0: βλέπω
2: θα κοκκινήσει και... σίγουρα.
0: Ναι, κοκκίνησε ήδη, το βλέπω στο χαρτί. Είναι ακριβώς στην 25η Μαρτίου. Δηλαδή κατεύθυνση προς ανατολικά.
2: Πριν το φανάρι, ναι.
0: Μπράβο, τόσο.
2: Θέλει πολύ προσοχή γιατί έρχονται και χώνονται ξαφνικά αριστερά. Οι τρεις λωρίδες γίνονται μία και επειδή δεν έχει πάει τροχέα,
0: ναι, ναι.
2: Προσπαθούν οι πολίτες να κατευθύνουν την κίνηση και δεν τα καταφέρουν. Οπότε λίγο προσοχή εκεί, να κόψουν ταχύτητα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Το βλέπω και εγώ, να είσαι καλά. Θέλει προσοχή πάλι. Εκεί έχουμε καινούριο.

ευχόμαστε τουλάχιστον να είναι, να είναι όλα καλά με την. Γιατί άκουσα ότι εμπλέκεται παίζει. Θα το δει ο Λεοντής, τώρα το ψάχνει. Έχετε το νου σας στην Καραμαλή. Λίγο πριν την Μαρτίου υπάρχει ήδη ένας συνωστισμός με τα αυτοκίνητα, γιατί κλείνουν οι λωρίδες. Μην έρχεστε με φόρα, γιατί πιο πριν ο δρόμος είναι καλός. Δηλαδή από το προηγούμενο φανάρι της Μπότσαρη, ας πούμε, και μετά. Και πιο πριν. Δηλαδή αν συναντήσεις κανένα δυο πράσινα φαναράκια, μην τον καζώσεις το θέμα, ας πούμε, έτσι. Γιατί θα πέσεις πάνω σε μποτιλιάρισμα. Κατεύθυνση προς Χαλκιδική, πάντα ανατολικά.

0: Ωραίος ο Sting. Πρόταση. Ποιος μου την έκανε, ο Βάγγελος μου την έκανε. Πολύ καλή πρόταση. Όντως τα λέει όλα αυτό το τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα
0: σας. Γεια σας κύριε μου.
1: Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στην αστυνομία του Κλικής, γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα. Δεν ξέρω, σε κολόνα έπεσε αμάχης άνθρωπος, δεν γνωρίζω.
0: Πού ακριβώς κύριε μου?
1: Στο νομό Κλικής, σε χωριό Στάλοφο έξοδο για ελληνικό. Δεν γνωρίζω ακριβώς τοποθεσία.
0: Εσείς πού το μάθατε, πώς πληροφορηθήκατε?
1: Έτσι άκουσα από εδώ τους χωριανούς μου.
0: Και πώς θα το πούμε εμείς τώρα, το άκουσα, ποιος χωριανός, ο Μπάμπης ήταν, ο Μάκης, ποιος ήταν ο χωριανός, ποιος δηλαδή, πώς θα το πω εγώ τώρα δηλαδή, ότι έγινε ένα ατύχημα, πού ακριβώς, πώς, εσείς γιατί δεν παίρνετε την αστυνομία.
1: Μπορείτε να πάρει εσείς τηλέφωνο την αστυνομία να ξέρετε τι έγινε, εμένα δεν με ενδιαφέρει το άμαξι, εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά τι ακριβώς μάθατε για να, τι να πούμε την αστυνομία, ότι ακούσαμε ότι έγινε ένα ατύχημα στην Επτάλοφο του Κιλκής, ένα χωριό που λέγεται Επτάλοφο του Κιλκής.
1: Κάποιος με ένα άνθρωπο με ένα γιοταγή έπεσε σε κολόνα, έπεσε σε χαράδρα, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Δεν μπορώ να σας το πω.
0: Δεν μπορείτε να μου το πείτε. Έγινε ένα ατύχημα. Ακούσατε μια, ότι έγινε ένα ατύχημα στην Επτάλοφο του Κιλκής,
1: ναι,
0: λέτε. Μάλιστα.
1: Από ένα στόμα.
0: Να πάρουμε για να πληροφορηθούμε. Σωστά. Okay, να το ψάξουμε λίγο. Ναι, έτσι πως το είπατε, νόμιζα ότι κάτι ξέρετε, αλλά δεν γνωρίζετε.
1: Να το ψάξετε, να πληροφορηθείτε.
0: Να πληροφορηθούμε. Να είστε καλά, κύριε μου. Να είστε καλά. Τώρα εσείς δεν με βλέπετε, αλλά εγώ έχω γκουρλώσει τα μάτια μου. Τώρα θα μου πεις τι σημαίνει γκουρλώνω τα μάτια. Ναι, τα γκουρλώσα να έτσι τώρα. Φαντάσου το όπως θέλεις εσύ. Το ραδιόφωνο είναι φαντασία άλλωστε, έτσι. Πώς το φαντάζεσαι με γκουρλωμένα, πώς με φαντάζεσαι με γκουρλωμένα μάτια? Ανοιχτά τελείως. Πιο πολύ το ασπράδι βλέπεις. Τα ανοίγω κι άλλο τώρα. Πιο πολύ τα ανοίγω.

0: Πάμε σε διαφημισούλες, ήρθε η ώρα μας, ναι. Α, κάτσε λίγο ένα δευτερόλεπτο, λιγάκι, γιατί μπαίνει ο Λεοντής μέσα, μήπως έμαθε κάτι. Λεοντή, έχουμε και άλλο περιστατικό, τρίτο έμαθες, άκουσες κάτι, θα το δούμε σε λίγο αυτό.
1: Ας δούμε λίγο, ναι, τι, ναι, γίνεται εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Στην Καραμαλή να δούμε λίγο, ναι.
1: Είναι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 136, ρεύμα πορείας προς την Χαλκιδική.
0: Ωραία.
1: Έχουμε παράσυρση πεζής από δίκυκλο. Φτάνει στο σημείο από λεπτό σε λεπτό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία που έχουμε. Για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα ενημερώσουμε.
0: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μιλής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: στο Κατερινιό, είπα καλησπέρα. Κατερινιό μου, καλησπέρα. Καλώς ανταμώσαμε στη Μελού, τη φιλελάδα μου, η οποία με βλέπει με τα γουρλωμένα μου μάτια. Στον Ευάγγελο, στην Ποθητή, είπαμε καλησπέρες. Ποια μηνύματα έχουμε, γιατί έρχονται μηνύματα. Για να δω και λίγο Facebook τι γίνεται στην παρέα. Την βραδινή πλέον. Είμαστε βραδινή τώρα, έτσι. Ναι, ρε φιλε. Είναι άλλο πιο χαλαρά το βραδιά. Το βραδάκι είναι αλλιώς τα πράγματα. Και με όλα αυτά που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι να γουστάρεις, έτσι να σερφάρεις και να μοιράζεσαι πράγματα, ας πούμε, να μοιράζεσαι πραγματάκια πολύ όμορφα. Τώρα, Μανώλη μου, θέλω να απαντήσεις εσύ, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω. Εγώ μπερδεύομαι κιόλας και είμαι και λίγο ατέρμονο. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει. Πες μου λιγάκι τώρα. Τα ελληνοτουρκικά, ας πούμε, που λένε, γιατί έχουμε έναν φόβο όλοι τώρα. Εμείς που έχουμε παιδιά, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε γκόνια, έχουμε παππούδες, έχουμε μανάδες, έχουμε μπαμπάδες, ας πούμε, κτλ. Και φοβούμεθα, κατάλαβε. Δεν φοβούμεθα για εμάς. Εμείς είμαστε κατσαπλιάδες, δεν έχουμε, δεν μάθαμε τέτοια πράγματα. Αλλά λέμε τώρα για τους άλλους πιο πολύ. Τα ελληνοτουρκικά τώρα είναι. Καλά είμαστε τώρα, καλά είμαστε, έτσι. Δεν κινδυνεύω, γιατί νομίζω άκουσα που είπαν οι Αμερικάνοι δεν θα επιτρέψουν ποτέ να γίνει μια, αυτό που λέγαμε, ας πούμε, παλιά, για να κάνουν και πόλεμο, η λέξη πόλεμο τώρα για πράγματα αυτά, είναι τεμοντέ. Είμαστε έτσι για να με καθησυχάσει, το λέω γι' αυτό. Παρακαλώ, Φωτεινή μου, καλησπέρα και σε σένα. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
1: Μπαρμπαγιάννη, ναι, θα σε θα σε βάλω χέρι. Συγγνώμη.
0: Γιατί ρε εγώ βάλεις χέρι, τι έγινε.
1: Μόλις είπατε, ρε παλικάρι μου, ότι πάμε καλά, δεν έχουμε κίνηση κτλ. Όχι ατύχημα εκεί, όχι ατύχημα εκεί.
0: Τι να κάνω, εγώ φταίω, ρε παιδιά, τώρα για αυτό.
1: Μην το ξαναπείτε, το ματιάζετε, κάντε παρέα με.
0: Μέχρι την Επτάλοφο του Κυλκής, λέει ο άνθρωπος, κάτι έγινε και πρέπει το ψάχνουμε τώρα.
1: Ναι, μην ξαναπείτε ότι πάμε καλά.
0: Τι να πω, τι να πω, δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Κάτι, μήπως κάνετε παρέα τίποτα στη Ριγύρης.
0: Εγώ δεν κάνω παρέες, δεν προλαβαίνω από τη δουλειά. Δεν προλαβαίνω να πούμε να.
1: Κάνετε παρέες. Με κακές παρέες βλέπετε.
0: Εσύ τώρα θέλω να μου πεις, μια που σε βρήκα, δηλαδή ειλικρινά τώρα, ας πούμε, με τα ελληνοτουρκικά είμαστε εντάξει, πάμε καλά, είμαστε σε καλό επίπεδο, δηλαδή δεν πρόκειται.
1: Είναι θρασίδινη.
0: Καλά, αυτό το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Μάθανε, ναι. Έχουν επεκτακτικές τάσεις.
0: Ναι.
1: Είναι οι φιλοί Μόγκολοι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι ήταν στα βάθη της Μικράς Ασίας, και αν θέλουν να πάρουν αυτά που λένε τα εδάφη μας και τα λοιπά, ας γυρίσουν πρώτα τα παράλια της Μικράς Ασίας, όλα αυτά τα ελληνικά που ήταν. Την Κωνσταντινούπολη που ήταν στην που είναι στην ευρωπαϊκή μεριά και τα λοιπά, και μετά μιλάμε.
0: Μάλιστα. Εσύ τώρα,
1: θα σου πω μια ιστορία, που θα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν κάποιος αξιωματικός κριτικός πάνω στα σύνορα. Στα 50 μέτρα ήταν ακριβώς στην συνοριοφυλακή. Το βράδυ από την άλλη μεριά οι Τούρκοι ρίχνανε μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ. Ο αξιωματικός έμενε εκεί κοντά, μπαμ, μέσα πήγαινε. Συνέχεια αυτό γινόταν. Ναι. Μια μέρα με το που την έστησε, ρε παιδί μου, με οπλισμό, σφαίρες, το ένα το άλλο, μόλις, και περίμενε. Μόλις αρχίσανε να ρίχνουν από τη μεριά της Τουρκίας, άρχισε ο άλλος αξιωματικός να ρίχνει προς τα εκεί κανονικές σφαίρες. Και φωνάζαν όλοι, καρτάσι, δεν ξέρω τι φιλαράκια είμαστε και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι βρασίδελοι. Αποτέλεσμα, εντάξει, την άλλη μέρα έγινε δε. Ο αξιωματικός έφυγε, δυσμενή μετάθεση πήγε στην Κρήτη και το θέμα έληξε εκεί. Κανονικά θα έπρεπε να τον παραξημοφορήσουν.
0: Μάλιστα. Άλλο, καλά. Εντάξει, το είπαμε, 8 φορές είπες τρασίδινη, μαζί σου τρασίδινη.
1: 108,
0: αεροπορία
1: βάλεστε.
0: Εγώ άλλο πράγμα ρωτάω, βρε αδερφέ, τώρα εσύ έχεις δίκιο να πούμε σε αυτά που λες, καλά κάνεις και τα λες. Λέω, κανένα νησάκι θα χάσουμε, θα πάμε στη Χάγη, τι θα γίνει τώρα, αυτό που σας προβλέπω.
1: Εξαρτάται από τους πολιτικούς, αν έχουν πάρει καλό μπαξίσι, θα το,
0: ναι,
1: χάσουμε.
0: Θα πάρουμε εμείς.
1: Αν είναι σωστοί και τα λοιπά, δεν θα το χάσουμε.
0: Τι προβλέπεις εσύ, λέω άνθρωπε μου.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Κάτι θα γίνει, κάποια ζημιά.
0: Τα ίδια σκεφτόμαστε.
1: Φοβάμαι πολύ, μακάρι να φανώ ψεύτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τα ίδια λέγαμε τώρα, αλλά δεν μπορέσαμε να το διευκρινίσουμε. Τι έλεγα, Γιώργο μου, καλησπέρα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι προφητείες τώρα. Τι να λέμε, πάρουμε εμείς τα πιο πολλά, οι Τούρκοι τα πιο λίγα, και μετά βάλουμε τα δικαστήρια, αποφασίσουν εκεί να βάλουν και ένα τέτοιο. Αυτά λοιπά. Λέω και εγώ τώρα, μπορεί να εκπληρωθεί, μπορεί και να μην εκπληρωθεί. Οι προφητείες άλλωστε γι' αυτό λέγονται, για να υπάρχει μια μέρα εκπλήρωσης, ας πούμε. Έτσι. Θα πούμε κάποια στιγμή, σήμερα εκπληρώθηκε η προφητεία του τάδε, ας πούμε. Εντάξει, θα δούμε. Εγώ δεν ξέρω ακόμα. Εγώ όσο βλέπω χαμόγελα, σφιχταγκαλιές, υποκλήσεις. Και χαίρομαι γιατί όλα τα πράγματα είναι ειρηνικά. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα μιλήσουμε. Όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Κυρανάκης, πολύ σωστά το είπε, πάρα πολύ σωστά. Δεν έχει σημασία ποιος έρχεται και τι κάνει. Το θέμα είναι να κερδάμε εμείς και να είμαστε καλά, ειρηνικά να είμαστε. Μην έχουμε χαντάδες, ας πούμε. Να ανεβαίνει η οικονομία, να έχουμε δουλίτσα. Πηγαίνουμε καμιά ταβέρνα, τρώμε κανένα ψαράκι όταν θα ξανακυκλοφορήσουμε. Κανένα σούπερ μάρκετ, να πηγαίνουμε καμιά φορά, ψωνίζουμε, τρώμε, πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Αυτό μέχρι να μπούμε στην ουρά, κάποιος δεν πεθάνουμε. Πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι, πεθαίνουν από παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Ναι. Αυτό δεν χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Τι το κάνεις το παραπατή, θες να εξερευνείς το φεγγάρι. Αμάν πια. Τι μεγαλομανία σου. Πόσο καλύτερα να είμαστε πια.

Μανολάκη μου, δεν μπαίνω σε θέματα αναλύσεις και πράγματα τα οποία είναι πλέον είναι πολύ νωρίς ακόμα, δηλαδή, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα βγάζει ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι εγώ θα σας δείξω τον δρόμο και σας παρακαλώ, μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα, είναι χαζομάρες. Όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει κανένα. Δηλαδή, και να υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, άμα εντοπιστεί, θα αντιμετωπιστεί. Έτσι γίνεται συνήθως. Όταν εντοπίζεται ένα πρόβλημα, ένα σκάνδαλο, ένα κάτι, μια πτώχεια, αντιμετωπίζεται. Έχουμε τον χρόνο, τα εργαλεία να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε δεν χρειάζεται να σκάσει, ας πούμε, και να. Δηλαδή, τα επόμενα 20 χρόνια από τώρα που μιλάμε, έτσι, για τα επόμενα 20 χρόνια, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, ή θα τα έχουμε λύσει, ή θα τα έχουμε ξεχάσει. Απλό είναι.

Κουλτουριάρικο, κουλτουριάρικο για ερωτικό. Κουλτουριάρικο θέλεις. Κουλτουριάρικο, σου παίξω ένα κουλτουριάρικο τώρα για να μην παίρνεις και πολύ αέρα. Μην ξεθαρεύεις πολύ, ας πούμε, με τα chill out και με τα τραγουδάκια αυτά τα pop. Σου παίξω ένα κουλτουριάρικο για να στανιάρεις. Και μετά θα πούμε κι άλλα, έτσι. Μην φύγει κανείς, θα ανοίξω και γραμμούλες να πούμε κι άλλες ιστορίες από την ανθρώπινη φυλή μας.

0: άδεια.
1: Παγγελάκι, μην μου προτείνεις για τραγούδια, γιατί θα την κάνουμε γουτσοκ την εκπομπή και μετά θα τραβάμε τα μαλλιά μας, για να μην πω τίποτα άλλο, και το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Να με αναγκάσει να πάρω εκπομπή δηλαδή μετά τις 12, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στο ρεπερτόριο έτσι των πολύ πολύ βραδινών, ας πούμε, και άλλες κουβέντες, άλλες μουσικές, άλλα συναισθήματα, ραδιόφωνο και μόνο ραδιόφωνο, που λέει και ο φίλος μου Γιάννης ο Ρέπιτς. Αυτά όμως με τον Γιαννάκη τα μοιράζεστε τώρα. Εμείς μοιραζόμαστε, τα καταλαβαίνεις. Ό,τι απέμεινε, που έλεγε η Θεοπούλα. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσε η γραμμούλα σας. Ό,τι απέμεινε εδώ το απογευματάκι. Για να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Στεφανάκο μου, γεια σου αγόρι μου καλό. Στον Αλέξανδρο, στη Θεοδώρα. Χριστινάκη, την αγάπη και τη δικιά μου έχεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες κουβέντες που μου περιγράφεις. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι μουσικές. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους βγάζετε φλίκτρες. Δεν πειράζει όμως. Τι να κάνουμε. Δηλαδή. Όλοι το 24ωρο τα ίδια παίζουμε. Κάπου πρέπει να ακούσεις και τους άλλους. Πρέπει να υπάρχει και λίγος χώρος. Ε? Και χρόνος και χώρος.

0: Ωραίος. Ωραίος ο Θηβαίος. Δεν είναι για, την, για τα live του, είναι λίγο. Δεν ξέρω εγώ, ζαλίζομαι λιγάκι. Αλλά για τα LP του έχει βγάλει τραγουδάρες, μ' αρέσουνε. Δώσε λίγο να αναπτερώσουμε λίγο το ηθικόν. Και ας πάνε στην ερυφή τα Παλιάπουλη το τραγούδι. Αφιερωμένο στους people.
1: Θα φύγω αφού δεν έχω δυο ψυχές, να αντέξω αυτά που έζησα μαζί σου.
0: Έτσι.
1: Εσύ ποτέ δεν είχες ενοχές και δεν τιμάς και την υπόγραφη.
0: Άρε μου χαλάς το τραγούδι τώρα, αλλά σας συμπαθώ πολύ γι' αυτό. Παρακαλώ στην γραφή, ξαναβάλω από την αρχή του τραγούδι. Δεν γίνεται τώρα, ναι, την αρχή του. Εγώ πήγα να φτιαχτώ, θα παραγγείλα ουίσκι τώρα σε λίγο. Έλα πες μου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Παραγιάννη.
0: Γεια σου, μου επιτρέπεις να σου μιλάω από, έτσι, από θάρρος του κανόνα.
2: Εγώ σας συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Μπορείτε να με.
0: Από αγάπη το κάνω, να ξέρετε και από.
2: Το ξέρω κύριε Παραγιάννη και σας εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Πέστε μου αυτό που θέλετε να πείτε.
2: Φωνάσε και εσάς πολλές στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Συρίγος είχε πει ότι στην Κάσο κάναμε δύο λάθη. Επίσης, ο πρώην σύμβουλος ασφάλειας του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Σέρμπος, είπε ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κρατήσαμε αυτή τη στάση στην Κάσο. Λοιπόν, αυτά δείχνουν ότι τα πράγματα μεθοδεύονται προς αυτή την κατάσταση. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που πρέπει να. Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά που θα έπρεπε να έχουμε. Οδεύουμε τα πράγματα προς παραχωρήσεις. Λοιπόν, και αν σκεφτούμε.
0: Συμβιβασμό δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή. Ένα συμβιβασμό.
2: Όχι συμβιβασμό, παραχώρηση είναι. Δεν είναι συμβιβασμό.
0: Το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε. Για κάποιους θα είναι συμβιβασμό. Ο τρίτος που θα έρθει. Κοίταξε, ο τρίτος που θα έρθει να κάνει το διαιτητή συμβιβασμό θα το πει. Εσύ θα το πεις παραχώρηση γιατί είσαι πατριώτης.
2: Συμβιβασμό, ναι. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, κερδίζουν και οι δύο και χάνουν και οι δύο.
0: Δεν χάνουν, δεν χάνουν και οι δύο και κερδίζουν και οι δύο.
2: Ο ένας υποχωρεί λίγο, υποχωρεί και ο άλλος και τα βρίσκουν στη μέση.
0: Ναι, αλλά άμα σου πούνε ότι ξέρεις τι, θα κάνουμε αυτό το συμβιβασμό, αλλά τέρματα εξοπλιστικά. Μετά είναι καιρός ειρήνης.
2: Ναι, βέβαια.
0: Θα φανεί ότι κέρδισες. Κέρδισε θα φανεί. Ούτε εξοπλιστικά, ούτε προϋπολογισμοί, ούτε F-35, ελεύθερα σύνορα, αγάπη και ειρήνη. Μόνο τραγούδια θα παίζουμε, να πούμε μισά τουρκικά, μισά ελληνικά. Τι είναι αυτά που λέτε, θα σου λέει, άλλως κερδίσαμε. Από εδώ, πετύχαμε ειρήνη. Τόσα χρόνια αυτή η γάγγρενα, ξέρω εγώ, με τους εχθρούς μας και αυτοί, θα τα λύσουμε αυτά τα πράγματα όλα.
2: Ναι, όταν η Ελλάδα θα έχει περιοριστεί μόνο στην Αθήνα.
0: Τώρα τα παραλέτε, τα παραλέτε. Είπαμε, θα πάρουμε τα πιο πολλά εμείς.
2: Άντε και στη Θεσσαλονίκη. Άντε και στη Θεσσαλονίκη. Αφού μόνο ότι η Ήπεθρος.
0: Υπερβάλλεται, αλλάζετε θέμα τώρα. Υπερβάλλεται για το ελληνοτουρκικά.
2: Όχι, όλα είναι σύμφυτα. Το ένα επηρεάζει το άλλο.
0: Εντάξει, αλλά τώρα μιλάμε για το αν τα πράγματα πάνε.
2: Για το συγκεκριμένο, η τελευταία προδοτική πράξη ήταν αυτή με τους Γάλλους. Που πουλήσαμε το δικό μας έργο για να το αναθέσουμε στους Γάλλους, έτσι ώστε όταν πάνε οι Γάλλοι να ζητήσουν την άδεια θα ζητήσουν από τους Τούρκους, εμείς να μην φέρουμε ευθύνη. Και όμως φέρουμε. Γι' αυτό το πράγμα έγινε αυτή η μεταφορά.
0: Λοιπόν, καλώς.
2: Το να ζητήσεις άδεια από τους Τούρκους σημαίνει ότι αναγνωρίζεις το δικαίωμα να έχουν λόγο στην περιοχή.
0: Που δεν θα έπρεπε.
2: Που δεν θα έπρεπε, φυσικά.
0: Δεν θα έπρεπε.
2: Εάν θέλεις πραγματικά και πιστεύεις στο διεθνές δίκαιο,
0: ναι.
2: Θα έπρεπε να οθείς τα πράγματα να πάνε στη διεθνή διαιτησία και να δούμε ποιος έχει δίκιο.
0: Άρα να πάμε στη Χάγη.
2: Να πάμε στη Χάγη. Οι Τούρκοι δεν θέλουν. Εμείς θέλουμε.
0: Θα πάμε.
2: Εμείς θα έπρεπε να θέλουμε.
0: Θα σας κάνουμε το χατήρι. Εγώ πάλι είμαι αντίθετος με αυτό. Αλλά θα σας κάνουμε το χατήρι. Όμως θα πάμε στη Χάγη από ό,τι φέρετε.
2: Σιγά-σιγά. Δεν θα πάμε στη Χάγη.
0: Δεν θα πάμε, λέτε. Εντάξει.
2: Δεν το θέλουν οι Τούρκοι.
0: Να το βάλουμε και στοιχηματάκι, όχι πολλά όμως.
2: Οι Τούρκοι θα πάνε μόνο αν τους αναγνωρίσουμε δικαίωμα. Τότε θα έχουν λόγο να πάνε, θα έχουν επιχείρημα.
0: Μπάστε.
2: Και αυτό γίνεται με τους Γάλλους.
0: Καλώς. Ας έχουμε, να είστε καλά κι εσείς, ας δίστανται οι απόψεις μας. Πάμε στο τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι, παιδιά, δηλαδή. Φέρε λίγο ουίσκι, κύριε Γιάννη Ρέπιτς. Ή βότκα, ό,τι έχεις, με ένα πάγο.

Φωτάκο μου, όλα τα πιάνεις, βλέπω, αγόρι μου. Πολύ, πολύ μ' αρέσεις. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, γεια σου ρε αγόρι μου καλό. Ένα τραγούδι να διαλέξουμε για τον Κότσο, ο οποίος μπήκε στην παρέα κουρασμένος. Δουλεύει ο άνθρωπος παραγωγός, είναι, δεν είναι σαν και σε ένα τσίκλι μίκλης, να πούμε, που είσαι συνέχεια στον αφρό και όλα σε πειράζουνε. Πήγες πρώτη μέρα στη δουλειά, είδες μια τρίχα και από τότε δεν ξαναπάτησες, χάθηκα λέει. Από τότε έχει να δουλέψει 30 χρόνια τώρα.

Γεια σου, συνονόματε Κωνσταντίνε. Άμα θες για καλό ντύσιμο, εμένα πάρεις τηλέφωνο να σε συστήσω. Άνθρωπο ο οποίος πρέπει να εμφανιστώ κι εγώ κάποια στιγμή, γιατί είναι η ηλικία μου τώρα που πρέπει να το καταλαβαίνεις, να το αλλάξω λιγάκι αυτό το ρόκο, ας πούμε, το κάνω λίγο πιο... πιο γκλάμουρ. Και μου τρέμει. Θωμάς, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Όταν σκέφτεσαι όλους όσους αγαπάς, να σκέφτεσαι και τον εαυτό σου μερικές φορές.

0: Στεφανάκο μου, πρέπει να το παραδεχτούμε, αγόρι μου. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς. Να μπορούμε να απλώνουμε το χέρι μας μέχρι εκεί που φτάνει. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι κακά τα ψέματα που λένε στο χωριό μου, έτσι. Αυτή η χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να μας συντηρήσει όλους. Δεν μπορεί να συντηρήσει και εμάς, να συντηρεί και τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι όπως θα έπρεπε δηλαδή, για να ξέρεις να πάθουν ένα κορεσμό, ρε παιδί μου, και να μπορούν και να δίνουν και λίγο στο σκύλο από κάτω, ας πούμε. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε αυτά τα δύο να τα συμβιβάσουμε. Δεν. Περισσεύει, ό,τι περισσεύει βλέπεις. Οι άνθρωποι με το, τι λες τώρα, από το περίσσευμα δίνουν ό,τι μπορούν, να πούμε. Δεν βλέπεις την έχεια συνέχεια, από το περίσσευμα δίνουν. Βέβαια εκείνη η εντολή παλιά που λέγανε, ας πούμε, για το υστέρημα, τώρα με συγχωρείς, το κράτος τι είναι, φιλανθρωπικό ίδρυμα? Πρέπει να έχει, να σκάσει που λένε, να μπλαντάξει, ρε παιδί μου, και μετά σου δώσει και σένα, ρε φίλε, λίγο. Είναι αυτονόητο, παιδιά, και δεν υπάρχει τόνος ειρωνίας. Είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, με αυτό το καθεστώς προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Δεν το έχεις καταλάβει. Εσύ νομίζεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που θα στερηθεί αυτός για να δώσει εσένα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Αυτό δεν συμβαίνει ούτε μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή, ενώ μέσα σε πολύ στενές, ας πούμε, οικογενειακές σχέσεις που μπορεί να έχουμε με τη σύντροφό μας, με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, τι είναι πάνω απ' όλα? Το χρήμα είναι. Αν έχεις χρήμα, όλα καλά, εντάξει. Αν δεν έχεις χρήμα, το χρήμα είναι αυτό το οποίο μπαίνει πάνω απ' όλα. Άρα, μια χώρα η οποία έχει κάποιες δυνατότητες, το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς. Δεν μπορεί να χορτάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πλήθος από λέμαργους, ένα πλήθος από ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι καταβροχθίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, 8-8 τις γαρίδες και κατεβάζουν γατοκέφαλα για να σου δώσει εσένα, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα κολατσό. Άσε που κρύβει και μια μιζέρια όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι κρύβουν και μια μιζέρια. Ενώ αν ο άλλος, να πούμε, ο Σαπογγυλιάς καταβροχθήσει, φάει, σκάσει, ρε παιδί μου, σκάσει που λένε, δηλαδή να μην μπορεί να φάει άλλο πια. Κάποια στιγμή του κλείσει και εσύ τα ματάκια και πέρασε το σκυλάκι που περιμένει, ξέρω εγώ. Θα σου δώσει κάτι, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Αυτός είναι ο τρόπος. Μην περιμένεις κάτι άλλο. Περιμένεις κάτι σαν θαύμα, ας πούμε, σαν μια νεοδιοτέλεια και τέτοια. Μην τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ρίτα μου, καλησπέρα.
1: Πώς τα λες και δεν κλαίς όλα αυτά?
0: Μωρέ, κλαίω, απλά δεν ακούγομαι, ναι. Κλαίω, αλλά δεν ακούγομαι.
1: Είναι πιο χάι.
0: Ναι.
1: Και πάψε λύσαξες με αυτό, γέρασα και γέρασα.
0: Καλέ, το έλεγε η μάνα μου από τα 40.
1: Ο φίλος ήταν 64 και πηγαίναμε στη Γερμανία και ψάχναμε στις μάντρες και κοιμόμασταν μέσα στα αυτοκίνητα και στα χιόνια και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Λύσαξες.
0: Καλέ, πλάκα κάνω. Δεν τα πιστεύω, δεν τα πιστεύω αυτά. Μην πιστεύετε.
1: Άντε, ναι. Ευτυχώς.
0: Ναι, μην νομίζω ότι τα λέω πραγματικά.
1: Πώς είναι χάι, όταν θα φτάσουμε στον Αστακό.
0: Ναι.
1: Τότε θα περιμένουμε.
0: Έτσι.
1: Τα αποφάγια.
0: Έτσι.
1: Ζήτω που καήκαμε, Κωνσταντίνε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά. Πολύ ωραίο αυτό. Ζήτω που καήκαμε. Σωστό. Ποτέ η ώρα ετούτη θε. Πρέπει να σταματήσουμε πλέον αυτή τη μιζέρια. Δεν είναι. Το καταλαβαίνεις, το κατανοείς και συνεχίζεις. Λες, τι θα καθίσω τώρα εγώ να στεναχωριέμαι. Ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Πάρ' το απόφαση. Πάρ' το μια απόφαση. Πάρ' το, πεις, ναι, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Τι γίνεται, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πρέπει να φάει αυτός. Αυτός που διαχειρίζεται τη ζωή σου πρέπει να φάει, πρέπει να σκάσει. Πρέπει να τον εταΐσεις πια να μπλαντάξει, που λένε στην κυριολεξία. Να μην μπορεί να βγαίνουν τα λύπη από τα αυτιά του, ας πούμε. Να πάθει κορεσμό, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλιώς δεν θα φτάσει στο σημείο να σου δώσει. Πώς θα γίνει τώρα? Ακούτε μερικές φορές τους πολιτικούς, αυτούς που κυβερνάνε και αυτούς που θέλουν να κυβερνούσουν και καλά, ότι νοιάζονται για την ανθρωπότητα και ότι ο κόσμος, ας πούμε, θέλει. Αυτοί θέλουν να είναι μαζί με, όταν βλέπουν πλούσιους ανθρώπους, χαίρονται. Λένε, α, είναι δικοί μας αυτοί. Όχι, με αυτούς θέλει. Του πήγε ο Μπάμπης, να πούμε, να κλαφτεί και να πει ότι ξέρεις τι, δεν περνάω καλά, δεν μου φτάνουν τα λεφτά για το μήνα, δεν βγαίνει ο μήνας, χάζα. Μπάμπη, αυτά μην τα λες, αγόρι, αυτά είναι μιζέρια. Να πάει να γίνεις επιχειρηματίας, να κονομάζεις, να φέρεις και εισαγωγές, να κάνεις τέτοια πράγματα, να είσαι πολύ πλούσιος, να μπορείς να βοηθάς και άλλους φτωχούς, για να είσαι ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος. Αυτό είναι αξιοπρέπεια. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι άλλο. Αυτά που διδαχτήκατε στο σχολείο και τα λοιπά, πειραία αξιοπρέπειας. Είσαι πλούσιος, δηλαδή έχεις φράγκα, βοηθάς και κάποιους φτωχούς. Όταν λέμε βοηθάς, τους έχεις, βάζεις εκεί και δουλεύουν, ας πούμε, για παράδειγμα, για να ζήσουν κι αυτοί. Εκεί είναι που πρέπει να σε χειροκροτήσουμε, ρε φίλε. Λογικό. Αν δεν το καταλάβεις αυτό, ζήτω που καήκαμε, καλά το είπε Ρίτα. Ζήτω που καήκαμε. Διαφημίσεις. Αν θες να φας κάστανα πρώτης ποιότητας, λες τι, Μικρόπολη Δράμας. Ο 18 του μήνα είναι η γιορτή του κάστανου. Η γιορτή του κάστανου. Σουβλάκια θα έχει. Για μάθε ρε, εσύ φιλενάδα. Γιατί είχαμε αφήσει χθες μια κουβέντα σε εξέλιξη με μια συμπατριώτησα η οποία μου τάχωσε. Καλά έκανε βέβαια η κοπέλα. Και μου λέει τι δεν έχει πανηγύρια και κλείσε τα πανηγύρια και χαζά. Αυτά τα λένε, λέει, κάτι γραφική, ας πούμε, για παράδειγμα. Εγώ άλλο ήθελα να πω βέβαια, αλλά φάνηκε ότι έλεγα ότι θα κλείσουν τα πανηγύρια. Αλλά είναι δυνατόν να κλείσουν τα πανηγύρια, όπως λέγανε και τις λαϊκές. Είναι δυνατόν να κλείσουν τα πανηγύρια και οι λαϊκές, για όνομα του Θεού. Πώς θα κλείσουν τα πανηγύρια? Επειδή δεν κάναμε εμείς στο χωριό, δηλαδή ήταν ασύμφορο, θα κλείσουν τα άλλα τα πανηγύρια? Όχι βέβαια, σωστό ήταν αυτό που έλεγε. Αγγελική μου, καλησπέρα. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αυτό είναι για το λόγο όμως, Γιάννη μου. Τώρα εδώ μιλάμε για τα φράγκα, καταλαβαίνεις. Είναι εκείνο ο λόγος. Όταν περισσεύεις, δηλαδή, πώς να πεις τον άλλον ότι αν δεν έχεις αγάπη μέσα σου, πώς να μιλήσεις για αγάπη? Πρέπει να γεμίσεις με αγάπη. Έτσι είναι και η πολιτική μας. Αυτοί πρέπει να γεμίσουν με λίπος και μετά να σε πια αγάπη, ας την αγάπη. Αυτή είναι για λίπος τώρα. Γεμίζουν με λίπος και άμα πια σκάσουν, δεν μπορούν να δείξουν ξανά. Γίνονται, αρχίζουν και μεταλλάσσονται σε μυρικαστικά, δηλαδή σιγά σιγά τρώνε, ας πούμε, από 15 κουτάλια όλο project και πράγματα και ράματα και αεριτζίδες, δηλαδή στην ουσία, έτσι, από, με κάτι τηλέφωνα και με κάτι πράγματα και με τη ράματα σου λέει οικονόμησα, έκανε έρανα. Μόλις αρχίζει, ας πούμε, και γίνεται μυρικαστικό πια το θηλαστικό, που είναι θηλαστικό έτσι και λιώς, αλλά γίνεται και μυρικαστικό, μετά λέει δεν δίνουμε και λίγο, κάνουμε μια δωρεά, φτιάξουμε καμιά συναυλία, κάνουμε κάτι τέτοιο έτσι για τον κόσμο, να πούμε μια χορηγία. Το κερατό μου το βερνικωμένο, ρε φίλε. Τόσα έσκασα έφαγα, να μην κάνω κι εγώ μια χορηγία. Ας κάνω. Και τι κάνω? Χαίρεσαι κι εσύ όμως, όπως κερδίζει ο άλλος τον τροχό της τύχης. Χαίρεσαι. Σε βλέπω.

0: Πριν πάω στο διαφημιστικό break, να χαιρετήσω έναν φίλο ταξιτζή με τον οποίο πήγα χθες στο σπίτι, γιατί ήρθα αρουν-άρουν εδώ πέρα, δεν είχα ούτε μηχανή ούτε αυτοκίνητο. Και πήγα με ένα ταξί στο σπίτι. Τι να κάνω, να πούμε. Και γνωριστήκαμε λιγάκι. Μου τάπε του τάπα, μας θαυμάζει. Είναι άστα να φάνε, ναι. Αδερφέ, καλό βράδυ να έχεις. Καλές διαδρομές. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφω για τον επίλογο. Πάμε.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμβ Φιλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
7: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
8: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
7: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
8: Κούκλα είσαι.

Ρε Παναγιωτάκη, τι σου παίζω βραδιάτικα, αγόρι μου, πόσο χρόνο έχουμε? Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 20 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Κύριε Σωτήρη, Σωτηράκι μου, αγόρι μου, και εσείς στην παρέα, σ' αρέσουν τα παραδείγματά μου? Εγώ μιλάω απλά, δεν μιλάω.

Άρα φιλενάδα, πού να τα ωραία πράγματα είναι αυτά. Δεν περιγράφεις κάτι άσχημο, κάτι όμορφο περιγράφεις, αρκεί να μην είναι η κατάσταση ενοχλητική. Γιαννάκη μου, δύο τραγουδάκια θα παίξω για τον φίλο μου τον Κότσο, για να μαθαίνει λίγο καλές μουσικές, γιατί μεγαλώνει και αυτός πια σιγά σιγά. Μπαίνει στο κλαμπ, καταλαβαίνει. Όχι γεράματα που λέει και η Ρητά, είστε γεράματα, μου έρετε να χάζει μάνε. Γεραπτήσα το Μητσοτάκι, είμαστε γεράματα. Γεράματα, Βενιέρη, Μητσοτάκι, Ανδρουλάκι, αυτοί. Εμείς είμαστε η άλλη γενιά, η από πίσω. Η αντιδραστική, α πούμε. Για να μαθαίνει και ο Κότσος, που είναι πιο νέος από εμάς. Δύο τραγουδάκια. Αυτά ήταν πριν τον κορονοϊό. Yeah, I'm right.

Μα τι πράγμα είστε εσείς οι γυναίκες, ρε. Άντρας να μην σας πειράξει, ρε. Δεν ξέρετε τι θέλετε, ρε. Από τη μια να πούμε δεν σας πειράζει ο άντρας, δεν σας φλερτάρει ο άντρας, φωνάζετε να πούμε και ορίεστε ότι δεν υπάρχουν άντρες πλέον και πού είναι οι άντρες κτλ. Κι άμα βρεθεί ένας χριστιανός να σας φλερτάρει, τον πάτε δικαστήρια, ρε. Μην ανοίξω το στόμα μου. Δεν θέλω τώρα, τελειώνει και η εκπομπή. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να... Πώς έλεγε ο Βέγκος, μαρμαροκολόνα μου.

Εδώ πάρεις και πεις καμιά κουβέντα σε καμιά έτσι που πεταχτούλα και τα λοιπά, σε πάρουν, σε μαζέψουν, σε βάλουν μέσα. Πες παιδιά, εγώ δεν είναι το ωραίο, θαύμασα. Τι το ωραίο, τι είπες, το ωραίο. Α, μέσα.

Τα έχετε μπερδέψει οι γυναίκες εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι. Το μόνο που ξέρετε να... Σήμερα είχα πάλι μια έτσι επιδρομή, γιατί 3 και 4 έκανα 2 τρύπες στον τοίχο. Κατέβηκε μια έτσι, πώς να το πω, 65-7, ας πούμε, κάπως έτσι ένα πράγμα. Διπλό καλωριφέρ, βέβαια, όχι καλωριφέρ, κομπρεσέρ, πώς το λένε, καρμπιλατέρ, διπλό καρμπιλατέρ. Μου λέει, κύριε, εσείς βαράτε. Εγώ, συγγνώμη, 2 τρύπες έκανα. Ξέρετε τι ώρα είναι? Λέω, τι ώρα είναι? 3 και 4. Είναι ώρα κοινής ησυχίας. Ναι, καλή μου, το λέω, το ήξερα, απλά γαντζώθηκα πάνω στο τέτοιο για να κάνω 2 τρυπούλες. Τελείωσα, λέω, αυτό ήταν, δεν θα κάνω άλλο θόρυβο, ναι. Αυτό που σας λέω εγώ. Σε αυτά δεν βιάνεστε.

0: Τώρα ο Κωστάκης βέβαια πού να τους ξέρει τους ZZ Top, δεν είναι της γενιάς του, ας πούμε, έτσι. Άσε τα τζόνικα, φιλενάδα, άσε τα τζόνικα. Άσε που εμάς τα μαστόρια μας έχετε ταλαιπωρήσει εσείς οι γυναίκες πάρα πολύ για το γαψίλου πίδημα, τηλέφωνο ρεκλαματσιών που λένε στη Γερμανία. Πού είναι ο Λεωνίδας, σήμερα δεν εμφανίστηκε. Λεωνίδα, τι γίνεται, κατάλαβες για να... Ναι, όχι, ναι.
1: Πέθανε η μάνα του.
0: Ναι.
1: Λεωνίδα.
0: Ναι. Α, πες το ρε φίλε.
1: Εδώ είναι.
0: Αμάρε παιδιά, δεν μου το είπατε εμένα. Και εγώ λέω να πούμε κοτσάνες, ας πούμε. Γιατί μου έλειψε. Γράφει κάθε μέρα και εντάξει, είναι νέα. Τι έλεγα, έλεγα για το πώς μας ταλαιπωρείτε εσείς οι γυναίκες. Να το πω και αυτό, να το βγάλω από μέσα μου τελευταία στιγμή. Όχι, αγόρι μου, δεν θέλω τίποτα. Την υπομονή σου θέλω μόνο. Είναι μια πελάτη, ας πούμε, για παράδειγμα. Σε βλέπει τώρα εκεί πέρα, σε καταλαβαίνει τώρα, θέλει να είναι. Σε ψάχνει ζερολούκουμο, ας πούμε, για παράδειγμα. Άστορα, σκύπετα, σμιλεμένα μπράτσα, ας πούμε, και το άλλο. Τις μαλούρες, τις ζώνες από εδώ, από εκεί, λες, ας πούμε, πιάσω το κούφωμα, το βάλω πάνω, να πούμε. Και ξαφνικά σε παίρνει τηλέφωνο. Νομίζω πως η πόρτα δεν κλείνει καλά. Πάω και βλέπεις την πόρτα καλά. Καλή αλήθεια σε λέω, όταν φεύγεις, το κούφωμα χαλάει. Τώρα τα μαστόρια που μ' ακούνε, το έχουν ζήσει αυτό. Το είναι πραγματικότητα. Δεν είναι σαν τις δηλώσεις, ας πούμε, του Ρούμπιου και τα λοιπά, αυτά που θα γίνουν. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που σου λέω είναι χειροπιαστό. Μα λέω τώρα, μου λέτε ότι δεν κλειδώνει. Πώς δεν κλειδώνει, αφού τώρα εγώ κλειδώνει. Μα παράξενο πράγμα. Όταν φεύγετε, σας το λέω ειλικρινά. Να είναι και η συμπεθέρα εδώ πέρα που το. Όταν φεύγετε, καλή, δεν μπορώ να την κλειδώσω την πόρτα. Τώρα, κυρία μου, μπορείτε να την κλειδώσετε την πόρτα. Ναι, τώρα κλειδώνει. Τώρα τι μπορώ να πω. Έκανα κάτι. Όχι, αλλά ένα παράξενο πράγμα. Μόλις σας βλέπει η πόρτα, λειτουργεί μια χαρά. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με ψυχολόγους. Δηλαδή, τώρα τι ψυχολόγους και τι ψυχίατρους και τι κτηνίατρους και όπου και να πας, ας πούμε, για παράδειγμα, και σε οριλά να πας, δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει αυτή η τοπική περιστατικό δύσκολο.

0: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Αδελφούλη.
0: Ομοιοπαθής.
1: Η πόρτα κλειδώνει όταν είσαι από μέσα.
0: Ναι.
1: Άμα τις φύγεις, πού να κλειδώσει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται να πούμε. Πραγματικά έχω έτσι, έχω στο ιστορικό μου δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις να μιλάω για μέρες, να μιλάω, ας πούμε, για παράδειγμα. Ανεξήγητα πράγματα.
1: Να σου πω μια άλλη διάσταση.
0: Ναι.
1: Επειδή και εγώ τη ζωή την πέρασα με μηχανήματα, μεγάλα μηχανήματα. Ερχόταν μηχανικός από τη Γερμανία να μας ταιριάξει μηχανή.
0: Ναι.
1: Να δουλέψει. Μόλις έφευγε μέχρι να πάει στο αεροδρόμιο,
0: χαλούσε.
1: Τα έβγαζε όλα τα κουσούρια. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Χαλούσε. Ναι. Τέτοια περιστατικά άπειρα. Τέτοια περιστατικά άπειρα. Ναι. Έτσι είναι.
1: Καλά να είσαι, αγόρι.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό, καλή ξεκούραση. Τραγουδάκι για τον Κότσο, με αυτό θα κλείσουμε. Προλαβαίνουμε άλλο ένα. Για τις μέρες που θα έρθουν. Βαγγελάκι, καλησπέρα και σε σένα.

0: Πάμε για κλεισιματάκι με ένα τραγουδάκι τελευταίο για σήμερα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Σπύρο μου, καλησπέρα και σε σένα και χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας στην ραδιοφωνική. Βραδινή πλέον, έτσι, το καταλαβαίνεις, ας πούμε, έτσι, βραδιάζει καλά. Δηλαδή τώρα σε λίγο όταν έρθει, περάσει και ο Οκτώβρης, πούμε στο Νοέμβρη, τέτοια ώρα, ας πούμε 8 η ώρα, θα είναι μαύρα μεσάνυχτα δηλαδή. Μαζεύεσαι νωρίς στο σπίτι, κανένα κάστανο, κανένα ριζόγαλο, κανένα τραχανά. Ωραίος τραχανάς έφαγα χθες, έκανα τραχανά η σημέλα. Χρυσοχέρα, χρυσοχέρα, δεν το συζητώ. Έφαγα ένα τραχανά από εκείνο τον ωραίο το, που είναι μέσα σε μυγδάλι, να πούμε. Πολύ ωραίο. Πω, από Super Foods. Τα έχει όλα μέσα που λένε, κανονικά. Μαλακό ψωμάκι και τυράκι δηλαδή, κανονικά, και είσαι αθάνατος, κανονικότατα αθάνατος. Και άσε τον, πώς τον είπαμε εκείνο τον ωραίο, τον παλιό νεοδημοκράτη. Πώς το λένε, μωρέ, τον ξεχνάω. Πώς το λένε, Σπυλιωτόπουλος, Σπυλιωτόπουλος. Ωραίος ο Σπυλιωτόπουλος. Συγγνώμη που γελάω, ωραίος ο Σπυλιωτόπουλος. Μου άρεσε να πούμε. Ρε, κοίταξε να δεις τι μας κυβερνούσανε και κοίτα να δεις τι θα μας κυβερνάνε σε λιγάκια. Τρελαθούμε τελείως από την κοινωνία. Αφιερωμένο τελευταίο τραγουδάκι με πολύ πολύ love. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα τη ραδιοφωνική. Ομοιοπαθητική σήμερα, έτσι. Είδατε τι ωραία που τα καταφέραμε. Με τους Αμερικάνους είμαστε. Πάρε το χαμπάρι. Πρώτο συμπέρασμα για να το γνωρίζετε. Αγγελικούλα, πρέπει να δοκιμάσουμε τρεχανά τώρα. Με αποσπάτη την προσοχή με τα μήνυμα. Μη στέλνετε τα μήνυμα. Τα κάνω έναν επίλογο να τελειώσω την ομιλία μου. Έλεγα ότι με τα ελληνοκυπριακά πάμε σε πολύ καλό δρόμο. Είμαστε. Οι Τούρκοι δεν πήραν τίποτα. Εμείς πήραμε. Αυτά που μας είπε ο Κυρανάκης, που πήραμε να πω αυτά, πήραμε κάτι, πήραμε αυτά που παίρνουμε, πήραμε τη συμφωνία. Συμφωνήσαμε να παίρνουμε, πώς το λένε, πετρέλαια και βενζίνες και αέρια και τα λοιπά από τους Αμερικάνους που είναι πιο φτηνά προφανώς, έτσι λέω εγώ σαν να το λέω σαν ψέματα. Άρα κάναμε ένα πολύ καλό deal. Όλα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα τώρα που είμαστε με τους Αμερικάνους, ας πούμε, γιατί αν δεν είμαστε θα ήταν χειρότερα. Αυτό να σκέφτεστε, ότι αν δεν ήμασταν εδώ θα ήμασταν χειρότερα. Το είχε πει ένας πολύ μεγάλος σοφός αυτό. Και όλα τα πράγματα θα πάνε από το καλό προς το καλύτερο. Σας τα έλεγα και χθες τις στατιστικές, ας πούμε, και αυτά τα πράγματα. Άμα δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι ακριβώς γίνεται, μα το είπε και ο κύριος Πλεύρης. Οι Αμερικάνοι τι λένε στους Ευρωπαίους? Κοίταξε τον Έλληνα. Πώς συμμορφώθηκε, πώς νοικοκυρεύτηκε, πώς έγινε καλό παιδί και να είναι παράδειγμα για σένα, Ευρωπαίε μου, ο Έλληνας Ευρωπαίος. Αυτό λένε οι Αμερικάνους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω τι λένε. Αυτά για σήμερα.
1: Θα αρματώσω ένα καράβι, καράβι μεγάλο, κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω, κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
5: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
6: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
8: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
9: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
10: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
11: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
12: Αλητεία! Αλητεία!
13: Είστε απαράδεκτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
14: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
15: Έλαβε φόρα. Πώς πάρει κανένα μπάφο πείτε στην εκπομπή.
16: Καρδέλας χωρίς βύση, νεράκι χωρίς βρύση.

0: ζάχαρη και τρέλα. Και αυτά δεν είναι τίποτα δηλαδή. Βύση χωρίς καρβέλα, κρέμα χωρίς κανέλα.
1: Ριζόγαλο.
0: Και ριζόγαλο, ριζόγαλο χωρίς κανέλα. Απλά δεν έκανε ρήμα, κατάλαβες. Είναι...
1: Γιατί?
0: Άλλο είναι το δυσύλλαβο. Ναι, τώρα μην λέμε. Αλλά γενικά ο κόσμος ευαισθητοποιείται με τα κέρια προβλήματα. Δηλαδή την ακρίβεια, τη βενζίνη. Απλώς λέει το ρίξει λίγο έξω και ασχολείται λίγο και με το commercial. Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή άμα λέμε μελετάμε.

0: Όταν με λέει ο Άρης μίλα συνεχόμενα, γιατί έχω μικρό θέμα. Τώρα βρούμε τώρα μια ατάκα που δεν σκάει και ακούγεται από το βάθος και είναι λίγο λούτρο καμπινέ. Εκεί με πιάνει, λέω πλάκα, θα έχει τώρα να το εννοεί και όλα και να αρχίσω να μιλάω και όντως μετά με τραβήξει από την πρίζα. Το έχει κάνει Θεός. Θεός, ενταλάρα με έκανες. Μπράβο. Καλά. Γιατί πειράζουν τα κουμπιά αυτοί που έρχονται εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκανα ένα τσίκ ποτέ. Με έχει δει να πειράζω ποτέ κουμπί.
1: Oi.
0: Πράγμα που δεν ξέρω, δεν το πειράζω. Δεν λέει εκείνο εκεί που είναι έτσι μαλλιά κουβάρια τα καλώδια και είναι μέσα σε αράχνη και αυτό. Άμα δεν το πειράξει, λέει, δουλεύει μια χαρά. Μην τυχόν και αφήσει τη μάνα να πάει το καθαρίσει. Μετά μην αρχίζει, όχι δεν έχω WiFi, όχι δεν έχω. Παρτούσα μαρά, μα δεν έχει WiFi. Αυτά λύνονται. Παιδιά, τι μαλλιού σπηλιοτόπου τον είδα. Ρε,
1: δεν το γνώρισα εγώ.
0: Πού να το γνωρίσει. Καταρχήν είναι σαν να έγινε. Πώς να σου πω. Gay friendly ο Φιλιππίδης. Όχι, έχω εικόνα για όλα. Δεν είναι. Παιδιά, γιατί έτσι. Ποιος τον είπε και τον είπαν και μπράβο. Σε ποιο κομμωτήριο πας, αδερφέ μου, τι μεζαμπλή ήταν αυτό. Σαν Ρωμαίος η παρακμή αυτοκράτορες από τους παλιούς στα ανάκλεντρα που ξαπλώναν και τρώγανε στα φύλλα. Έτσι τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έπαθει χοντρή ζημιά. Χάλασε. Χάλασε, γιατί βλέπω και τώρα ένα βαστάζο έχει από δίπλα, την πηγαίνει παντού και τα στελέχη και ένας αρχίζουν και λένε το παραμύθι. Δεν είναι ρε, αφού βλέπεις η φυσική κατάσταση για τη διακυβέρνηση της χώρας είναι μέχρι 2 τετραετίες, την τρίτη τι θες. 2 τετραετίες εντάξει, να κάνεις, άμα είσαι να κάνεις και να ξανακάνεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρίτη, τι θες, βλέπεις ότι όλα τα κατεμιλίκια όλα πάνω σου πέφτουνε. Όλα δεν πληρώνονται. Και φυσικά δεν πιστεύετε γιατί. Απ' την άλλη, ας πούμε, κόσμο τώρα υποφέρει στην Αθήνα, μας στη Μαζιά και στην Τουρκία έγινε σεισμός και το ΕΕΠ. Δεν είναι πράγματα που μας ακουμπάνε πέρα από τη Βύση και τον Καρβέλα. Εμάς μας νοιάζει αυτό να πούμε. Η Βύση και ο Καρβέλα. Εσείς λέει, με ποιον είστε. Καφέ ή χυμό. Κρέας ή ψάρι. Βύση ή καρβέλα. Θα το ρωτάνε και στα αεροπλάνα τώρα στις πτήσεις αυτό, γιατί είναι το επίκαιρο, κατάλαβες. Εγώ είμαι με το Φίβο πάντως, είπαμε Φίβος Βύση και καρβέλας με Βανδύ. Εύκολα είναι αυτά, παιδιά, να δώσετε δύσκολα να τα λύσουμε. Και άμα βρω πιανού, ποιος ήταν αυτός που έγραψε, λέει, στα κομμάτια που είπε αυτά τα 50 που είπε η Βύση, μόνο τα 3 δεν ήταν του Νίκου. Ποιος είναι αυτός που έγραψε αυτά τα 3 κομμάτια?
1: Δεν είναι ένας.
0: Α, ήταν διαφορετική.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις διαφορετικοί.
1: Δηλαδή τώρα κάτσε να δω, περίμενε.
0: Και κάθεται αυτή και μαλώνει δηλαδή με τον Καρβέλα, ενώ δοκίμασαν 3 διαφορετικοί. Και το βλέπεις ότι δεν πιάνει. Το βλέπεις ότι έχεις την πηγή. Έχεις τον ψωμά, τον Καρβέλα. Πώς θα φας καρβέλι άμα μαλώνεις με τον Καρβέλα? Είσαι με τα καλά σου. Δεν μαλώνουν με λάθος κόσμο να πούμε. Αν νόμιζα το αστεπτυγιό μου.
1: Όχι.
0: Καλά, μπερδεύομαι γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι. Τα βρήκες.
1: Από τα 47 λέει.
0: Από τα 50.
1: Τα 47 μάλλον ήταν δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα.
0: Μπράβο.
1: Και μόλις 6 ελληνόφωνα τραγούδια και ένα ξένο δεν έφεραν την υπογραφή του.
0: Α, 6 εγώ διάβασα για 3.
1: Εδώ έτσι λέει, βάση του playlist που είχανε.
0: Πες με κι άλλα, γιατί με ενδιαφέρει. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το ζήτημα με τον Καρβέλα και τη Βύση, άϊπνος.
1: Λέει εδώ, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα, θα τελείωνε σε μισή ώρα συναυλία.
0: Γιατί άσχημα είναι μισή ώρα συναυλία? Υπάρχουν συγκροτήματα που έρθαν και παίξανε μισή ώρα, ναι. Γιατί δηλαδή, τι πειράζει να παίξει μισή ώρα? Μάθατε όλοι.
1: Έλατε.
0: Τα κάνετε μπουζουξίδικα, εγώ 3 ώρες, 4 ώρες συναυλία, 5. Δηλαδή, είστε με τα καλά σα. Ούτε ο Σπρέξτη σε πανηγύρι και άντρε δεν έχει παίξει 4 ώρες. Βρήκατε να θάψει την 5-6. Τώρα δεν ξέρω, εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα, αν υπάρχουν και ανασφάλιστα, αλλά όχι, δεν θα πω κι άλλα τέτοια. Είπα να δοκιμάσω την αντοχή σας. Και φυσικά έχουμε και τους κλίνες, οι οποίοι έχουν το χαβά τους, έχουν άλλα θέματα, φωνάζουν συνθήματα. Ο καθένας με το μουχαμπέτι του. Και ενώ σπάσαν τα νεύρα μας και πιάσαν κρούστα με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Κούστα. Απ' την άλλη έχεις τον Άρη, αριστό, ομορφό παιδό Άρη, στο οποίο στο μαγαζί και ρίξτο. Και υπάρχουν ζηλόφθονες, παιδιά. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξης, ο οποίος βλέπει τι γίνεται στην Κυψέλη και λέει: εμένα τι με νοιάζει, σαν το γονίδι που λέει: άλλος πέθανε, εμείς μια χαρά είμαστε. Εμένα λέει: δεν με νοιάζει τι γίνεται με το μετρό, εμείς μένουμε σε βράχο. Μπράβο. Πάντα δίπλα στα λαϊκά στρώματα. Πάνω στο βράχο, είναι σαν πεταλίδα.
2: Ζω στην Άνω Κυψέλη, στην Αλεπότρυπα.
3: Είναι μακριά από το Μητροπόντικα.
2: Είναι, όχι πάρα πολύ μακριά. Ευτυχώς εμείς είμαστε πάνω στο βράχο.
3: Μάλιστα.

0: Υπάρχουν τώρα συνειρμικά εντελώς, δηλαδή άκου να δεις το μυαλό του ανθρώπου τι είναι. Τώρα θα με πεις υπερτίες για άνθρωπους, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα απ' έξω έτσι μοιάζω. Τι είπε η γουρδάνα για τον Αλέξη?
1: Ποια?
0: Ο Ντάντορλας. Η ζωή. Πώς θα στο πω αλλιώς. Προσπαθώ συνθηματικά, αλλά θες να ακούσεις το όνομα. Σε τρώει, σε καντιλιάζει.
1: Πώς την είπε?
0: Η γουρδάνα. Ο Ντάντορλας. Ο Βόηβοντας. με το κοφτό δερμάτινο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνω εγώ τώρα και να έχω βάλει χαλκά στον αφαλό με κοφτό μπλουζάκι έτσι. Δες με, όχι είναι ωραίο. Πόση αυτοπεποίθηση έχω. Έχω, αλλά ο άλλος τι φταίει που έρχεται από απέναντι να με δει έτσι. Σκέψου λίγο και τον απέναντι.
2: Για τον Τσίπρα τι να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις ΗΠΑ και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς, αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο, για 4 χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για 4 χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια 4, άρα 100.000, καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει.
0: Τα νύχια τα γαμψά. Που πάσαν να φάνε την εργατιά. Βάρε τι πράγμα. Καϊφίλιας. Καλά τώρα τι λέμε. Μην τα θυμηθούμε αυτά τώρα. Γιατί πήγαν χαρά με όλα αυτά τα κομμουνιστικά μας ιδεώδη να πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν επαναστάτες και καταλήξαμε τώρα να τα παίρνουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ντροπή πράγματα.
1: Ακόμα λίγο γιατί μετά.
0: Ακόμα λίγο, κάτσε περίμενε. Κάτσε περίμενε.
1: Μετά θα δούμε.
0: Θα δούμε γιατί από τώρα πρέπει. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν τρώνε τα κάκαλα τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνετή διαχείριση. Γιατί έχουμε. Τώρα εγώ βέβαια εντάξει. Με τον Κυριάκο δεν μπορώ να πω. Πήρα πολύ χρήμα και οι βίλες μου και αυτά. Ό,τι έχω και δεν έχω τα χρωστάω στον Κυριάκο. Αλλά να μην δώσω και στους δύο τρεις φίλους κάτι. Γι' αυτό παραπέω ανάμεσα σε δύο δεξιές κατευθύνσεις. Είμαι και με τον Σαμαρά, άρχισα να τον γλυκοκοιτάζω. Ναι, και πιο πολύ γιατί έχει μία άλλη δοτικότητα. Μόλις είδα του Σπηλιωτόπουλου με αυτό το μαλλί, λέω εκεί είμαστε. Μακάρι να βγει να τα παίρνουμε από το WiFi.
1: Μοιάζει το μαλλί σας τώρα που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, εκεί το πήγαινες.
1: Εγώ τώρα που σε βλέπω.
0: Πότε αποφυλακίστηκε, είπαμε. Όχι, γιατί με γλυκοκοιτάζει, δεν ξέρετε. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω. Και λεύκες θα κάνω και από... δεν χρειάζεται. Τι είναι, η ζωή τι είναι, να παλεύεις για το καλύτερο.
1: Αν νόμιζα η ζωή θα ήθελα εγώ αρχηγός πλεύση ελευθερία.
0: Είπα γουρδάνα. Είπα Ντάντουρλας. Είπα Βόηβοντας. Δεν είπα. Βλέπεις το γυρνάω στο Ευγενικό, στο Μιζαμπλή. Στο Drink My Fort που λέγανε οι παλιοί. Του δημάσου Drink My Fort. Που βάζανε μπριλ κρίμ στα μαλλιά για να γίνουν ίσα και διχτάκι για να κοιμούνται
1: Μπριαντίνη,
0: το βράδυ.
1: Μπριαντίνη βέβαια.
0: Ναι, για να κοιμούνται το βράδυ βάζουν το διχτάκι για να σιώσει το μαλλί. Και όμως κυρίες και κύριοι, της μόδας είναι το σγουρό. Πώς λέμε το σγουρό?
1: Περμανάν.
0: Ναι, το μιζαμπλί.
1: Αυτό είναι έτης ήταν το περμανάν.
0: Δεν ξανάρχονται αυτά.
1: Αν γυρίζει η μόδα.
0: Γυρίζει λέει. Γυρίζει, γιατί φέρνει μπρρρ, κάνει μια. Του πάρτα όλα, έπεσε μικρό πάρτα όλα.
1: Λοιπόν, πάρε ένα, δώσε ένα.
0: Μπράβο, εκεί έκατσε λοιπόν στο Σπηλιωτόπουλο. Ποιο θα το περίμενε? Από τα ζήτητα, να η πρώτη φίρμα. Σαν τη Βύση, ίδια πορεία.
3: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του Μεσαίου Χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του.
0: Όχι για να τον θυμηθείτε καλά, γιατί μάλλον, εντάξει, τώρα τον είδατε, τον βλέπεις τώρα πώς είναι με αυτό το μαλλί, βρίσκει λίγο και το μαγουλάκι, η ηλικία βλέπεις, άφησε και ένα μουστάκι, το μουστάκι σαν διαδήλωση του Κουκουέ, μιλάμε, δεν είναι και πικρό να πεις σου πολλάκις μουστάκι μας, να πεις δηλαδή, ο Κουκουέ, αλλά πού πας ρε, πού πας ρε, πού πάμε αυτό. Και έτσι όπως είδα, σε λέω, έχει γίνει σαν γκέι Φιλιππίδης, δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι ωραίο θέμα, πώς το λέτε. Ένα γνωστό, μια μάνα, έναν αδερφό, ένα φίλο, δεν έχει το πει, Πάνε πάρτα χούλιγκεν κασιδιάρες καλύτερα τα χίλια χρόνια. Πού πας έτσι ρε. Για να τον θυμηθούμε όμως, γιατί μπορεί να τον αδικούμε έτσι. Σας παρακαλώ.
5: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Τι απ' όλα είμαι, μαρξιστής, κεντρός το κόκκινο. Μαρξιστής, κεντρός, ακροδεξιός. Απάντηση, όλα είμαι.
0: Παντού καρδέλας.
6: Απάντηση, όλα είμαι.

0: θέλω όλα, όλα.
1: Απάντηση, όλα. Και μπάτσι είμαι και γουρούνια είμαι και αριστερό είμαι και δολοφόνη. Θα γίνω.
2: Υπάρχει κανεί που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει. Υπάρχει κανεί.
3: Το σκυλάκι το κανεί. Ποιο το έκλεψε.
2: Κανεί.
3: Το ρολόι, τη γραβάτα και τη σάγκυρα στη γάτα.
2: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
4: Πέρασε από παντού ο άνθρωπο, έκανε τη βόλτα του. Δειγμάτισε. Δειγμάτισε παντού. Τι να κάνει. Και κομμουνιστή αναγκάστηκε. Τι έκανε. Και αναρχοαυτόνομο. Σε λέει κάπου θα τρουπόξω. Θα έρθει η συγκυρία, κλακλακλακλακλακλακλα, όπως είναι οι μουσικές καρέκλες. Τάκ, κάποια στιγμή θα με κάτσει, δεν μπορεί. Για να τα εκτιμάμε, παιδιά, και στο τέλος του λέει σε μ' αρέσει. Έλα, βρε, κρίμα είναι. Έλα, σε πάρω ψευτηρούχα με από κάτω να ζεσταθείς, βρε.
5: Όχι ψευτηρούχα.
4: Το άλλο δεν λέγεται.
5: Όχι, όχι. Κόμπρα τη Μεσσηνία είναι, ανοίγει πίσω την τέντα.
4: Α, στα παράπλευρα τα λέπια.
5: Ναι.
4: Για να σε στιγάσω. Δηλαδή, αλλά θα με εκπροσωπήσει. Υπάρξει, σε θέλω να βγει και να σαγηνεύσει τη νεολαία. Δεν ξέρω τι μαλλί θα κάνει, τι αυτό. Και αυτό κατάλαβε, αυτό έκανε ο άνθρωπο. Και από εκεί που ήταν στα αζήτητα, φέρει πεν, στα αζήτητα, ξαφνικά, τάκ!
6: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τοξικότητα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ άκουσα τι δηλώσει και κατάλαβα ότι όχι μόνο οι δηλώσει αυτέ έχουν παρερμηνευτεί. Στην πραγματικότητα έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμω. Για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Οι επιθέσεις που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει μια αμέλεια ή κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες από τις οποίες συνθήκες έχουν χαθεί ζωές. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα σκοτώνει εντός εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά. Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει. Ναι, τι λέμε, ότι δηλαδή θα το φάμε και θα πεθάνουμε.

0: αυτό το παγωτό σκοτώνει.
1: Ναι, αυτά να τα λέμε, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι φιέστα, τους πάει και σκαλεί στην πιάτσα. Είναι under my skin που λέμε. Είναι υπό.
2: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με φωνάζει ένας να τον κάνω την εξωτερική πολιτική του, να, πούμε, το, να τον επικοινωνήσω. Έτσι κόφτε. Έτσι κόφτε. Μόνο τα γουστά του Σαμουήλ και του Μπαρμπαδανιήλ. Ρε, ξυπνήστε, ρε. Ο κόσμος άρχισε και μιλάει αλλιώς. Τι είναι αυτά, το σκοτώνει, το παγωτό σκοτώνει, μπάτσι χρόνια δολοφόνη. Μεταξύ μου αρέσει πολύ ο Σφιλιοτόπουλος γιατί είναι πετρινιά. Δηλαδή τα λέει λε, νι. Και το έπαιξε ξεκάθαρα. Μην ξανακούσω. Να με πει σαλόμι. Μην ξανακούσω. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι και ακούσω άλλη φορά να με λέει κάποιο σαλόμι.
2: Ναι.
1: Τον φάει το μαύρο χώμα να τον ρίξω 3 μέτρα μέσα από την.
2: Πολλάκι τα λέει αυτά.
1: Ναι, επιστρατεύει Πολλάκι. Για να εκφοβήσει τον αυθόρμητο λόγο του ανίδεου πολίτη που μπορεί να ανακαλέσει τη μνήμη του παλιές δηλώσεις αλωνών και να προσάψει σε αυτόν μια ετεροπροσδιορισμένη ομοφιλοφιλικότητα την οποία δεν αποδέχεται. Έχεις πάθει παγωτό, αυτό που σκοτώνει.
2: Αφωνία.
1: Βάλε λοιπόν τον άξιο αυτό άντρα να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε.
3: Εάν
1: τον
3: σήμερα κρατιστεί, λέμε, αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατιστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
4: Λαπάτσα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
3: Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
5: Πάρτα μοριάρωστη.
3: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Εμένα η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσεις και παίρνω θέσεις με γωνίες.
1: Αγωνία. Μην δυσγωνία. Παξιθείς.
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται.
5: Απολύτως!
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται.
5: Απολύτως!
3: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
1: Και είπα να ξαναδοκιμάσουμε τον Σαμαρά που είναι ένας ακραίος κομμουνιστής, γιατί φτάνει πια με αυτούς τους καπιταλισμούς. Όσο εδώ και μη βαρέχει. Μπούχτσαμε που λέμε. Δεν θέλουμε άλλο. Και εφόσον δεν μπορείτε να συνοηθείτε, γιατί σου λέει τώρα ποιο να πάρω, σου είναι το Πασόκια Άδωνη, πήρε τον Φανφαραντούρη. Ναι, γιατί ο Άδωνης δεν έκανε πολλές βόλτες μέχρι να καταλήξει. Ωραία, και τον πήρε λίγο χρόνο, Φανφαραντούρης κατέληξε στο Πασόκ. Και ο Σπυλιωτόπουλος, προς τιμήν του, το παιδί, νέο παιδί, γιατί έτσι το μάθαμε, έτσι θα του λέμε, 100 χρόνια να γίνει, νέο παιδί θα λέμε. Είναι ένα νέο παιδί. Και αυτό κατέληξε εκεί που έπρεπε. Και δεν είναι κρίμα και άδικο να πάω εγώ φαντάρος και τη δικιά μου κόμμενα την κοπέλα. Λέω εγώ τώρα, να μένει χωρίς δουλειά όπως τον λένε.
2: Μπακογιάννης,
1: ο Μπακουκώστας, πώς τον λένε αυτόν. Και να μην ούτε μια δημαρχία, ένα τσότσο. Ένα κάτι τι. Και να βρίσκει ξαφνικά από τα ζήτητα δουλειά ποιος. Δεν θα το πω. Γιατί απαγορεύεται, το είπαμε ρητά να λέμε σαλόμι. Και εγώ τηρώ αυτή την υπόσχεσή μου να μην το πω ποτέ. Ας λέει ποιος θέλει σαλόμι. Εγώ δεν το λέω. Ο Παφίλης βγήκε, ήθελε να του πει σαλόμι. Τι είπε, πάρτε μωρή άρρωστη. Το άλλαξε. Δεν ήταν, δηλαδή πρόσεξε ο άνθρωπος. Και κρατούσε και μια αφίσα της Δάπνου Δοφοκού με κάτι πάρτα μωρή άρρωστη που γράφανε πάνω. Γιατί τέτοια είναι η δείξη. Τέτοιοι. Εκμαυλιστές της νεολαίας. Δεν είναι εκείνα τα πειθαρχημένα τα παιδιά που είναι στην κρέμα και τα ρόπαλα τα ωραία με την κόκκινη σημαία.
2: Με το θυματισμό.
1: Ναι, που βλέπεις ότι έχουν ζωγραφισμένο το μίσος, αλλά δεν κάνουν χρήση. Δεν κάνουν χρήση, δεν είναι σαν τους νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και μαζεύονται όλοι στη Μύκονο κάθε καλοκαίρι. Γιατί?
2: Γιατί?
1: Γιατί στην κεντρική πλατεία είναι το άγαλμα του γέρου του Καραμαλή. Δεν πηγαίνουν να ξεσαλώσουν. Για ιδεολογικούς λόγους πηγαίνουν στη Μύκονο. Τι νομίζεις, πηγαίνουν για το παραδάισο, Άγκη παραδάισο του. Εντάξει, φυτρασμένα πράγματα. Πηγαίνουν, καταθέτουν τα στεφάνια και φεύγουν. Τριήμερη. Ολοήμερη εκδρομή.
2: Μονοήμερη.
1: Εβδομαδιαία. Αλλά αν έκανες λίγη παρέα να έκανες με τον Άδωνη, αυτά όλα, κύριε σπηλιοτέτια μου, όνομα είναι αυτό. Η σπηλιά με τα πουλιά, σπηλιοτόπουλο, δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Θέλω να μου πείτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάξης ο πρωθυπουργός και εκλεγεί ο Ανδρουλάκης με μια σύγχρονη διαφορά που λέει. Μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι ανέβηκε ο Ανδρουλάκης να εξώσει την Ελλάδα, το βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί παραδοθούν στον Τραμπ. Πάνε και χτίσουν ξανά τους αγωγούς από την αρχή. Και οι Ουκρανοί παραδοθούν στους Ρώσους και σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Οπότε θα πέσουν τη μέσα στα κάψιμα. Αν κάποιος το πιστεύει αυτό, τον ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίος λαϊκισμός στα σοβαρά να χρεώνουμε στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την άνοδο τιμών στα κάψιμα. Είναι αστείο.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι κύριες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
7: Το 2-4 παίξα προσοσύντο που τα λέω.
5: Άντε, ένα 2 δεν έπαιξα εγώ.
7: Προηγουμένω.
5: Άσε ρε πονηρέ, επειδή σε ένα μάλε που γιάρα.
7: Ρε χτεσινός.
5: Μάλε που γιάρα και τα παίρνει τα λεφτά.
1: Να μάθεις να ειρωνεύεις τον Ανδρουλάκη. Και πουτένια. Χαρισμένο. Σιγά μην πω σε ποιον.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
5: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Εννοείται ότι σφύριζουν τα νέα πάνω από το κεφάλι μας, Μάρκο Ρούμπιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέπουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκία. Καλά, εντάξει τότε. Άσε τώρα, μην πιάσουμε κουκουέ μεριά και έχουν κάποια δίκαια και αυτοί. Ποτέ δεν θα επιτρέπουμε μέχρι να επιτρέψουμε. Αλλά καλό είναι.
1: Να μην επιτρέψουμε.
0: Καλό είναι να μην κάνουμε διαδηλώσεις όταν έρχεται κάποιο να μας πει μια καλή κουβέντα. Γιατί βγαίνουν τώρα. Αυτοί από την Κουρδάνα, από το κόμμα, από τον Ντάντορλα και το μα πρόσβαλε. Και... τι σε είπε και σε πρόσβαλε, τι σε έκανε και σε πρόσβαλε, τι σε... Και όχι, αυτό είναι που εμεί η εθνική κυριαρχία, να ξέρει, εμεί η εθνική κυριαρχία ποτέ δεν είχαμε. Ποτέ. Η γενέση δηλαδή αυτό το κράτο ήταν, τέλο πάντων, άστα να πάνε. Αλλά εδώ είπαν τότε που. Έτσι, μην θυμηθώ τώρα και έχουμε άλλα. Αλλά τέλο πάντων, φιλοξενούμενο είναι, δεν τον δίνουμε κιόλα. Αν του αφήσει αυτού, θα πάνε στο αεροδρόμιο του Μπαγκαρότσα να γυρίσει πίσω. Και βλέπει, Τσίπρα είναι, Μητσουτάκη είναι, ένα λάπαρ σλούπαρ θα πούμε, στον τράπεζο, βάλει το περιποιημένο. Ναι, ήταν διαβολικό. Όταν λέω διαβολικό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν όμω αυτό που. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι δεν. Και οι άλλοι μετά είπαν και τελικά δεν έγινε ο αγώνα. Μην ξεκινήσουμε με τον Τσίπρα τώρα. Πιάσουμε παντιτουλικό, τι ήταν αυτό. Όχι, παιδιά, δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν αντιμετώπισε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε λίγο, έρχεται ένας άνθρωπος, εγώ ξέρω από τη μάνα μου, θα είσαι ευγενικός.
1: Και δεν θα φας και τα σοκολατάκια.
0: Τα σοκολατάκια, είπαμε, είναι για τις ξένοι. Δεν είναι για εσάς.
1: Στο σαλόνι, κλειστό το σαλόνι.
0: Κλειστό πάντα και μιλάμε ότι αν κατάφερε να μπεις έτσι κρυφά, είχε διαφορά θερμοκρασίας 10 βαθμούς από το υπόλοιπο σπίτι. Ήταν υπό. Του μηδενός η θερμοκρασία.
1: Σα πύλιο.
0: Σα πύλιο, ναι. Και είχε. Νόμιζε, την υγρασία νόμιζε ότι την άκουγε. Εφτιαχνημένα στα αυτιά η υγρασία. Και άνοιγα εκείνο το σεκρετέρ που λέγανε. Τη σεκρετέρα. Με το κλειδί που ήταν και μαγκωμένο. Γιατί άνοιγε μόνο.
1: Εμένα το είχε σε γυάλινο. Έκανε κλόουν. Και τα άκουγε.
0: Τι κλόουν.
1: Ναι, και...
0: ήθελε προσοχή. Πώ περνάνε τι ταινίε ανάμεσα από τι εκτείνει λέιζερ. Για να κλέψω διαμάντι.
1: Γι' αυτό είμαστε έτσι εμείς. Με καλά... το ψυγείο το βράδυ.
0: Πλάκα, μην κάνεις τώρα. Εμάς
1: δεν μας κάνει.
0: Ποιος μας φτιάχνει.
1: Διατριβή.
0: Εγώ δεν έπαιρνα τα σοκολατάκια, τα μετρούσα και τα έβαζα μετά πυραμιδοειδώς, σαν να μην φαίνεται ότι πήρες κάποιο. Όσο βέβαια. Και ήταν εκεί να τα θυμάσαι τις μαργαρίτες που ήταν σοκολάτα και από την άλλη μεριά ήταν σαν ουγγατίνα. Ναι. Αλλά δεν ήταν ουγγατίνα. Είχαν κάνει σκουλίκι. Και ήταν καφέ σε μαύρο. Τα τρώγαμε όλα εμείς, δεν είχαμε. Και κουμ κουάτ έπινα.
1: Όχι, εγώ δεν έπινα.
0: Κουμ κουάτ, είχε φέρει ο θείος μου από την Κέρκυρα μια φορά. Κουμ κουάτ και σου τσούκλο κουμ. Μιλάμε και το άλλο το πρόλαβε, το κούβα, το πλακέτο μου.
1: Ναι, το κούβα.
0: Εκείνο δεν άνοιγε, τόση ζάχαρη, κράκα έφτιαχνε να πούμε.
1: Άσπριζα από πάνω.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο ήταν. Και φυσικά τα σοκολατάκια που ήταν στη φουντανιέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, την πήρα εγώ, ως φούντα πάλι φουντανιέρα τη λέω. Δεν αλλάζει. Ωραία χρόνια. Τώρα τι ήθελα να πω και δεν το είπα και πάλα. Αμυστή και συντάξεις που λέει όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύει στο 27 άμα ζούμε. Έτσι, με το διαντική κόμπο και τα ψηλά γράμματα από το Ρούμπιο. Θα ρίξει και τα λάβαμε τα χουντρά.
1: Για τη Βύση δεν λέει τίποτα.
0: Για τη Βύση δεν είναι. Αυτές είναι αυτές οι πολιτικές εφημερίδες που δεν έχουν. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να τις διαβάσει. Ήμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή. Κάτι βρήκες.
1: Όχι. Είναι για το θέμα που συζητάμε, το φλέγον.
0: Το φλέγον είναι.
2: Κάνετε και τσακώνετε τώρα. Εγώ στην καριέρα μου ως rockstar δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Για δεν έχω γράψει τίποτα.
0: Αυτό είναι. Κι εγώ με την εφορία δεν έχω κανένα θέμα.
2: Ο Πασόλη με πήρε ο ύπνος.
0: Τον πήρε ο ύπνος, παιδιά. Ενώ τα έλεγε αυτά, έκλεισε τα ματάκια του λίγο να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνος. Και εγώ δεν έχω με την εφορία να πω. Δεν έχω
1: τίποτα. Με τη φωτανιά τώρα ξέρεις τι με θυμίσεις.
0: Τι.
3: Συνέλαβα τον κουρία της γειτονιάς μου, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών. Ήμουν 6 χρόνια πελάτης του. Δεν ήξερα ότι ήταν καν κουρέας.
0: Γι' αυτό τον έβλεπα ακούρευτο αυτόν συνήθεια. Πού να ξέρει το παιδί, δεν φαντάστηκε. Πελάτες, αλλά. Έκανε δυο δουλειές. Την άλλη που να την ξέρετε. Έχω μεγάλη όρεξη για αγώνα σήμερα.
1: Σήμερα δεν θα έχεις εγώ μετά από Ρούμπιο.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι βαψουμαλιάς ο Ρούμπιο τον είδες.
1: Ναι, αλλά βαψομαλιά, ξεβαψομαλιά.
0: Σαν του Χρυσοκουίδη ήταν. Αυτούς γι' αυτό τους βάζουν και μιλάνε μεταξύ τους. Οι ίδιοι είναι. Αυτό το χρώμα του κουμουδινή που έχει. Που είναι.
1: Για αγωνίσου.
0: Σε ήρθε όρεξη.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά. Λέει πολλά.
0: Μαζεύτηκαν πολλά είναι.
1: Ναι, είναι πολλά εκεί.
0: Διεθνή ημέρα δράσης. 30 Οκτώβρη. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης. Στις 7.30 Ιβρίες. Σημειώνεται γιατί δεν βλέπω πολλά, δεν ξέρω αν τα προλάβουμε. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα κοροϊδία στο τετράγωνη συμφωνία κυβέρνηση Μεγαλεμπόρου. Δεν μας ξεγελάστε μας. Στρατηγικό διάλογο πολεμικό ανακοινωθεί συμφωνίε του για ενέργεια, εξοπλισμό, ασφάλεια. Κούκουε, ο λαό να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή τη χώρα και μεταβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά. Και κουράστηκαν. Είναι πολύ εχθρεμό.
1: Έχει ξεσυνηθίσει, έλα, συνέχισε.
0: Θε με στενό.
1: Ναι.
0: Με στενό. Ο λαό. Τι να αντιπαλέψει ο λαός, είναι κουρασμένος. Να αντιπαλέψει ένα βαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα ματωμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια, είπα ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Κουράστηκα.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή. Ο μη παρέμβαση.
2: Τι γίνεται όμως τώρα, πατέρες μου και αδερφοί. Λέει, ετοιμαζόμαστε για την Τίνο. Πάμε για τον Αγιάννη το Ρώσο και την αδερφή της κάθε μέρα στα δικαστήρια. Πού το πας αυτό? Χτε που ήρθε ένα πούλμαν, μία ήταν βρεμένη φουλιάτσα. Έκλαιγε, γιατί το είπα αυτό. Περμανάν και στα μοναστήρια. Και την αδερφή στα δικαστήρια. Για τόσο υπόπεδο, για τόσο. Πάρτε τα καλά στο μυαλό. Θα σας σώσουν οι εκδρομές στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου θα λάχνει. Και τον αδερφό και την αδερφή λύσαξα τη φαόθκατη. Όχι, λέει, δικαιούμαι κι εγώ. Τι του θες μου. Ακού θα σας πάνε τώρα στα ψυγεία όλοι. Θα πάτε όλοι στα ψυγεία. Και την άλλη τη μέρα θα έρθει εδώ ένα λουλούδι να κάνω παράσταση. Ένα. Κύριο, καλώς ήρθατε. 11 η ώρα της φέρνει αυτό. Και της πιούν και το στόμα με μια αλφή τώρα πάνω. Ας τα παιδιά μου. Εγώ τώρα τα παρακολουθώ όλα, αφού είμαι στην ωραία πύλη μπροστά. Έρχεται και η νύφη, χτίζει. Και κρατάει και ένα λουλούδι και παίρνει και τα αφήνει έτσι. Απάντησε. Σκιάζει την απτυχία σου. Γελάτε, ε. Γελάστε, γελάστε. Την σμέει. Δεν ξέρω, έχετε τώρα 10 χρόνια. Σχεδίες που με καλούν και φάω. Ούτε κλάματα. Πάμε να τις χαιρετήσουμε σαν να σλέτη. Συγχαρητήρια, να τις χαίρεσαι. Μα να μην βγαίνει ένα κλάμα. Εγώ για τη μανούρα, να τα μωρέ που τα χάπια. Έπαθε η καρδιά μου από τα κλάματα. Όλη τη νύχτα την ξημέρωσα και τη μεριολογούσα μέσα στο μοναστήρι. Και έπαθε η καρδιά μου και ανέβησα ποιήση. Και τώρα να χάνεις τη μάνα και η διχατέρα να φτιάνει του κατσαρό και να στέκεται να τη χαιρετείς. Απ' τον πόνο από είπα, δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη σε μέρα. Δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη. Δεν έκανε να
0: στέντ-απ, στέντ-απ κομίδια, παπά.
1: Στέντ-απ κομίδια, αλλά αλήθειες λέει.
0: Φυσικά λέει. Γι' αυτό και τέτοια προσέλευση από κόσμο. Είναι τη γεμάτη το μαγαζί.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Όχι, δεν λέει ψέματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα.
0: Εγώ τώρα τελευταία συνειδητοποίησα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε όπως στην Αθήνα. Που δεν σε αφήνουν να πάρει τον νεκρό στο σπίτι του κλάψη.
1: Ναι.
0: Αυτό καινούριο. Ναι, δεν κάνει λέει να πει. Γιατί έρεσε δεν κάνει. Εμείς μάθαμε. Μωρά, παιδιά, μεγάλη, όλα αυτά. Στη μέση ήταν το Κιβούρ, γύρω-γύρω.
1: Από τον COVID το ξεκίνησαν εδώ και το συνεχίζουν τώρα.
0: Τι ωραίο πράγμα. Καλά λέει παπάς. Τέλος πάντων, διαλέγω σήμερα θρησκεία έναντι του.
1: Εγώ αθλητισμό.
0: Καλά, ο αθλητισμός είναι όλα.
4: Τώρα το βίντεο το κάνω για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Τον Greek Freak. Απου λένε ότι δεν είναι Έλληνας και δεν είναι Έλληνας και δεν ξέρω τι. Λοιπόν. Ο πατέρας του ήταν από το Τεφέλι και η μάνα του είναι από τη Λιγόρτινο. Και λέγεται Γιάννης Αντετοκουμπάτσης.

0: δεν έχει να δώσει.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Και σάτια. Τίποτα. Και λίγο βύσιμη καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και... αυτό είναι τραγούδι έτοιμο, ρε παιδιά. Κάντε το οικονομήστε. Τι είναι αυτό, παραλίο.
1: Ωραίο ζεμπέκικο γίνεται πάνω σου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σε μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Από μιλάμε.
1: Αρακατάντρουν.
0: Αρακατράν και την κεντρούν. Ελά, δεν μας κόφτει.
1: Αλλά τραγούδια, ξέρεις, είναι η Βύση, αλλά είναι και κάποιοι που, ρε παιδί μου, είναι.
0: Ναι, αλλά τους αδικεί το σύστημα.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, περίτερο.
1: Περίμενε.

0: φίλε μου, είναι όλο στο χασίσι. Στο χασίσι που παίρνουν οι άνθρωποι τώρα, σε αυτή την χώρα. Κάτω οι συντάξεις και τα επιδόματα. Βλέπω όλο πτώματα.
1: Και παπλώματα.
0: Βλέπω όλο πτώματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα
1: έλα.
0: Είναι όλα χώματα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τώρα. Σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει ψωμί να φάει. Ο κόσμος να πεινάει. Να πεινάει πλάι πλάι.
1: Συντροφικό.
0: Φίλε μου θα... Φίλε μου ραπάρω.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν τραπάρω.
2: Τα βουνά.
0: Μόνο ραπ γράφω εγώ. Με στιχάκια. Με
1: χορηγό.
0: Στυλό και μολύβι.
1: Θα πιω μια
0: σήμερα η οικονομική κρίση τρέχει. Δεν
1: έλα.
0: Κανένας δεν μας ελέγχει. Κανένας δεν μας ελέγχει. Και τώρα οι άνθρωποι πηγαίνουν πάνω κάτω. Πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, να ψάξουν να φάνε τίποτα τώρα πια. Και τώρα πια να μην παίρνουν τίποτα.
1: Τα νίποτα.
0: Και ανέβηκαν οι τιμές. Και όχι ασχολιστικές. Και όχι και ανέβηκαν οι τιμές.
2: Και οι σχολές.
0: Και όχι ασχολιστικές.
2: Ασχολιστικές τι είναι.
0: Το φίλο μου το ξέρω από εκτές. Είχε λίγα λεφτά να ψωνίσει.
1: Ένα φραπές.
0: Σου λέω άντε. Σε λέω άντε γεια.
2: Εντάξει. Όχι δεν αδικείται πέσα.
1: Το τελείωμα ήταν πολύ καλό το άντε.
2: Σου λέω άντε γεια. Έτσι κλείνει ένα τραγούδι σοβαρό.
1: Είναι πολύ γρήγορο, δεν τον προλαβαίνω. Δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τα κατάφερε.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε αριστούργημα.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κοροϊδεύει πάλι.
1: Μήπως δεν ήταν πρώτη φορά.
2: Δεν αδικείται αυτό ο άνθρωπο.
1: Πασιφανέστατα.
2: Ένα είναι αυτό, η μουσική.
1: Κατάφορα.
2: Ένα είναι η μουσική και ένα είναι ο κινηματογράφο.
1: Και το σινεμά έχει μεγάλη άνθηση.
2: Δεν έχει.
1: Έχει.
2: Για να μην τρελαθούμε τελείω δηλαδή.
1: Όχι. Βάλε.
2: Να βάλω.
1: Βάλε. Σινεμά θέλουμε.
3: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστοριματοποιός, σήμερα 4 Δεκάτου του 2026, η ώρα είναι 11 και 21, με τα δικά μου ρολόγια, το χακί τροχόσπιτο. Το χακί τροχόσπιτο, το τροχόσπιτο της Σελήνης. Το χακί τροχόσπιτο της Σελήνης. Χακί motorhome, η χακί Σελήνη. Χακί puzzle, χακί moon, μομόχο και... Μοχόμο, 9-1 ή 9-9. Δεν παίζομαι να πούμε με τίποτα. 31 Τρίτου του 2024 με συν. Μιλάμε για αριστούργημα. Έρχονται τα νέα μου, γνήσια αυτεξούσια μου, υπέρτα του πλούτου, πάση φύσεω και καλού λόγου, λογότυπα, ιδέε, ταινίε, έργα, αριστούργήματα, δημιουργήματα, εφέ, διαλόγια, animation, κάστρα, χρυσόφουλα κλπ. Υπερ video games. Το χακί τροχόσπιτο, το 1, 2, το τροχόσπιτο της Σελήνης, 3, το χακί τροχόσπιτο της Σελήνης, 4, χακί motorhome, 5, η χακί

0: σελήνη, 6 χακί παζλ, 7 χακί μουν, 8 μομόχο, 9 μοχόμο με συν συν. Μιλάμε για συν συν εντός του τροχόσπιτου απεριόριστα. Δεν παίζουμε να πούμε με τίποτα το χακί, τροχόσπιτο, 9 σε 9 ή 9 σε 1. Μιλάμε για μεν in χακί και σε στυλ και σε γεια. Ο 7 κύκλος Ολύμπιος ελληνικός στρατός και οι μαρέλοι υπότες έχουν αναλάβει την ισορροπία και την αρμονία στην γη
1: του
0: με τον πιο ειρηνικό τρόπο. Το χακί τροχόσπιτο δημιουργήθηκε από την αντικατασκοπία τους. Το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από τον μετεωρίτη Κρυπτία Μουν που είχαν πάρει από το φεγγάρι της γης. Ήταν φυλαγμένος χρόνια και τον μελετούσαν για να δουν ποια είναι η σύστασή του. Βασικά έφτιαχναν το χακί τροχόσπιτο γιατί γρήγορα κατάλαβαν ότι ήταν πύλη μετουσίωσης από κάποιο άλλο γαλαξία.
2: Τώρα σκέψω, αυτό να γίνει ταινία και να βάλει μουσική ο προηγούμενος.
1: Θα γίνει, χαμός θα γίνει. Καταρχήν το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από φάβα.
2: Του παθαφάρεις το χακί.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε ακροατές γιατί... Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
2: Χαμός
1: τι...
2: γίνεται και εδώ.
1: Χαίρετε παιδιά, τι κάνετε.
2: Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη.
2: Να είσαι καλά. Βασιλική.
1: Γεια σου Βασιλική.
2: Με έκανες και γέλασα, Ελεάκου, λέει Ντάρντουλας.
1: Ντάρντουλας.
2: Ντάρντουλας. Όχι Ντάρντουλας.
1: Όχι Ντάρντουλας.
2: Γεια σου ρε Γιαννακάκης.
1: Άρε Γιαννακάκη.
2: Μενεξές.
1: Όχι, μίξ.
2: Σουβλάκι, πανσέτα, σουτζουκάκι, πατατούλα, ρετσινούλα. Μετά, το πρώτο γύρος, δεύτερος γύρος.
1: Ο δεύτερος γύρος είναι γύρος.
2: Γύρος. Με κάτι αλυφές εκεί, με κάτι ρετσίνες πάλι, με κάτι τέτοια πάλι. Τι να πω.
1: Χθες αργά το βράδυ με στέλνε το over and over και μιλάει από εδώ έκλειψε ο Καρβέλας του Αιγαίου. Το Αιγαίο δεν το έγραψε ο Καρβέλας. Άλλος έκλειψε. Βρήκε άλλον καλύτερο κλέφτη. Αν και μάπα του Αιγαίου δεν
2: πάει. Περικλής. Άρης Πιλιοτόπουλε μαζί σου όπως η Κανέλη. Ρε τι παθαίνουν όλοι αυτοί, λέει. Λες τα φράγκα του καπιταλισμού να τους τρελάνουν.
1: Ναι ρε, ποτίζει τον εγκέφαλο. Είναι από τις βαφές που βάζουν για αυτά.
2: Λευθέρης. Τι σοκολατάκια, Τζοκόντα, Νουαζέτε, Όσκαρ, η Μαργαρίτα. Λικέρ, σπιτικό κράνα, η Βύσινο.
1: Σωστός που τα άφηνε η μάνα μας εκεί στο μπαλκόνι έξω για να γίνει από τον ήλιο.
2: Ο Νίκος λέει μαντολάτο έτρωγες.
1: Βεβαίως. Πλάκα με κάνεις, μαντολάτο δεν τρώγαμε.
2: Λοιπόν, Μπάμπης Λέλεκας.
1: Γεια σου Μπάμπη.
2: Έχει 2, 4, 6, 7. 7,5 γιατί τον είναι φαγωμένο. Σαντουίτς για εγκρομή λέει. Με λουκάνικο, ντομάτα,
1: σωμάκι. Καλά τα λουκάνικα αυτά που παίρνει ο Μπάμπης είναι ένα και ένα. Ένα αυτά τα φρακφούρτεν διεθένει τα πολύ λεπτά. Αυτά έχει.
2: Ναι.
1: Από τους μιλάω για
2: κόλλες. Διογέννη λέει ο Χρήστος. Τι μπουμπούκι είναι αυτός ο τραγουδιστής.
1: Ο τραγουδιστής είναι μεγάλο μπουμπούκι. Άμα θέλετε τέτοιο λουκάνικο να βρείτε στην πιάτσα, τριψιλαρίγγιος, φοβερό σάντουιτς, δεν το συζητάμε.
2: Κατερίνα Νικολάου.
1: Κατερινάκη, πού είσαι?
2: Παραγκεφαλικό, λέει με το τροχόσπιτο. Τι λέει αυτό.
1: Καλά τώρα και εσύ. Ναι, νέος καλλιτέχνης. Πρέπει να τον κατανοήσεις πρώτα. Δεν γίνεται. Με τη μία.
2: Ο Αθανάσιος λέει: τα σοκολατάκια της γιαγιάς, ο Θάνος, ήταν άσπρα γύρω-γύρω. Ναι, γιατί τα είχαν πολύ καιρό.
1: Φυσικά, σκουλίζει.
2: Κρύο ζέστη, κρύο ζέστη.
1: Εννοείται, τι θα κάνει. Εμείς τα τρώγαμε όλα, δεν παθαίναμε τίποτα.
2: Ω, Κατερίνα κάνει αυγά μάτια.
1: Ποια Κατερίνα είναι κολλά.
2: Ναι, ναι.
1: Αμάν, αμάν.
2: Και κάτι χόρτα.
1: Τα χόρτα τι τα θες.
2: Ναι, χαλάνε την εικόνα.
1: Γιατί με το έκανες αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρει μόνο. Άσε μικρό, θα μάθει, θα μάθει.
1: Άσε αυγά μάτια για φρύδια βάλε λουκάνικα.
2: Μικρό είναι, θα μάθει λέμε. Άσε τώρα.
1: Αχ, πάλι με την έφερε. Μη ξεγελάει, μη πηγαίνει από εδώ από εκεί. Τακ, με τη σφινώνει.

0: άσβημη αρκουδότρυπα. Με επιδότηση της Μενδώνη. Τι, αυτό δηλαδή, η αρκουδότρυπα πια, έχουμε τους Φιλιτόπουλου, έχουμε την αρκουδότρυπα, τι γίνει. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφητηλία. Πάνε και ψηλά και κάνουν τα γυρίσματα. Το προφήτης Ηλίας είναι πάντα ψηλά. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενο ταινίες που προωθούν την woke agenda.
1: Και έρχεται και λέει ο Γιώργος, σήμερα το μενού έχει βραστό. Και έρχεται και λέει η Άννη, τα λουκάνικα λέει αυτά που λες, τα λέμε προϊστορικά εκεί με τα παιδιά.
0: Προϊστορικά τι θες να πεις?
1: Δεν ξέρω, εκεί στο τερψιλευτό που είπες.
0: Δηλαδή εννοείς ότι από παλιά κάνει αυτό το λουκάνικο τέρψε?
1: Έτσι τα λένε, με τα παιδιά λέει εκεί.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό το λουκάνικο, δηλαδή όσο πιο καυτερό, και αυτό που λέμε πιάσε ένα ωραίο μάπα. Περιμένει το τρικαλινό, α πούμε, του κασέτ. Είναι πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το άλλο, το δοσάδικο που είναι απέναντι από το Radio City. Και όταν το ξέρει. Σιελόρια πάθαμε, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Με κόκκινε πεπαιριέ φλωρίνη, γεμιστέ όπω τι βλέπετε. Τι έχω γεμίσει με τυρί φέτα, με γραβιέρα, τριμμένη και με αυγά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Ακούς, Κατερίνα.
2: Καλοκαιρινό. Τρώγεται και για μεζέ. Τρώγεται και ως κύριος φαγητό.
0: Έτσι, αυτό είναι να γανακτήσει ο οργανισμός. Δηλαδή έχει τρικαλινό, φέτα, γραβιέρα, ναι, αυγό σκέτο, τι να σε
1: πάνε κάνει. Πάνε στην άλλη, έχεις μισό λεπτό.
0: Να σε πω κάτι, εμένα αυτά δεν με τρομάζουν. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Αν θες να ξέρεις, έτσι. Προδότες, γρεκίλοι και πολιτικά αποβράσματα έκρυβαν για 30 χρόνια την κατάρριψη του τουρκικού F-16 που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Άμα ψάξετε θα βρείτε, παιδιά, σαν τις βόμβες που βρήκαν εδώ μέσα στο Θερμαϊκό. Αντίπεινα για τα τρία παλικάρια που χάσαμε στα Ημία, μεγάλος μάγκας ο Έλληνας μαχητής του Μοιράζ 2000 που δεν μας έζησε και... Γιατί τα κρύβετε αυτά?
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από την Ελλάδα την Τουρκία αυτό.
0: Αυτά είναι διαδόσεις των κομμουνισμών και τα λέτε εσείς δημοσιογράφοι. Εμείς τα πιστεύουμε όλα. Χωρίς έρευνα. Από εμένα πουφ.
1: Ο βράχος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, του Σαμάκη Ραβουνάκη. Αλλά ο Σαμάκης Ραβουνάκης είναι το Αλέξη Τσίπρα. Σωστό.

0: ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Status FM. Στους 107,7.

0: welcome. Celebon. Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Allora, allora. Καλό βράδυ. Είμαστε στην πιο σελεμπονάτη εκπομπή του αγαπημένου σας ραδιοφώνου. Σελεμπών, σελεμπονάτα. Καλό βράδυ. Ιστερόγραφο.

Από την άξυπνη πόλη μας, 20 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους, έτοιμοι για προσγείωση. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο οδικό δίκτυο, το οποίο φαίνεται normal μέχρι στιγμής. Είναι το Σελεμπόν, πέμπτη βράδυ, στον στάτους 107,7, παρέα με το Αλέγκρο Μπαρ Ρεστοράν.

με διορθώνει ο Λευτέρης. Γεια σου Λευτέρη, καλώς ήρθες. Όχι προσγείωση μου γράφει, με τέτοια μουσική και κυβερνήτη μόνο απογείωση. Βέβαια βοηθάνε και οι επιβάτες, έτσι ακριβώς.

0: Αρκετός κόσμος και στο Facebook από Λέρο, Κάλυμνο και την αγαπημένη μας χώρα. Γεια σου καπετάνιο. Έτσι, δικές σου φωτογραφίες με τη νυχτερινή οικό, το λιμάνι το νυχτερινό. Σήμερα η μουσική μας είναι επιλεγμένη από την δισκοθήκη 1970-1979. Ξεκινήσαμε με Ramsey Lewis και το Dancing. Και έτσι θα σκαλίζουμε, θα επιλέγουμε και θα ακούμε. Έχουμε και επισκέψεις βέβαια από τον βορρά της Ευρώπης, από την μαυρόασπρη Βρέμη, ο φίλος μας ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, ο οποίος μας επισκέφθηκε στο στούντιο, αλλά δεν πρόλαβε τον Μπαρβαγιάννη. Όμως ο Λεωνίδας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για άλλους λόγους, πιο βαθείς. Σήμερα ήταν η κηδεία.
1: Χθες
0: ήταν η κηδεία. Απεβίωσε η μητέρα σου προχθές.
1: Προχθές απεβίωσε. Ναι, όχι στην Νίλαιο. Κυριακή, Δευτέρα έρθα εγώ. Έπαιρνα να υπογράψω εγώ για να την κάνουν από το νοσοκομείο και...
0: Καλώς ήρθες καταρχάς.
1: Thank you very much.
0: Και ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Δεν πρόλαβες τον Μπαρμπαγιάννη.
1: Δυστυχώς.
0: Τόσο πολύ ήθελες να τον δεις.
1: Εγώ υπολόγισα να έρθω τη στιγμή που τελειώνει.
0: Ναι, θα είχε πλάκα. Έπρεπε να έρθεις και λίγο πιο νωρίς να...
1: Αλλά ήρθα στην Σελεμπονάτη που...
0: Ναι, εσύ ήρθες εδώ.
1: Σελεμπον, ladies and gentlemen. Good evening, everybody.
0: Και σε εσάς καλό βράδυ, κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα ή όχι.
1: Μεσονύχτιο, ναι.
0: Μέχρι το μεσονύχτιο. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο, φίλε, μιας και βρέθηκες εδώ.
1: Πες μου.
0: Γιατί σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία, ας πούμε, τον...
1: Αυτές είναι εκλογές τον, κρατηδίων.
0: Των κρατηδίων, ναι. Καταρχάς, στο Βερολίνο, το Βερολίνο είναι κρατηδίο.
1: Το Βερολίνο ήταν μοναδικό, ήταν κρατηδίο μόνο του και μετά πήρανε Βερολίνο και... Πώς το λένε το άλλο, μωρέ. Γύρω-γύρω, ας πούμε. Παράδειγμα, η Βρέμη και αυτή κρατήδιο μόνη της, όπως και το Αμβούργο.
0: Ναι.
1: Κρατήδιο.
0: Η Βρέμη, σκέτο η Βρέμη.
1: Βρέμη πόλη.
0: Ναι.
1: Ναι. Μαζί με το λιμάνι της Βρέμης που είναι στη θάλασσα, είναι το Μπρέμεχάφεν, εκεί είναι κρατήδιο, όπως και το Αμβούργο είναι κρατήδιο.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω-γύρω είναι η Κάτω Σαξονία.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Σάξονες, άγριοι ναι. Πολεμιστές.
1: Ναι, αλλά θα προτιμούσαν να ενωθούν με τους Χαντζεάτν, ας πούμε, που είναι το Αμβούργο και η Βρέμη.
0: Ναι.
1: Γιατί βγάζουν πολύ χρήμα και λόγω των λιμανιών.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, γι' αυτό
0: είναι. Η Βρέμη είναι λιμάνι, ε.
1: Η Βρέμη έχει το μεγαλύτερο μονοκόμματο λιμάνι για κοντέινερ στην Ευρώπη.
0: Ναι, την άποψή σου, πώς σου φάνηκαν τα αποτελέσματα στην Σαξονία και στην...
1: Όχι στην Σαξονία, εκείνο ήταν στην... Όχι στην Κάτω Σαξονία που είμαστε εμείς, ήταν στην Σαξονία Anhalt.
0: Anhalt.
1: Η Σαξονία είναι Σαξονία Anhalt, Σαξονία και Κάτω Σαξονία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή τρία κρατήδια.
0: Σε ικανοποίησαν τα αποτελέσματα εκεί με τους AFD.
1: Τα περίμεναν.
0: AFD.
1: Τα περίμεναν γιατί στην περιέργως, στην τέως κομμουνιστική περιοχή,
0: ναι,
1: βγάζουν τους ουλτραδεξιούς, ας πούμε.
0: Τους ακροδεξιούς.
1: Ναι.
0: Και συνεργάστηκαν όλοι μαζί εκεί πέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπάτε σκύλια, λέστε.
1: Ναι. Αλλά κοίταξε, στη Γερμανία υπάρχει αυτό που λέμε συμμαχία, πώς είπε στα ελληνικά, ας πούμε, συμμαχία.
0: Συμμαχία, ωραία.
1: Συμμαχούν μετά οι άλλοι. Για να μην βγει αυτός που έχει πολλούς ψήφους.
0: Έτσι. Πάμε. What do you want the girl to do? Τι θέλεις να κάνει το κορίτσι απόψε? Είναι ο Boss Cags.

Οι νομικές σχολές στα πανεπιστήμια έχουν πέσει κατακόρυφα. Πλέον ο κόσμος, ή μάλλον οι νέοι, δεν στρέφονται στα νομικά. Πληθώρα, υπερπληθώρα δικηγόρων. Και αν ακόμα βασανίζεστε που γίνατε δικηγόρος αντί για συγγραφέας bestseller, δεν πειράζει. Υπάρχει και γι' αυτό μια καθησυχαστική έτσι στιγμή, διότι και συγγραφέας να γινώσουν εκείνη την εποχή, τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Ένα παραδειγματάκι είναι το εξής. Το γνωστό ποίημα του Edgar Allan Poe, το κοράκι, από τα πιο διάσημα ποίηματα στην ιστορία του, το απέφερε μόλις 9 δολάρια όταν εκδόθηκε το 1845 ή περίπου σημερινή τιμή 400 δολάρια. Ενώ το ποίημα έγινε αμέσως επιτυχία ανατυπωμένο 10 και φορές μέσα σε εβδομάδες από την έκδοσή του, δεν υπήρχαν ακόμη νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων που να δίνουν στον Poe ένα μερίδιο, οπότε πληρώθηκε με 9 δολάρια.

Υπάρχουν κάποια σημεία διάσπαρτα μέσα στην πόλη, σε συνοικίες και στο κέντρο, όπου υπάρχει κοκκινάκι. Έχουμε έργα στην περιφερειακή οδό, ένα κομμάτι της είναι κλειστό. Στη γέφυρα εκεί στην Νικόπολη, το σταυροδρόμι το γνωστό, το σταυροδρόμι της συμπλοκής, το σταυροδρόμι του μπλοκαρίσματος.

0: Εχθές σας παρουσίασα, από ό,τι θυμάμαι, ναι, σας παρουσίασα τον πρώτο ραδιοφωνικό παραγωγό, παρουσιαστή, και όχι παραγωγό, παρουσιαστή, ο οποίος είναι τεχνητήων νοημοσύνη και ο οποίος μιλάει με δανεισμένη φωνή από άλλον ραδιοφωνικό παρουσιαστή, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται. Η εταιρεία που δημιούργησε αυτόν τον DJ, που πιστεύουν πολύ ραδιοφωνική παραγωγή και ειδική, ότι θα εξαφανίσει τους ραδιοφωνικούς παρουσιαστές και δημοσιογράφους. Υπερβολική είναι αυτή η φόβη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι, χτυπάει κάπως άσχημα, και καλά κάνανε και το διευκρινίσανε. Εσύ δουλεύεις με τεχνητή νοημοσύνη. Τι έχεις καταλάβει από αυτά?
1: Εγώ τη χρησιμοποιώ μόνο σαν εργαλείο για να κάνω διάφορα σκίτσα, τα οποία όμως πριν έχω σχεδιάσει, της λέω τι πρέπει να γίνει. Έτσι. Πάρα πολύ με λεπτομέρεια και το κάνει.
0: Έτσι.
1: Υπόθεση ποια εννοώ.
0: Πόσο σε χρεώνουν για αυτά?
1: Α, το κάνω στο τζάμπα.
0: Τι θα πει στο τζάμπα?
1: Πρόσεξε, μια-δυο εικόνες.
0: Τζάμπα.
1: Και μετά την άλλη μέρα. Μου λέει θα, την άλλη μέρα. Οπότε δεν με πειράζει, γιατί θα του πληρώσω κιόλας. Τέλος πάντων, η υπόθεση ποια
0: είναι. Τι, δεν πληρώνεις? Πληρώνεις.
1: Όχι.
0: Άσε τώρα.
1: Ναι. Απλά, ας πούμε, προσπαθώ αυτό που θα κάνω να του το πω σε μία φορά, ώστε να το καταλάβει.
0: Τον Έλληνα. Είσαι τον Παταχτσί, λοιπόν, τον Έλληνα. Παντού θα βρει τρύπα στο σύστημα. Παντού θα βρει τρύπα.
1: Ήθελα να πω για τον DJ, ραδιοφωνικό παραγωγό, τεχνητής νοημοσύνης. They don't have the feeling. Ναι. Δεν έχουν συνέστημα.
0: Έτσι λες.
1: Δεν έχει.
0: Κάτσε να ακούσεις αυτόν τον Κογιώτε. Αυτό είναι το όνομα του. Κογιώτε. Παρουσιάζει εκπομπή στα ισπανικά, σε ραδιόφωνο του Λος Άντζελες.
1: Στα ισπανικά.
0: Λος Άντζελες. Λος Άντζελες. Και έχει μεγάλη επιτυχία, γράφουν οι δημοσιογράφοι.
1: Παλιά στη Γερμανία, πιτσιρικάς, ρε παιδί μου, έπαιζε την ισπανική εκπομπή πριν την ελληνική. Και έμαθα ακριβώς τι έλεγε ο παρουσιαστής στην εκπομπή στο τέλος. Hasta mañana la misma hora, deseándoles vivos noches.
0: Για να δούμε σε αυτόν θα καταλάβεις τι λέει ο Κογιωτέ, ο DJ. Παραμύθι DJ. Τον βάζω στην πρίζα. Τρώει και μια σφαλιά.
2: ¿Qué tal, Los Ángeles? Esto es un sueño, ni una pesadilla. El coyote.
3: Uy, uy, uy.
4: ¿Y no? No estoy aquí para venderte nada, ni para darte una receta de tamales. Aunque si quieres, me avisas, yo te los preparo. No, mis amigos, estoy aquí para algo mucho más grande. Hoy secuestré la radio.
5: I come with one mission, to speak for those who can't and make.
0: I come with one mission. Περίμενε. I come with one mission. Έρχομαι με μία αποστολή. Για να μιλήσω για αυτούς που δεν μπορούν, και άκου το επόμενο.
5: I'm damn sure the world hears us, raw and unfiltered.
4: Señoras y señores,
6: what I'm offering you isn't a fraud. It's a movement and the opportunity to connect like never before.
7: Que viva Entravisión.
0: Είναι movement, είναι κίνημα και ξεκίνησε. Και αυτή είναι η Cure, Boys Don't Cry.

Ραδιοφωνική DJs, τηλεοπτικοί παρουσιαστές αρχίζουν και παίρνουν τις θέσεις τους, τα παράγωγα της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Tell Me Why, Boomtown Rats από την Ιρλανδία, με το I Don't Like Mondays, για ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη Δευτέρα πρωί σε ένα σχολείο. Bob Geldof στο τραγούδι και δημιουργός των Boomtown Rats, ο οποίος βρέθηκε και μπλεγμένος, ταμιακά τουλάχιστον, σε όλα αυτά τα φεστιβάλ for Africa, φεστιβάλ for the hungry, φεστιβάλ for the purest people και βάλε. Και είναι η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Ladies and gentlemen, please welcome.
11: Telebon.gr.
12: Fine. Yes, I'd love to.
13: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Επιστροφή με τον μουσουργό και ποιητή, τον Jill Scott Heron, και την μεγάλη του επιτυχία The Bottle, η οποία έφτασε μέχρι το νούμερο 1, αλλά έχει το λόγο, το λόγο του αυτό το τραγούδι που μπήκε τώρα. Ακολουθεί το μήνυμα που μου έστειλε ο Αλέξανδρος Καραπουλτίδης με δύο φωτογραφίες και με τη λεζάντα να γράφει «Τελειώσαμε και φέτος, δοκιμάσαμε, φάγαμε καλά και τώρα αναμονή να οριμάσει το απόσταγμα». Σε ευχαριστούμε για τα χαιρετίσματα και για τα ορεκτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Α, οι ντομάτες πρέπει να είναι γεμιστές με τυριά. Βλέπω και τρία κομμάτια κοτόπουλο μάλλον. Έτσι, για μπούτι κοτόπουλο μου κάνει. Συμφωνείτε, κύριε Αλέξανδρε Καραπουλτίδη? Καλό βράδυ.

Ευτυχισμένα γενέθλια στην αγαπημένη μου φίλη, την Πέτρα Μαρία Κράμαρσιτς από Σουηδία. Γεια σου ρε μαράκι, Πετράκι. Το Θανάση Μαρτσούκα στο... στην Αύπακτο. Το είπα καλά, ναι. Τον Απόστολο Νέσκε και την κυρία Θόμη Πατρούδη. Τέλος Σεμπάστιαν Λούκενας. Επίσης για τα γενέθλιά σου, Φίλιππε Μασούρα, καλή χρονιά η καινούρια. Ζυγή. Χαμογελαστή, καλοντημένη, επικοινωνιακή. Τους αρέσει να ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου, από το πλήθος. Εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται έτσι και μπορούν να το κάνουν. Άνα και ένα μηνυματάκι από την κυρία Χρυσούλα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Τάσιο. Και κυρία Χρυσούλα, χαίρομαι που είστε στην παρέα. Πέμπτη βράδυ στον Status 107,7. Αλόρα, Funky Nassau.

0: Αμπελοφιλόσοφε, είσαι ένα άτομο που μπορείς να το θεωρήσεις στάτους άτομο. Και επειδή ακολουθείς, μας ακολουθείς από το προηγούμενο ραδιόφωνο, από το Focus.
1: Ναι.
0: Τώρα έγινες στατουσόβιος. Ποια η διαφορά από Focus με στάτους?
1: Κοίταξε, εγώ απλώς ακολουθώ τα άτομα, φίλε. Δηλαδή αυτό που ακούω και
0: αυτό κατάλαβα.
1: Ναι. Και η μουσική είναι πάντα αυτό που δεν βιάζει τα αυτιά μου.
0: Εδώ, τέτοια ώρα.
1: Εννοείται. Check it out, baby.
0: Oh yeah. Λοιπόν, ο Λεωνίδας μου θύμισε πριν από λίγο τα τσινάρια, τους ροκάδες.
1: Τα παιδιά ήταν οι ροκάδες.
0: Τους μπαχατέλες. Τους ολούρμου τύπους. Λοιπόν, εγώ δηλαδή ανήκα στην τσιναροκατάσταση, αν θες να το πεις έτσι. Διότι ήμουν από τους πρώτους στην πίστα. Όταν έμπαινα στην δίσκο, κατευθείαν ανέβαινα στην πίστα. Και άμα είχε κανένα καλό φάνκι, ξεδίπλωνα το χορευτικό μου ταλέντο.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μπαίνουν μέσα σου αυτά τα τραγούδια.
0: Βέβαια, βέβαια, με αυτά μεγαλώσαμε. Λοιπόν, εσύ ως ροκάς ντρέπεσαι ή αισθάνεσαι περήφανος?
1: Κοίταξε, εγώ ας πούμε σου είπα ότι μ' άρεσε και χορός. Δηλαδή, κούσταρα και...
0: Λοιπόν, ροκάς και να χορεύει δίσκο δεν είναι, ρε φίλε, συμβατό, ξέρω εγώ. Δηλαδή...
1: Γιατί δεν με ένοιαζε τι λέγανε δηλαδή, οι άλλοι.
0: Φαντάσου τον Κουτσούμπα να κατέβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σου λέω, δεν με ένοιαζε τι λέγανε οι άλλοι.
0: Μένιζε
1: αυτό που γουστάρω εγώ.
0: Σαν υδροχό, το έχεις αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που σούρι είναι ή ένστικτο.
1: Κοίταξε, ο χορός είναι καλή γυμναστική.
0: Πέρα από αυτό.
1: Ναι. Δεύτερον, σου είπα ότι όταν η μουσική τη γουστάρεις, δηλαδή, σικ. Ποιος ροκάς άκουγε σικ τότε? Εγώ μ' άρεσε.
0: Έτσι.
1: Σικ the freak, να μου σικ the freak, έτσι. Ή ξέρω εγώ... Πώς τη λέγανε, Just Ring My Bell. Μ' άρεσε πάρα πολύ τραγουδά.
0: Ανίτα.
1: Ναι, πολύ ωραίο τραγουδά.
0: Η Ανίτα Ward.
1: Ναι.

0: Διάβασα ένα μήνυμα που έστειλε ένας Γερμανός στρατηγός της αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν αστυνομίας από... Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι την πολιτεία.
1: Ένα στρατηγός, τέλος πάντων. Γιατί έγραψε αυτός.
0: Ναι, στρατηγός. Ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε εμφύλιο. Πόσο ανησυχοί είναι οι Γερμανοί για μια επίθεση από Ρωσία? Γιατί διαβάζω, παροτρύνει τον κόσμο να μπει, να προετοιμάσει τα καταφύγια, να μαζέψουν τροφές, ναι, νερά. Τι συμβαίνει, πριν, τι συμβαίνει δηλαδή, για πες μου.
1: Όπως σου είχα πει και πριν, μια πόλη λιμάνι όπως η Βρέμη έχει πάρα πολλά καταφύγια.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι ακόμα εκεί γιατί δεν μπορούν να τα γκρεμίσουν.
0: Ωραία, πάει αυτό. Άρα τα καταφύγια τα έχουν.
1: Τα έχουν τα καταφύγια.
0: Δεύτερον, τα έχουν εξοπλίσει μέσα με τρόφιμα, νερά και τέτοια πράγματα. Όχι.
1: Ο κόσμος το θεωρεί πολύ υπερβολικό αυτό που παίζεται, ότι και καλά θα έχουμε πόλεμο και ξέρω εγώ. Και ναι, τα θεωρούν μια ανόητη προπαγάνδα από κάποιους ηλίθιους, ας πούμε. Δεν ανησυχούν οι Γερμανοί γι' αυτό. Εδώ στην Ελλάδα ανησυχούμε αρκετά.
0: Μάλιστα. Για τη Γερμανία.
1: Είμαστε ανήσυχος λαός.
0: Για τη Γερμανία.
1: Όχι, ανησυχούμε γενικά άμα θα γίνει πόλεμος. Αφού ακούω, ρε παιδί μου, α, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο.
0: Μην νομίζεις ότι το θέλουνε.
1: Δεν το θέλουνε.
0: Δεν το θέλουνε.
1: Το φοβούνται.
0: Ποια μάνα θέλει να στείλει τα παιδιά της στον πόλεμο?
1: Το είχε πει και ένας Ινδός φιλόσοφος.
0: Φίλε, μην τρελαθούμε κιόλα. Ποια μάνα είναι αυτή, εκτός από τις Σπαρτιάτισες στα αρχαία χρόνια?
1: Άμα στείλει μια μάνα το παιδί της στον πόλεμο, πάει να πει ότι δεν το αγαπάει. Έτσι είχε πει ένας Ινδός, πώς τον λέγεται.
0: Ότι το αγαπάει.
1: Ότι δεν το αγαπάει.
0: Ότι δεν το αγαπάει. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το παιδί, αν θα πάει να πολεμήσει για την πατρίδα του, δεν έχει αρχές, ήθος,
1: αυτός, αυτός, ξέρω,
0: τιμή.
1: Αυτή ήταν η σκέψη του,
0: του Ινδού.
1: Του Ινδού, ναι.
0: Όταν έχεις να κάνεις με κάποια δισεκατομμύρια, τέσσερα είναι αυτή, εκεί κοντά είναι, τέσσερα δισεκατομμύρια κόσμο, τώρα τι... Πηγαίνετε, παιδιά μου, στον πόλεμο έτσι.
1: Μα να... έχουν και κάστες.
0: Να αδειάσουν.
1: Έχουν και κάστες, έχουν και αυτούς τους ανέγκυχτους.
0: Μπράβο.
1: Που θα στείλουν αυτούς πρώτους, φαντάζομαι.
0: Να αδειάσει και κανένα διαμέρισμα να τον νοικιάσουμε. Simple Minds. IQRB. Τι φώναξες?
1: Come on.

Μέχρι στιγμή στην επικαιρότητα την ελληνική μας απασχολούν οι διαξυφισμοί μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα. Όχι μου έδωσες λίγα, όχι πήρες πολλά από ό,τι πρέπει. Διαξυφισμοί, τι διαξυφισμοί μωρέ, με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο. Σιγά τους διαξυφισμούς. Να μου πεις τώρα Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε 67-55, εδώ εντάξει. Εκτοξεύει τη διαφορά το τριφύλι.

0: Ο κόσμος που θέλει να ζει αιώνια. Παρακαλώ.
1: Bee Gees.
0: Bee Gees. 1979. Ο κόσμος δεν θέλει να πεθάνει, θέλει να ζήσει αιώνια. Πλάσμα αφαιρέσεις, υπνοτισμός, χημική διατροφή και μόνο. Ο τύπος ο οποίος είναι και YouTuber και διαφημίζει το ακμαίο πρόσωπό του, παρόλο που είναι άνω των 50, και τις γραμμώσεις του σώματός του, έχει αρρωστήσει από αυτό άνοσο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δίνει και συμβουλές υγείας στον Μάσκ και στον Τραμπ. Make America Great Again. Λοιπόν, μερικοί γιατροί όμως ξεχνούν ένα σημαντικό πράγμα, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο βιολογία, σάρκα, οστά, όργανα. Ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Και μάλιστα
1: έχει και τα γούστα του.
0: Ηλεκτρικό πνεύμα.
1: Ναι, μα έχει και τα γούστα του. Δηλαδή άμα δεν κάνει και το γούστο του λίγο, όχι να το περιβάλλει, δεν θα μπορέσει να ζήσει.
0: Είμαστε ηλεκτρικά ιόντα με αρνητικό ηλεκτρισμό. Γι' αυτό μας χτυπάνε οι κεραυνοί. Το κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Και πνευματικά έχουμε και μια ψυχή, ρε παιδί μου, η οποία ταξιδεύει. Και όπως λένε σήμερα οι καινούργοι γιατροί, επανέρχεται ξανά. Ξαναγεννιούνται οι άνθρωποι.
1: Γι' αυτό μπορούμε
0: ίσως
1: να...
0: αυτό είναι και ο συμβολισμός της Ανάστασης, της θρησκείας.
1: Ναι, για μένα βασικά η αιώνια ζωή είναι από τη στιγμή που θα κάνεις. Η πιο εύκολη λύση για αιώνια ζωή είναι να κάνεις παιδιά. Από τη στιγμή που θα κάνεις παιδιά, ζεις τα παιδιά σου. Από εκείνη τη στιγμή που θα κάνουν τα παιδιά σου παιδιά, ζεις πάλι στα παιδιά των παιδιών σου.
0: Ναι, τώρα ας πούμε ο γονός μου που θα πάω στα βαθίσια θα ονομαστεί Ιωάννης Ρέπιτς. Ο δεύτερος. Όχι, ο τρίτος. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Ο παππούς μου ήταν ο πρώτος. Ο Γιώβαν Ρέπιτς. Always there, always here, στον Status 107,7.

Εν τω μεταξύ δεν έχω πάρει χαμπάρι πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Γεια σου Μαρίνα, ξανά στο Αλέγκρο. Μπράβο. Αυτή τη φορά μου γράφει ήπια με Bloody Mary, γιατί σ' άκουσε να το λες. Σου άρεσε, δεν είναι? Είναι.

0: Πάντως μεταξύ μας, η δημιουργία συνειδητών όντων μέσω της πληροφορικής θα ήταν ένα γεγονός που θα άλλαζε ριζικά τον κόσμο. Όταν λέμε ριζικά, ριζικά. Θα δημιουργούσαμε δηλαδή ένα νέο είδος όντως, του οποίου οι εμπειρίες έχουν ηθική σημασία ενδεχομένως σε τεράστιους αριθμούς. Και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε μαζί τους και να δημιουργήσουμε φιλίες. Αλλά αυτά τα όντα μπορεί τελικά να γίνουν πιο έξυπνα και ισχυρά από εμάς και να δημιουργήσουν πλέον τις νοημοσύνες κοινωνικές. Τις τεχνητές κοινωνικές νοημοσύνες.
1: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
7: Status FM στους 107 και 7.
8: Ραδιόφωνο και μόνο.

Αυτά τα όντα όμως, τα οποία δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι, μπορεί σε κάποια φάση ή τελικά να γίνουν πιο έξυπνα. Και θα γίνουν πιο έξυπνα και ισχυρά από εμάς. Συνεπώς, θα πρέπει να περιμένουμε από τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται βαθιά, ειδικά όταν εμπλέκονται τόσα πολλά συναισθήματα και κίνητρα. Ένα παράδειγμα, το οποίο το έχουμε δει και υπάρχουν και δικαστικές τέτοιες υποθέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους υποτίθεται συντρόφους τους στην τεχνητή νοημοσύνη, με έναν αλγόριθμο που τους πουλάει έρωτα, και να πιστούν ότι αυτοί είναι ψηφιακοί άνθρωποι που αξίζουν και δικαιώματα. Και έτσι σε λίγο θα δημιουργηθούν και τα γκέτο τεχνητής νοημοσύνης στις κοινωνίες μας.

Τώρα βέβαια είμαστε ακόμη νέοι, αλλά υπάρχει περίπτωση, ερώτημα προς τους ακροατές μας, υπάρχει περίπτωση κάποτε να αναπτύξουν συνείδηση οι μηχανές? Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή αυτές οι μηχανές, οι τεχνητές νοημοσύνες, να το δουν ως δουλεία, ως σκλαβιά, το να τις αναγκάζουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή? Κάποιοι όμως θα το έβρισκαν αυτό παράλογο. Μη γελάς καθόλου. Και μπορεί να είναι πεπισμένοι ότι η συνείδηση απαιτεί βιολογία και ότι οι άνθρωποι διαβάζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα μέσα στις μηχανές. Αλλά θα μπορούσαν επίσης να υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα αντιστέκονταν στην αναγνώριση της συνείδησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μα είναι δυνατόν, κύριε και κυρία μου, να έχει τεχνητή νοημοσύνη ένας αλγόριθμος? Σε φουεμί τσατσίτα. Κογιωτέ!

μου γράφει ο Λευτέρης, είναι απίστευτο πόσες ώρες τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού χρόνου χάνονται για να συζητάνε για δύο ανθρώπους που για μένα έχουν κάνει τόσο κακό για χρόνια στη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Με τον τρόπο ζωής τους, που απασχολούν κάθε φορά τους τηλεοπτικούς κουτσομπόλιδες. Αλλά βέβαια η κοινωνία φταίει, που διψά για τέτοια, αντί να τους αποβάλει στα άχρηστα. Και κανονικά οι τηλεοπτικοί σταθμοί έπρεπε να έχουν έξυπνα ρολόγια ηλεκτρικού ρεύματος με λειτουργία AI, μόλις μεταδίδεις κουτσομπολιά και σαβούρες να ανεβαίνει η τιμή στο ρεύμα. Για φαντάσου.

0: θεωρώ τον Κάρλο Σαντάνα αμπελοφιλόσοφε, τον θεωρώ τον καλύτερο κιθαρίστα για μένα, τον καλύτερο κιθαρίστα της, αν θέλεις, της Latin Rock. Με ουί.
1: Με το που τον ακούς όμως καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός.
0: Ότι είναι αυτός,
1: ναι.
0: Έχει, αυτό είναι το χαρακτηριστικό στα συγκροτήματα. Τον ήχο που θα βγάλει ο κιθαρίστας
1: είναι...
0: πόσο διαφορετικός θα είναι από τους υπόλοιπους για να δώσει και την ταυτότητα στον γκρουπ.
1: Και το Latin Rock έτσι πως το παίζει στον Έλληνα, στο ελληνικό αυτή ακούγεται πολύ εύηχο.
0: Βέβαια. Yeah. Φιλοξενούμενο σήμερα ο φίλος μας ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, τον οποίο ακούτε συνεχώς από τις εκπομπές μας και του Μπαρμπαγιάννη και των υπολείπων παραγωγών, να του στέλνουν χαιρετισμούς ή να παρουσιάζουν τα μηνύματά του, τα οποία μερικές φορές είναι αρκετά έξυπνα, ή να εντυπωσιάζονται από τις τεχνητές νοημοσύνες που στέλνεις.
1: Αμπελοφιλόσοφος.
0: Αμπελοφιλόσοφος. Έτσι, ο πρόεδρος φιλόσοφος, να έχεις υπόψη σου ότι δημιουργήθηκε μετά την πόση για πρώτη φορά Ίνου.
1: Είδες, κάτι ξέρω για δημοκρασία.
0: Εξού και η λέξη αμπελοφιλόσοφος. Οι φιλόσοφοι της Αμπέλου. Κάτω από την κλιματαριά. Έτσι. Και να φιλοσοφείς. Ποια εποχή σ' αρέσει, το χειμώνα ή το καλοκαίρι, ή το φθινόπωρο ή η άνοιξη?
1: Εμένα μου αρέσει η ζωή.
0: Εποχή ρώτησα, ας τη ζωή τώρα,
1: ναι,
0: το αποφεύγεις.
1: Κοίταξε τώρα, μ' αρέσει και ο χειμώνας και η άνοιξη και το
0: δεν
1: καλοκαίρι.
0: Δεν ενθουσιάζεσαι με την
1: απλά,
0: άνοιξη. Η άνοιξη, αγόρι μου, άνοιξη, όλα είναι ισορροπημένα.
1: Δεν μπορώ την υπερβολική ζέστη.
0: Αυτό δηλαδή, λέμε, ας το καλοκαίρι, ναι, από, άκυρο.
1: Ναι. Άνοιξη είναι το κάτι άλλο, φίλε.
0: Άνοιξη.
1: Καλά. Και κυρίως εγώ που μένω μέσα στο πάρκο. Την άνοιξη
0: και
1: είναι...
0: Μένεις και σε πάρκο και μου λες τώρα για το καλοκαίρι. Τι ο μιλάμε, λούρμου, ναι. Χειμώνας
1: και ο χειμώνας είναι ωραίος εκεί. Γιατί,
0: ναι, γιατί
1: όταν ασπρίζουν όλα τα δέντρα, ξέρω εγώ, έτσι γεμάτα χιόνι, ναι.
0: Αραχτάουα, ζεστούλα.
1: Μόνο που εκεί δεν βλέπω τα σκιουράκια. Συνήθως που ξέρεις όταν είναι άνοιξη, ας πούμε, τα βλέπω να κυνηγούνται.
0: Μήπως παρατήρησες στα βενζινάδικα της
1: Γερμανίας
0: πόσο έχει αυτή τη στιγμή η βενζίνη?
1: Βενζίνη όχι, αλλά επειδή
0: το πετρέλαιο.
1: Ακριβώς, γιατί είμαι από τις μεταφορές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο που είχα δει πριν φύγω ήταν 2,40.
0: Το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: 2,40.
1: 2,40 είναι υπερβολική η τιμή για...
0: Για τους Γερμανούς.
1: Μα για τις μεταφορές. Τώρα τι θα... Άμα έχεις υπολογίσει...
0: Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και εδώ με τους ψαράδες, οι οποίοι κάνουν τώρα μια σειρά απεργιών και έξω εδώ στο λιμάνι σε εμάς. Αλλά και σε άλλα λιμάνια της.
1: Κοίτα, Γιάννη, και οι μεταφορείς έχουν κάνει μια συμφωνία. Δηλαδή, λέει, θα πάρω, ας πούμε, ξέρω εγώ, π.χ. 50 κοντένα να τα πάω από εδώ εκεί και θα σου πάρω τόσα. Εντάξει, θα την πάρεις τη δουλειά. Μετά όμως, αν αρχίσει το πετρέλαιο και ανεβαίνει. Εσύ είσαι ο χαμένος.
0: Ναι, έτσι πάει. Και πρέπει να το ανεβάσεις, δεν πρέπει?
1: Αναγκαστικά, ναι.
0: Αναγκαστικά, ναι. Για να βγάλεις και το κέρδος που πρέπει να βγάλεις.
1: Και αυτό για ένα παιχνίδι ενός τρελού με ένα άλλον τρελό που είναι και μουλάς. Τι είναι, παπάς, τι είναι αυτή, ρε.
0: Για ποιον λες, το Ιράν?
1: Ένα.
0: Ναι,
1: αυτοί τέτοι τώρα παίζουν με εμάς. Δηλαδή, ο ένας παίζει με εμάς, ξέρεις, ας πούμε.
0: Εμπορικός πόλεμος είναι.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και μας κοροϊδεύουν.

Soul Vibration. Τίτλος του κομματιού είναι The Damba, ο Πανίβλαξ. Κυρία Χρυσούλα, κυρία Ζωπούλου, ευχαριστώ για το μηνυματάκι σας. Λέτε να ήρθε η ώρα να καλέσουμε τον Κώστα το Βαραγιάννη, ο οποίος δεν σηκώνει ποτέ το τηλέφωνο του. Αλλά θα καλέσω πρώτα τη Βαρβάρα. Αυτή το σηκώνει και αυτή κανονίζει πού θα πάει ο Βαραγιάννης. Γεια σου ρε Βαρβάρα. Ναι, θα ήταν ωραίο. Για να το δελεάσω, θα πρέπει να του πω ότι θα έχουμε και Johnny Walker Whiskey. Και θα έρθει. Ο Κώστας θα διαλέξει ιταλικά. Από πού και ως πού δηλαδή. Α, ιταλικά που θα διαλέξω εγώ. Έτσι, ο ναι. Κώστας θα διαλέξει γαλλικά τραγούδια. Λοιπόν, Βαραγιάννη, επειδή ξέρω ότι ακούς κάπου τις εκπομπές, αν την ακούς αυτή την εκπομπή, η πρόταση είναι από την κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου, η οποία είναι και ακροάτριά σου το πρωί. Εκεί στα μετερίζια που είσαι και τραγουδάς. Επομένως, Sunning and Funning. Λιακάδα και διασκέδαση.

Εννοείται βρε κυρία Χρυσούλα μας. Είναι δυνατόν ο Βαραγιάννης να αποφασίσει να έρθει? Εδώ δεν σηκώνει το τηλέφωνο του. Όποιος τον χρειάζεται δηλαδή, τηλεφωνεί σε Βαρβάρα, κανονίζει τα πάντα. Μπάρμπαρα Sunning and Funning από το Philadelphia Sounds 1976. Να χαιρετήσω επίσης τη Γιώτα Κοντού. Σε ξέχασα, Γιωτούλα. Σε λεμπονάτα, check it out. Το φίλο μου το Δημήτρη το Λιάση. Φανή, καλώς ήρθες και καλή διαμονή. Αλλά ο Δημήτρης Ολιάσης αύριο αναχωρεί μετά του κοσμήματος για τους δρόμους της Ευρώπης. Καλώς ήρθες Φανή, καλό δρόμο Δημήτρη. Και εκεί που τα λέγαμε ξαφνικά έπεσε το ρεύμα. Και προτίμησα Love Unlimited Orchestra. Rhapsody in White. Μια ραψοδία για τον Barry White.

Θανάση Μαρτσούκα ήταν μια απροσεξία του δαίμονα του πληκτρολογίου. Διορθώθηκε όμως. Hello to Cleveland. Hello, Dennis Moises. How are you? Very well, I think. I believe. Have a good day. Η ώρα είναι 11 και 26 λεπτά στον αέρα του κόσμου με στάτους 107,7 και σε λεμπονάτα βεβαίως.

Στο πέμπτο όροφο του Μεγάρου Μουσικής υπάρχει για σας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από το πρωί μέχρι αργά, το Allegro Bar Restaurant. Με αφράτα, συγκλονιστικά, brunches for the morning, a coffee, tea and everything. Και τα απολαμβάνεις και στη βεράντα, ακόμη ο καιρός βοηθάει. Και όσο νυχτώνει, μπαίνουμε προς τα μέσα, στα εσώτερα. Από το πρωί λοιπόν ανοιχτό το Allegro και για μπρανς και με πάρκινγκ δωρεάν στο υπόγειο, ασφαλέστατα.

0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

0: Το τελευταίο ημίωρο το ξεκινήσαμε με Lou Rawls, ο οποίος και αυτός απεβίωσε. Rest in peace που λέμε. Spring Again. Τραγουδάει για την άνοιξη και για άλλη μια φορά άνοιξη.
1: Εγώ πάλι φαντάστηκα σε αυτό τη μουσική πριν αραχτεί πάνω σε ένα.
0: Σε ένα γιότ.
1: Σε ένα γιότ, ρε παιδί μου, με τα ποτά μας εκεί και.
0: Έτσι ακριβώς. Σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών ανήκει αυτό. Στα γιότ. Γιότ music. Λοιπόν, σε κάποιες συνομιλίες μας όταν ήσουν στη Γερμανία. Μου είχες δηλώσει ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μένει εκεί κοντά στη γειτονιά σας.
1: Ας το πούμε έτσι, ένα βόρειο προάστιο της Μπρέμης είναι το Φέγκεζακ.
0: Όπως είχε φυσικά στην Αθήνα, πανόραμα εδώ.
1: Ναι, είναι πολύ καλός μέρος για να
0: φανταστείς.
1: Για να φανταστείς, έχει μεν και για εργάτες και ένα ναυπηγείο το οποίο είναι ναυπηγή σούπερ γιάχτς.
0: Σούπερ γιότ.
1: Ναι, δηλαδή κάτι θηρία που τα βλέπεις και λες.
0: Βάρκες για τους αηλικείς. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, από εκεί έρχεται.
0: Το σπίτι της πέρασες από το σπίτι της, το έχεις δει?
1: Όχι, δεν το φωτογράφησες. Την αλήθεια, ούτε
0: απαγορεύεται
1: το
0: να περάσεις από εκεί, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, δεν πιστεύω κιόλας.
0: Όπως
1: γιατί...
0: ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός που είχε βάλει τα λεωφορεία των ΜΑΤ.
1: Έχω δει στη Βρέμη.
0: Η
1: Βρέμη έχει ζενάτορ. Είναι από.
0: Για να προφυλαχθεί από τους συνταξιούχους. Το παλικάρι
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Έχω δει, ας το πούμε έτσι, υπουργό της Βρέμης να πηγαίνει με ποδήλατο.
0: Γιατί όχι?
1: Ναι, δεν έχουν, αυτά τα κόμπλεξ δεν τα έχουν.
0: Εκεί συνηθίζεται τώρα, εντάξει. Ναι. Επίσης είναι σε έξαρση η παιδοφιλία στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Και λυπάμαι γι' αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό το φαινόμενο σαν φαινόμενο υπήρχε παντού. Αλλά δεν γίνεται, αυτό είναι βλακεία που βγαίνει στο ίντερνετ. Εδώ τους έχουν κάνει τους άνθρωπους οι κτηνοβάτες. Μπορούμε να τους δούμε πάρα πολλά.
0: Μισό λεπτό, όταν βγαίνουν διάφοροι τύποι ανεκδίγητοι, ναι, από την Αμερική και λένε, δηλώνουν ότι είναι σκύλοι, κότες, κατσίκια. Είναι δυνατόν τώρα να τους πάρεις
1: έχεις δει αυτό το
0: ως σοβαρούς? Αυτοί είναι οι κτηνοβάτες.
1: Έχεις δει το άθλημα που παίρνουν κάτι αλογάκια ξύλινα, τα καβαλάνε και κάνουν ασκήσεις υπασίας, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, με τα κανονικά άλογα. Το έχουν κάνει άθλημα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Πώς είναι τα που κάνουν τα παιδάκια, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, μέχρι εκεί τους κόβει. Δηλαδή, μιλάμε για μια γενιά η οποία.
1: Που έχει απέραντη βλακεία.
0: Πρέπει να καταστραφεί, δεν ξέρω. Έτσι είχε συμβεί τότε με τα Σόδομα και τα Γόμορα.
1: Λες να πέσουμε.
0: Και άκου να δεις, ένας φιλόσοφος, θρησκεολόγος βέβαια, εντόπισε ποια είναι τα σημερινά τα Σόδομα και Γόμορα που θα καταστραφούν, όπως είπε. Για πες.
1: Ξέρω εγώ, Νέα Υόρκη, τι είπε?
0: Λος Άντζελες. Καλιφόρνια. Σαν Φρατσίσκο.
1: Αμερικανός ήταν αυτός που το είπε?
0: Ο Αμερικανός ολοκάθαρος. Με αγγλικό όνομα και επίθετο. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σε είδα, Λεωνίδα. Και ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ανταλλάξαμε και μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον τόπο που ζεις. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, ποσό σε ενδιαφέρει τι συμβαίνει στη Γερμανία?
1: Κοίτα, ακούω ειδήσεις μεν, αλλά εδώ υπερβάλλεται λίγο, ρε φίλε, να πούμε με την ανησυχία σας.
0: Είδες?
1: Ναι, ποιοι είναι ο Ναζί, ποιοι είναι ο Ναζί, ρε? Οι άνθρωποι, εντάξει, υπερδεξιοί, ναι, αλλά.
0: Δηλαδή, πώς θα χαρακτήριζες τον σημερινό Έλληνα που συναντάς, ας πούμε, στους δρόμους?
1: Φοβισμένο. Δηλαδή, ας πούμε, να το ρωτήσω εγώ, ρε. Ξέρεις τα στήθια έξω να πω,
0: ναι,
1: εγώ, ρε.
0: Εγώ,
1: αλλά φοβισμένος.
0: Χεσμένος.
1: Ναι. Και φοβισμένος από απατεώνες, όχι τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, κάποιοι απατεώνες τον έχουν φοβήσει έτσι. Don't forget, people.
0: Celebon. Στην γερμανική τηλεόραση υπάρχουν τόσες πολλές διαφημίσεις για στοιχηματικές εταιρείες και για προπό και για λότο πρώτο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ακόμα, αλλά μου φαίνεται όχι.
0: Δηλαδή, τι συχνότητα θα μπορούσε να εμφανιστεί μια διαφήμιση για στοιχηματική εταιρεία στην γερμανική τηλεόραση? Ειδικά και στην πόλη.
1: Όχι, έχει το βράδυ. Το βράδυ σε μικρά κανάλια που είναι καλωδιακά.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα που το σκέφτηκα, έχει όντως.
0: Τα συντηρούν αυτές οι εταιρείες.
1: Που είναι, ξέρεις, μέσω ίντερνετ μπορείς να παίξεις το τάδε καζίνο και μέσω ίντερνετ στο άλλο. Και φυσικά εκείνη την ώρα που κοιτάω καμιά φορά έτσι, γιατί βλέπω ας πούμε σειρές που είναι μαζί, όλες μαζί, ξέρεις, από το 1 μέχρι το 25.
0: Εκτός από αυτό, τελείωνε γρήγορο, ναι, και... να σύντομος, μην πλατιάζεις. Okay.
1: Και εκεί ας πούμε βλέπεις και άλλες διαφημίσεις από κάτι άλλες κοπέλες σε λεμπονάτες.
0: Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μου για τη μητέρα σου.
1: Τουλάχιστον γλίτωσε αυτό, λέω, και είναι και
0: ωραία. Καλά. Πότε θα φύγεις?
1: Δευτέρα.
0: Πότε ήρθες?
1: Δευτέρα.
0: Μια εβδομαδούλα θα κάτσεις εδώ να δεις παλιούς φίλους.
1: Ήρθα εκτάκτος.
0: Ναι, για την κηδεία και όλα αυτά. Παραλυπόμενα από την κηδεία έχουμε.
1: Τι εννοείς, λεφτά που πλήρω? Εντάξει.
0: Λεωνίδα, να σε καλά φιλαράκι. Εδώ είμαστε εμείς πάντα σε Λαμίνος 5.
1: Εννοείται.
0: Και εσύ βρέμεις στη γειτονιά της Λάρα Φον Μπίσεν.
1: Ούρσουλα Φον Ντερλάιεν.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Φον Ντερλάιεν.
0: Πρέπει να έχει και σύντομα τα γενέθλιά της τώρα.
1: Εξαίρεση είναι και φων.
0: Ζυγός.
1: Είναι ευγενής.
0: Ευγενής, ναι, ευγενική οικογένεια.
1: Όπως αλλά και η Βίκη Λάνδρους είναι ευγενής, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι και αυτή η φων.
0: Forever in Love με ένα κομμάτι από τους Love Unlimited Orchestra, η ορχήστρα του Barry White.

0: Είδα σε βίντεο βέβαια, όχι live, την ομιλία Ρούμπιο από την Πνίκα. Και φρίκαρα με τους συμπολίτες μας που θεωρούνται Έλληνες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε από όλα αυτά που είπε ο Ρούμπιο για την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία ιστορία, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Μα τίποτε. Ένας και μοναδικός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα οποία είπε για τη χώρα μας. Και να ευχαριστούμε και το Θεό που κάπου-κάπου μας επισκέπτονται και κάποιοι ξένοι μεγάλοι ηγέτες, οι οποίοι τιμούν αυτή τη χώρα με τα καλύτερα λόγια. Διότι ο δυτικός πολιτισμός είναι ένα απάβγασμα του ελληνικού και ρωμαϊκού πνεύματος.
1: Αν ερχόταν όμως ο Στάλιν και μιλούσε, θα ήταν αλλιώς.
0: Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Γιατί μου το χαλάς?
1: Μα αυτή έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Άστο.
2: Ο λόγος του Ομπάμα ήταν φολκλωρικός. Δηλαδή μίλησε για τη φουστανέλα, για τη φιλοξενία, για τη σπανακόπιτα.
3: Ήταν πια πρόεδρος.
2: Και πού και πού ανέφερε και το Σοκράτη και τον Μπαρθενώνα και το... Να τους έχουμε και αυτούς. Ο λόγος του Ρούμπιο ήταν πολύ καλά οργανωμένος. Από την άποψη ότι έθεσε ένα θέμα σε σχέση με την Ελλάδα, βαθιά πολιτισμικό, το οποίο είναι το θέμα του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη για το δυτικό πολιτισμό. Επί Ομπάμα δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε για δυτικό πολιτισμό.
0: Για δυτικό πολιτισμό. Τους ενοχλούσε βαθύτατα. Michael Jackson, 1979, I Can't Help It.
1: Τον πολιτισμό μας πρέπει να το κρατήσουμε εμείς όμως πρώτοι. Δηλαδή αφήνουμε και μας κάνουν ό,τι θέλουν και μετά τέλος πάντων. Check it out, people. Cinema.

I can't help it. Michael Jackson, 1979, στα ντουζένια του. Το να καταλάβουμε όμως εάν μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμηθεί και να υποδηθεί τον Michael Jackson και παράλληλα να έχει και συνείδηση, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, για να μην πω ακατόρθωτο, επειδή είναι άλλο το να φαίνεται κάποιος συνειδητός και άλλο να είναι κάποιος συνειδητός. Αυτά τα δύο μπορούν να διαχωριστούν άνετα, διότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνουν από την ανθρώπινη γραφή. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να μιλήσουν πιστικά για τα συναισθήματα ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι. Μπορεί να μην έχουν και δεν έχουν, αλλά μπορούν να σε πείσουν ότι πραγματικά έχουν συναισθήματα. Σ' αγαπάνε, σε προσέχουν και σου δίνουν τις καλύτερες ιδέες. No, I could call.

0: trying to get his name. Respect to all of you. It's so hard. Στους ακροατές μας εννοώ. It's so hard. Γιατί μας αξίζετε. When you... Και γιατί είστε μαζί μας έως στο τέλος. Don't go by. Και ξεκινάτε τη μέρα σας με εμάς. It's so hard. This is Status 107,7. Ήταν άλλη μια εκπομπή σε Λεμπονάτη, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, παρέα με το Allegro Bar Restaurant, Always on Time, και με πάρκινγκ στο υπόγειο, δωρεάν, δωρεάν.
1: Και ποτό σας θέλει.
0: Oh yes. Αυτός είναι ο James Brown, The Soul of a Black Man. Δεν είναι το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, αλλά θα μπορούσε να είναι, διότι τα δίνει όλα. Αυτό σημαίνει πολλά. Come here quick.

0: Μα και ο Πάρκερ. Check it out, c'est le bonade.
1: C'est le bon. Hold on, no.
0: Έτσι για το τελείωμα να σας αφήσουμε έτσι λίγο με όμορφη γεύση, έτσι ωραία ακουστική. Ο James Brown στο μικρόφωνο, ο Μακέο Πάρκερ στο σαξόφωνο. Ο τίτλος The Soul of a Black Man, η ψυχή ενός μαύρου άντρα. Αυτά για απόψε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας, την παρεούλα σας, την υπέροχη. Και να ευχαριστήσω και τον φίλο μας τον Λέον, που βρέθηκε απόψε στο στούντιο και ανταλλάξαμε και δύο κουβέντες για τη Γερμανία.
1: And on the microphone of status, ladies and gentlemen, Mr. John Rapids, the star of 107.7 Status Radio. Check it out.
0: Thank you, man. Okay.

0: Ευτυχώς που έρχεται και ξένος ηγέτης που και που και μιλάει λίγο πιο σοβαρά για την, για την ελληνική αρχαιότητα. Διότι εμείς μπορεί να κάνουμε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, μπορεί οι δικοί μας να αισθάνονται περήφανοι επειδή έχουμε την Ακρόπολη και ζητάμε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά από εκεί πέρα σοβαρή συζήτηση και είναι ένα από τα μεγάλα ελλείμματα ημών των συγχρόνων Ελλήνων, σοβαρή συζήτηση για τη σχέση μας με την αρχαιότητα δεν έχουμε κάνει ποτέ.
1: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο, πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Θάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
4: Και φτάσαμε στην 12η μεταμεσονύχτια στιγμή. Και λέω μεταμεσονύχτια γιατί είναι 1,5 λεπτό μετά τις 12. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. 2, 11, 10, 80, 8, 8,
5: 0. Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί.
7: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80,
7: 8, 8, 0.
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Έχει ένα πλάνο η τηλεόραση τώρα και δείχνει έναν αξιοσέβαστο βουλευτή, ο οποίος έχει κομμωδινή μαλλί. Έχει βάψει τα μαλλιά του, δηλαδή να μην είναι άσπρα, να είναι καφέ ολέ. Μου έλεγε ο άνθρωπος που με κουρεύει ότι οι άντρες έχουν μία ορμόνη που δεν επιτρέπει στα μαλλιά να γίνουν μαύρα αν τα βάψουνε. Γι' αυτό βλέπετε μερικούς ανθρώπους που είναι σαν να τους έχει περάσει με ντουκόχρωμα το μαλλί. Και λέω, έναν αξιοσέβαστο άνθρωπο, τον οποίον εκτιμάει η μισή κοινωνία για τη συμπεριφορά του και για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Ποιος ο λόγος δηλαδή? Τι πειράζει να είναι τα μαλλιά ενός ανθρώπου άσπρα, ενός άντρα? Οι γυναίκες δεν το έχουν αυτό, τα βάφουνε. Και το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν είναι να βάψουν τα ξανθά μαλλιά μέχρι τη ρίζα, γιατί η τοξίνη θα περάσει στον εγκέφαλο. Και γι' αυτό βλέπετε ξανθές γυναίκες οι οποίες έχουν μαύρες ρίζες ή άλλο χρώμα, γκρι. Τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχω κανένα θέμα προσωπικό, δεν με νοιάζει, αλλά το θέαμα με στενοχωρεί λίγο. Και ειδικά αν εκτιμώ τον άνθρωπο. Γεια σου Κοστούλα από την Καλλιθέα.
8: Καλημέρα.
4: Γεια σου καλή μου.
8: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, να εδώ γκρινιάζω.
8: Όλοι γκρινιάζουμε αφού με αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω αλήθεια μάλλον. Δηλαδή η τηλεόραση κάθε μέρα σχεδόν καλέ. Λέει για ανθρώπους που πάθανε τέτοιες ζημιές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ακούν τηλεόραση, δεν ενημερώνεται το κόσμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Όλη μέρα ακούνε τηλεόραση. Όλοι. Δεν έχουν τίποτα.
8: Εμένα με έχουν πάρει μέχρι τώρα τρεις φορές. Την πρώτη φορά παίρνει μία. Μαμά μου μου κάνει. Δεν είναι κοριτσάκι μου, τη λέγω η μαμά σου. Άλλη είναι η μαμά σου. Και την έκλεισα. Ποιος ξέρει τι θα μου έλεγε τώρα. Τι λεφτά θα ήθελε. Μετά με παίρνει ένας άλλος μια μέρα, μου λέει είστε κυρία, τότε μάλιστα λέω είμαι. Ξέρετε θα σας κόψουμε το ρεύμα λίγο 45 λεπτά. Για ποιο λόγο λέει θα κόψετε? Να λέει κάνουμε κάτω ένας καφές, τι ψάχνετε αρνητικά θησαυρό ή κανένα άγαλμα, του λέω εγώ.
4: Ναι, ναι. Λέει, τον Ερμή του Πραξιτέλους, όχι του Πραξιτέλη.
8: Ένα κάτι καλό, δηλαδή. Ωραία, άμα πρέπει να το κόψετε, κόψτε το, λέω. Τι πρόβλημα υπάρχει.
4: Και το λαιμό σας, αν μπορείτε, λοιπόν, θα μας διευκολύνει.
8: Πρέπει να κλείσει, λέω, στις συσκευές. Καλά, κλεισμένες τις έχω. Και στο τέλος έβρισε τον τάφο της μάνας μου. Εκεί τον έστειλα και εγώ που έφε, εκεί που έπρεπε να τον στείλω και τελειώσαμε.
4: Και πολύ καλά του έκανες.
8: Μα δεν μας σημασίες. Και πήρα και την αστυνομία και έδωσα το τηλέφωνο του. Λοιπόν.
4: Ένας μου έλεγε μια μέρα. Ναι. Ότι τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε ότι έχουν την πεθερά του και ότι θέλουν 100.000 ευρώ για να την επιστρέψουν. Και λέει να σας δώσω 150 να την κρατήσετε.
8: Λοιπόν, το τηλέφωνο το σταθερό δεν το παίρνουν γιατί είναι απόρριτο να μου πούνε το όνομά μου. Να το πάρω στη δίκη χωρίς να ξέρω το όνομά μου. Ναι. Στο χωριό όμως δεν είναι απόρριτο. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν το βάλω απόρριτο. Και με πήρα λοιπόν και στο χωριό. Πριν λέει, είστε κυρία, μάλιστα. Έλα λέει, ο Δημήτρης είμαι, ο λογιστής. Γεια σου Δημήτρη, λέω, τι κάνεις, τι θέλεις. Πότε μπορεί να περάσει από εδώ, γιατί, τι με χρειάζεσαι. Να λέγεις κάποια φορά με την εφορία. Μη είσαι ένα χωριέσαι Δημήτρη μου, λέω, εγώ είμαι μια έξυπνη γυναίκα. Θα τα λύσω τα προβλήματα όλα, μην έχεις πρόβλημα. Καλά μας εδώ στην τράπεζα μου λέει, άμα με δεις, λέω, έχουμε και λέμε. Προς το παρόν δεν με βλέπεις, λέω.
4: Ναι.
8: Τι να του πω, μωρέ, αυτή είναι για να τους κάνεις και πλάκα δηλαδή, ας πούμε.
4: Ναι.
8: Ναι, σιγά μια λίμον, μην κάτσε εγώ τώρα να μου πούνε βγάλει τα λεφτά σου έξω και κάτι αηδίες, ας πούμε.
4: Ναι.
8: Δηλαδή, και... απορώ πώς το κάνουν και, έχουν, και βγάλουν και πολλά λεφτά.
4: Ναι, βγάζουν σίγουρα. Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα το κάνανε.
8: Εγώ να σου πω, ποτέ δεν έχω πολλά λεφτά στο σπίτι μου. Παίρνω μερικά λεφτά την τράπεζα που μου χρειάζονται. Όχι την τράπεζα έχω πολλά, βέβαια, αλλά θέλω να σου πω, το μισθό μου πάρω. Δεν τον παίρνω όλο και τον έχω εδώ. Παίρνω μερικά λεφτά, μετά ξαναπαίρνω και δώστε να έχει. Γιατί λέω, άμα μου συμβεί τίποτα, μην μου τα πάρουν κιόλα και μην έχω να επιβιώσω.
4: Σωστό.
8: Τι να κάνω.
4: Μα αλλά είναι
8: πραγματικά
4: απίστευτο.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς την πατάνε έτσι οι άνθρωποι. Αλήθεια, δεν μπορώ. Ακούγοντας τόσα κάθε μέρα. Τι να πω.
4: Και όλη μέρα, εντωμεταξύ.
8: Όλη, ναι, ναι. Αχ, μάνα μου πολύ τον αγαπώ τον Λιβαδίτη. Σε ευχαριστώ που διάβασες αυτό.
4: Αλήθεια,
8: το
4: ναι, και εμένα ναι. Μου αρέσει.
8: Πολύ μου αρέσει. Ξέρεις ότι έχω διαβάσει και τα. Κάπου έχω στο κομπιούτερ με τα, αυτό το βιβλίο το συγκεκριμένο που διάβασες, που το διάβασες στο Παρελίδιο Σύνδεμα Τυφλών.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
8: το έχω, ναι, ναι, ναι. Το έχω. Εγώ το πέρασα από τα χέρια μου πρώτα-πρώτα.
4: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ, το πιστεύεις?
8: Α, ναι.
4: Ναι, μόνο και... εκείνη την ώρα που είχα πάει στο σύνδεσμο.
8: Α, εντάξει, πάντως είναι πολύ ωραίο. Ηχογραφημένο μια χαρά είναι.
4: Ναι, μόνος μου το ηχογράφησα. Δηλαδή μου δείξανε το χειρισμό,
8: ναι, ναι, κατάλαβα,
4: του μηχανήματος και το, ναι, έκανα μόνος μου, ναι.
8: Ναι, ναι. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Και είπα και εγώ θα μας διαβάσεις κι άλλα βιβλία, δεν μας διάβασες άλλα.
4: Δεν έτυχε. Θα σου εξηγήσω άλλη ώρα εκτός αέρα.
8: Καλά,
4: γιατί...
8: ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά που λες πάνω. Λοιπόν, σε καληνυχτήσω.
4: Για πες μου τώρα κάτι.
8: Τι?
4: Εάν στο σπίτι σου υπήρχε μία πόρτα στην κουζίνα, που όταν την άνοιγες θα σε έβγαζε σε ένα τόπο που θα επιθυμούσες πολύ να βρίσκεσαι, ποιος θα ήταν ο τόπος αυτός?
8: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Στην κουζίνα μου υπάρχει μια πόρτα η οποία βγαίνει σε μια βεράντα. Δεν σου στείλω καμία φωτογραφία τώρα με αυτό, τώρα δεν μπορώ να σου στείλω, βέβαια. Είναι ένα δάσος από φυτά. Αυτό θα ήθελα να είναι και αυτό είναι.
4: Μάλιστα.
8: Ήρθε μια μέρα, ερχόμουν στο σπίτι και ακούω μια γυναίκα και λέει, αυτό είναι το πρώτο. Τι λέει αυτή, λέω κι εγώ. Και πετάγεται ο Δαμουλιάνος, ο οποίος είναι ένας αυτός που έκτισε την πολυκατοικία.
4: Ναι.
8: Η γυναίκα μου λέει για το σπίτι σου. Ναι, λέει, έχεις πολύ ωραίο μπαλκόνι. Γιατί είναι γεμάτο πράσινο.
4: Ναι, κατάλαβα.
8: Αγαπάω πάρα πολύ τα φυτά, τα λουλούδια και
4: τα. Μη μου αναθέσεις ποτέ να έρθω να τα ποτίζω μόνο.
8: Όχι.
4: Γιατί θα ξεραθούν όλα.
8: Όχι, έχω ποτιστικό, εγώ μη σε νοιάζει. Έχω ποτιστικό και θα ποτίζω μόνο.
4: Κατάλαβα.
8: Δεν.
4: Η γυναίκα μου παραλίγο να με εκτελέσει, γιατί της έχω καταστρέψει τον μπαλκόνι τέσσερις φορές.
8: Απαπα. Άσε μάλλον σήμερα στεναχωρέθηκα.
4: Γιατί?
8: Γιατί έχασα το ένα μου καναρίνι. Αυτό κάτι έκανε και κρυβόταν με τις εφημερίδες. Και όταν πήγα το αλλάξω, έφυγε. Το δεν ξέρω. Ενώ ποτέ και έχω τόσα χρόνια έχω καναρίνι και δεν έχω χάσει ποτέ καναρίνι.
4: Εννοείς άνοιξε το πορτάκι και την κοπάνισε.
8: Άνοιξε το πορτάκι και έβαλε την εφημερίδα και αυτή είχε μπει στην εφημερίδα. Την ώρα που έβγαλε την εφημερίδα με τα.
4: Καλά, ποιος ξέρει. Μπορεί να βρει μέσα στη φύση να βρει μια φωλιά και να περάσει καλά. Αυτό να σκέφτεσαι.
8: Ναι, μακάρι, φοβάμαι να το φάει καμιά γάτα. Και
4: όχι, μωρέ,
8: περάσει
4: σιγά.
8: Καλά.
4: Μπα.
8: Δεν υπάρχει θέμα.
4: Οι γάτες δεν
8: τώρα έχω
4: νομίζω.
8: Δύο. Μου μείνανε δύο. Το είχα τρία, μου μείνανε δύο.
4: Κατάλαβα.
8: Αυτό.
4: Μάλιστα.
8: Έχω αγάπη στα πουλιά. Πολύ μεγάλη. Μ' αρέσει να τα ακούνε και να λαϊδάνε. Να χαλάνε τον κόσμο.
4: Μάλιστα.
8: Είναι μια καλή συντροφιά.
4: Είναι, πράγματι. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι υπάρχουν παγκοσμίως διαγωνισμοί όπου συμμετέχουν άνθρωποι που είναι καλλιεργητές οδικών πτηνών και παίρνουν κάποια από αυτά βραβεία.
8: Ναι, ναι, ξέρω.
4: Το καλύτερο κελάιδισμα, ας πούμε.
8: Ναι, ναι, σημασία. Υπάρχουν διαγωνισμοί για φουλιά, για σκύλους, για διάφορα ζώα, ναι.
4: Και μια φορά είχα πάει στο σπίτι ενός συγγραφέα να του πάρω μια συνέντευξη.
8: Αχα.
4: Και άκουγα ένα μυστήριο ήχο. Και του λέω, τι είναι αυτό? Και μου λέει, α, είναι, μου λέει, μια ειδική ράτσα καναρινιών, έλα να στο δείξω. Και πάμε μέσα και είναι ένα επάνχοντρο, παιδοβούβαλο δηλαδή, καναρίνι, το οποίο είχε μια πολύ σιγανή, βραχνή φωνή. Και του λέω, γιατί έχετε αυτό το καναρίνι? Μου λέει, για να με ενοχλεί την ώρα που γράφω. Είναι καλλιεργημένα, ρε παιδί μου, αυτά.
8: Ναι.
4: Διασταυρωμένα εννοώ.
8: Μια φορά όταν είχα πάει στην Κύπρο και με πήγε ένας φίλος μου, με πήγε σε ένα σπίτι που είχε ένα κήπο μεγάλο και είχε 500 παπαγάλους.
4: Άκουτα.
8: Τρελάθηκα. Παπαγάλους που είχε, και παπαγάλους που μιλούσαν και παπαγάλους που δεν μιλούσαν, ό,τι θες είχε.
4: Κατάλαβα.
8: Και πόσο έχει, λέει, ένας που μιλάει? 600 ευρώ. Για να
4: γιατί
8: πάρω,
4: τους είχε σε κλουβί?
8: Μέρα, τι κάνω εγώ, δηλαδή.
4: Σε κλουβί τους είχε?
8: Σε κλουβιά τους είχε, ναι.
4: Άκου τώρα.
8: Έχει πολλά κλουβιά.
4: Μόνο για να τα καθαρίσει τα κλουβιά θες μισή μέρα.
8: Ού, καλά.
4: Μάλιστα.
8: Βέβαια.
4: Να είσαι καλά, Κωστούλα μου.
8: Και εσύ.
4: Γεια.
8: Γεια.
4: Να διαβάσω και ένα μήνυμα που έρχεται από το Σίδνεϊ. Η κυρία Μαρία Λόμη μου γράφει πολύ ενδιαφέρον το θέμα, Μάνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πέσει θύμα κάποιας μορφής εξαπάτησης. Κάποιοι λαοί ολόκληροι εξαπατώνται από τις κυβερνήσεις που εκλέγουν οι ίδιοι. Κάποιοι εξαπατώνται από πρόσωπο που αγαπούν και που εμπιστεύονται με τη ζωή τους. Κοιμούνται με τον εχθρό δηλαδή. Όπως και να έχει το θέμα, η εξαπάτηση δείχνει παλιοχαρακτήρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
2: Γεια σου φίλε Μάνο, τι κάνεις?
0: Στο χωριό είσαι?
2: Ω, επέστρεψα.
0: Α, επέστρεψα. Άντε, το καλό.
2: Έριξα την τελευταία βουτιά να κλείσω κύκλος.
0: Ναι.
2: Και γύρισα.
0: Και πώς ήταν η θάλασσα, ωραία, ζεστή?
2: Πάρα πολύ ζεστή, έξω πέγαινε σαν λίγο κρύα, αλλά εντάξει, μετά σκουπίζωσαν λίγο για να...
0: Ναι.
2: Ωραία, αλλά η θάλασσα είναι πολύ ωραία.
0: Τέλεια, μπράβο ρε φίλε.
2: Τι κάνεις εσύ?
0: Είμαι καλά, μια χαρά εδώ.
2: Βάζει μάλλον κάτι θέματα τώρα, αφού η εξαπάτηση κυκλοφορεί σε όλο το χώρο.
0: Γι' αυτό το βάζω το θέμα.
2: Δηλαδή, αν πιάνει δηλαδή, τώρα αυτούς ο πεκεπέδες, δεν βλέπει, δεν έχουν εξαπατήσει αυτοί, δεν έχουν τους πειράξει κανένας.
0: Κανένας, ούτε θα τους πειράξει κανένας.
2: Γι' αυτό σου λέω, πώς μετά να μην κοιτάνε να γίνει ο άλλος, αφού σου λέει αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή πήγαν εκεί και αλωνίζανε. Λέει, κερδίσαμε τα Λότο, τα Τζόκερ και με τα Πόρσε και με τα αυτά και ναι. Δεν τους κουνάει κανένας, πόσο άλλος ο πιο κάτω να μην γίνει απατεώνας.
0: Έλατε, αφού παίρνει μαθήματα βέβαια.
2: Κορόιδο είμαι εγώ, σου λέει, ραβού. Τέλος πάντων, τι να σου πω, εγώ 40 χρόνια στην αγορά, μάλλον απατεωνίες, τι να σου πω. Αλλά θα σου πω τώρα μια αφορμή που μίλησε πριν λίγο ένας φίλος, φαινόταν μια άνθρωπος της αγοράς που είχε σπουδάσει στην Ιταλία, Κώστα, όπως τον λέγανε. Που πήγε τέλος, λέει, στην τράπεζα, του είχαν πάρει 1,5 χιλιάρικο και πήγε, λέει, μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες και μετά το παράτησε. Είναι δυνατό να το παρατήσει. Τώρα αυτός ήταν κάποιος υπάλληλος, κάποιος ήρθε, δεν θα τραβάγε λεφτά.
0: Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι ήταν υπάλληλο.
2: Δεν ξέρω, λέω.
0: Ναι, ναι, όχι, μπορεί να είναι.
2: Καταρχάς η τράπεζα ξέρει και, το, έχει το στίγμα και ποιος το πήρε και όλα.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Η αστυνομία. Πρέπει να το ψάξει. Άκου μια δική μου προσωπική εμπειρία.
0: Η γυναίκα μου το 1,5 χιλιάρικο που της πήρανε, όπως λες, το πήρε πίσω.
2: Βέβαια. Και
0: γιατί
2: και
0: με την Αλέκα δεν τα βάζεις εύκολα.
2: Λοιπόν, άκου δική μου αυτή τώρα. Πριν καμία, πάνε 15 χρόνια, είχε βγάλει μια, να μην πούμε την τράπεζα, εντάξει, τέλος
0: πάντων.
2: Ναι,
0: μην την πούμε,
2: να μην την πούμε, αλλά είχαν βγάλει μια η τράπεζα και κάθε συναλλαγή που έκανες, ή έβαζες λεφτά στο λογαριασμό σου, στο ταμιευτήριο, ή έβγαζες, ή στον όψιο σου που έβαζες, του χρεώνανε και ένα ευρώ.
0: Ναι.
2: Κάθε συναλλαγή. Αυτό όμως το είχαν βγάλει παράνομο. Λοιπόν, κοιτάω κάποια στιγμή, είχαν μαζευτεί 87 ευρώ συναλλαγές που έκανα. Πάω εκεί πέρα και με τον νόμο τον είχε κατεβάσει από το ίντερνετ, τους λέω, παιδιά, αυτό που κάνετε είναι παράνομο, ορίστε και λέει, εμείς ακούμε, λέει, τη διοίκηση, δεν ακούμε, λέει, το. Τι λέτε, ρε, τους λέω, ακούτε τη διοίκηση? Δηλαδή, ο ταξιτζής που με παίρνει κούρση θα μου πει όσο θέλει, δεν πληρώνεται με το χιλιόμετρο που λέει το κράτος. Όχι, επειδή το ταξίδι δικό θα πει, παίρνω τόσο. Όχι, λέει, εμείς ακούμε τη διοίκηση. Τέλος πάντων, με ταλαιπωρούσαν κοντά 2 μήνες. Εγώ και εγώ, όπως είπε η Αλέκα, είμαι γκράζ. Δεν το άμα μου πει κάτι. Για 87 ευρώ τώρα σου λέω. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, μια χαρά είναι τα 87 ευρώ.
2: Ήλια να ξαναπήγαινα που λέει ότι τσακωνόμουνα με τίποτα αυτή. Μου λέει θα πας στο εκεί που έχει ανοίξει το λογαριασμό. Κατεβαίνω στη Λένο μου από την τράπεζα. Είχα μιλήσει όμως και με το συνήγορο του πολίτη. Και μου λένε θα πας, του δώσω τα λεφτά οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάω εκεί πέρα στην τράπεζα στη Λένο μου, του λέω αυτό ένα προϊστάμενο εκεί. Λέει η διοίκηση μαζί να χρεώνουμε, δεν μπορούμε. Λέω μισό λεπτό, παίρνω τηλέφωνο τότε από μέσα στην τράπεζα, το συνήγορο εκεί, μου λέει θα του πεις, το θυμάμαι Παπαδόπουλος είναι εκεί το όνομα, επειδή είναι γνωστό όπως το λένε, θα του πεις να σου δώσει τώρα τα λεφτά. Ή μάλλον μου λέει δώστε μου. Του δίνω τον υπάλληλο που είναι εκεί πέρα και άκουγα ο υπάλληλος, δεν πειράγει καθόλου, έκλαιγε μου, ναι. Κάποια στιγμή μου δίνει με ένα τηλέφωνο, μου λέει δεν θα φύγεις αν δεν σου βάλει τα λεφτά στο λογαριασμό. Και το κλείνω τηλέφωνο. Μου λέει ο υπάλληλος, μπορείς να μου δώσεις περιθώριο μέχρι αύριο το πρωί να στα γυρίσω.
0: Ναι.
2: Φαντάσου τι κάνανε αυτοί σε ένα γκουμπάρο μου στην Ελευσία, του είχαν πάρει 2.000 ευρώ με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
2: Τι ληστείες είχαν κάνει. Γι' αυτό θέλω να πω, δηλαδή πώς το άφησε αυτός ο 1,5 χιλιάρικο.
0: Έλατε.
2: Αφήνεις.
0: Όχι αφήνε. Βέβαια.
2: Καταρχάς αν δεν ξέρω την Παναγιώτα την Καλαποθαράκου, την έχεις ακούσει?
0: Ποιο?
2: Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Είναι πρόεδρος του ΕΚΠΙΖΟ, είναι ένα των καταναλωτών.
0: Ναι.
2: Αυτή έλεγε σε κάποια συνέντευξη το 90% των χρεώσεων των τραπεζών είναι παράνομες. Για δεν την πια να πει, πώς το λες αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πώς σε πει, απάτες αφού όλα τώρα αυτά τα φάνηκε αυτά, τι είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, ρε Μάνο, τι έχω ένα μεγαλύτερο απατεώνα στο Άργος. Αυτό ήταν τρίτη γενιά. Ήταν ο παππούς, ο πατέρας και ο γιος. Μιλάμε για απατεώνες ολκής. Να σου πω μία που είχαν κάνει. Αυτό ξαναπεί νομίζω. Πήραν δύο αυτοκίνητα test drive από τη Hyundai, από την Ελευσίνα και δεν γυρίσανε πίσω.
0: Ναι.
2: Βέβαια, γιατί σου λέει, σου πάρει το test drive, τότε δεν παίρνει τίποτα χαρτιά, το πήρε εσύ, παγύρισε, άντε βρε σε άκρη. Αυτό και απαταιώνα ήταν διαβασμένο. Με δάκωσε και εμένα 1500 ευρώ. Ναι. Τι να σου πω. Είναι φιλοσοφία, Μανώ. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο του λέει θα κάνει αυτή τη δουλειά με αυτόν τον τρόπο και θα βγάλει, α πούμε, 10 εκατομμύρια και θα κάνει και αυτή τη δουλειά με τον τρόπο που θα είναι με απάτη με αυτό και θα βγάλει 1 εκατομμύριο. Θα κάνει, θα προτιμήσει με την. Είναι φιλοσοφία. Είναι μαγιά, είναι ξυπνάδα. Κατάλαβε, έτσι έχει περάσει, δεν ξέρω.
0: Κατάλαβα.
2: Και επίση του καλύπτουν αυτού, μου δεν είναι με τώρα με αυτά. Είναι δυνατόν τώρα. Και σε μένα.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Τι.
2: Και σε μένα έχουν πάρει τηλέφωνο, κάτω στο χωριό να πούνε τηλέφωνο για το ξέρει τρακάρισμα και τέτοιο.
0: Ναι.
2: Και μετά με.
0: Επίση, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Σήμερα, α πούμε, όχι σήμερα, συγγνώμη, χθε ήρθε ένα τηλεφώνημα από. Στη Σκανδιναβία.
2: Ναι.
0: Εγώ, επειδή. Έχω ένα τυφλοσούρτη που λέει 0031 που λέει από ποια χώρα είναι.
2: Ναι, το βγάζει.
0: Αλλά, βγάζει και το τηλέφωνο από μόνο του.
2: Ναι, ναι.
0: Έλεγε Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν στην Νορβηγία.
2: Γιατί δεν απαντάς.
0: Όχι μόνο δεν απαντάω, μπλοκάρω τη γραμμή.
2: Βέβαια.
0: Αυτό είναι όλο που κάνω.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω. Ο άλλος απάντησε, έλεγε Κένια. Μα τι η Κένια, δηλαδή τι, επειδή φούσκωσε η γυναίκα σου τα χείλια της, έγινε κενιάτισσα.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς απαντάς, ποιον έχεις την Κένια δηλαδή, τον βασιλιά των ναρκωτικών, ποιον.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα.
0: Πάντως, μερικές φορές ο εξαπατημένος πάει γυρεύοντας.
2: Βέβαια. Μα ναι. Τώρα είναι, βλέπεις, κάτι φορές πάνε και δίνουν τα λεφτά. Πώς δίνεις τα λεφτά, είναι δυνατόν. Δηλαδή κάτι που λες είναι δυνατόν τώρα να απαντάω. Εγώ τώρα ήταν κάποια εργαλεία και στο ίντερνετ λέω, μου φέρνουν μια συλλογή 10 ευρώ. Λέω, δεν πάει παιδιά άλλο 10 ευρώ, θα χάσουμε 10 ευρώ. Οι απαταιώνες πήραν τους κωδικούς μου, πήραν ένα εκατοστάρικο. Βέβαια το δεκάρικο έχασα, τα άλλα τα γύρισε η τράπεζα.
0: Ναι.
2: Και πήγα και στην τράπεζα γιατί είναι μια εταιρεία στην Κύπρο. Τους λέτε, τους ξέρετε. Αφού έχουν λογαριασμούς, δεν ξέρετε πού είναι, γιατί βρήκα εγώ την έρευνα. Γιατί κάνετε συναλλαγές. Γιατί τους μπλοκάρετε εσείς.
0: Ναι.
2: Μου λέει, εμείς μου λέει για να κάνεις ασφάλεια, λέει, στα λεφτά σου εδώ πέρα μου λέει, για να μην...
0: Για να πληρώνεις, ναι, κατάλαβα.
2: Να πληρώνεις ασφάλεια, ναι, κατάλαβα. Μπορεί να είναι και αυτή μέσα στο...
0: Στο κόλπο.
2: Στο κόλπο, βέβαια. Ναι. Γιατί όταν έφυγα μου λέει, υπάρχει και λογαριασμός, μου λέει, να ασφαλίζεις, μου λέει, γιατί αυτές τις απάτες.
0: Ναι, ναι. Να πληρώνεις, να πληρώνεις 28 ευρώ το χρόνο.
2: Ναι, για να σου.
0: Και που δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Μη σου πω ότι θα πάρεις ακριβώς, γιατί δεν κάνει.
2: Δεν παίρνεις, αλλά ούτε για όσο δεν κάνεις τις συναλλαγές σου, όσο πιο πολύ με αυτούς. Τα έχει πει ο Πλούταρχος. Μάλλον πρέπει να διαβάσουν το περί του μη δίν δανείζεσαι, να δει τις λέει για τις τράπεζες. Περί του μη δίν δανείζεστε.
0: Ναι.
2: Πριν 2.000 χρόνια, για τις λέει για τους τραπεζίτες.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
0: Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ μου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Yeah. Άντε, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια. Yeah. Yeah.

0: άλλη μια φωνή που επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας και είναι από την Πάτρα, η κυρία Βασιλική. Καλώς την. Κυρία Βασιλική.
1: Δεν ξέρω.
0: Κυρία Βασιλική. Κυρία Βασιλική. Α, Σταυρουλά. Σταυρουλά. Πάρε την κυρία Βασιλική ξανά, πάρτε να. Κυρία Βασιλική, αν ακούτε, πατήσατε ένα κουμπί που μας έβγαλε στην αναμονή και ακούγαμε το ηχητικό, αυτά τα άθλια ηχητικά που έχουν οι τηλεφωνικές εταιρείες. Δηλαδή είναι για πέταμα τα ηχητικά τους. Δεν μπορούν να βάλουν Μάνο Χατζηδάκη, ας πούμε. Γεια σου Βασιλική από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου Βασιλική.
1: Σου μιλάω στο Μάνο γιατί είμαι μια γιαγιά εγώ.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, θα σας πω για ένα συμβάν χθεσινό με αυτούς τους κλέφτες, τους λοποδίτες.
0: Ναι.
1: Είμαι στην εξοχή γιατί δεν έχουμε ακόμα μαζευτεί στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Είμαι μόνη μου, είναι ερημιά, έχουν φύγει όλοι οι παραθεριστές και χτυπάει το
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Με ακούτε κύριε Μάνο?
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Συγγνώμη. Τον Παναγιώτη. Ποιος τον ζητάει παρακαλώ? Μου λέει ένα όνομα που δεν μου είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, αν και με επαναλαμβάνω μεγάλη, λέω είναι στην τουαλέτα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Πείτε του να κάνει γρήγορα γιατί τον θέλω.
0: Ναι.
1: Εγώ προσποιούμε ότι τον φωνάζω το σύζυγο. Παναγιώτη, κοντεύεις γιατί ζητάνε στο τηλέφωνο. Δεν με ακούει, λέω. Προσποιούμε πάλι ότι πάω να τον βρω από κοντά. Λέω, είναι στο ντουζ αυτή την ώρα. Μπορείτε να καλέσετε σε λίγο? Μου λέει, πείτε του ότι είμαι από τη Δεντιέ, να κάνει γρήγορα, είναι ανάγκη να του μιλήσω. Εγώ με το που ακούω Δεντιέ αρχίζω και ταράζομαι από το φόβο μου. Όμως δεν του κάνω το χατήρι, αφήστε μου το τηλεφωνό σας να σας πάρει. Όχι, όχι, πρέπει να τον πάρω να μιλήσουμε. Ωραία, λέω, τότε κλείστε και πάρτε με σε ένα τέταρτο. Το κλείνει το τηλέφωνο. Περιμένω εγώ τώρα τρεμάμενη, γιατί σας λέω είμαι μόνη μου και δεν υπάρχουν γείτονες. Χτυπάει το τηλέφωνο πάλι σε ένα τέταρτο, δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Βγαίνω έξω και θυμάμαι ότι κάποια οικογένεια υπάρχει, ο γιος που δουλεύει από το σπίτι με τα κομπιούτερ.
0: Ναι.
1: Φωνάζω, Παύλο, Παύλο, τρέξε παιδί μου, μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Μην φοβόσαστε καθόλου, έρχομαι μαζί σας. Έρχεται ο Παύλος, δεν ξαναπήρε ο κύριος τηλέφωνο.
0: Τι θα κάνω.
1: Ευτυχώς που εγώ κατάλαβα. Βέβαια είναι η τέταρτη φορά που παίρνουνε και ζητάνε συγκεκριμένο όνομα.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε τι άλλο να κάνω.
0: Μια αυτό... χαρά έκανες. Ό,τι έπρεπε.
1: Ήταν μια χαρά.
0: Απολύτως.
1: Βεβαίως. Βέβαια ο σύζυγός με την κοινωνία μαζί μου που είναι στην πόλη και του είπα τα γεγονότα να ρωτώ σε πάρω. Του λέω έχω τον γείτονα και είμαι ήσυχη τώρα. Θα σας πω όμως πώς την έπαθε η κόρη μου, η οποία είναι 50 ετών. Σε αφοπλίζουν, σε σπέρνουν τηλέφωνο και τρομάζεις. Έχει κατάστημα η κόρη μου. Την παίρνουν τηλέφωνο η κυρία Τάδε, η κυρία Ελισάβη, συγκεκριμένα το όνομά της. Μάλιστα, λέει. Τηλεφωνά από το λογιστή. Από το λογιστή. Έλα, Διονύση, τι θέλεις. Αναφέρει το όνομα του Διονύση. Λέει, δεν είμαι ο Διονύσης, είμαι ο συνεργάτης του. Από την εφορία έχετε μια εκκρεμότητα και αν δεν το πληρώσετε αυτό που εκκρεμεί, θα έχετε πρόστιμο. Δώσ' μου τα στοιχεία σου και αυτά. Και δεν είναι χαζή η κόρη μου, που δεν είναι χαζή, είναι 50 χρονών, από μικρό παιδί στο εμπόριο, αλλά τρομοκρατεί. Ίσως να έχει και κάποια κρεμότητα που τρόμαξε. Της δίνει τα στοιχεία εκεί της τράπεζας και της πήρανε 800 ευρώ την ίδια μέρα. Όταν αντελήφθην ότι συνέβη αυτό, ήταν πάρα πολύ αργά.
0: Κοίτα, αργά δεν ήταν, έπρεπε να κάνει καταγγελία επί τόπου. Η τράπεζα τα επιστρέφει τα λεφτά.
1: Τα επιστρέφει και μου το ανέφερε ο κύριος που με προστάτευσε χτες. Μου λέει ας έχει περάσει και πολλής χρόνος, γιατί υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στην τράπεζα. Πήγε στην τράπεζα, πήγε στην αστυνομία, τα ανέφερε. Αλλά η τράπεζα της λέει δεν γίνεται τίποτα, δυστυχώς κύριε Μάνο. Δυστυχώς.
0: Περίεργο μου φαίνεται.
1: Ναι, και μάλιστα είχαμε σήμερα αυτή τη συζήτηση, γιατί μπήκα Πάτρα εγώ σήμερα και της το είπα. Μου λέει, μαμά, τώρα που να τρέχω, έχω άλλα στο μυαλό μου. Λέω, παιδί μου, 800 ευρώ, κάνε μια προσπάθεια. Το έχω κάνει, μου λέει, και του μου το απέκλεισε η τράπεζα. Εγώ θα την ξαναενοχλήσω όμως την κόρη μου, αφού και εσείς μου το λέτε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, αλλά... να πάει ξανά στην τράπεζα.
1: Ναι, η τράπεζα βολεύεται να τα χάνει ο κάθε πελάτη τα λεφτά. Δηλαδή δεν την νοιάζει την τράπεζα.
0: Όχι, δεν την νοιάζει.
1: Δεν την νοιάζει. Καταλάβατε. Θέλω να πω ότι την πατάνε και κάποιοι άνθρωποι που είναι υποψιασμένοι, αλλά λες και σε μαγνητίζουν, λες και κάτι παθαίνεις, ρε παιδί μου. Είναι φοβερή η κατάσταση αυτού του ανθρώπου.
0: Αγαπητή μου Βασιλική, καλύτερα να λες τον εαυτό σου,
1: ναι,
0: ότι όλα αυτά είναι από χαζομάρα. Όχι από
1: τι
0: τρομοκρατία,
1: πω,
0: ούτε, σε μαγεύουνε, ούτε σε μαγεύουνε, ούτε τίποτα.
1: Το
0: ρεντίκολα
1: μου...
0: της κοινωνίας είναι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: το παιδί μου είναι 50 χρονών, έχει δύο παιδιά σε φοιτητική, ας πούμε, κατάσταση. Έχει το μυαλό της από εδώ, από εκεί. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν λειτουργήσε σωστά. Δεν ναι. λειτουργήσε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν θέλω να την δικαιολογήσω. Δεν την δικαιολογώ καθόλου. Αλλά συνέβη και αυτό. Και παρόλο που εγώ σας λέω, είμαι 80 χρονών, αλλά εκείνη την ώρα λέω, κάτσε, εσύ δεν είσαι φίλος, δεν σε γνωρίζω ποιος είσαι. Γιατί αν ήταν στον Παναγιώτα, τον έπαιρνε στην πόλη που είναι στο μαγαζί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό κύριε Μάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Σας ακούω κάθε νύχτα κι εγώ, παρόλο που ο σύζυγος κοιμάται. Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα. Εγώ τα λέω και στους φίλους ότι είσαστε πολύ καλός στην εκπομπή και να τη συνεχίσετε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Βασιλική, από το ίντερνετ ακούς?
1: Εγώ ακούω από το τηλέφωνο μου, γιατί
0: από
1: ο Μαξ τώρα, ο Μαξ μας έχει εγκαταλείψει.
0: Ναι, πάρ' τους τηλέφωνο.
1: Να τους πάρω τηλέφωνο, λέτε?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάρ' τους τηλέφωνο, παιδί μου.
1: Εν τω μεταξύ, στην εξοχή που είμαι δεν έχει παντού σήμα και εκεί να δείτε τι παθαίνω, που ψάχνω να βρω το σήμα εκεί πέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί είμαστε στο Ψαθόπυρο συγκεκριμένα.
0: Ωραία που είναι εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι, ναι, ναι. Εγώ να σας πω κάτι. Λέω στον άντρα μου, μου δίνει 10 χρόνια ζωής η εξοχή εκεί πέρα. Όταν έρχομαι στην Πάτρα με πιάνουν όλα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω, δεν ακούω, τα πάντα όλα. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ,
1: χάρηκα πάρα πολύ να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Σε φιλώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη, στο φίλο μου τον Νίκο το Μαρή που μας ακούει υποθέτω, και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή, και στο διευθυντή του σταθμού εκεί και δημιουργό του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να κάνει αναμετάδοση της εκπομπής από τις 12 μέχρι τις 2. Τώρα εσείς που ακούτε από Θεσσαλονίκη ξέρετε ότι όταν είχαμε εκπομπή 12 τη νύχτα με 5 το πρωί, ο σταθμός αναμετέδιδε όλη την εκπομπή. Τώρα δεν γίνεται, διότι έχει το δικό του εκλεκτό πρόγραμμα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά συνδέεται μαζί μας. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου και έτοιμο μου από την Κυψέλη.
1: Γεια σου και χαρά σου.
0: Καλώς την.
1: Και με καμιά καλημέρα από μένα για όλους όσους μας ακούνε
0: και, από
1: και συμμετέχουν στην παρέα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν μπορεί κανείς να παρεξηγήσει αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους που ξέρω εγώ τι να πω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν ότι θα τους πει ο άλλος μια τέτοια, τι να πω δηλαδή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοπροαίρετοι και...
0: Ναι και τι μου, αλλά όταν οι τηλεοράσεις
1: βοούν
0: κάθε μέρα, τα ραδιόφωνα, πώς γίνεται να είσαι ευκολόπιστος, ας πούμε, πώς γίνεται?
1: Αν τον πιάσει ο άλλος εξαπίνης, τον άλλον και τον ευνηδιάσει, ξέρω ειδικά άμα του πει το παιδί σου το ένα το άλλο, εδώ την πάτησα, δεν την πάτησα εγώ, το κατάλαβα. Αλλά μετά με που μου παρουσιάστηκα, που με πήρε τηλέφωνο η άλλη και μου λέει ότι είναι από την αστυνομία, αφού είχα πάρει την αστυνομία και είχα πει ότι με απείλησαν, το πίστεψα ότι ήταν, που ήμουν και μίλαγα μαζί της νομίζοντας ότι μιλάω με την αστυνομία. Λοιπόν, δεν είναι, έχουν τρόπο. Μετά βέβαια με κάτι κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά τα πήγα εγώ. Και λύτωσα εκεί πέρα, άνοιξα τα παράθυρα, φώναζα βοήθεια και τη λύτωσα. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα οι απάτες, τώρα οι άλλοι, οι απάτη, όλο το σύστημα είναι, στηρίζεται σε απάτες. Οπότε, τι να πω. Και μέρα, εντάξει, μπορεί να με έχουν κοροϊδέψει, ειδικά όταν ήμουν μικρή, με κοροϊδεύαν, ας πούμε. Ήμουν αίσθηση και δεν έλεγα ψέματα και πίστευα ότι
0: και
1: έτσι έπρεπε να
0: είναι
1: όλα τα παιδιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και έπειτα το να κοροϊδέψεις τον άλλον, πρέπει να ντρέπεσαι που το κάνεις αυτό.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι αν έχεις ηθικό φραγμό. Εάν δεν έχεις, τι να ντρέπεσαι? Δεν σε νοιάζει.
1: Τι να πω, σίγουρα δεν σε νοιάζει γιατί είσαι...
0: Ξεφτύλες.
1: Ξεφτύλες ακριβώς, αυτό. Okay. Αυτή είναι δηλαδή.
0: Αυτή είναι
1: δηλαδή η όλοι αυτοί που κλέβουν τώρα εδώ πέρα, αλλά αυτό το έχουν κάνει επίτηδες. Δεν χωράει αμφιβολία δηλαδή τώρα, όλοι ξέρουν.

0: με κάθε τρόπο, μα με κάθε τρόπο, γιατί είναι και βασανιστικό αυτό το να μην έχεις, να μην μπορείς να μιλήσεις άνετα, να μην μπορείς να μιλήσεις με ανθρώπους, να φοβάσαι να ανοιχθείς, να πω οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό το κάνουν επειδή...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Για μένα είναι μορφή γενοκτονίας. Το να μην θέλουν να υπάρχει ευγνωμούμενο κράτος, να μην υπάρχει δικαιοσύνη, είναι γενοκτονία, μορφή γενοκτονίας. Και όλα αυτά που γίνονται είναι θανάσιμα αδικήματα.
2: Και δεν μου λες, Κέτη μου, πώς εξηγείς το ότι μαζεύονται 95.000 άνθρωποι για να δουν μια συναυλία, αλλά δεν μαζεύονται για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που επηρεάζουν πραγματικά τη ζωή μας?
0: Εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι είναι πορωμένοι και είναι του ιδίου φυράματος. Mm. Γιατί υπάρχουν, το βλέπεις ας πούμε παντού, όλοι κλέβουνε.
2: Ναι.
0: Όλοι. Δεν υπάρχει θέμα. Κοιτάζει ο άλλος πώς θα πήγα να πάρω ψωμί ας πούμε και έχουν μικρύνει το κομμάτι του ψωμιού.
2: Ναι.
0: Τα αφήσανε μεν την
2: παραπάνω,
0: ίδια
2: ναι,
0: τιμή,
2: ναι, ναι.
0: Και έχουν μίκριναν τη φρατζόλα, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Τη μίκριναν, την ελάφριναν, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή το βλέπεις παντού αυτό το πράγμα και λες, έλεος πια. Δηλαδή ποιος θα τα πάρει μαζί του, ρε παιδί μου.
2: Μόλις κάνει ο Κοστέτσος σάβανα με τσέπες.
0: Έλα μου ντε. Δηλαδή είναι φρίκι είναι αυτή η κατάσταση. Και πιστεύω ας πούμε, τι να πω για αυτούς τώρα που πήγανε εκεί πέρα. Να πας να ακούσεις τη Δύση τώρα και να...
2: Όχι μόνο αυτό, είδες τι είπε ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ που λένε.
0: Ναι, τι είπε.
2: Λέει, ακούω συνέχεια ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίτα τραγουδίστρια. Όπα, όπα ρε παιδιά. Όπα ρε παιδιά λέει, όπα. Εντάξει, είναι αυτό που είναι, αλλά όχι και η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
0: Και
2: εγώ είμαι, και εγώ είμαι ο μεγαλύτερος.
0: Μα δεν λένε η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
2: Έτσι λένε.
0: Η απόλυτη στάρ.
2: Όχι, λένε η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια και η απόλυτη στάρ. Και εγώ είμαι ο μεγαλύτερος Έλληνας ορειβάτης. Αστροναύτης λέει ο Ηλίας.
0: τι να πει.
2: Ούφο δηλαδή είμαι.
0: Είναι δηλαδή, αν δεν τελειώσει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω πού μπορεί να πάμε. Γιατί πλέον δεν έχει νόημα τίποτα στη ζωή. Δεν αξίζει αυτή η ζωή. Δεν μπορείς να χαρείς τίποτα. Όταν δεν σε αφήνουν ούτε μια... Άσε που περνάει με όλα αυτά τα προβλήματα και με συνέχεια να σε βομβαρδίζουν με τα ίδια και τα ίδια και τα... Φρίκι. Η άλλη κατάσταση με το Μαζονάκι που τον σκότωσαν. Βλέπεις τι βόφρος είναι που κρύβεται πίσω από αυτό το γεγονός με τους γιατρούς. Να είναι γιατροί αυτοί. Μα είναι επιστήμονες. Τον όρκο του Ιπποκράτους τον δίνουνε ακόμη.
2: Mm.
0: Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν ξέρω.
2: Μάλιστα.
0: Επί τη ευκαιρία δεν μας διαβάζεις καμιά μέρα και τον όρκο του Ιπποκράτους.
2: Οκ. Okay. Θα το φέρω μια μέρα και θα το κάνω.
0: Ναι.
2: και να
0: έχουμε αυτό σαν θέμα δηλαδή, γιατί να δούμε σε τι κόλαση μας έχουν φέρει.
2: Mm.
0: Πώς ήταν τότε που ήθελε και ο, πώς τον λένε αυτόν που ήρθε, ο Μάρκος. Εδώ πέρα, Μάρκο δεν τον λέμε.
2: Ποιο Μάρκο Αβρίλιο?
0: Όχι τον Αβρίλιο, αυτό. Αλλά... τον Αμερικάνο που ήρθε.
2: Α, ο Ρούμπιο.
0: Ναι, Μάρκο.
2: Μια χαρά
0: δεν
2: τα είπε.
0: Το όνομά του.
2: Δεν ξέρω ποιο.

0: το όνομά του, το επώνυμό του ξέρω μόνο.
1: Ναι, ο Ρούδιο.
0: Αλλά καλά τα είπε όμως.
1: Καλά τα είπε, αλλά από πού και σπού αυτή.
0: Γιατί, γιατί,
1: δεν έχουν
0: γιατί.
1: Και πολύ σχέση με εμάς.
0: Μια χαρά σχέση έχει.
1: Όχι βέβαια.
0: Ήξερε
1: βέβαια.
0: Πολύ καλά τι έλεγε πρώτα απ' όλα.
1: Αυτά που ήθελε έλεγε.
0: Ενώ τι,
1: ναι, εντάξει, σύμφωνη, αλλά,
0: και μου, μην το,
1: αλλά
0: μην το
1: πρέπει
0: κουράσουμε.
1: Να τονίσουμε, ναι. Να τονίσουμε. Δεν μπορεί να οικειοποιούνται αυτοί αμέσως.
0: Δεν οικειοποιήθηκε τίποτα, απολύτως.
1: Τέλος πάντων, ίσως το πήρα εγώ.
0: Διάβασε το σωστά και θα δεις ότι δεν οικειοποιήθηκε τίποτα απολύτως, το αντίθετο.
1: Εντάξει, δε...
0: Άντε, σε φιλώ πολύ,
1: αλλά
0: σε καλά.
1: Επειδή, πώς το λένε, μ' ακούς.
0: Ναι.
1: Επειδή... εντάξει, τώρα χάλασα.
0: Οκ. Okay. Τα λέμε πάλι. Για
1: καλή
0: χαρά.
1: Συνέχεια.

Επιστρέφουμε στον Τάσο Λιβαδίτη για να κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής και στο βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου», και το κερνάω στην Κοστούλα που της αρέσει ο Λιβαδίτης, στην κυρία Βάλια που μας ακούει, στον Πέτρο από το Χαλάνδρη, στον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Σπίτια γεμάτα φαντάσματα πάνω από τη σιωπηλή πολιτεία. Οχρές γυναίκες πίσω από τα τζάμια. Τι περιμένουν? Βαλσαμωμένοι γέροι στα καφενεία. Το πάτωμα τρίζει με παράπονο. Στεναγμοί από σκάλες που πεθαίνουν. Σκόνη αιώνων στα έπιπλα και οι καμπάνες που μας υπενθυμίζουν πανάρχια χρέη. Στο βάθος καπνίζουν ακόμα οι στάχτες από την προδομένη Βαρσοβία. Μα γιατί άφησα να μεγαλώσω? Πώς ξεγελάστηκα? Ένας κόσμος χωρίς επανόρθωση. Κι όμως, θυμάσαι παιδιά, οι μέρες μας ήταν ένα υπέροχο ένιγμα που το λύναμε καμιά φορά στον ύπνο. Και ο καθηγητής του πιάνου τα απογεύματα έπαιζε εκτός μαθήματος λίγο Σοπέν για την ωραία θεία Ελβίρα και το ρολόι χτυπούσε 7. Αργότερα ο καθηγητής παντρεύτηκε την υπηρέτριά μας. Η θεία Ελβίρα έκλαιγε μέρες και το ρολόι χτυπούσε πάντα 7. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία. Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
3: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
5: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα από τα παραπολιτικά 90,1. Την καλημέρα μου και στη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 και στο Δημήτρη Βενιέρη. Γεια σου Άννα μου.
6: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι γίνεται κυρία μου?
6: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα, χτες μάλλον, είδα τα εικονάκια μου.
0: Άντε ρε, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθαν εκεί στο μαραθώνα?
6: Όχι, όχι, πήγα εγώ. Πήγα εγώ, ναι, ναι.
0: Πού πήγες εσύ, σε ποια περιοχή?
6: Στα Νέα Πέρα μου.
0: Α, μακριά δηλαδή.
6: Ναι, ναι, με ευχαριστά, καταυχαριστήθηκα.
0: Ε, βέβαια.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόλις σε δούνε, τρέχουν πάνω σου και σε αγκαλιάζουν και τέτοια, ε.
6: Ας, εμείς ζητάς. Μα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, αφού η μικρή δεν ήθελε να πάει σήμερα στο προνήπιο, γιατί ξέρω ότι θα πάω εγώ, χθες δηλαδή, και δεν ήθελε, έκανε τα κόλπα.
0: Ναι, ναι.
6: Και δεν έβλεπε την ώρα να σχολάσει, να γυρίσει πίσω για να με δει.
0: Τέλεια.
6: Ναι, ναι.
0: Μαλάκος η καρδιά σου.
6: Ε, μόνο. Μη συζητάς. Που λες από εξαπάτηση, πολύ καλό βούρλο κι εγώ, μια χαρά. Εξαπατήθηκα, το ευχαριστήσει η ψυχή μου.
0: Δηλαδή.
6: Ε, δηλαδή. Βέβαια υπήρχε σχέδιο και την πάτησα, αλλά όχι μόνο εγώ. Την πατήσαμε οικογενειακό.
0: Ότι.
6: Την πατήσαμε οικονομική εξαπάτηση. Συνέβη. Από ένα πρόσωπο το οποίο υπεράνω υποψία βασικά, γι' αυτό και την πατήσαμε, οικογενειακός, αλλά δούλεψε με πολύ καλό σύστημα.
0: Δηλαδή?
6: Καταρχάς θα ήταν προσεχώς μέλος της οικογένειας, που δεν έγινε βέβαια ποτέ άλλη εξαπάτηση από εκεί.
0: Εννοείς θα παντρευόταν κάποιο συγγενικό πρόσωπο?
6: Βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, η άλλη εξαπάτηση από εκεί, δεν έγινε ποτέ γάμος. Το θέμα ποιο είναι, ότι ζήτησε δανεικά. Μου ζήτησε δανεικά. Λέω, δεν έχω λίγο τόσο λεφτά, γιατί κάτι είχε γίνει, έπρεπε να αναπληρώσει ένα μπέρδεμα εκεί πέρα και αυτά με την τράπεζα και αυτά, και δεν μπορούσε να πάρει λεφτά για να αναπληρώσει το γεροκομείο που ήταν η μαμά του.
0: Και ήταν πολλά τα λεφτά αυτά.
6: 300 ευρώ.
0: Πόσα?
6: 300 ευρώ.
0: 300 ευρώ, μάλιστα.
6: Θα τα δώσω αύριο, εγώ δεν έχω λεφτά, το μεταξύ εκείνο το καιρό. Δούλευα εις πράκτορας.
0: Στα λεωφορεία.
6: Ναι, ναι. Ήξερε ότι ήμουν πρωινή, ας πούμε, και θα σχολάσω, τι ώρα σχολάω και αυτά. Ήρθε μια χαρά και τώρα λέω, δεν έχω πολλά τόσα λεφτά, λέω. Μου λέει από το την ίσπραξη, λέω, ίσπραξη, λέω, θα πάω να παραδώσω λίγο αύριο που θα δώσω λίγο την ίσπραξη, δεν είναι δικά μου τα λεφτά.
0: Μίλα μου πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
6: Λέει, την ίσπραξη, λέω, ίσπραξη, ίσπραξη, λέω, δεν είναι δικά μου λεφτά, αύριο, λέω, θα πρέπει να πάω να τα παραδώσω.
0: Βέβαια.
6: Μου λέει, αύριο το πρωί θα έχεις τα λεφτά. Έδωσα και εγώ 300 ευρώ. Την επόμενη μέρα το πρωί, μάλλον, μου έφερε τα 300 ευρώ.
0: 400.
6: 300.
0: Τα έφερε πίσω.
6: Όσα έδωσα,
0: ναι.
6: Μου τα έφερε πίσω. Ναι. Μπορεί να ήταν και τα δικά μου. Αυτά που
0: ναι,
6: έδωσα.
0: Ναι, ναι.
6: Εν τω μεταξύ έλειπα εγώ από το σπίτι. Ήταν ο Νίκος στο σπίτι. Σου λέει προφανώς μετά από καιρό, δηλαδή μετά από μερικές μέρες. Εγώ δούλευα, ο Νίκος δεν δούλευε. Ήτανε, εγώ ήμουνα πρωινή, ο Νίκος ήταν απογευματινός. Πάει στο σπίτι, κάτι πάλι και εγώ όταν κάτι αυτά, του ζητάει 150 ευρώ. Το δίνει και ο Νίκος. Ουδέποτε τα πήρε. Έβαλε στο χέρι μετά τον αδερφό μου. Του δίνει και ο αδερφός μου 200 ευρώ. Ουδέποτε τα πήρε. Δηλαδή έπαιξε το συστηματάκι του ότι να εγώ τα δίνω. Και μετά ο ένας μετά τον άλλον, μέχρι δηλαδή να καταλάβει ο ένας να μιλήσει με τον άλλον ότι ξέρεις κάτι, μην του δίνεις αυτόν του λεφτά, μην τον δανείγεις, γιατί αυτός δεν τα δίνει ποτέ. Και μας είχε βάλει, τους είχε βάλει στο χέρι. Κατάλαβες. Εν τω μεταξύ γάμος δεν έγινε ποτέ. Ο προσεχώς γαμπρός εκεί που γενικά που θα γινόταν της οικογένειας εκεί πέρα δεν έγινε ποτέ. Και μια χαρά. Το εργάκι το έπαιξε. Αλλά να πάθουμε. Εν τω μεταξύ, συναισθηματική εξαπάτηση. Χρόνια ολόκληρα. Χρόνια ολόκληρα το ζω. Εγώ δηλαδή. Η αφεντιά μου. Βέβαια. Πόσες ηλίθιες μετάνοιες και συγγνώμες έχω δεχτεί. Τι να σου πω. Εκεί έχω. Εντάξει μου, κρίμα και αυτά. Ναι, τύφλα στα μάτια μου. Μετά πάλι ξύπνησα και λέω τέρμα. Τέρμα, τέρμα. Δεν θα παίξετε ξανά μαζί μου. Κανένας. Αυτά λοιπόν. Και ένα πρόσφατο τώρα που σπαρταράει, πήραν την ξαδέσου μου στα Γιάννενα, τώρα αυτή τη βδομάδα, μας πέρασε, και της είπανε, άρχισε να κλαίει ένα κοριτσάκι, μαμά και αυτά. Και τι έγινε, της λέει, και αυτή τι έπαθες. Λέει, για να της πει κάτι, βουτάει ένα στο τηλέφωνο και λέει, θες να μάθεις, λέει, για την κόρη σου, λέει, τι έχει πάθει και αυτά. Εμείς, λέει, την έχουμε, λέει, και θέλουμε, λέει, να μας, της έλεγε εκεί, να μας φέρεις λεφτά, να μας κάνεις, να μας δράνεις, θα τα πας εκεί, θα. Εδώ μεταξύ, η ξαδέρφη μου, δεν την πάτησε. Μπορεί και να την πάτα και δεν ξέρω, αλλά έλα που η κόρη της ήταν στο σπίτι. Οπότε αυτή τους άκουγε μονάχα και μέσα άκουγε και άλλους που μιλούσαν με κάποιους άλλους. Δηλαδή ήταν σαν τηλεφωνικό κέντρο. Δεν μίλαγε μόνο αυτός που μίλαγε στην ξαδέρφη μου, μίλαγαν και άλλοι με κάποιους άλλους, με κάποια άλλα θύματα. Γινόταν ένα πανηγύρι εκεί πέρα. Εντάξει, μεταξύ τους έκλεισε το τηλέφωνο και τελείωσε το πανηγύρι. Έτσι λοιπόν.
0: Πάλι καλά, Πάλι καλά που ορισμένοι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί τι γίνεται. Και φροντίζουν να μην πέσουν θύματα.
6: Καλά,
0: τι θα γίνει με τους άλλους. Με τους άλλους
6: την
0: τι θα γίνει.
6: Η θεία μου τώρα το καλοκαίρι την πάτησε. Με τα ξαφικά της εκεί τα έβαλε και αυτοί πήγαν εκεί. Και πώς την πάτησε αυτή. Παραπονιότανε συνέχεια ότι πληρώνει πολύ ρεύμα. Και την πήραν ας πούμε και τους λένε πληρώνεται πάρα πολύ ρεύμα. Τσίμπησε αυτή. Ναι, λέει, πάρα πολύ ρεύμα, λέει. Μια γυναίκα, λέει, είμαι, λέει. Γιατί πληρώνω, λέει, τόσο πολύ. Έχετε διαρροή της, λέει, εδώ είμαστε, λέει, πώς το λένε, στο κέντρο επιχειρήσεων, λέει, και αυτά και βλέπουμε, λέει, εδώ τις γραμμές αυτά. Έχετε, λέει, διαρροή, αλλά πρέπει, λέει, να έρθουμε από κοντά, θα στείλουμε, λέει, δύο. Πήγαν εκεί με τα γυλαίκα τους, με τα καπέλα τους, αυτά κάτι τέτοια. Και μπήκανε μέσα δύο εκεί πέρα, τους έλεγα να ανοιγοκλίνει εκεί πέρα τις συσκευές, το ένα άλλο και αυτά. Τώρα την πάτησε και έβαλε τα ξαφνικά της και αυτή εκεί σε μια που τα έβαλε εκεί σε μια λεκάνη για τυχόν ηλεκτροπληξία. Τι τα πήρανε τις χαρές.
0: Αν είναι δυνατό ρε γάμο το.
6: Ναι, τα πήρανε. Ήταν εκεί μίλια από τους γοντίες της από εντάξει είναι συστηματικής αξίας δηλαδή οι πράγματα. Τι να πεις μάνα μου, εντάξει, σε τέτοιες εποχές που ζούμε, σκοτεινούς καιρούς που λέμε, σημεία των καιρών που λέμε.
0: Μα σημεία των καιρών, αλλά πολύ διαφημισμένα σημεία.
6: Ναι.
0: Που κατάλαβες που είναι αδικαιολόγητη εντελώς η στάση του να κρατάς, πώς το λένε, εμπιστοσύνη, να Εκπέμπεις ότι είσαι έτοιμο θύμα.
6: Μα δεν βλέπουμε τι γίνεται και από συγγενικά πρόσωπα, ας πούμε. Ούτε γάμο είδαμε που λες μάνο, ούτε τίποτα. Ένα βήμα πριν την εκκλησία και τίποτα.
0: Στρίβιν δια του αραβόνους.
6: Τι αραβόνους, άστα να πάνε. Τέτοια πράγματάκια. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά είχα να πω, θα τα πούμε ξανά πάλι.
0: Να είσαι καλά, Ανούλα μου. Ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια. Και εγώ, γεια, γεια.

0: Αθηνικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 1:15 περίπου, παρά ένα λεπτό. Είναι το 2-11-10-88-80 και μια φωνή που επικοινωνεί και εκείνη πρώτη φορά μαζί μας, η κυρία Σοφία από τον Άγιο Δημήτρη.
3: Yes.
2: Γεια σου Σοφία.
3: Γεια σου, γεια σου. Ναι, ακούω την εκπομπή σας, πολύ ωραία. Απλά εγώ ήθελα να αναφέρω κάτι, επειδή ακούω διάφορα που συμβαίνουν. Εμένα μου έχουν πάρει σήμερα 3 κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν πρόλαβα να τα σηκώσω λόγω δουλειάς και αυτά. Και μετά όταν έπαιρνα...
2: Τι δεν πρόλαβαν, δεν πρόλαβαν, να...
3: Να τα σηκώσω λόγω εκείνης ώρας, λόγω εργασίας.
2: Ναι.
3: Και όταν παίρνω πίσω, έχω τα νούμερα, φαίνονται. Λένε ότι τα νούμερα δεν υπάρχουν αυτά. Και θέλω να πω, τι συμβαίνει. Αυτά τα νούμερα που παίρνουν τηλέφωνο και όταν τους παίρνεις πίσω, λένε δεν υπάρχουν. Τι συμβαίνει.
2: Δεν έχω ιδέα, καλή μου.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Κάτι τηλέφωνα έλαβες, φαινόντουσαν οι αριθμοί.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Και τους έχω τους αριθμούς και ακόμα και αυτή τη στιγμή πήρα τηλέφωνο και λέει δεν υπάρχει αυτό το νούμερο.
2: Ναι, νομίζω να σταματήσεις να παίρνεις, μην είναι κανένα σύστημα χρέωσης.
3: Όχι, είναι κανονικά κινητά.
2: Μα δεν έχει και από κανονικά κινητά γίνεται η δουλειά.
3: Ναι, που εγώ δεν τα σήκωσα. Και όταν πήγα να πάρω πίσω τηλέφωνο, λένε δεν υπάρχει αυτό το νούμερο.
2: Γι' αυτό σου λέω μην ξαναπάρεις.
3: Ναι, μην τα σηκώσω, δεν τα σηκώσω.
2: Ούτε να το σηκώσεις, ούτε να ξαναπάρεις.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή το διαπιστώσεις ότι υπάρχουν αριθμοί που δεν τους ξέρεις.
3: Ναι, τι να κάνουμε, καμιά φορά μπορεί να τύχουν και... σε ένα τηλέφωνο που μπορεί να μας ψάχνουν για κάποια δουλειά.
2: Ωραία, στέλνεις ένα email, ένα σημάδι, ένα SMS και λες ότι ποιος είναι. Είναι απλό.
3: Α, ναι. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Εγώ αυτό ήθελα να πω, γιατί βλέπω ότι γίνονται πολλές απάτες.
2: Άκου, ήρθε τώρα η Σταυρούλα. Και είπε ότι ακούγοντάς σε μία κυρία, είπε ότι επικοινώνησε με την αστυνομία για δική, της είχε συμβεί και της ίδιας και η αστυνομία της είπε μην παίρνετε πίσω γιατί είναι πακιστανικά τηλέφωνα και χρεώνουν. Ακούς?
3: Ναι.
2: Μην ξαναπάρεις δηλαδή. Εγώ, εάν με πάρει κάποιος από απόκρυψη, έχω δηλώσει στην εταιρεία που έχω συμβόλαιο και ακούει ένα μήνυμα που λέει ότι ο συνδρομητής που καλείται δεν δέχεται κλήσεις από απόκρυψη. Είναι εύκολο να το κάνεις, ας πούμε.
3: Ναι, εμένα δεν είναι από απόκρυψη. Έχουν
2: όχι,
3: νούμερα.
2: Λέω, το
3: αυτά
2: ξέρω.
3: Λέω μήπως να αλλά
2: και από απόκρυψη. Και από απόκρυψη γίνεται το ίδιο.
3: Ναι,
2: παίρνεις
3: όχι.
2: Μετά τηλέφωνο εσύ και σε χρεώνουν.
3: Αυτό δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Σε παίρνουν τηλέφωνο από νούμερο.
2: Ναι.
3: Παίρνεις πίσω και λέει το νούμερο αυτό δεν υπάρχει.
2: Ναι.
3: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Γι' αυτό σου λέω. Δεν χρειάζεται να παίρνεις τηλέφωνο. Αν σε ψάχνει κάποιος στα σοβαρά, στείλ του ένα μήνυμα στο νούμερο αυτό. Που λέει παρακαλώ επειδή δεν γνωρίζω τον αριθμό, πείτε μου ποιος είστε. Εάν δεις ότι δεν απαντάει, κάνεις σφραγή εισερχομένων. Δηλαδή, πώς το λένε, ασφαλίζεις τον αριθμό αυτόν, τον αποκλείς από το να παίρνει. Θα παίρνει τηλέφωνο και δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει. Ναι.
3: Εκεί, ευχαριστώ, υπέροχα. Ήθελα να πω γιατί το πάτε σε όλο το
2: Δεν ακούγεστε, κυρία Σοφία μου, έτσι.
3: Λέω, όχι, ήθελα να πω κι εγώ γιατί θα πάτε σε όλες αυτές που γίνονται.
2: Να πείτε, ναι.
3: Εντάξει, τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Είσαι.
2: Στο καλό.
3: Σας ακούω, να είστε καλά κι εσείς.
2: Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες, καλημέρα.
5: Ναι. Καλά είσαι.
2: Καλά, Κωνσταντίνα μου. Ναι.
5: Το Θεό, όλα καλά. Γιατί καλημέρα μου και στον κύριο Ηλία εκεί πέρα.
2: Και από εκείνον.
5: Και την κυρία Σταυρούλα μίλησα, δόξα τω Θεώ.
2: Okay.
5: Κύριε Μάρα μου, και ποιος άνθρωπος δεν έχει νιώσει να έχει αποτελέσει. Εγώ νομίζω όλος ο κόσμος. Mm. Όλοι μας. Προχθές πήραν το σύζυγο τηλέφωνο εδώ. Κινδυνεύει το παιδί σας, θέλω 100.000. Ακούτε, κύριε Μάνα?
2: Ναι, ναι.
5: Και λέει ο άντρας μου, έλεγα να σου δώσω πιο πολλά, το λέει. Άσε με κοροϊδεύεις, του κάνει. Άκου, κύριε Μάνα μου, που φτάσαμε.
2: Ναι, μωρέ.
5: Ναι, πάρα πολλά. Εγώ σαν... κι εγώ την πάτησα μια φορά, όπως η κυρία Δήμητρα, με ένα ρολόι. Εκεί στην Αθήνα επάνω. Πάει, ήταν και τόσο ωραίο. Και είναι, κυρία μου, καλό, κυρία. Το πήρα κι εγώ και το πήγα στο ξοχό μου. Κυρία, να μου λέει, την πατήσατε.
2: Τι είχες πάρει?
5: Ένα ρολόι.
2: Α, κατάλαβα.
5: Κυρός. Μα ήταν τόσο όμορφο. Αφού να σκεφτεί, το φόρασα και κάπου. Και μου λέει και μια υποτίθεται έξυπνη ανιψιά. Και στην Αμερική είναι τώρα. Θεία, τι ωραίο ρολόι είναι αυτό. Ένα ωραίο είναι. Που να ξέρω κι εγώ ότι ήταν. Δούλευε βέβαια, αλλά.
2: Και καλά, δούλευε. Κρίμα... Και αυτά που κάνουν 5 ευρώ δουλεύουν, δεν είναι θέμα.
5: Τι μάτσε, ήταν όμορφο. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που πολύ απάτη, κύριε Μάνο μου, σας το είχα πει πάλι μια φορά, έρχονταν κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο, μία στο σπίτι μου που ζητιάνευε η φτωχούλα. Mm. Μα πολλά πράγματα, κύριε Μάνο μου, εκτός από χρήματα. Και πώς τα φέρνει ο Θεός πάνω στην Αθήνα, στην πλατεία Κοζιά, στο κεντρικό ταχυδρομείο που είναι εκεί, να τη βλέπω να κάνει ένα καυγά με το διευθυντή για χρήματα, να της λέει δεν μπορώ να σου δώσω, πρέπει να έρθει. Αχ, Παναγία μου, είμαι την αδελφή μου. Περίμενε, της λέω. Και όταν ήρθε η κυρία Μάνα μου, ήρθε πάλι το Σάββατο. Λέω, γιατί με κορόιδευες τόσο καιρό, της λέω. Αυτά... Δεν μίλησε καθόλου, σηκώθηκε και έφυγε. Λέει, σκεφτείτε τι απάτη. Αλλά το πιο τραγικό, κυρία Μάνο, έγινε στην Κόρινθο, στη γειτονιά μου. Μια ψυχούλα, Παναγία μου, της είπε, κινδυνεύει, γιατί καμιά φορά, όπως είπε και η κυρία, τρελαίνε, δεν ξέρω, είναι και αφελής. Λέει, το παιδί σου κινδυνεύει, φέρε ό,τι έχεις, να έρθουμε χρήματα να το σώσουμε και αυτά. Ερχόμαστε στο σπίτι σου. Αφελής η γυναίκα πήγανε, γειτονιά μας. Πήγανε, κυρία Μάνα μου, και τις πήραν 2 βιβλιάρια. Και αφού τα έδωσε η γυναίκα, βλέπει μετά από λίγο ερχόταν το παιδί της. Παιδί μου, του λέει, τι έκανες, Μάνα? Και ξέρετε τι έπαθε, κυρία Μάνα μου? Τρελάθηκε η γυναικούλα και γύριζε σαν χαζή στη γειτονιά μέχρι που πέθανε. Σας μιλάω εν τιμή.
2: Τις πήρανε, λέτε, τα βιβλιάρια.
5: Δύο βιβλιάρια.
2: Ένα λεπτό. Ναι. Πώς κατάφεραν και έκαναν ανάληψη χωρίς ταυτότητα? Χωρίς
5: και ταυτότητα. Βλέπαμε και τη λυπόμαστε, η αδερφή μου που την...
2: Όχι,
5: την
2: δεν μου απαντάτε.
5: Ναι.
2: Πώς κατάφερε κάποιος να σηκώσει λεφτά χωρίς ταυτότητα?
5: Δεν ξέρω, κύριε Μάνο.
2: Μήπως λέει ψέματα?
5: Όχι, πέθανε η γυναίκα από τον καημό της. Πέθανε η γυναίκα από τον καημό της, όπου γύριζε σαν καζή.
2: Ναι, πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να πήρε χρήματα με βιβλιάριο χωρίς ταυτότητα.
5: 2 βιβλιάρια, λέει. Μήπως πήγαν και την ταυτότητα, ξέρω εγώ τι να πω.
2: Ναι, άμα δεν. Ναι. Ο υπάλληλος.
5: Η αδελφή μου το είπε και είχε όλη η γειτονιά πολύ στενοχωρηθεί.
2: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αυτά είναι πολύ κακά πράγματα. Πολύ κακά. Με το τηλέφωνο τώρα που είπατε, κυρία Μάνο, εγώ θα πω κάτι άλλο. Έχω μία, όταν έρχεται ο λογαριασμός πάντα το ελέγχω. Μ' αρέσει, γιατί μου στέλνουν και αναλυτικό, είδατε που είναι μέσα τα τηλέφωνα. Λοιπόν, δύο φορές μου έχει συμβεί να μου έχουν βάλει μέσα σε μία μέρα ότι είχα κάνει 6 τηλέφωνα στο 11880. Από αυτό δεν το παίρνω ποτέ, γιατί ήμουν είμαι στην Κοσμοτέ και έπαιρνα το 11888, αν τύχει και πάρω. Λοιπόν, τους πήρα τηλέφωνο και λέω, σας παρακαλώ, αυτό είναι λάθος που έχετε, που μου έχετε χρεώσει. Και έχω και τον λογαριασμό και έψαχνα τα τηλέφωνα επισταμένος. Το παραδέχτηκαν, κύριε Μάνο, με επέστρεψαν 27 ευρώ. Ακούτε
2: και
5: να δείτε.
2: Πολύ καλά έκαναν.
5: Ακούτε να δείτε. Λοιπόν, δεύτερη φορά και τις δύο φορές δικαιώθηκα. Λοιπόν, τώρα προχθές, κύριε Μάνο μου, δεν ξέρω, έρχεται ο λογαριασμός του κινητού από 14 ευρώ που το είχα σταθερό, έχω καρτοσυμβόλαιο, 30 ευρώ. Αμέσως πήρα τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Και αφού μετά από 3 τηλέφωνα που βάζουν αυτό το αυτόματο και λέει και λέει εκεί πέρα, λοιπόν, μετά από, εγώ επέμενα όμως 3 τηλέφωνα, συνδέστε με παρακαλώ με εκπρόσωπο. Το κάνανε. Και αφού μίλησα με μια δυσπηγίδα, μια κυρία εκεί πέρα, λέω, γιατί αυτό το πράγμα? Λέει, ξέρετε τι έγινε, λέει, έλυγε το συμβόλαιο και χωρίς να με ρωτήσετε, η Telecom που πήρε τώρα καινούρια, ίδια είναι, λέει, αλλά Telecom. Λοιπόν, λέω, χωρίς να μας ρωτήσετε, λέει, κοιτάτε να δείτε, τώρα θα τα πληρώσετε τα 30 ευρώ, αλλά τον άλλο μήνα θα είναι μηδενικός ο λογαριασμός σας.
2: Εντάξει, πάλι καλά.
5: Και τον άλλο, τον τρίτο μήνα θα δώσετε 18 ευρώ. Γιατί, 17 και τόσο. Γιατί, λέω, αφού 14 πλήρωνα. Λέει, είναι συνταξιούχος, ναι. Τότε θα δώσετε 16. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε Μάνο μου? Εγώ έχω το χρόνο και τα κοίταξα. Ένας δεν έχει το χρόνο. Πάει με το τηλέφωνο όπως ζεις και τα παιδιά μου πληρώνε. Δηλαδή, και ξέρετε τι μου είπε ένα πρόσωπο που δουλεύει, δεν λέω σε ποια εταιρεία. Μου λέει, τα πήρα την κυρία Δίνα, ναι. Σ' άλλο θα τα χρεώσετε. Έτσι μου απήντησε. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή, πού θε να φυλαχτείς πια? Πού θε να φυλαχτείς? Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
5: Και, όταν, και το άλλο θα πω. Να προχωρήσω τώρα και πιο πολύ. Παλιά που σας είχα πει, ήμουνα στην Πρόνοια. Γιατί εννοούσαμε, κυρίες βοηθάγαμε, φτωχές οικογένειες και αυτά. Πήγαμε σε σπίτι, φτώχεια, φτώχεια. Ότι τίποτα δεν είχε μέσα. Και πραγματικά βοηθήκαμε. Και λέει μια φίλη μου που ήταν πολύ έξυπνη και στη, που είμαστε, λέει, δεν πάμε πάλι να δούμε αυτή την οικογένεια? Κύριε Μάνο μου, είχαν τα πάντα
2: μου,
5: μέσα.
2: Κωνσταντίνα μου,
5: ναι.
2: Πρέπει να πάμε στο φινάλε, γιατί είναι πολύ που περιμένουν.
5: Θέλω να πω, πολύ απάτη. Πολύ απάτη.
2: Μάλιστα.
5: Σας ευχαριστώ, κύριε Μάνο.
2: Και εγώ, καλή μου.
5: Να προσέχουμε, όπως είπατε, κάθε μέρα. Και η ΔΔΕ ακόμη έχει βγάλει ανακοίνωση ότι μην πιστεύετε.
2: Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Νίκο από την Νίκαια, γεια σου.
6: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
6: Έχω να πω ότι από τότε που υπάρχει ζωή, υπάρχει και απάτη.
2: Ναι. Okay.
6: Λοιπόν...
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι νόμιμο...
6: υπάρχει ζωή, υπάρχει και απάτη.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η απάτη.
6: Δεν σας ακούω καλά.
2: Ναι, δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η απάτη.
6: Φυσικά δεν νομιμοποιείται η απάτη.
2: Ναι.
6: Να σας πω στα νομικά, τι καλείται απάτη.
2: Σας ακούω.
6: Η παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών καλείται απάτη.
2: Μάλιστα.
6: Κάτι άλλο, γνωρίζετε το περιστατικό με τους Κερκυραίους?
2: Για εξήγησέ μου τι εννοείς.
6: Ναι, ήταν σε ένα καφενείο κάτι Κερκυραίοι και ήθελε ένας πονηρός να πουλήσει ένα παπαγάλο. Τον είδα έτσι λίγο χαζόν τον άλλο, πήρε ένα κόκορα, τον έγραψε τα χρώματα του παπαγάλου και του τον πούλησε. Του έδωσε 5 δραχμές μετά. 5 δραχμές. Τα πήρε τις δραχμές και μετά ο άλλος πήρε τον παπαγάλο και ήταν βαμμένος. Ήταν βαμμένος και έφυγε.
2: Μάλιστα.
6: Και έφευγε, α πούμε, και του λέει.
2: Απλώς συντόμευε το λίγο, ναι.
6: Ναι, του λέει.
2: Γιατί έχω πρόβλημα.
6: Το μου περάσει το τάλαρο, στείλ μου τα ρέστα. Και του λέει ο άλλος, ναι, το μου μιλήσει ο πετινός, στείλ μου τσινότητες.
2: Okay.
6: Κάτι άλλο να πείσεις να υπενθυμίσω, να ξέρει ο κόσμος αν δεν ξέρει, στο Facebook βγαίνει πολλές φορές ο κύριος Φακιανάκης. Αυτός ίδρυσε την ηλεκτρονική υπηρεσία της αστυνομίας κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ναι. Και πολλές φορές θα το προφυλάσει.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ Νικόλα.
6: Από τέτοιες απόπειρες μου κάνανε και εμένα, αλλά δεν μας ήσανε, εντάξει. Ευχαριστώ.
2: Και εγώ, αγαπητέ μου. Πέτρο από την Αρτέμιδα.
7: Έλα μάνο μου, τι κάνεις.
2: Τι έγινε, χαθήκαμε, καλά είσαι.
7: Επειδή χαθήκαμε πήρα. Πάντα γελαστή και γελασμένη μάνο. Εντάξει, ωραίο το θέμα, μου αρέσει αυτό. Από απατεώνες, ρε φίλε. Μ' ακούς?
2: Ναι, με.
7: Απατεώνες, λέω, από πού να ξεκινήσουμε. Πρώτα το κράτος. Απατεώνας, μεγαλύτερο. Και κάθε μορφής εξουσία. Μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τι άλλο να δούμε. Μετά και οι πιο κάτω τι θα κάνει παρακατιάνε. Μόνο να σκλέβει τον άλλον μόνο.
2: Παίρνουνε μαθήματα.
7: Ναι, τι, έτσι δεν γίνεται.
2: Μάλιστα.
7: Το πεκεφέ και ο πεκεφέ. Μάλιστα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Να παίρνεις.
7: Όποτε μπορώ παρακολουθώ ότι...
2: Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα στο σκύλο.
7: Ε?
2: Χαιρετίσματα στο σκύλο.
7: Ο σκύλος ευτυχώς έχει βγει έξω το.
2: Ναι. Εντάξει φίλε, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
7: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά. Κυρία Δόμνα από την Αθήνα, γεια σας.
8: Καλή σας μέρα, θα είμαι σύντομη γιατί είναι η ώρα τέτοια.
2: Παρακαλώ.
8: Γιατί με έχουν πάρει πάρα πολύ και με τα ΔΔΕ και τέτοια, αλλά επειδή είμαι υποψιασμένη και καχύποπτη, τα κλείνω, τα αυτόνω. Λοιπόν, θα σας πω δύο. Τα οποία είναι εξωφρενικά.
2: Ναι.
8: Με πέρσι κάποια κυρία πριν από 2 μήνες και μου ζητάει τη μητέρα μου, η οποία έχει πεθάνει από το 2014.
2: Ναι.
8: Λέω, μα δεν ζει, είναι... λέει, εσείς ποια είστε? Λέω, είμαι η κόρη της. Α, μάλιστα, λέει. Λέω, εσείς από πού παίρνετε? Είμαστε, λέει, από τη ΔΕΗ και θέλουμε να μας στείλετε 2 έγγραφα, το ένα πώς το λένε, πιστοποιητικό θανάτου και το άλλο εγκυτέρων συγγενών. Λέω, γιατί να σας το στείλω, λέω, εγώ πληρώνω κανονικά, γιατί μου έχει αφήσει ένα σπίτι, πληρώνω κανονικά, λέω, το... Όχι, όχι, μου λέει, χρειάζεται και θα μας τα στείλετε με φάξ. Λέω, δώστε μου το τηλέφωνο σας και το όνομά σας για να σας πάρω να συνανοηθούμε. Τέλος πάντων, μου δίνει ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Μου λέει μια φίλη μου, τη λέω έτσι και έτσι. Με φάξ, λέω, και πού θα βρω φάξ εγώ για να τη τα στείλω. Μου λέει, πάρε το λογιστή σου, γιατί κάτι κομπίνα είναι. Παίρνω το λογιστή, του λέω, του εξηγώ, την παίρνει τηλέφωνο και λέει, είμαι ο λογιστής της κυρία Τάδε. Πέστε μου, τι ακριβώς συμβαίνει. Λέει εκείνη, λέει, πρέπει να έχω το τηλέφωνο της κυρίας για να ανοίξω το ίντερνετ, να μπω μέσα για να δω τι συμβαίνει. Μα λέει, εσείς την πήρατε τηλέφωνο, άρα το τηλέφωνο το έχετε. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι αυτή έκανε κάποιες προσπάθειες να μπει στο σύστημα να ανοίξει για να του εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, υποτίθεται ότι έκανε κάποιες προσπάθειες, στο τέλος δεν έγινε τίποτα. Με παίρνει ο λογιστής και της λέει ότι οτιδήποτε είναι θα παίρνετε εμένα, όχι την κυρία Τάδε. Τέλος πάντων, με πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο, μου τα εξήγησε. Τώρα, τι ακριβώς θέλανε, τι απατεωνιά θα κάνανε. Με τα δύο έγγραφα δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε. Κάτι απατεωνιά θα γινόταν.
2: Καλά, δεν θα γινόταν.
8: Θα παίρνανε κάποια στοιχεία από αυτά τα δύο έγγραφα.
2: Και θα ενοχλούσανε τους συγγενείς.
8: Ναι. Πάει αυτό. Τώρα την άνοιξη ήμουνα έξω, περίμενα ραδιοταξί, γιατί πάω και κάνω κάτι ακτινοβολίες στα μάτια. Σταματάει, βλέπω ένα αυτοκίνητο και μάλιστα ήμουνα, γιατί έχουμε ένα σκουπίδο τενεκέ, έξω από το σκουπίδο τενεκέ και κοίταζα από πού θα έρθει το ταξί. Βλέπω ένα αυτοκίνητο σιγά σιγά, λέω πού πάει αυτός απάνω μου, θα πέσει. Και σταματάει μπροστά μου και είναι μία γυναίκα γύρω στα 40, παρόλο που εγώ δεν βλέπω να διαβάσω, αλλά έχω περιφερειακή όραση και βλέπω.
2: Ναι.
8: Και έναν άντρα μέσα. Με κοιτάει, μου λέει γεια σας. Λέω γεια σας. Έλα, δεν με θυμάστε. Την κοιτάω. Λέω, δεν είναι ότι δεν σας θυμάμαι, δεν σας ξέρω, λέω. Πρώτη φορά βλέπω το πρόσωπό σας. Ελάτε, μου λέει τώρα. Τόσο πολύ γεράσατε που δεν με θυμάστε. Μα της λέω, δεν έχω ξαναδεί το πρόσωπό σας. Τέλος πάντων, μη σας τα απολόγω, πετάγεται ο οδηγός και λέει, μα εμείς είμαστε φίλοι των. Λέω, τι εννοείτε? Των παιδιών σας. Εκεί κατάλαβα, γιατί εγώ δεν έχω παιδιά. Εκεί κατάλαβα, λέω, πάρτε δρόμο βρε απαντεώνες, μη φωνάξω την αστυνομία. Και άλλα πολλά μου έχουν τύχει, αλλά εγώ δεν μασάω.
2: Κατάλαβα.
8: Είμαι ενημερωμένη και όταν απαντήσω σε... χτυπήσω το τηλέφωνο και πω ορίστε, ορίστε και δεν μου απαντήσουν, το κλείνω τελείως.
2: Καλά κάνεις.
8: Με έχουν πάρει ότι είναι η κόρη μου, διάφορα πολλά, πάρα πολλά. Να πω άλλο ένα.
2: Μόνο, σύντομα μόνο.
8: Ναι. Με παίρνει ένας, εγώ τότε είχα γυναίκα λογίστρια και με παίρνει ένας και μου λέει έλα κυραδόμνα, τι κάνεις? Μου λέει καλημέρα, λέω ποιος είναι? Τέλος πάντων δεν με γνώρισες, λέω πες μου ποιος είσαι για θα κλείσω το τηλέφωνο. Έλα μωρέ, μου λέει, ο λογιστής σου είμαι, εγώ όμως είχα γυναίκα λογίστρια. Βρε απατεώνα, του λέω, μη τυχόν και ξαναπάρεις τηλέφωνο γιατί θα καθίσω την αστυνομία.
2: Κατάλαβα.
8: Αυτά.
2: Μάλιστα,
8: για να μην σας λέω κι άλλα πολλά, αλλά αυτά.
2: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ.
8: Και εγώ.
2: 2-11-10-80-880. Μάγδα.
9: Του Μάνο.
2: Γεια σου Μάγδα.
9: Πόσο χαίρομαι που σε ακούω.
2: Να είσαι καλά.
9: Να είσαι και εσύ πάντα καλά και όλοι σας. Εγώ έχω ένα γεγονός το οποίο θέλω να το πω, διότι το ξέρουν οι συγγενείς μου, αλλά είναι λίγο εντυπωσιακό. Όταν οι τράπεζες είχαμε ακόμη τα βιβλιάρια, εγώ πηγαίνω σε ένα σύλλογο, στο οποίο οι περισσότεροι είναι παντρεμένοι, είχαν μέσα και έναν, το οποίο είναι λίγο, ξέρω εγώ, στα μυαλά ασταθείς. Λοιπόν, και θέλω να τον φορτώσουν κάπου. Και επειδή... ο κόσμος ο πολύς ίσως νομίζει ότι ο Θεός κάθεται στον ουρανό και δεν ενδιαφέρεται, θα σου αποδείξω πόσο πολύ ενδιαφέρεται. Λοιπόν, και μου λέει μια μέρα, μου λέει έχεις λεφτά? Λέω, πώς μου ήρθε η αφώτιση? Λέω, έχω ένα εικοσάρικο στην τράπεζα. Λέει, να μου δώσεις. Πάμε να πάρω το ένα δεκάρικο εγώ και το άλλο εσύ. Το δέχτηκε και πάμε στην τράπεζα. Από εδώ αρχίζει τώρα το περίεργο, δεν μπορώ να το εξηγήσω, ανεξήγητο. Η τράπεζα τότε είχαμε τα βιβλιάρια, στο ξαναείπα. Και ήταν μέσα οι τράπεζες, είχαν δει τα καθίσματα και είχε πολλούς ορθίους. Γεμάτοι, δεν μπορούσες να περάσεις και απ' έξω κόσμος να βγουν και να μπουν άλλοι. Τόσο πολλοί κόσμος. Εκείνη λοιπόν την ώρα που πήγαμε ήταν μία η ώρα το μεσημέρι και δεν υπήρχε κανείς. Ούτε έξω από την τράπεζα, μπαίνουμε στην τράπεζα, κανείς. Όλοι ήταν στις θέσεις τους, τα κομπιούτερ αυτά, αλλά κανένας πελάτης.
2: Πες το μου σύντομα,
9: ναι,
2: μόνο
9: σύντομα.
2: Γιατί
9: είναι,
2: ναι.
9: Λοιπόν, ήτανε, στα τρία ταμεία ήταν μόνο το μεσαίο, το οποίο ήταν μία κοπέλα που πάντα με εξυπηρετούσε.
2: Ναι.
9: Λοιπόν, πάει και κάθεται αυτός σε ένα κάθισμα ακριβώς μπροστά στο ταμείο αυτό. Πάω λοιπόν και της λέω, τον βλέπεις αυτόν, ναι. Μου ζήτησε λεφτά. Του είπα ότι έχω ένα εικοσάρικο. Δώσ' μου δύο δεκάρικα να δώσω ένα σε αυτόν και ένα να κρατήσω εγώ. Αλλά θα κοιτάς που θα το πάρει. Και μου λέει ναι. Πάω λοιπόν, του δίνω το δεκάρικο, το δίπλα, το βάλε στην τσέπη του και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Κύριος, αλλά τι φαντάζομαι εγώ, ότι ο Θεός τον τράβηξε βίντεο εκείνη την ώρα για να μην μπορεί να αρνηθεί αργότερα ότι ήταν ένας κοινός κλέφτης. Γιατί εγώ δεν έχω απλώς ποτέ το χέρι μου να αγγίξω πράγμα που δεν μου ανήκει.
2: Μάλιστα.
9: Αυτό ήθελα να πω, μάνο μου.
2: Να σε
9: ο Θεός όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει. Χάρηκα που σε
2: άκουσα
9: και ευχαριστώ.
2: Δημήτρη Λιμπερόπουλε.
10: Μάνο μου,
2: γεια σου, φίλε.
10: Καλά. Σε χαίρομαι, χαίρομαι που έχει συνοστισμό ο κόσμο και θα είμαι με καλπασμό θα μιλήσουμε.
2: Εντάξει, έχουμε χρόνο λίγο.
10: Καλή Παρασκευή, 9 του μήνα. Ξέρεις ο Σουγιούλ, αν 9 του μήνα πέθανε, είχε γράψει 2-3 τραγούδια, ο μήνας έχει 9. Και πέθανε γιατί ετοίμασε ένα τραπέζι για όλους τους φίλους και έβαλε και έψησαν ένα αρνί και έριξε ο Θεός τους καταράκτες του και το χαλάσι του. Δεν πήγε κανένας, κάθισε, έφαγε το μισό αρνί. Και βγαίνοντας στην πόρτα, ναι, βγαίνοντας στην πόρτα, έσκυψε να δέσει τα κορδόνια του και πέθανε.
2: Ένα.
10: Όταν το πάνε στο σακελάριο, του λένε ρε, πέθανε ο Σουγιούλ. Λέει, τι πώς πέθανε, λέει, έσκυψε να δέσει τα κορδόνια του. Καλά να πάθει, λέει ο βλάκας, αφού του είχα πει πάρε παπούτσια παντοφλέ.
2: Ναι.
10: Τέλος πάντων. Αυτό ήταν για την 9 του μήνα. Εκείνο που θέλω, και αν θα έχουμε χρόνο, θα μιλήσουμε. Εκείνο, μια απόπειρα. Μια απόπειρα που προσπαθούσαν να με γελάσουν ήταν ότι πήγα κάτω από τη Βαρβάκιο, είναι μια τράπεζα.
2: Ναι.
10: Και εκεί περίμενα με ένα πενιντάρι για να πληρώσω ένα λογαριασμό κάπου 20. Κάποιο λογαριασμό, κάπου 20 ευρώ. Και το κοίταγα το πενιντάρι και τελείωνε σε 2,73. Αυτό ήταν ένας δρόμος που έμενα φρατζή 73 στον νέο κόσμο. Μόλις του δίνω λοιπόν να το πληρώσω, με ταχυδακτηλωτικό τρόπο μου το ξαναεπιστρέφει. Κύριε μου λέει, αυτό είναι πλαστό. Πάρτε το, μου λέει, μην βρείτε κανένα μπελά. Κοιτάω το 50 και είχε άλλο αριθμό. Βάζω το χέρι και το πιάνω από τη γράφα, του λέω, δώσε μου τα ρέστα, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία, γιατί ήξερα τον αριθμό. Εγώ τον είχα απομνημονεύσει με τα 2,70, τα 73. Κοκκίνησε, αυτός μου έδωσε τα ρέστα κανονικά χωρίς να μιλήσει και ψηλιασμένος αυτή την υπόθεση. Πήγα να πληρώσω ένα λογαριασμό μετά από καιρό. Και δίνοντας εκεί 50, μου έδωσε ρέστα από 20. Λέω, σας έδωσα 50, όχι λέει 20. Διαφωνήσαμε και με ενοχλούσε γιατί ο σεκιουριτάς. Ερχόταν και όλοι που με περιμέναν στην ουρά, με βλέπαν σαν ένα κλέφτη. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, λέω, μα σας έχω δώσει 50, επέμεινα εγώ. Λέει, ελάτε το μεσημέρι που θα κάνω ταμείο και αν έχουν περισσέψει θα σας δώσω τα λεφτά. Όχι, τη λέω, θα μου τα δώσετε τώρα γιατί εγώ είχα κρατήσει τον αριθμό. Και κοιτάξτε λίγο πάνω-πάνω τα 50 σας. Το είδε, κοκκίνησε και μου έδωσε τα ρέστα. Αυτό το λέω για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί αυτά τα 50, αν είναι ένα, να μπορεί να προφυλάγεται και να προφυλάσσεται. Και εκείνο που την πάτησα από ένα γύφτο, κάτω στο χωριό, πήγα εκεί στον πύργο και πούλαγε ένας γύφτος λεμονιές, πορτοκαλιές κτλ. Του λέω, πόσο τις έχεις αυτές τις πορτοκαλιές, λεμονιές, τόσο. Και παίρνω τις. Και ήταν νεραζιές μάλλον.
2: Ναι.
10: Τις φύτεψα, έχουν γίνει τρία τεράστια δέντρα νεραζιές. Θα τις βολιάσω μεν, αλλά για να ξέρει ο κόσμος είναι το εξής, ότι η νεραζιά, όταν εκεί που είναι ο μίσχος, ξεκινάει ένα μικρό φυλλαράκι σαν στραγάλι και μετά το μεγάλο φύλλο. Ενώ η πορτοκαλιά και η λεμονιά μετά το μίσχο έχουν μεγάλο φύλλο.
2: Κατευθείαν.
10: Κατάλαβες. Αυτό. Όταν θα έχουμε καιρό άλλη φορά θα πούμε και περισσότερα.
2: Γιατί
10: γενικά ο μεγαλύτερος απατεώνας μου είπε ένας παππούς ότι είναι οι απατεώνες, είναι στους αιώνες των αιώνων, γι' αυτό τους λένε απατεώνες. Αλλιώς θα τους λέγανε απατεμήνες, άμα ήταν για λίγο διάστημα. Ο μεγαλύτερος πάντως απατεώνας, και θα τα μιλήσουμε άλλη βραδιά, ήταν ο Ψευτοθόδωρος που είχε γελάσει τη μισή Αθήνα.
2: Μάλιστα.
10: Αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες.
2: Να σε καλά,
10: Δημήτρη.
2: Να μιλήσουμε
10: και πάνη. Και εσύ καλύτερα,
2: μάλλον.
10: Είσαι το μεγαλύτερό μας σχολείο εδώ.
2: Να σε καλά, πολύ. Για χαρά.
10: Για καλή Παρασκευή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
4: Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Έχει επανάληψη η εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη μετά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για όλα ανεξαιρέτως. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Ηλίας Ελιμάς, Σταύρο Λαγιανούτσου, Μάνος Τσιλιμίδης στην παρέα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
3: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
5: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
6: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
7: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
8: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
9: Αλητία! Αλητία!
10: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
11: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
12: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
13: Καρδέλας χωρίς βύση, νεράκι χωρίς βρύση.

0: Ζάχαρη και τρέλα. Και αυτά δεν είναι τίποτα δηλαδή. Βύση χωρίς καρβέλα, κρέμα χωρίς κανέλα.
1: Ριζόγαλο.
0: Και ριζόγαλο, ριζόγαλο χωρίς κανέλα. Απλά δεν έκανε ρήμα, κατάλαβες. Είναι...
1: Γιατί?
0: Άλλο είναι το δυσύλλαβο.
1: Α.
0: Ε, ναι, τώρα μην λέμε. Αλλά γενικά ο κόσμος ευαισθητοποιείται με τα κέρια προβλήματα. Δηλαδή την ακρίβεια, τη βενζίνη. Απλώς λέει το ρίξει λίγο έξω και ασχολείται λίγο και με το commercial. Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή άμα λέμε μελετάμε.

0: Όταν με λέει ο Άρης μίλα συνεχόμενα, γιατί έχω μικρό θέμα. Τώρα βρούμε τώρα μια ατάκα που δεν σκάει και ακούγεται από το βάθος και είναι λίγο λούτρο καμπινέ. Εκεί με πιάνει, λέω πλάκα, θα έχει τώρα να το εννοεί και όλα και να αρχίσω να μιλάω και όντως μετά με τραβήξει από την πρίζα. Το έχει κάνει Θεός. Θεός, ενταλάρα με έκανε. Μπράβο. Καλά. Γιατί πειράζουν τα κουμπιά αυτοί που έρχονται εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν έκανα ένα τσίκ ποτέ. Με έχει δει να πειράζω ποτέ κουμπί.
1: Όχι.
0: Πράγμα που δεν ξέρω, δεν το πειράζω. Δεν λέει εκείνο εκεί που είναι έτσι μαλλιά κουβάρια τα καλώδια και είναι μέσα αράχνη και αυτό. Άμα δεν το πειράξει, λέει, δουλεύει μια χαρά. Μην τυχόν και αφήσει τη μάνα να πάει το καθαρίσει. Μετά μην αρχίζει. Όχι, δεν έχω WiFi, όχι, δεν έχω. Παρτούσα μαρά, μα δεν έχει WiFi. Αυτά λύνονται. Παιδιά, τι μαλλιού πιλιοτόπου τον είδα.
1: Ρε, δεν το γνώρισα εγώ.
0: Πού να το γνωρίσει. Καταρχήν είναι σαν να έγινε. Πώ να σου πω. Gay friendly ο Φιλιππίδης. Όχι, έχω εικόνα για όλα. Δεν είναι. Παιδιά, γιατί έτσι. Ποιος τον είπε και τον είπαν και μπράβο. Σε ποιο κομμωτήριο πας, αδερφέ μου, τι μιζαμπλή ήταν αυτό. Σαν Ρωμαίος η παρακμή αυτοκράτορες από τους παλιούς στα ανάκλητρα που ξαπλώναν και τρώγανε στα φύλλα. Έτσι τέτοιο πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να έπαθει χοντρή ζημιά. Χάλασε. Χάλασε, γιατί βλέπω και τώρα ένα βαστάζο έχει από δίπλα την πηγαίνει παντού και τα στελέχη και ένας αρχίζουν και λένε το παραμύθι. Δεν είναι, αφού βλέπεις η φυσική κατάσταση για τη διακυβέρνηση της χώρας είναι μέχρι 2 τετραετίες. Την τρίτη τι θες. 2 τετραετίες εντάξει, να κάνεις. Άμα είσαι να κάνεις και να ξανακάνεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρίτη τι θες, βλέπεις ότι όλα τα κατεμιλίκια όλα πάνω σου πέφτουν. Όλα δεν πληρώνονται. Και φυσικά δεν πιστεύετε γιατί. Απ' την άλλη, ας πούμε, κόσμο τώρα υποφέρει στην Αθήνα, μας θυμάμαι και στην Τουρκία έγινε σεισμός και το ΕΕΠ. Δεν είναι πράγματα που μας ακουμπάνε πέρα από τη Βύση και τον Καρβέλα. Εμάς μας νοιάζει αυτό να πούμε. Η Βύση και ο Καρβέλα. Εσείς λέει, με ποιον είστε. Καφέ ή χυμό. Κρέας ή ψάρι. Βύση ή Καρβέλα. Θα το ρωτάνε και στα αεροπλάνα τώρα στις πτήσεις αυτό, γιατί είναι το επίκαιρο, κατάλαβες. Εγώ είμαι με το Φίβο πάντως, είπαμε. Φίβος Βύση και Καρβέλας μη Βανδύ. Εύκολα είναι αυτά, παιδιά. Να δώσετε δύσκολα να τα λύσουμε. Και άμα βρω πιανού, ποιος ήταν αυτός που έγραψε, λέει, στα κομμάτια που είπε αυτά τα 50 που είπε η Βύση, μόνο τα 3 δεν ήταν του Νίκου. Ποιος είναι αυτός που έγραψε αυτά τα 3 κομμάτια.
1: Δεν είναι ένας.
0: Α, ήταν διαφορετική.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις διαφορετικοί.
1: Τώρα κάτσε να δω, περίμενε.
0: Και κάθεται αυτή και μαλώνει δηλαδή με τον Καρβέλα ενώ δοκίμασαν 3 διαφορετικοί και το βλέπεις ότι δεν πιάνει. Το βλέπεις ότι έχεις την πηγή. Έχεις τον ψωμά, τον Καρβέλα. Πώς θα φας καρβέλι άμα μαλώνεις με τον Καρβέλα. Είσαι με τα καλά σου. Δεν, μα μαλώνουν με λάθος κόσμο να πω. Αν νόμιζα το έστεπ τη γιο.
1: Όχι.
0: Καλά, μπερδεύομαι γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι. Τα βρήκες.
1: Από τα 47 λέει.
0: Από τα 50.
1: Τα 47 μάλλον ήταν δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα.
0: Μπράβο.
1: Και μόλις 6 ελληνόφωνα τραγούδια και ένα ξένο δεν έφεραν την υπογραφή του.
0: Α, 6 εγώ διάβασα και 3.
1: Εδώ έτσι λέει, βάση του playlist που είχανε.
0: Πες με κι άλλα, γιατί με ενδιαφέρει δηλαδή πραγματικά αυτό το ζήτημα με τον Καρβέλα και τη Βύση. Άϊπνος.
1: Λέει εδώ, αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια του Καρβέλα, θα τελείωνε σε μισή ώρα συναυλία.
0: Γιατί άσχημα είναι μισή ώρα συναυλία. Υπάρχουν συγκροτήματα που έρθαν και παίξανε μισή ώρα, ναι. Γιατί δηλαδή, τι πειράζει να παίξει μισή ώρα. Γιατί μάθατε όλοι.
1: Έλατε.
0: Τα κάνετε μπουζουξίδικα, εγώ 3 ώρες, 4 ώρες συναυλία, 5. Δηλαδή είστε με τα καλά σα. Ούτε ω πρέξτε σε πανηγύρι και άντρε δεν έχει παίξει 4 ώρες. Βρήκατε να θάψει 5-6. Τώρα δεν ξέρω εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα αν υπάρχουν και ανασφάλιστα, αλλά όχι, δεν θα πω κι άλλα τέτοια. Είπα να δοκιμάσω την αντοχή σας. Και φυσικά έχουμε και τους κλήτες οι οποίοι έχουν το χαβά τους, έχουν άλλα θέματα, φωνάζουν συνθήματα. Ο καθένας με το μουχαμπέτι του. Και ενώ σπάσανε τα νεύρα μας και πιάσαν κρούστα με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Κούστα. Απ' την άλλη έχεις τον Άρη, αριστό, ομορφό παιδό Αρίστο, πες στο μαγαζί και ρίξτο. Και υπάρχουν ζηλόφθονες, παιδιά. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξης, ο οποίος βλέπει τι γίνεται στην Κυψέλη και λέει: εμένα τι με νοιάζει, σαν το γονίδι που λέει: άλλος πέθανε, εμείς μια χαρά είμαστε. Εμένα λέει: δεν με νοιάζει τι γίνεται με το μετρό, εμείς μένουμε σε βράχο. Μπράβο. Πάντα δίπλα στα λαϊκά στρώματα. Πάνω στο βράχο, είναι σαν πιταλίδα.
2: Ζω στην Άνω Κυψέλη, στην Αλεπότρυπα.
3: Είναι μακριά από το Μετροπόντικα.
2: Είναι όχι πάρα πολύ μακριά, ευτυχώς εμείς είμαστε πάνω στο βράχο.
3: Μάλιστα.

0: Και μια που υπάρχουν τι υπάρχουν τώρα συνειρμικά εντελώς, δηλαδή άκου να δεις το μυαλό του ανθρώπου τι είναι. Τώρα θα με πεις υπερτίες για άνθρωπους, αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα απ' έξω έτσι μοιάζω. Τι είπε η Γουρδάνα για τον Αλέξη?
1: Ποια?
0: Ο Ντάντρολας. Η ζωή. Πώς θα σου το πω αλλιώς? Προσπαθώ συνθηματικά, αλλά θες να ακούσεις το όνομα, σε τρώει, σε καντιλιάζει.
1: Πώς την είπε?
0: Η Γουρδάνα, ο Ντάντρολας, ο Βόηβοντας. Με το κοφτό δερμάτινο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνω εγώ τώρα και να έχω βάλει χαλκά στον αφαλό με κοφτό μπλουζάκι έτσι. Δες με, όχι, είναι ωραίο. Πόση αυτοπεποίθηση έχω. Έχω, αλλά ο άλλος τι φταίει που έρχεται από απέναντι να με δει έτσι. Σκέψου λίγο και τον απέναντι.
2: Για τον Τσίπρα να πούμε τώρα, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αγγλικά, που παριστάνεται ξέρει αγγλικά, που πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κάνουν ρεζίλι και μας κάνει ρεζίλι, που έχει έναν υπεύθυνο οικονομικών που δεν ξέρει να διακρίνει τον πολλαπλασιασμό από τη διαίρεση και σου λέει, πώς λέγεται, παπάς, αυτός που είπε ότι 400.000 ευρώ λέει είναι αυτό το μέτρο, το έχουμε κοστολογήσει, είναι 400.000 ευρώ είπε για ένα χρόνο, για 4 χρόνια λέει πόσο είναι, όταν για ένα χρόνο είναι 400.000, για 4 χρόνια πόσο είναι, είναι λέει 400.000 δια 4, άρα 100.000, καταλαβαίνετε τώρα σε ποιον τα νύχια θέλει να μας στείλει.
0: Τα νύχια τα χαμψά. Που πάσαν να φάνε την αγατσά. Βάρε τι πράγμα. Καϊφίλιας. Καλά τώρα τι λέμε. Μην τα θυμηθούμε αυτά τώρα. Γιατί πήγαν χαρά με όλα αυτά τα κομμουνιστικά μας ιδεώδη να πούμε. Εμείς ξεκινήσαμε σαν επαναστάτες και καταλήξαμε τώρα να τα παίρνουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ντροπή πράγματα.
1: Ακόμα λίγο γιατί μετά.
0: Ακόμα λίγο, κάτσε περίμενε. Κάτσε περίμενε.
1: Μετά θα δούμε.
0: Θα δούμε γιατί από τώρα πρέπει. Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, τρώνε τα κάκαλα τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε συνετή διαχείριση, γιατί έχουμε. Τώρα, εγώ βέβαια εντάξει. Με τον Κυριάκο δεν μπορώ να πω. Πήρα πολύ χρήμα και οι φίλες μου και αυτά. Ό,τι έχω και δεν έχω, τα χρωστάω στον Κυριάκο. Αλλά να μην δώσω και στους δύο-τρεις φίλους κάτι. Γι' αυτό παραπέω ανάμεσα σε δύο δεξιές κατευθύνσεις. Είμαι και με τον Σαμαρά, άρχισα να τον γλυκοκοιτάζω. Ναι, και πιο πολύ γιατί έχει μία άλλη δοτικότητα. Μόλις είδα του Σπηλιωτόπουλου με αυτό το μαλλί, λέω εκεί είμαστε. Μακάρι να βγει να τα παίρνουμε από το WiFi.
1: Μοιάζει το μαλλί σας τώρα που σε βλέπω.
0: Λοιπόν, και το πήγαινες.
1: Εγώ τώρα που σε βλέπω.
0: Πότε που φυλακίστηκες είπαμε. Όχι, γιατί με γλυκοκοιτάζει, δεν ξέρετε. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω. Και λεύκες θα κάνω και από... δεν χρειάζεται. Τι είναι η ζωή, τι είναι να παλεύεις για το καλύτερο.
1: Αν νόμιζα η ζωή θα ήθελα εγώ αρχηγός πλεύσης ελευθερίας.
0: Είπα Γουρδάνα. Είπα Ντάντουρλας. Είπα Βόηβοντας. Δεν είπα. Βλέπεις το γυρνάω στο Ευγενικό. Στο Μιζαμπλή. Στο Drink My Fort που λέγανε οι παλιοί. Του θυμάσαι το Drink My Fort. Που βάζανε μπριλ κρίμ στα μαλλιά για να γίνουν ίσα και διχτάκι για να κοιμούνται το βράδυ.
1: Βριγιαντίνη βέβαια.
0: Ναι, για να κοιμούνται το βράδυ βάζουν το διχτάκι για να ισιώσουν το μαλλί. Και όμως κυρίες και κύριοι, της μόδας είναι το σγουρό. Πώς λέμε το σγουρό?
1: Το Περμανάν.
0: Ναι, το Μιζαμπλή.
1: Αυτό λέει τι ήταν το Περμανάν.
0: Δεν ξανάρχονται αυτά.
1: Αν γυρίζει η μόδα.
0: Γυρίζει λέει. Γυρίζει, γιατί παίρνει μπρρρ, κάνει μια. Του πάρ τα όλα, έπεισε μικρό παρτά όλα.
1: Λοιπόν, πάρε ένα, δώσε ένα.
0: Μπράβο, εκεί έκατσε λοιπόν στο Σπηλιωτόπουλο. Ποιο θα το περίμενε? Από τα ζήτητα, να είναι πρώτη φίρμα. Σαν τη Βύση, ίδια πορεία.
3: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
4: Τι είπε ο άνθρωπος? Μπράβο του.
0: Όχι για να τον θυμηθείτε καλά, γιατί μάλλον, εντάξει, τώρα τον είδατε, τον βλέπεις τώρα πώς είναι με αυτό το μαλλί. Βρίσκει λίγο και το μαγκουλάκι, η ηλικία βλέπεις, άφησε και ένα μουστάκι, το μουστάκι σαν διαδήλωση του κουκουέ, μιλάμε, δεν είναι και πικρό να πεις ο Πολάκης μουστάκι μας, να πεις δηλαδή, ο Κοκολόπουλος, αλλά που πας ρε, που πας ρε, που πάμε αυτό. Και έτσι όπως είδα, σε λέω, έχει γίνει σαν και οι Φιλιππίδες, δηλαδή δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι ωραίο θέμα, πώς το λέτε. Ένα γνωστό, μια μάνα, έναν αδερφό, ένα φίλο, δεν έχει το πει, Πάνε πάρ' τα χούλιγκεν κασιδιάρες καλύτερα τα χίλια χρόνια. Πού πας έτσι ρε. Για να τον θυμηθούμε όμως, γιατί μπορεί να τον αδικούμε έτσι. Σας παρακαλώ.
5: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Τι απ' όλα είμαι, μαρξιστής, κεντρός στο κόκκινο. Μαρξιστής, κεντρός, ακροδεξιός. Απάντηση, όλα είμαι.
0: Παντού καρδέλας.
6: Απάντηση, όλα είμαι.

0: θέλω όλα, όλα.
1: Απάντηση, όλα. Και μπάτσι είμαι και γουρούνια είμαι και αριστερός είμαι και δολοφόνη. Θα γίνω.
2: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει? Υπάρχει κανείς?
3: Το σκυλάκι το κανείς, ποιος το έκλεψε?
2: Κανείς?
3: Το ρολόι, τη γραβάτα και τη σάγκυρα στη γάτα.
2: Το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
4: Πέρασε από παντού, ο άνθρωπος έκανε τη βόλτα του, διγμάτσι. Διγμάτσι παντού, τι να κάνει, και κομμουνιστής αναγκάστηκε. Τι έκανε, και αναρχοαυτόνομος. Σε λέει κάπου θα τρουπόξω. Θα έρθει η συγκυρία, κλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλ θυμάμαι, παιδιά, και στο τέλος του λέω σε μένα, έλα, ρε, κρίμα είναι. Έλα, σε πάρω σε φτηρούγα μα που κάνταζε στα θεία, βρε.
0: Όχι σε φτηρούγα.
4: Το άλλο δεν λέγεται.
0: Όχι, όχι. Κόμπρα τη Μεσσηνία είναι, έχει ανοίγει πίσω του την τέντα.
4: Α, στα παράπλευρα, ναι, τα λέπια.
0: Ναι, ναι.
4: Κατά ή. Για να σε στιγάσω. Δηλαδή, αλλά θα με εκπροσωπήσει, υπάρξει. Θέλω να βγει και να σαγηνεύσει την νεολαία. Δεν ξέρω τι μαλλί θα κάνει, τι αυτό. Και αυτό κατάλαβε, αυτό έκανε ο άνθρωπο. Και από εκεί που ήταν στα αζήτητα, φέρει πεν, στα αζήτητα, ξαφνικά, τάκ!
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τοξικότητα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ άκουσα τις δηλώσεις και κατάλαβα ότι όχι μόνο οι δηλώσεις αυτές έχουν παρερμηνευτεί, στην πραγματικότητα έχουν κατά κάποιο τρόπο παρερμηνευτεί σκοπίμως για να δημιουργηθεί μια τοξική επίθεση από την άλλη πλευρά. Οι επιθέσεις που κάνουν από την άλλη πλευρά είναι ότι δήθεν είπε ότι οι υπουργοί δολοφονούν. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι σκοτώνει, σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχει μια αμέλεια ή κάποιος έχει παραμελήσει τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργεί συνθήκες από τις οποίες συνθήκες έχουν χαθεί ζωές. Άρα θα έλεγα ότι το θέμα σκοτώνει εντός εισαγωγικών είναι μια φράση την οποία σε ένα προφορικό λόγο τη λες είτε για την αμέλεια είτε πολλές φορές και θετικά. Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει? Ναι, τι λέμε, ότι δηλαδή θα το φάμε και θα πεθάνουμε?
6: Όσοι ζω

0: Αυτό το παγωτό σκοτώνει.
1: Ναι, αυτά να τα λέμε, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι φιέστα, τους πάει και σκαλεί στην πιάτσα. Αυτό είναι under my skin που λέμε. Αλλά είναι υπό.
2: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με φωνάζει ένας να τον κάνω την εξωτερική πολιτική του, να, πούμε, το, να τον επικοινωνήσω. Έτσι κόφτε. Κάτι μόνο τα γουστά του Σαμουήλ και του Μπαρμπαδανιήλ. Ρε, ξυπνήστε, ρε. Ο κόσμος άρχισε και μιλάει αλλιώς. Τι είναι αυτά, το σκοτώνει, το παγωτό σκοτώνει, μπάτσι χρόνια δολοφόνη. Εντάξει, μου αρέσει πολύ ο Σιλιοτόπουλος γιατί είναι πατρινιά. Δηλαδή τα λέει λε, νι. Και το είπε ξεκάθαρα. Μην ξανακούσω. Να με πει αλόμη. Μην ξανακούσω. Το είπε ο άνθρωπος. Έτσι και ακούσω άλλη φορά να με λέει κάποιο αλόμη.
2: Ναι.
1: Του φάει το μαύρο χώμα, του ρίξω 3 μέτρα μέσα από την.
2: Πολλάκι τα λεφτά.
1: Ναι, επιστρατεύει Πολλάκι. Για να εκφοβήσει τον αυθόρμητο λόγο του ανίδεου πολίτη που μπορεί να ανακαλέσει τη μνήμη του παλιές δηλώσεις αλωνών και να προσάψει σε αυτόν μια ετεροπροσδιορισμένη ομοφιλοφιλικότητα την οποία δεν αποδέχεται. Έχεις πάθει παγωτό, αυτό που σκοτώνει.
2: Αφωνία.
1: Βάλε λοιπόν τον άξιο αυτό άντρα, να τον ακούσουμε, να τον χαρούμε.
3: Εάν σήμερα κρατηστεί, λέμε, αυτόν που είναι κοινωνικά φιλελεύθερος ή που θέλει την οικονομία της κοινωνικής αγοράς, τότε ναι, ενδεχομένως να είμαστε κρατιστές. Αλλά υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
4: Λαπάτσα, δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου.
3: Υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι η άναρχη ανάπτυξη του καπιταλισμού έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη και πιο βίαιη ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος των πλουσιωτέρων?
5: Πάρτα μοριάρωστη.
3: Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι το σύστημα το καπιταλιστικό έχει αποτύχει?
6: Εμένα η ουδετερότητα δεν με καλύπτει. Ξέρετε ότι εγώ παίρνω θέσεις και παίρνω θέσεις με γωνίες.
1: Αγωνία. Μη δυσγωνία. Παξιθείς.
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται.
5: Απολύτως!
6: Και πολλές φορές χτυπάω και το χέρι μου εκεί που χρειάζεται. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται.
5: Απολύτως!
3: Το σύστημα, το καπιταλιστικό έχει αποτύχει.
1: Και είπα να ξαναδοκιμάσουμε τον Σαμαρά που είναι ένας ακραίος κομμουνιστής, γιατί φτάνει πια με αυτούς τους καπιταλισμούς. Όσο εδώ και μη βαρέχει. Μπούχτσαμε που λέμε. Δεν θέλουμε άλλο. Και εφόσον δεν μπορείτε να συνοηθείτε, γιατί σου λέει τώρα ποιο να πάρω, σου είναι το Πασόκ και Άδωνη, πήρε το Φανφαραντούρι. Ναι, γιατί ο Άδωνης δεν μπορεί να κάνει πολλές βόλτες μέχρι να καταλήξει. Όρισε και τον πήρε λίγο χρόνο, Φανφαραντούρης, κατέληξε στο Πασόκ. Και ο Σπηλιωτόπουλος, προς τιμήν του, το παιδί, νέο παιδί, γιατί έτσι το μάθαμε, έτσι θα του λέμε, 100 χρόνια γίνει, νέο παιδί θα λέμε. Είναι ένα νέο παιδί. Και αυτό κατέληξε εκεί που έπρεπε. Και δεν είναι κρίμα και άδικο να πάω εγώ φαντάρος και τη δικιά μου κόμμενα την κοπέλα. Λέω εγώ τώρα, να μένει χωρίς δουλειά όπως τον λένε.
2: Ο Μπακογιάννης, ο Μπακουκώστας,
1: πώς τον λένε αυτόν. Και να μην ούτε μια δημαρχία, ένα τσότσο. Ένα κάτι τι. Και να βρίσκει ξαφνικά από τα ζήτητα δουλειά ποιος. Δεν θα το πω. Γιατί απαγορεύεται, το είπαμε ρητά να λέμε σαλόμι. Και εγώ τηρώ αυτή την υπόσχεσή μου να μην το πω ποτέ. Ας λέει ποιος θέλει σαλόμι. Εγώ δεν το λέω. Ο Παφίλης βγήκε, ήθελε να του πει σαλόμι. Τι είπε, πάρτε μωρή άρρωστη. Το άλλαξε. Δεν ήταν, δηλαδή πρόσεξε ο άνθρωπος. Και κρατούσε και μια αφίσα της Δάπνου Δοφοκού με κάτι πάρτα μωρή άρρωστη που γράφανε πάνω. Γιατί τέτοιοι είναι οι δείξοι. Τέτοιοι. Εκμαυλιστές της νεολαίας. Δεν είναι εκείνα τα πειθαρχημένα τα παιδιά που είναι στην κρέμα και τα ρόπαλα τα ωραία με την κόκκινη τη σημαία.
2: Με τον χρηματισμό.
1: Ναι, που βλέπεις ότι έχουν ζωγραφισμένο το μίσος, αλλά δεν κάνουν χρήση. Δεν κάνουν χρήση, δεν είναι σαν τους νεοδημοκράτες που πηγαίνουν και μαζεύονται όλοι στη Μύκονο κάθε καλοκαίρι. Γιατί?
2: Γιατί?
1: Γιατί στην κεντρική πλατεία είναι το άγαλμα του γέρου του Καραμαλή. Δεν πηγαίνουν να ξεσαλώσουν. Για ιδεολογικούς λόγους πηγαίνουν στη Μύκονο. Τι νομίζεις, πηγαίνουν για το Παραντάις του, Άγκη Παραντάις του. Τα εξετρασμένα πράγματα. Πηγαίνουν, καταθέτουν τα στεφάνια και φεύγουν. Τριήμεροι. Ολοήμερη εκδρομή.
2: Μόνο είμαι.
1: Εβδομαδιαία. Αλλά αν έκανες λίγη παρέα να έκανες με τον Άδωνη, αυτά όλα, κύριε σπηλιοτέτοι μου, όνομα είναι αυτό. Η σπουλιά με τα πουλιά, σπηλιοτόπουλος, δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Θέλω να μου πείτε ότι αν φύγει ο Μητσοτάξης από την Υπουργός και εκλεγεί ο Ανδρουλάκης, με μια σίγουρη διαφορά που λέει. Μόλις μάθουν οι Χούθοι ότι ανέβηκε ο Ανδρουλάκης με εξωτερικό στην Ελλάδα, το βάλουν στα πόδια. Οι Ιρανοί παραδοθούν στον Τραμπ. Πάνε και χτίσουν ξανά τους αγωγούς από την αρχή. Και οι Ουκρανοί παραδοθούν στους Ρώσους και σταματήσουν να καίνε δηληστήρια. Οπότε θα πέσουν τη μέσα στα κάψιμα. Αν κάποιος το πιστεύει, αυτό το ψηφίζει. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραίος λαϊκισμός στα σοβαρά να χρεώνουμε στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του την άνοδο τιμών στα κάψιμα. Είναι αστείο.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι κύριες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
7: Το 2-4 παίξα από το ζήτο που τα λέει.
5: Α, 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
7: Προηγουμένω.
5: Άσε ρε πονηρέ, επειδή σε ένα μάλε πουδιάρα.
7: Μα κάνε χτεσινός ρε, χτεσινός.
5: Μάλε πουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά.
1: Να μάθεις να ειρωνεύεις τον Ανδρουλάκη. Και πουτένια. Χαρισμένο. Σιγά μην πω σε ποιον.

0: εδώ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
3: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Εννοείται ότι σφύριζουν τα νέα πάνω από το κεφάλι μας, Μάρκο Ρούμπιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέπουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκία. Μην καλά, εντάξει τότε. Άσε τώρα, μην πιάσουμε κουκουέ μεριά και έχουν κάποια δίκαια και αυτοί. Ποτέ δεν θα επιτρέπουμε μέχρι να επιτρέψουμε. Αλλά καλό είναι.
1: Να μην επιτρέψουμε.
0: Καλό είναι να μην κάνουμε διαδηλώσεις όταν έρθει κάποιος να μας πει μια καλή κουβέντα. Γιατί βγαίνουν τώρα. Αυτή από την Κουρδάνα, από το κόμμα, από τον Ντάντορλα και το μας πρόσβαλε. Και... Τι σε είπε και σε πρόσβαλε. Τι σε έκανε και σε πρόσβαλε. Τι σε... Και όχι, αυτό είναι που εμείς η εθνική κυριαρχία. Να ξέρει, εμείς η εθνική κυριαρχία ποτέ δεν είχαμε. Ποτέ. Η γενέση δηλαδή αυτό του κράτους ήταν τέλος πάντων άστα να πάνε. Αλλά εδώ είπαν τότε που. Έτσι μην θυμηθώ τώρα και έχουμε άλλα. Αλλά τέλος πάντων φιλοξενούμενος είναι, δεν τον δίνουμε κιόλα. Αν του αφήσει αυτού να πάνε στο αεροδρόμιο, τον πάνε καρότσα να γυρίσει πίσω. Και βλέπει, Τσίπρα είναι, Μητσουτάκη είναι, ένα λάπαρ λούπαρ θα πούμε, στον τράπεζο, όλοι το περιποιημένο. Ναι, ήταν διαβολικό. Όταν λέω διαβολικό, αλλά το αποτέλεσμα ήταν όμω αυτό που. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι δεν. Και οι άλλοι μετά είπαν και τελικά δεν έγινε ο αγώνα. Μην ξεκινήσουμε τον Τσίπρα τώρα. Πιάζουμε πανετολικό, τι ήταν αυτό. Ω παιδιά, δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν είναι αντιμετώπιση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σοβαρευτούμε λίγο, έρχεται ένας άνθρωπος, εγώ ξέρω από τη μάνα μου, θα είσαι ευγενικός.
1: Και δεν θα φας και τα σοκολατάκια.
0: Τα σοκολατάκια, είπαμε, είναι για τις ξένοι. Δεν είναι για εσάς.
1: Στο σαλόνι, κλειστό το σαλόνι.
0: Κλειστό πάντα και μιλάμε ότι αν κατάφερε να μπεις έτσι κρυφά, είχε διαφορά θερμοκρασίας 10 βαθμούς από το υπόλοιπο σπίτι. Ήταν υπό. Του μηδενός η θερμοκρασία.
1: Σα πύλιο.
0: Σα πύλιο, ναι. Και είχε. Νόμιζε, την υγρασία νόμιζε ότι την άκουγε. Ευτυχισμένη στα αυτιά η υγρασία. Και άνοιγα εκείνο το σεκρετέρ που λέγανε. Τη σεκρετέρα. Με το κλειδί που ήταν και μαγκωμένο. Γιατί άνοιγε μόνο.
1: Εμένα το είχε σε γυάλινο. Κάνει γκλόν. Κοιτάξτε.
0: Τι γκλόν.
1: Ναι, το γυάλινο.
0: Και ήθελε προσοχή. Πώ περνάνε ταινίε ανάμεσα από τι εκτενεί λέιζερ. Για να κλέψω διαμάντι.
1: Αυτό είμαστε έτσι εμείς. Με καλά. Το ψυγείο το βράδυ.
0: Πλάκα, μην κάνεις τώρα. Εμάς δεν μας
1: κάνει.
0: Ποιος μας φτιάχνει.
1: Διατριβή.
0: Ας ρε. Εγώ δεν έπαιρνα τα σοκολατά και τα μετρούσα και τα έβαζα μετά πυραμιδοειδώς σαν να μην φαίνεται ότι πήρες κάποιο. Όσο βέβαια. Και ήταν εκεί να τα θυμάσαι τις μαργαρίτες που ήταν σοκολάτα και από την άλλη μεριά ήταν σαν ουγκατίνα. Ναι. Αλλά δεν ήταν ουγκατίνα. Είχαν κάνει σκουλίκι. Και ήταν καφέ σε μαύρο. Τα τρώγαμε όλα εμείς. Δεν είχαμε. Και κουμ κουάτε έπινα.
1: Όχι, εγώ δεν έπινα.
0: Κουμ κουάτ, είχε φέρει ο θείος μου από την Κέρκυρα μια φορά. Κουμ κουάτ και σουτζούκλο κουμ. Μιλάμε και το άλλο το πρόλαβε, το κούβα, το πλακέ του.
1: Ναι, το κούβα.
0: Εκείνο δεν άνοιγε, τόση ζάχαρη, κράκα έφτιαχνε να πούμε.
1: Άσπριζα από πάνω.
0: Ναι, πολύ ωραίο ήταν. Και φυσικά τα σοκολατάκια που ήταν στη φουντανιέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, την πήρα εγώ, ως φούντα πάλι φουντανιέρα τη λέω. Δεν αλλάζει. Ωραία χρόνια. Τώρα τι ήθελα να πω και δεν το είπα και πάλι. Αμυστήκη συντάξεις που λέει όλος ο νέος χάρτης τι θα ισχύσει στο 27 άμα ζούμε. Έτσι, με το διαντική κόμπο και τα ψηλά γράμματα από το Ρούμπιο θα ρίξει και τα λάβαμε τα χουντρά.
1: Για τη Βύση λέει τίποτα.
0: Για τη Βύση δεν είναι. Αυτές είναι αυτές οι πολιτικές εφημερίδες που δεν έχουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις διαβάσει. Ήμουν για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή. Κάτι βρήκες.
1: Όχι. Είναι για το θέμα που συζητάμε, το φλέγον.
0: Το φλέγον είναι.
2: Κάνετε και τσακώνετε τώρα. Εγώ στην καριέρα μου ως rockstar δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Για δεν έχω γράψει τίποτα.
0: Αυτό είναι. Κι εγώ με τηλεφορία δεν έχω κανένα θέμα.
2: Όχι, με πήρε ο ύπνος.
0: Τον πήρε ο ύπνος, παιδιά. Ενώ τα έλεγε αυτά, έκλεισε τα ματάκια του λίγο να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνος. Και εγώ δεν έχω με την εφορία να πω. Δεν έχω
1: τίποτα. Με τη φωτανιά τώρα ξέρεις τι με θυμίσεις.
3: Συνέλαβα τον κουρία της γειτονιάς μου, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών. Ήμουν 6 χρόνια πελάτης του. Δεν ήξερα ότι ήταν καν κουρέας.
0: Γι' αυτό τον έβλεπα ακούρευτο αυτόν τον συγκεκριμένο. Πού να ξέρει το παιδί, δεν φαντάστηκε. Πελάτης, αλλά. Έκανε δυο δουλειές. Την άλλη που δεν την ξέρετε. Έχω μεγάλη όρεξη για αγώνα σήμερα.
1: Σήμερα δεν θα έχεις εγώ μετά. Μετά από Ρούμπιο.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι βαψουμαλιάς ο Ρούμπιο τον είδες.
1: Ναι, αλλά βαψομαλιά, ξεβαψομαλιά.
0: Σαν του Χρυσοκουίδη ήταν. Αυτούς γι' αυτό τους βάζουν και μιλάνε μεταξύ τους. Οι ίδιοι είναι. Αυτό το χρώμα του κουμουδινή που έχει. Που είναι.
1: Για αγωνίσου.
0: Σε ήρθε όρεξη.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά. Λέει πολλά.
0: Μαζεύτηκαν πολλά είναι.
1: Ναι, είναι πολλά εκεί.
0: Διεθνή ημέρα δράσης. 30 Οκτώβρη. Σήμερα η σύσκεψη στον Πειραιά για την οργάνωση της μάχης. Στις 7.30 Ιβρίες. Σημειώνεται γιατί βλέπω πολλά, δεν ξέρω τι να προλάβουμε. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα, κοροϊδία στο τετράγωνο, συμφωνία κυβέρνηση Μεγαλεμπόρου. Δεν μας έγελαστε μας. Στρατηγικός διάλογος πολεμικού ανακοινωθέν συμφωνίες του για ενέργεια, εξοπλισμό, ασφάλεια. Κούκουε, ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας και μεταβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά. Και κουράστηκαν. Είναι πολύ εχθρεμότητα.
1: Έχεις ξεσυνηθίσει, έλα, συνέχισε.
0: Θες με στένος.
1: Ναι.
0: Με στένος. Ο λαός. Τι να αντιπαλέψει ο λαός, κουρασμένος. Να αντιπαλέψει ένα βαθμισμένη συμμετοχή της χώρας στα ματωμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια, είπα ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, που θα απαιτήσει νέες θυσίες από τον ίδιο και τα παιδιά του. Κουράστηκα.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Δεν μπορώ, δηλαδή. Ο μη παρέμβαση.
2: Γίνεται όμως τώρα, πατέρες μου και αδερφοί μου. Λέει, ετοιμαζόμαστε για την Τίνο. Πάμε για τον Αγιάννη το Ρώσο και την αδερφή κάθε μέρα στα δικαστήρια. Πού το πας αυτό? Χτε που ήρθε ένα πούλμαν, μία ήταν εμπρεμένη φουλιάτσα. Έκλειγε, γιατί το είπα αυτό. Περμανάν και στα μοναστήρια. Και την αδερφή στα δικαστήρια για τόσο υπόπεδο, για τόσο. Πάρτε τα καλά στο μυαλό. Θα σα σώσουν οι εκδρομές στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου θα αλλάξει. Και τον αδερφό και την αδερφή, λύσαξα τη φαόθκατη. Όχι, λέει, δικαιούμαι κι εγώ. Τι το θες μου. Ακού θα σα πάνε τώρα στα ψυγεία όλοι. Θα πάτε όλοι στα ψυγεία. Και την άλλη τη μέρα θα έρθει εδώ ένα λουλούδι να κάνω παράσταση. Ένα. Κύριο, καλώς ήρθατε. 11 η ώρα τη φέρνει αυτό. Και τη πιούν και το στόμα με μια αληθή τώρα που έρχεται. Ας τα παιδιά μου. Εγώ τώρα τα παρακολουθώ όλα που είμαι στην ωραία πύλη μπροστά. Έρχεται κοινή, χτίσμα. Και κρατάει και ένα λουλούδι και παίρνει και τα αφήνει έτσι. Απάντησε. Σκιάζει την απτυχία σου. Γελάτε, γελάστε, γελάστε. Την σμέει. Δεν ξέρω, έχετε τώρα 10 χρόνια σκηδείς που με καλούν και πάω. Ούτε κλάματα. Πάμε να τις χαιρετήσουμε σαν να σλέτη. Συγχαρητήρια, να τις χαίρεσαι. Μα να μην βγαίνει ένα κλάμα. Εγώ για τη μανούρα, να τα μωρέ που τα χάπια. Έπαθε η καρδιά μου από τα κλάματα. Όλη τη νύχτα την ξημέρωσα και τη μυριολογούσα μέσα στο μοναστήρι. Και έπαθε η καρδιά μου και ανέφεσα ποιήση. Και τώρα να χάνεις τη μάνας και η διχατέρα να φτιάνει του κατσαρό και να στέκεται να τη χαιρετείς. Απ' τον πόνο από είπα, δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη σε μέρα. Δεν τρέπουν την παλιουγαϊδούρη. Δεν έκανε να πήγε να
0: stand-up comedy, αν παπά.
1: Stand-up comedy, αλλά αλήθειες λέει.
0: Φυσικά λέει. Γι' αυτό και τέτοια προσέλευση από κόσμο. Είναι γεμάτο το μαγαζί.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Όχι, δεν λέει ψέματα.
1: Ακριβώς είναι τα πράγματα.
0: Εγώ τώρα τελευταία συνειδητοποίησα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε όπως στην Αθήνα. Που δεν σε αφήνουν να πάρει τον νεκρό στο σπίτι του κλάψη.
1: Ναι.
0: Αυτό καινούριο. Ναι, δεν κάνει λέει να πει. Γιατί έρεσε δεν κάνει. Εμείς μάθαμε. Μωρά, παιδιά, μεγάλη, ναι. Όλοι αυτά. Στη μέση ήταν το κεβούρι γύρω-γύρω.
1: Από τον COVID το ξεκίνησαν αυτό και το συνεχίζουν τώρα.
0: Τι ωραίο πράγμα. Καλά λέει παπά. Τέλος πάντων. Διαλέγω σήμερα θρησκεία έναντι του.
1: Εγώ αθλητισμό.
0: Καλά, ο αθλητισμός είναι όλα.
4: Τώρα το βίντεο το κάνω για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Τον Greek Freak. Απ' λένε ότι δεν είναι Έλληνας και δεν είναι Έλληνας και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ο πατέρας του ήταν από το Τεφέλι και η μάνα του είναι από τη Λιγόρτινο. Και λέγεται Γιάννης Αντετοκουμπάτσης.
0: Είναι κριτικό Τούρκος. Ξέρεις, έχει μια φιλή. Γι' αυτό ήταν λίγο μελαμψός. Είναι από την Κρήτη κανονικά. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην είναι Έλληνας.
1: Καλά,
0: το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Εννοείται, ο ελεύθερος τύπος δεν έχει να δώσει. Τίποτα. Και σάτια. Τίποτα. Και λίγο βύσιμη καρδέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και... αυτό είναι τραγούδι έτοιμο, ρε παιδιά. Κάντε το οικονομήστε. Τι είναι αυτό, παραλίο.
1: Ωραίο ζεμπέτικο γίνεται πάνω σου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σε μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Από μιλάμε.
1: Αραγκατρούν.
0: Αραγκατράν και την κεντρούν. Δεν μας κόφτει.
1: Αλλά τραγούδια ξέρεις. Είναι η Βύση, αλλά είναι και κάποιοι που ρε παιδί μου είναι.
0: Ναι, αλλά τους αδικεί το σύστημα.
1: Παράδειγμα.
0: Παράδειγμα, περίτερο.
1: Περίμενε.

0: Φίλε μου, είναι όλο στο χασίσι. Στο χασίσι που παίρνουν οι άνθρωποι τώρα, σε αυτή την χώρα. Κάτω οι συντάξεις και τα επιδόματα. Βλέπω όλο πτώματα.
1: Και παπλώματα.
0: Βλέπω όλο πτώματα.
1: Ναι.
0: Σήμερα
1: έλα.
0: Είναι όλα χώματα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τώρα. Σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει ψωμί να φάει. Ο κόσμος να πεινάει. Να πεινάει πλάι πλάι.
1: Συντροφικό.
0: Φίλε μου θα... Φίλε μου ραπάρω.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν τραπάρω.
2: Τα βουνά.
0: Μόνο ραπ γράφω εγώ. Με στιχάκια. Με
1: χορηγό.
0: Στυλό και μολύβι.
1: Θα πιω μια
0: σήμερα η οικονομική κρίση τρέχει. Κανένας δεν μας ελέγχει. Κανένας δεν μας ελέγχει. Και τώρα οι άνθρωποι πηγαίνουν πάνω κάτω.
1: Του Σαββάτου.
0: Πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Να ψάξουν να φάνε τίποτα τώρα πια. Και τώρα πια να.
1: Σου πια.
0: Να μην παίρνουν τίποτα.
1: Τα νίποτα.
0: Και ανέβηκαν οι τιμές.
1: Τιμές.
0: Και όχι ασχολιστικές. Και όχι και ανέβηκαν οι τιμές.
2: Και οι σχολές.
0: Και όχι ασχολιστικές.
2: Ασχολιστικές τι είναι.
0: Το φίλο μου το ξέρω από εκτές. Είχε λίγα λεφτά να ψωνίσει.
1: Για να φραπές.
0: Σου λέω άντε. Σε λέω άντε γεια.
1: Γεια.
2: Εντάξει. Όχι δεν αδικείται πες.
1: Το τελείωμα ήταν πολύ καλό το άντε.
2: Σου λέω άντε γεια. Έτσι κλείνει ένα τραγούδι σοβαρό.
1: Είναι πολύ γρήγορος, δεν τον προλαβαίνω δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τα κατάφερε.
1: Για πρώτη φορά μιλάμε αριστούργημα.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κοροϊδεύεις πάλι.
1: Μήπως δεν ήταν πρώτη φορά.
2: Δεν αδικείται αυτός ο άνθρωπος.
1: Πασιφανέστατα.
2: Ένα είναι αυτό, η μουσική.
1: Κατάφορα.
2: Ένα είναι η μουσική και ένα είναι ο κινηματογράφος.
1: Και το σινεμά έχει μεγάλη άνθηση.
2: Δεν έχει.
1: Έχει, έχει.
2: Για να μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Βάλε, βάλε.
2: Να βάλω.
1: Βάλε, βάλε. Σινεμά θέλουμε.
3: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου, παλαιολόγος αριστοργηματοποιός, σήμερα 4 Δεκάτου του 2020, 6 ώρα είναι 11 και 21, με τα δικά μου ρολόγια,
1: πάντα.
3: Το χακί τροχόσπιτο, το χακί τροχόσπιτο, το τροχόσπιτο της Σελήνης, το χακί τροχόσπιτο της Σελήνης, χακί motorhome, η χακί Σελήνη, χακί puzzle, χακί moon, μομόχο και... Μοχόμο, 9 σε 1 ή 9 σε 9. Δεν παίζομαι να πούμε με τίποτα. 31 Τρίτου του 2024,
1: ναι.
3: Με συν. Μιλάμε για αριστούργημα. Έρχονται τα νέα μου, γνήσια αυτεξούσια μου, υπέρτα του πλούτου, πάσης φύσεως και καλούς λόγους, λογότυπα, ιδέες, ταινίες, έργα, αριστουργήματα, δημιουργήματα, εφέ, διαλόγια, animation, κάστρα, χρυσόφουλα κλπ. Υπερ video games. Το χακί τροχόσπιτο, το 1, 2, το τροχόσπιτο της Σελήνης, 3,
1: 2,
3: το χακί 3. Τροχόσπιτο της Σελήνης, 4, χακί motorhome, 5, η χακί Σελήνη, 6, χακί puzzle, 7, χακί moon, 8, μομόχο, 9, μοχόμο με συν. Μιλάμε για συν εντός του τροχόσπιτου απεριόριστα. Δεν παίζουμε να πούμε με τίποτα το χακί τροχόσπιτο, 9 σε 9 ή 9 σε 1. Μιλάμε για μεν in χακί και σε στυλ και σε γεια. Ο 7

0: θεία μουν που είχαν πάρει από το φεγγάρι της γης. Ήταν φυλαγμένος χρόνια και τον μελετούσαν για να δουν ποια είναι η σύστασή του. Βασικά έφτιαχνα το χακί τροχόσπιτο, γιατί γρήγορα κατάλαβαν ότι ήταν πύλη μετουσίωσης από κάποιο άλλο γαλαξία.
1: Τώρα σκέψω, αυτό να γίνει ταινία και να βάλει μουσική ο προηγούμενος.
2: Θα γίνει, χαμός θα γίνει. Καταρχήν το χακί τροχόσπιτο είναι φτιαγμένο από φάπα.
1: Του είπα, θα βάλεις το χακί.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε ακορατές γιατί... Εντάξει.
2: Τι εντάξει.
1: Χαμός γίνεται και εδώ.
2: Χαίρετε παιδιά, τι κάνετε.
1: Ελένη.
2: Γεια σου Ελένη.
1: Να είσαι καλά. Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
1: Με έκανες και γέλασα, Ελιάκου, λέει Ντάρντουλας.
2: Ντάρντουλας.
1: Ντάρντουλας. Όχι Ντάρντουλας.
2: Όχι Ντάρντουλας.
1: Γεια σου, Γιαννακάκης.
2: Άρε Γιαννακάκη.
1: Μενεξές.
2: Όχι, Μέξ.
1: Σουβλάκι, πανσέτα, σουτζουκάκι, πατατούλα, ρετσινούλα. Μετά.
2: Σωστός.
1: Το πρώτο γύρος. Δεύτερος γύρος. Γύρος.
2: Ο δεύτερος γύρος είναι γύρος.
1: Γύρος.
2: Μέσα.
1: Με κάτι αληφές εκεί, με κάτι ρετσίνες πάλι, με κάτι τέτοια πάλι.
2: Χθες αργά το βράδυ με στέλνε το over and over και μιλάει από εδώ έκλειψε ο Καρβέλας του Αιγαίου. Το Αιγαίο δεν το έγραψε ο Καρβέλας. Άλλος έκλειψε. Βρήκε άλλον καλύτερο κλέφτη. Αν και μάπα του Αιγαίου δεν
1: Περικλής, Άρης Πιλιοτόπουλε μαζί σου όπως η Κανέλη. Ρε τι παθαίνουν όλοι αυτοί. Λες τα φράγκα του καπιταλισμού να τους τρελάνουν.
2: Ναι ρε, ποτίζει τον εγκέφαλο. Είναι από τις βαφές που βάζουν για αυτά.
1: Λευθέρης. Τι σοκολατάκια, Τζοκόντα, Νουαζέτε, Όσκαρ, η Μαργαρίτα, λικέρ, σπιτικό κράνα, η Βύσσινο.
2: Σωστός που τα άφηνε η μάνα μας εκεί στο μπαλκόνι έξω για να γίνει από τον ήλιο.
1: Ο Νίκος λέει μαντολάτο, έτρωγες.
2: Βεβαίως. Πλάκα με κάνεις, μαντολάτο, δεν τρώγαμε.
1: Λοιπόν, Μπάμπης Λέλεκας.
2: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Έχει 2, 4, 6, 7. 7,5 γιατί τον είναι φαγωμένο. Σαντουίτς για εγκρομή, λέει. Με λουκάνικο. Ντομάτα.
2: Να μην το δοκιμάσει. Καλά τα λουκάνικα αυτά που παίρνει ο Μπάμπης είναι ένα και ένα. Είναι αυτά τα φρακφούρτεν διεθέν, τα πολύ λεπτά. Αυτά έχει.
1: Ναι.
2: Πω, από τι μιλάω για
1: Διογέννη, λέει ο Χρήστος, τι μπουμπούκι είναι αυτός ο τραγουδιστής.
2: Ο τραγουδιστής είναι μεγάλο μπουμπούκι. Άμα θέλετε τέτοιο λουκάνικο να βρείτε στην πιάτσα, τριψιλαρίγγιος, φοβερό σάντουιτς, δεν το συζητάμε.
1: Κατερίνα Νικολάου.
2: Κατερινάκι, πού είσαι?
1: Παραγκεφαλικό, λίμητα. Με τον τρόπο, τι λέει αυτό.
2: Η καλά τώρα και εσύ. Ναι, είναι νέο καλλιτέχνη. Πρέπει να τον κατανοήσει πρώτα. Δεν γίνεται. Με τη μία.
1: Ο Αθανάσιος λέει: τα σοκολατάκια τη γιαγιά, ο Θάνος, ήταν άσπρα γύρω-γύρω. Ναι, γιατί τα είχαν πολύ καιρό.
2: Φυσικά, σκουλίζει.
1: Κρύο-ζέστη, κρύο-ζέστη.
2: Εννοείται, τι θα κάνουμε. Εμείς τα τρώγαμε όλα, δεν παθαίναμε τίποτα.
1: Ω, η Κατερίνα κάνει αυγά μάτια.
2: Ποια Κατερίνα είναι, Νικολάου?
1: Ναι, ναι.
2: Αμάν, αμάν.
1: Και κάτι χόρτα.
2: Τα χόρτα τι τα θες ρε.
1: Ναι, χαλάνε την δηλαδή, εικόνα δηλαδή.
2: Γιατί με το έκανες αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρει μόνο. Άσε, μικρό, θα μάθει, θα μάθει.
2: Άσε αυγά μάτια για φρύδια βάλε
1: λουκάρι. Μικρό είναι, θα μάθει λέμε.
2: Εντάξει.
1: Άσε τώρα.
2: Αχ, πάλι με την έφερε. Μη ξεγελάει, μη πηγαίνει από εδώ από εκεί. Τακ, με τη σφινώνει.

0: Παράσβημη αρκουδότρυπα. Με επιδότηση της Μενδώνη. Αυτό δηλαδή η αρκουδότρυπα πια. Έχουμε τους Φιλιτόπουλου. Έχουμε την αρκουδότρυπα. Τι γίνει. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφητηλία. Πάνε και ψηλά και κάνουν τα γυρίσματα. Ο προφήτης Ηλίας είναι πάντα ψηλά. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενο ταινίες που προωθούν την woke agenda.
1: Και έρχεται και λέει ο Γιώργος, σήμερα το μενού έχει βραστό. Και έρχεται και λέει η Άννη, τα λουκάνικα λέει αυτά που λες, τα λέμε προϊστορικά εκεί με τα παιδιά.
0: Προϊστορικά τι θες να πεις?
1: Δεν ξέρω, εκεί στο τερψιλευτό που είπες.
0: Δηλαδή εννοείς ότι από παλιά κάνει αυτό το λουκάνικο τέρψε?
1: Έτσι τα λένε, με τα παιδιά λέει εκεί.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό το λουκάνικο, δηλαδή όσο πιο καυτερό, και αυτό που λέμε πιάσε ένα ωραίο μάπα. Περιμένει το τρικαλινό, ας πούμε, του κασέτ. Είναι πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το άλλο, το δοσάδικο που είναι απέναντι από το Radio City. Και όταν το ξέρει,

0: Σιελόρια πάθαμε, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Εγώ μεσημέρι από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Με κόκκινες πεπεριές φλωρίνης, γεμιστές όπως τις βλέπετε. Τις έχω γεμίσει με τυρί φέτα, με γραβιέρα, τριμμένη και με αυγά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Ακούς, Κατερίνα.
1: Καλοκαιρινό. Τρώγεται και για μεζέ, τρώγεται και ως κύριος φαγητό.
0: Έτσι, αυτό είναι να γανακτήσει ο οργανισμός. Δηλαδή, έχει τρικαλινό, φέτα, γραβιέρα, ναι, αυγό σκέτο, τι να σε
2: κάνει. Πάνε στην άλλη, έχεις μισό λεπτό.
0: Να σε πω κάτι, εμένα αυτά δεν με τρομάζουν. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Αν θες να ξέρεις, έτσι. Προδότες, γρεκίλοι και πολιτικά αποβράσματα έκρυβαν για 30 χρόνια την κατάρριψη του τουρκικού F-16 που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Άμα ψάξετε θα βρείτε, παιδιά, σαν τις βόμβες που βρήκαν εδώ μέσα στο Θερμαϊκό. Αντίπεινα για τα τρία παλικάρια που χάσαμε στα Ημία, μεγάλος μάγκας ο Έλληνας μαχητής του Μοιράζ 2000 που δεν μας έζησε και γιατί τα κρύβετε αυτά.
2: Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από την Ελλάδα του την Τουρκία αυτό.
0: Αυτά είναι διαδόσεις των κομμουνισμών και τα λέτε εσείς δημοσιογράφοι. Εμείς τα πιστεύουμε όλα. Χωρίς έρευνα. Από εμένα πουφ.
2: Ο βράχος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, του Σαμάκη Ραβουνάκη. Αλλά ο Σαμάκης Ραβουνάκης είναι το Αλέξη Τσίπρα. Σωστό.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το

0: Παπάκι με το σοσχολίξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.